επιχειρούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόουνς δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του Περιφερειάρχης της Οδυσσού, στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και ζημιές. Στα αθλητικά για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Την Τρίτη αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμός σημάνεσε στο Λίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το στο Λίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλλων ασφαλείας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς. Θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική κοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζήτησαν επίσης το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για παράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλαίοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μία τρίτη κυβερνητική φυτεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενο στο συνεδρίο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμός σήμανες στο Λίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικός σκάφος προσέγγισε το Στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλλων ασφαλείας. Το Ισραήλ έχει και στο παρελθόν προχωρήσει σε προσαγωγές ακτιβιστών που επιχειρούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόουνς δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε σε αναρτησία του Περιφερειάρχης της Οδυσσού, στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και ζημιές. Μία 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση που δέχθηκε εχθές το απόγευμα από κοπάδια γελάδων σε ένα βοσκότοπο στο Όμπερλιτς στην Δυτική Αυστρία. Ο 65χρονος σύζυγός της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεκάδες γελάδες που ανήκαν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό βρίσκονταν συγκεντρωμένες στο βοσκότοπο που το ζευγάρι δέχθηκε την επίθεση. Ασαφείς παραμένουν οι λόγοι για την επιθετική συμπεριφορά των ζώων. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στην δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Την Τρίτη αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αφρίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμός σήμανε σε στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αρχίζουν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Άνοδος σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα $111 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα $108 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,6%. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική φυτεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τροχιά δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στις 8.30 το βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας. Αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε προπορευόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόουνς δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και ζημιές. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Αρχίζουν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση του Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια, 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος, την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, στη διάρκεια του προγράμματος του Sky. 5 με 6, όπως κάνουμε κάθε πρωί, όπως συναντιόμαστε και όπως αναλύουμε και παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα διαδραματίζονται στον εσωτερικό, πολιτικό και όχι μόνο κόσμο, αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα. Όλα όσα οφείλουμε να σας μεταφέρουμε, ώστε να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση για την έναρξη του νέου πρωινού σας ή την λήξη της νυχτερινής σας βάρδιας. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Η Δήμητρα Σταματίου μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμενο. Ο Πέτρο Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσει στο 210-4800-170-174. Αν κάτι χρειάζεται, αν κάτι πρέπει να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές, καθώς κινείστε και βλέπετε ότι παρατηρείτε, εδώ καλείτε τον Πέτρο, το λέτε και φυσικά τα λέμε και αν χρειαστεί και στον αέρα του ραδιοφώνου. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή νέα εβδομάδα.

Μια νέα εβδομάδα που οι ισορροπίες στην Μέση Ανατολή εμφανίζονται εντελώς και ιδιαίτερα εύθραυστες, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή, νέας έναρξης των εχθροπραξιών είναι εδώ, είναι στον παρόντα χρόνο και δεν μπορούν να αποκλειστούν, καθώς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ΗΠΑ και Ιράν έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, όλα αυτά τα λέει προς το Ιράν. Δεν θα μείνει τίποτα διαφορετικά από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει την ρητορική της απέναντι σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προειδοποιώντας το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει στις σχέσεις του με το Ισραήλ και να μην τις αναπτύξει ακόμη περισσότερο, διότι τα πράγματα δεν θα είναι καλό για αυτούς. Δεν θα είναι καλό για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία επίσης Τραμπ με Νετανιάχου, εκεί όπου συζητήθηκε αν και εφόσον θα είναι έτοιμοι, αν και πότε θα ξεκινήσουν νέες εχθροπραξίες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στον παρόντα χρόνο, όλα αυτά συμβαίνουν αυτήν την ώρα. Έχουμε την ίδια ώρα βεβαίως επιδρομή με μη επανδρομένο αεροσκάφος έξω από το πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 drones από τον ενέργειο χώρο του Ιράκ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Απελέτου της Νέας Δημοκρατίας του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, παρουσιάζοντας έτσι το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Οι βασικές προτεραιότητες που περιέγραψε εστιάζουν στην οικονομική ευημερία, με μείωση της ανεργίας στο 6%, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας σε ένα αβέβαιο κόσμο, όπως ο ίδιος είπε, καθώς και στη θεσμική αναγέννηση του κράτους μετά και μέσα από γενναίες μεταρρυθμίσεις αλλά και ψηφιακές καινοτομίες.

Έχουμε στο Σαββατοκύριακο επίσης την διαδικασία και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, με τα μηνύματα τα οποία έτσι αφήνονται με υπονοούμενα από τον Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, και όλα αυτά τα οποία βρίσκεται προφανώς σε τροχιά υλοποίησης, το πότε και αν και εφόσον μας λέει διάφορα, ότι ο ένας μήνας δεν είναι μακριά, ο άλλος μήνας δεν είναι κοντά, τίποτα δεν αργεί, τίποτα δεν είναι προς ώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν τη δική του σημασία την ίδια ώρα όπου εχθές συγκέντρωνε και υπογραφές στο γραφείο της συνεργάτριας και συνεδρήτριας του κόμματος, θα το δούμε όλα αυτά, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, όλα αυτά βεβαίως στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Από την άλλη βεβαίως τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν είναι και η επιστροφή του Ακύλα, 10η θέση η Ελλάδα, η Βουλγαρία είναι πρώτη, και το λέει ο Χιώτης και το έβαλε ο Νότης την Παρασκευή, του είπε τον Νότη που δεν ήρθε ο Βασίλης την Παρασκευή η ανελημμένη υποχρέωση, του λέει βάλε την Βουλγαρία, μου λέει εμένα να βάλε Βουλγαρία, διότι αυτό μου λέει θα είναι το hit και αυτή θα είναι η, μάλλον η νικηφόρα χώρα, η νικητρία χώρα. Οπότε λοιπόν μέσα ο Βασίλης Χιώτης για το μπαγκαράγκα, πώς το λένε, μπαγκαράγκα, μάλιστα. Η Βουλγαρία λοιπόν, ο Ακύλας επέστρεψε. Πάμε για του χρόνου και εδώ, κοντά μας είναι, στη Βουλγαρία θα είναι, στη Σόφια, ένα βήμα είναι που λένε, οπότε και μια χαρά και λιγότερα και τα έξοδα. Όπως για να έχει πάντως, εδώ είμαστε, ένα ωραίο πανηγύρι, μια ωραία μουσική βραδιά, με βεβαίως με τηλεθέαση, γιατί όχι, δεν τα πάμε χθες Κυριακή, οπότε ας μένουμε σε αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι για άλλες αναλύσεις και για κάτι το οποίο πρωί-πρωί τώρα να προβληματιστούμε, δεν έχει κανένα νόημα, κανένα λόγο, οπότε λοιπόν μένουμε σε αυτό, καλή προσπάθεια, από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε για τους ειδικούς, τους πανελίστες και πανελίστριες. 5 και 14 ακριβώς. Πάμε νομίζω να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, έτσι όπως έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, φυσικά και οι δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας τη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, έχει αναρτήσει εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τον ενδεχόμενο επανέναρξη των πολεμικών και των πολεμικών εχθροπραξιών, δηλαδή του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το

Επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα drones. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ και σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει και όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λιβάνο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερείς ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στη Μεσσή Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν με το αντικείμενο της εξελίξης στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία κινείται παρασκηνιακά το τελευταίο διάστημα με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποτροπή περαιτέρω σύγκρουσης στην περιοχή. Παράλληλα, η Άγκυρα έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά της με το Ιράν, υπό τον φόβο ότι η ενδεχόμενη επιδείνωση κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέο μαζικό κύμα μετακίνησης πληθυσμών προς την Τουρκία. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο κ. Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενο στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Να μην αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη του και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι η ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Σωκράτης Φάμελος έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά και την ανάρτηση του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τελευταίες πληροφορίες του sky.gr αναφέρουν πως ο κ. Τσίπρας 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Περισσότερα από 1,1 εκατομμύριο φορολογούμενοι προστέθηκαν μέσα σε μόλις έναν μήνα στη λίστα των οφειλωτών του δημοσίου, ενώ τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους άγγιξαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο τον Μάρτιο, να θυμίσουμε, τα νέα χρέη προς το δημόσιο αυξήθηκαν κατά 900 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το πρώτο δίμηνο, ενώ ο αριθμός των οφειλωτών αυξήθηκε σε 3.681.000 περίπου, από 3.680.000 σε 4.797.755 στη διάρκεια του Μαρτίου. Το συνολικό πρόθεσμο χρέος προς την εφορία, παλαιό αλλά και νέο, ανέρχεται πλέον στα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, από αυτό τα 35,26 δισεκατομμύρια ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεις. Επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών, αλλά και έντονα φαινόμενα δήλου της οικονομικής δραστηριότητας, μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας.
Η ΑΔΕ λοιπόν θα κινηθεί με βάση τους ελέγχους του 2025, όταν το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 29,7%. Στην κορυφή της λίστας, να θυμίσουμε, βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό παραβατικότητας

0: πραγματικότητα 61%, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές 58,1%, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 56,2% και υπηρεσίες υγείας 54%. Εντατικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στον κλάδο εστίασης, σε καφέ, μπαρ, καθώς και επαγγελματίες που δηλώνουν πολύ χαμηλά καθαρά κέρδη. Κατάχρηση 70 δις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από ευρωπαϊκές χώρες να τα διοχετεύσαν σε τρέχουσες δαπάνες. Από τα 228 δισεκατομμύρια ευρώ των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης που απορροφήθηκαν, πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε τρέχουσες δαπάνες. Εκτός της Ισπανίας που χρησιμοποίησε 10 δισεκατομμύρια για συντάξεις, στη Γερμανία για παράδειγμα οι τρέχουσες δαπάνες ανήλθαν στο 35% των επιχορηγήσεων. Στο Βέλγιο, άλλο παράδειγμα, ξεπερνούν το 40%, ενώ σε Πολωνία, Γαλλία, Πορτογαλία είναι στο 24-25%. Τώρα σε Κύπρο και Ελλάδα κινούνται στο 20 με 22%. Συναγερμός σήμανε σε Στολίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα έξω ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το Στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Το Ισραήλ έχει και στο παρελθόν προχωρήσει σε προσαγωγές ακτιβιστών που επιχειρούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε αργά χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατήθηκε και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Μια 67χρονη γυναίκα χάσε τη ζωή της μετά από επίθεση που δέχτηκε χθες το απόγευμα από κοπάδια γελάδων σε ένα βοσκότοπο στη Δυτική Αυστρία. 65χρονος σύζυγος της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και σύμφωνα με την αστυνομία, δεκάδες αγελάδες που ανήκαν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό βρίσκονταν συγκεντρωμένες στο βοσκότοπο όπου το ζευγάρι δέχτηκε την επίθεση. Ασαφείς παραμένουν οι λόγοι για την επιθετική συμπεριφορά των ζώων. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες Κυριακής 8.30 το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε προπαραγόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν 2 ακόμη άτομα. Αρχίζουν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν στις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά την τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 του μηνός θα αρχίσουν πανελλαδικές. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη λοιπόν, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, ενώ η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Και στην αθλητική επικαιρότητα για την εκταγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προγραμματική φάση του Champions League χωρίς νικητή και αναμέτρηση στα πόλους Γκολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5-8, ο Άρης ρίξε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. 5:24 ακριβώς, κα 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Και πάμε να ξεκινήσουμε και στην ακρόαση των ρεπορτάζ και όλων των δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει και έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Νέες λοιπόν απειλές εξαπέλυσε χθες Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας της να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social. Η νέα ανάρτηση Τραμπ έγινε λίγη η ώρα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν σύμφωνα με προφορίες το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Μεταξύ των θεμάτων της ομιλίας ήταν επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά την επικοινωνία, ο Νετανιάχου συγκάλεσε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, από την άλλη, αναμένεται να συγκαλέσει αύριο Τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα. Περισσότερα για όλα αυτά έχουμε από το ρεπορτάζ της Κορίνας Γεωργίου.
1: Τραμπ, τον νέμι τεμανί τενγέ ο Χορμόζ ράζι Ιράν πηγήρι. Άμεδε αμ και τώρα να βούτ κονα.
2: Κραδένοντας τουφέκια και κυματίζοντας ιρανικές σημαίες, Ιρανοί και Ιρανές κάθε ηλικία στέλνουν μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Έχουμε έρθει με την οικογένειά μας, έχουμε φέρει ακόμα και τα εγγόνια μας. Πρέπει όλοι να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε όπλα για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας.
2: Η Ιρανική τηλεόραση μεταδίδει εικόνες από απλούς πολίτες που εκπαιδεύονται στα όπλα ώστε να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.
0: Άνθρωποι προσφέρθηκαν εθελοντικά να εγγραφούν για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
2: Η πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων και αναρτά μια φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που συνοδεύεται από τη Λεζάντα.
3: Υπήρχε ηρεμία πριν την καταιγίδα.
2: Στη φωτογραφία εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Ενώ στέλνει νέα προειδοποίηση στο Ιράν μέσω της γαλλικής τηλεόρασης.
0: Κύριε Πρόεδρε, πόσο αισιοδοξείτε το Ιράν θα κάνει μια συμφωνία? Δεν έχω ιδέα αν θα κάνουν ή όχι. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Θα περάσουν πολύ δύσκολα. Καλύτερα να κάνουν μια συμφωνία.
2: Την ίδια ώρα, το θηριώδες Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, επιστρέφει στη Βιρτζίνια μετά από 11 μήνες επιχειρήσεων σε Βενεζουέλα και Μέση Ανατολή, τις μακροβιότερες τα χρονικά από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκατοντάδες συγγενείς των περίπου 5.000 ναυτικών περιμένουν στον ναύσταθμο του Norfolk μαζί με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ για να υποδεχθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
0: Η μοναδική ιστορία που πρέπει να υποθεί σήμερα είναι για τον ηρωισμό, την ικανότητα και τον επαγγελματισμό αυτών των αυτών που ταξίδεψαν τρεις φορές όλο τον κόσμο για να υπερασπιστούν αυτή τη σημαία εκεί. Κάτι μπορεί να κάνει μόνο αυτό που κάνει αυτή η ομάδα κρούσης. 80.000 ναυτικά μίλια, 2.500 πολεμικές αποστολές, 200 τόνοι πυρομαχικών, 12.000 απογειώσεις και προσγειώσεις από αυτό το αεροπλανοφόρο. Ενώ αυτή είναι απίστευτη αριθμή.
2: Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης, σε απάντηση προς τις προτάσεις της Τεχεράνης, η Ουάσιγκτον φέρεται να έθεσε 5 όρους, συμπεριλαμβανομένης της μη καταβολής αποζημιώσεων και της μεταφοράς 400 κιλών ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάμε στο σημείο αυτό να μεταδώσουμε την χθεσινή ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη από το Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ, για όλα αυτά τα οποία έχουμε από εκεί και βεβαίως με τι ακριβώς κάνει και ο Νετανιάχου.
4: Αυτή την ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημερώνει τους πολύ στενούς τους συνεργάτες σχετικά με τα όσα συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και για τις επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα. Μάλιστα λίγο νωρίτερα, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προηγήθηκε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως το βλέμμα του Ισραήλ είναι στραμμένο στο Ιράν και πως η χώρα ετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, για όλα τα ενδεχόμενα. Οι πληροφορίες λένε ότι κατά την συνομιλία τώρα που είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κυριάρχησε βεβαίως το θέμα του Ιράν, οι επόμενες κινήσεις αλλά και ο συντονισμός των δύο πλευρών, με τους Ισραηλινούς πια να περιμένουν τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, έχει σημασία να πούμε πως καθώς εδώ ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, Μάρκο, παρατηρείται πως γίνονται ανακατατάξεις στις θέσεις των αμερικανικών πλοίων και αεροσκαφών που είχαν μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο ερμηνεύουν ενδεχομένως ως μια προετοιμασία, καθώς μετακινούνται κυρίως τα επτάμενα τάνκερ και τα αεροσκάφη τα μεταφορικά, διότι θέλουν να βρίσκονται μακριά από μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν. Γι' αυτό μετακινούνται σε βάσεις που βρίσκονται πιο μακριά τουλάχιστον από το Ιράν προς την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι επικοινωνίες και αυτό το θρίλερ γίνεται καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη στόχευαν την περιοχή του Άμπου Ντάμπι και συγκεκριμένα ένα εργοστάσιο πυρηνικό, το οποίο βρίσκεται στην Αλ Ντάφρα. Εκεί λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των Εμμυράτων πως η αεράμυνα κατάφερε να εξουδετερώσει τα 2 από αυτά. Το τρίτο έπληξε ένα σταθμό ρεύματος που βρίσκεται στην περίμετρο του εργοστασίου. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ εκτιμούν ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Τεχεράνη και μάλιστα λένε πως είναι μια κίνηση προειδοποιητική που θέλει να δείξει πως το Ιράν θα αναβαθμίσει τους στόχους του σε περίπτωση που δεχθεί πλήγματα είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε βεβαίως από το Ισραήλ και τους συμμάχους του. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, Μάρκο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό, ούτε διαρροή πυρηνικής ενέργειας.
5: Ενώ Σταύρο στις λόγες του πολέμου παραμένει τυλιγμένο το μέτωπο του Λιβάνου.
4: Σωστά. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Ισραηλινών, Μάρκο, μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 επιθέσεις της Χεσμπολά με ντρόουνς αλλά και ρουκέτες προς τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού και κοινότητες του Βορείου Ισραήλ, με τους IDF να ξεκινούν το απόγευμα πριν από λίγη ώρα ένα νέο μπαράζ επιδρομών. Έχουν εκδώσει νέες εντολές εκένωσης για περιοχές στο Νότιο Λίβανο και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε ισχύ η εκεχηρία, η οποία να θυμίσουμε πως παρατάθηκε για τουλάχιστον 45 ακόμη ημέρες.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του την Τρίτη. Αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, είπε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στις 8.30 το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στο νησί Αγγελέα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα είμαστε στο πρωινό, 18 Μαΐου, Αγίων Ιουλίας, Φαΐνης και Γαλατίας. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και ανατολή του ηλίου σήμερα 6 και 12 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 8 και μισή το απόγευμα ακριβώς. Και να έχετε κατά νου ότι το 1821 σαν σήμερα ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 κριτές επαναστάτες. Το 1963 ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στην Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επισκέψης στη χώρα μας. Το 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα. Το 1980, άνθρωπος του Ηρακλής λαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί 500.000 δραχμές στον αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον Φίλο Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελο Ελλάδος. Το 1989, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιώργο, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Σαν σήμερα, το 1846, γεννιέται ο Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσματοπόλης γνωστός για το μόνιμα Διαμαντένια Αυγά. Το 1897, γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλός Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1919 σήμερα γεννιέται η Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής δημοκρατίας. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κρις Κορνέλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κρίστοφερ Μπόιλ, Αμερικανός κιθαρίστας. Και σαν σήμερα, το 1912, Θεοδόση Πάνου, δυνάμωσε το ραδιοφωνό σου. Σαν σήμερα γεννιέται στην Πενσιλβάνια το πολύ πολύ γνωστός Περικόμο.

μέρες, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Νέφτα από το Πασαλιμάνι, καλή δύναμη. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Τάκαρε, επειδή διαβάζω το μήνυμά σου, όταν το έστειλε πριν περίπου ένα μήνα που το λες για την εθνική ομάδα σκι στην Αργεντινή, προμηνός, εδώ και το είπαμε, τη δική σου την είδηση, αλλά και βεβαίως μετά στο αθλητικό δελτίο μας υπήρχε ως είδηση και στο Sky και στο sky.gr. Οπότε όλοι ίδιοι δεν είμαστε, όπως και δεν είστε όλοι οι ίδιοι ακροατές, και βεβαίως κάνουμε ειδικές αναφορές και σε κάποιους και τους οποίους εκτιμούμε. Οπότε λοιπόν, Τάκαρε, αποφασίζεις τι κάνεις και εδώ είμαστε. Και τα ξαναλέμε αν και εφόσον εσύ το θέλεις. Στον κύριο Τάσο από την πλατεία Βικτωρίας, εδώ νέος φίλος στην ακρόαση, που είναι γνωστό ότι είναι στην ακρόαση, γιατί κατά τα άλλα είναι σκαϊκός εντελώς. Καλημέρα κύριε Τάσο, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλημέρα στο Λουκά τον Κακόγεννο, καλό πρωινό. Θεοδόση Πάνου, το επόμενο θα σε αρέσει ακόμα περισσότερο, διότι το 1980 σε νεαρότατη ηλικία δυστυχώς δίνει τέλος στη ζωή του ένας από τους πολύ πολύ σημαντικούς της μουσικής, και αυτό επιβεβαιώνεται μετά τον θάνατο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή δια της δικής του απόφασης, διαπαγωνισμού, ο Ιαν Κέρτις.

0: το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφορεί μετά, λίγες ημέρες μετά το θάνατό του, και ίσως έγινε το γνωστότερο κομμάτι των Joy Division στο συγκρότημα το οποίο συμμετείχε. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κυρία Μαρία, μαμά Χρήστας, καλημέρα, καλό πρωινό από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια εκεί. Γιάννη Κολοκυθά, βεβαίως, επίσης, με τον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα στην Άννη Γιώγα, στον Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα στον Νίκο Φάντη. Καλό πρωινό στην Αλεξάνδρα Καημένη. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Και πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στους Joy Division και τον Ιαν Κέρτις από κάτω. Και πάμε λοιπόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ξεκαθάρισε χθες ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 18ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνάω από σίγουρους δρόμους για την Ελλάδα του 2030, περισσότερα από το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Γιάννης Καντέλης.
1: Το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο.
2: Σε κίνηση έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κομματικές μηχανές εν ώψη των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα γίνουν το 2027, και έθεσε τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία: την ευημερία, την ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους.
1: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
2: Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αμέσως στις απουσίες του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά και απάντησε σε όσους αμφισβητούν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες.
2: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να μην ακολουθήσουν την αντιπολίτευση στην τοξικότητα και την ένταση. Και κατηγόρησε τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς, πως θέλουν να γυρίσουν τη χώρα στο παρελθόν.
1: Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981.
2: Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής.
0: Μια πρώτη αποτίμηση έκανε χθες στο Δελτίο Ειδήσεων ο Γιάννης Καντέλης, ο συνάδελφος που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ, πολιτικός συντάκτης, να τον ακούσουμε χθες με τον Μάρκο Διεμέση.
3: Οι 2.500 σύνεδροι που βρέθηκαν αυτές τις τρεις μέρες στο Metropolitan Expo έχουν φύγει από εκεί με έναν οδικό χάρτη για τις εκλογές. Για το μεγάλο στοίχημα, κακά τα ψέματα, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σε επικείμενες εκλογές, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε το 2027, όπως πρότεινε να επαναλάβει 2-3 φορές ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, είναι πώς θα καταγράψουν τις μεγαλύτερες δυνατές δυνάμεις. Όχι απλώς να είναι στην πρώτη θέση, αλλά να προσεγγίσουν να ξεπεράσουν το 30% και να κυνηγήσουν την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε αυτόν τον οδικό χάρτη που περνάει μέσα από συγκεκριμένες προεκλογικές γραμμές, τις οποίες παρουσίασε σε άδρη μορφή στη διάρκεια του συνεδρίου. Περνάει μέσα από την προσέγγιση του μεσαίου χώρου. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πάρα πολύ και στην μετριοπάθεια και στην καταπολέμηση της αλαζονίας και στην αποφυγή των εντάσεων στις δημόσιες παρουσίες των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Γιατί θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση πως πρέπει να προσεγγίσουν το μεσαίο χώρο και με τέτοιες συμπεριφορές αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί το επόμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως είδαμε από τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του στην αντιπολίτευση τόσο όσο. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει το δίλημα απευθύνει στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη συγκεκριμένες κατηγορίες χωρίς καν να αναφερθεί στο όνομά τους. Και όπως είπε, εμείς δεν θα μπούμε σε μια τοξική αντιπαράθεση ούτε με το Πασόκ, ούτε με το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη προς τα μέλη του συνεδρίου. Και είδαμε βεβαίως και κορυφαία στελέχη να παρουσιάζουν το δικό τους διακριτό στίγμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι ίσως και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή τίποτα από όλα αυτά να απειλεί την συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης.
0: Μένουμε σαν τη Νέα Δημοκρατία, διότι πέραν από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, στο συνέδριο της Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και παραβάσεις κορυφαίων στελεχών με σαφείς εσωκομματικές αιχμές και μηνύματα που συζητήθηκαν έντονα. Σκληρή κριτική, άσκηση και αντιπολίτευση με φόντο το συνέδριο της Νέα Δημοκρατία. Και ενημερώνω ότι εδώ, 8 με 9, στην τρίωρη σημερινή παρουσία και αύριο του Άρη Πορτοσάλτ, σήμερα 10 με 11, ο Παύλος Σήμας λείπει, είναι στην Κρήτη για ένα συνέδριο βεβαίως και για ένα πολύ, πολύ ωραίο φεστιβάλ βιβλίου που θα είναι καλεσμένος ο κ. Παμούκ, ο Χαρ Παμούκ. Οπότε λοιπόν δεν είναι σήμερα και αύριο ο Παύλος. Οπότε 3 ώρες θα χορτάσετε τον Άρη. Χάσατε 2 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα που του δώσατε άδεια και πήγε στην Eurovision. Τώρα εκεί τι έκανε, θα τα πει και ο ίδιος. Τον είδατε στην τηλεόραση και με το σκουφάκι του Ακύλα. 8 με 9 λοιπόν, εδώ σε κεντρικό ροδάλωμο του Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, για όλα αυτά τα οποία γίνανε στο τριήμερο συνέδριο και όχι μόνο το κόμμα του. Ρεπορτάζ Μινωλό Πιγκάλιου.
4: Μήνυμα ενότητας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά το κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας να αποτρέψει κλίμα εσωστρέφειας και καλώντας άπαντες να δώσουν το παρόν στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
5: Το συνέδριο αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πιο ενωμένοι από ποτέ.
4: Τα νερά του συνεδρίου τάραξε χθες ο Νίκος Δένδιας με μια αιχμηρή ομιλία που έθεσε πολλές φορές απέναντί του το Μέγαρο Μαξίμου. Κίνηση που εξελίχθη ως ξεκάθαρη πλατφόρμα, διαφορετική από την κεντρική κυβερνητική.
6: Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός. Με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές.
7: Το κάθε στέλεχος, ο κάθε υπουργός και ειδικά αυτοί που έχουν μια μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία θα στείλει τα μηνύματά του. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό και είναι υγιές. Δεν είμαστε σε ένα συνέδριο για να ανεβαίνουμε στο βήμα και να λέμε τι καλοί και άγιοι που είμαστε. Ανεβαίνουμε στο βήμα για να στείλουμε τα μηνύματά μας για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
4: Για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία θέση πήραν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το Πασόκ να βάλει ευθέως κατά του Πρωθυπουργού.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα.
9: Η αλαζονική του στάση και οι μεγαλόστομες διακηρύξεις του δεν μπορούν να αντιστρέψουν το κυρίαρχο πλέον έτοιμα για πολιτική αλλαγή.
10: Νομίζω ότι το σενάριο απόσυρσης του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα.
4: Το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έριξε αυλαία σήμερα.
0: Αλλάζοντας τώρα κόμμα και πολιτική πλευρά, να πούμε τις επόμενες καλημέρες που έχετε ήδη στείλει. Καλημέρα είναι αυτό το Βασαλιμάνι. Καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Κότσαρη. Καλημέρα κύριε Δεδρυνέ. Καλημέρα κύριε Σίσκα. Άγγελα από το Παγκράτη. Καλημέρα. Καλό πρωινό και σεν. Τάνια από την Κυψέλη επίσης. Την κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί στην Κυψέλη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Και φυσικά στον Δημήτρη από την Μελβούρνη, Αυστραλία λοιπόν. Καλό πρωινό. Στην Αδελαίδα, στο Πέρθ. Καλό πρωινό. Στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, να είστε καλά, και στην Μαρτινίκα και στο Νέο Δελχή και στο Σενζέν που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ πολύ όμορφο αυτό που ενώνομαθα εδώ μέσα από τον Sky 100.3 στα απέραντα του κόσμου και φυσικά εδώ και στην Αττική και στην Ελλάδα μας. Τρίχμους τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ με πολύπλευρες εσωκομματικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διαγραφή του κ. Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση του νέου εγχειρήματος, της νέας πρότασης του κ. Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκί.
11: Αναταράξει συνολικά στην αριστερή πολυκατοικία προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την αναμενόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
11: Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για την ανοχή που δείχνει σε βουλευτές και στελέχη που δηλώνουν δημόσια τη στήριξη του στον Αλέξη Τσίπρα, αντέδρασε σήμερα στις ερμηνείες του καταστατικού που τον θέλουν μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα να είναι και εκτός των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Εκλέχτηκα στην Πολιτική Γραμματεία με ψηφοφορία από την Κεντρική Επιτροπή μετά από πρόταση του Φάμελου.
11: Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι βουλευτές του κόμματος βλέποντας πως η επόμενη ημέρα στη Κουμουνδούρου είναι θολή. Η πλειοψηφία μένει στην ανάγκη για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό.
14: Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει από αμηχανία ως νευρικότητα τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως τα όργανα θα αποφασίσουν και ο καθένας μόνος του θα λάβει τις αποφάσεις.
15: Εγώ περιμένω τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
11: Την στήριξη του στον Παύλο Πολάκη εξέφρασε ο Στέφανος Κασελάκης.
16: Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος.
11: Αντιδράσεις έρχονται και από τα υπόλοιπα κόμματα.
12: Κι όμως, επί της ουσίας, ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα.
17: Ο κ. Πολάκης ζήτησε μία σύγκληση μίας πολιτικής γραμματείας. Και είναι σημαντικό για να συζητηθεί ένα θέμα το οποίο το συζητά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στα πάνελ.
11: Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας σαφές πως οι ανακοινώσεις για το κόμμα του πλησιάζουν με πιθανές ημερομηνίες στις 26-27 Μαΐου, με μία ανάρτηση τόνισε πως τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
0: Ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα τον χώρο και έχει άποψη και γνωρίζει και πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και το τι ακριβώς γίνεται και πίσω από τις κουρτίνες, τις κλειστές. Ο Αντώνης Τζεώτος εχθές ανέπτυξε όλο το παρασκήνιο και όλο το ρεπορτάζ με τον Μάρκο Δεϊμέζη.
18: Έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας. Ή θα γίνει συγχώνευση με κάποιον άλλον τρόπο. Θυμίζω πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πως δεν θα συμπορευθεί με άλλα κόμματα, είτε σχηματισμούς είτε φορείς. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό. Εσωστρέφεια σίγουρα θα υπάρχει. Ήδη έχει ξεκινήσει μια μάχη με τον Παύλο Πολάκη για το αν θα είναι μέλος ή όχι των οργάνων την επόμενη μέρα, τα οποία θα συγκληθούν σύντομα στο ΣΥΡΙΖΑ.
19: Αντώνη, γιατί επισπεύδει ο Αλέξης Τσίπρας την ανακοίνωση του νέου κόμματος?
18: Νομίζω είναι μονόδρομος από ένα σημείο και μετά, γιατί θα ήταν πολυτέλεια να περιμένει το Σεπτέμβριο, όπως είχε πει πριν από ένα μήνα. Καταρχάς, στην εξίσωση έχουν μπει οι πρόορες εκλογές. Δεύτερον, βλέπουν στην Αμαλίας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το συνέδριο έχει αρχίσει και τσιμπάει δημοσκοπικά. Είναι στην εκτίμηση ψήφου πάνω από 15%. Δεν μπορεί απλώς να τον παρακολουθεί. Είναι ο βασικός του αντίπαλος για τη δεύτερη θέση. Αλλά βεβαίως είναι και η Μαρία Καριστιανού, τον πρόλαβε. Θα ανακοινώσει πρώτη το κόμμα της 21 του μηνός. Οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν και στελέχη που κινούνται και στα αριστερά του πολιτικού φάσματος μέσα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει να ζορίζουν τα πράγματα και νομίζω ότι δεν μπορούσε να περιμένει.
0: Αλλάζουμε θέμα και όλα τα όπλα έχει επιστρατεύει ΑΔΕ στον πόλεμο με την φοροδιαφυγή, εντείνοντας τους στοχευμένους ελέγχους σε επαγγελματικούς κλάδους υψηλού κινδύνου και βεβαίως με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης. Η παραβατικότητα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ, με την μη έκδοση αποδείξεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο Κωνσταντίνος Δαυρός έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
20: Απόδειξες έκοψαν?
21: Όχι, μερικώς.
22: Τη διαιώνιση ενός κλασικού φαινομένου παρατηρούν οι πολίτες.
23: Χωρίς απόδειξη αυτή την τιμή, με απόδειξη εκείνη ποια τιμή θέλετε.
22: Συνολικά η ΑΑΔΕ για την περσινή χρονιά έχει καταγράψει ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας 29,7%, αυξημένο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω της αύξησης των ελέγχων που όμως κάποιοι πολίτες δεν παρατηρούν.
1: Τα τελευταία μαγαζιά που πηγαίνω έχει τύχει να έχει και 3 και 4 ελέγχους ταυτόχρονα.
3: Δεν έχω δει καμιά ιδιαίτερη αύξηση στους ελέγχους. Μπορεί να υπάρχει να μην την είδα.
22: Στην κορυφή των παραβατικών κλάδων τα συνεργεία αυτοκινήτων με 91%, οι χερσαίες μεταφορές με 58,1% και οι υπηρεσίες υγείας με 54%.
5: Όχι, δεν κόβουν αποδείξεις. Ποιος κόβει?
22: Οι υδραυλικοί πέρυσι δήλωσαν μέσα ετήσια καθαρά κέρδη 6.371 ευρώ, μηνιαία δηλαδή 530 ευρώ, ενώ οι ηλεκτρολόγοι ήταν στα 615 ευρώ το μήνα. Ειδικά στην εστίαση τα μέσα καθαρά κέρδη ήταν μόλις 8.553 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 713 ευρώ το μήνα.
23: Το να πιάσεις τώρα ένα μικρό σου πλατζίδικο και να του βάλεις ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ, δεν νομίζω ότι σώζεται η κατάσταση.
22: Οι επαγγελματίες θεωρούν ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει βουλώσει τις τρύπες της φοροδιαφυγής και ζητούν οι έλεγχοι να στραφούν σε μεγαλύτερου μεγέθους εταιρείες.
24: Αφού είναι τα πάντα ελεγχόμενα, το τι παρέλαβα, το τι πούλησα, ας γυρίσουν το βλέμμα τους από την άλλη πλευρά. Όχι σε μας.
25: Πολλοί πληρώνουν στα μαγαζιά με κάρτα, οπότε η κάρτα σημαίνει ότι κόβεται απόδειξη αναγκαστικά.
26: Σύμφωνα με τους πολίτες, η αύξηση των ελέγχων από την ΑΑΔΕ αποτελεί μία εκ των λύσεων για την αποφυγή της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, θεωρούν πολύ σημαντικό και την αλλαγή της νοοτροπίας τους.
27: Οι έλεγχοι δεν φτάνουν ποτέ.
28: Η λύση είναι να γίνουμε καλύτερος λαός.
22: Στελέχοι της φορολογικής διοίκησης πάντως τονίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν προς κλάδους που παρουσιάζουν ύποπτες αποκλήσεις εισοδημάτων και άρα μεγάλες ενδείξεις φοροδιαφυγής.
0: Στη μάστιγα τώρα με τις ηλεκτρονικές απάτες, για μεγάλη προσοχή, τον κόδωνα του κινδύνου χτυπούν οι αρχές για ένα νέο παραπλανητικό μήνυμα που αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα για δίθεν απρίρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι πολίτες καλούμεθα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διαγράφουμε τα συγκεκριμένα SMS και να μην τα δίνουμε ποτέ και να μην τα ανοίγουμε και να μην δίνουμε ποτέ τα προσωπικά μας στοιχεία και κωδικούς. Εκτός των τέλη κυκλοφορίας είναι και τα ΕΛΤΑ. Με λατινικά είναι το μήνυμα που έρχεται στα ΕΛΤΑ, στα λατινικά. Η λέξη ΕΛΤΑ. Προσοχή, δεν ανοίγετε τίποτα. Διαγράψτε το μέσα από το κινητό. Δεν έχετε κανένα πακέτο που να περιμένετε και δεν θα στείλει ποτέ έτσι SMS. Αν και εφόσον χρειαστεί, οι εταιρείες αυτές μιλούν με άλλες πλατφόρμες και φυσικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
29: Μου έχει έρθει μήνυμα ότι δεν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και ήταν μήνυμα απάτης για να πατήσω το link και να σου πάρουν λεφτά την κάρτα.
30: Μήνυμα σαν αυτό. Με όνομα αποστολέα που μόνο σε δημόσια υπηρεσία δεν παραπέμπει και ενημερώνει για δίθεν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας τα οποία πρέπει να πληρωθούν μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Διαφορετικά θα υπάρχει έξτρα επιβάρυνση. Λαμβάνουν καθημερινά πολίτες. Στο απατηλό SMS υπάρχει επισυναπτώμενος σύνδεσμος με κάποιους πολίτες να βάζουν τα στοιχεία τους και τελικά να κάνουν φτερά τα χρήματά τους.
31: SMS πλαστά και παραπλανητικά συνέχεια.
30: Σε άλλο μήνυμα, οι επιτίδιοι ενημερώνουν για εκκρεμές πρόστιμο από την τροχιά, αναγράφοντας πως θα υπάρχουν συνέπειες με την καθυστέρηση πληρωμής, καθώς θα χρεώνεται καθημερινά ένα τέλος 3%.
32: Έλαβα ένα μήνυμα που λέει ότι μέσω gov.gr, από ένα email όμως το οποίο δεν παρέπεμπε στο ΓΚΑΒ, ότι έχετε θέμα με κάτι κλήσεις, με την εφορία κλπ. Φυσικά το διάγραψα κατευθείαν, ούτε καν το άνοιξα.
26: Περισσότεροι υποψιασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες, καθώς όπως λένε, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα ύποπτα μηνύματα εμφανίζονται στα κινητά τους τηλέφωνα.
32: Στο τελευταίο δίμηνο μου έχει έρθει πάνω από 3-4 φορές.
31: Μεγάλη προσοχή σε ό,τι μηνύματα έχουν link, ό,τι στέλνει, ό,τι μήνυμα έχει από κάτω και έχει link, δεν το πατάμε ποτέ.
30: Στο πλαίσιο νέας προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών, το παραπλανητικό μήνυμα φέρει ονομασία αποστολέα την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό ενημερώνεται ο παραλήπτης πως του έχει επιβληθεί πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή και καλείται να πληρώσει επιτόπου για να κερδίσει έκπτωση 50%.
33: Υπάρχουν απατεώνες πολλοί που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο.
34: Να έχουν τα μάτια τους 14 όλοι. Να μην απαντάμε, να ελέγχουμε τι μας έρχεται.
30: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις απάτες με διάφορες μεθόδους σε βάρος των πολιτών, αφού καταγράφηκαν συνολικά 2.612, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025 ήταν 1.992.
0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με τον πόλεμο σε κυκλώματα διακίνησης επικίνδυνων συμπληρωμάτων διατροφής. Έχουν κηρύξει αρχές. Η Βάσια Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
2: Περισσότερες από 34.000 συσκευασίες παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατέσχεσε η ΑΔΕ μετά από εφόδους σε δύο αποθηκευτικούς χώρους εταιρείας εμπορίας σκευασμάτων. Τα προϊόντα σύμφωνα με τις αρχές διακινούνταν χωρίς την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
4: Το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ αυξημένες οι απόπειρες, οι προσπάθειες επιτίδιων να εξαπατήσουν το κοινό μέσω ιστοσελίδων, οι οποίες έχουν παραποιημένα πρόσωπα, ονόματα ιατρών και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να πουλήσουν ψευδεπίγραφα φάρμακα.
2: Συμπληρώματα διατροφής, σκευάσματα ευεξίας, ακόμη και φάρμακα για την απώλεια βάρους ή για τη σεξουαλική λειτουργία είναι ανάμεσα στα προϊόντα που, όπως λένε οι πολίτες, αγοράζονται πλέον όλο και πιο συχνά μέσω διαδικτύου. Πολλοί δελεάζονται, όπως λένε, από τις χαμηλές τιμές και την εύκολη πρόσβαση. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν φόβο και αμφιβολία για το τι πραγματικά περιέχουν αυτά τα προϊόντα και αν είναι ασφαλή για την υγεία τους.
0: Η Αγγελική Καρδιόλακα έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά ξεκούραση βεβαίως. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη έτοιμος από την ώρα που έχει έρθει και έχει γεννηθεί ούτως ή άλλως. 2 ώρες κοντά σας. Επαναλαμβάνω, 3 ώρες ο Άρης Πρωτοσάλτης. Σήμερα και αύριο λείπει ο Παύλος Τσίμας. Οπότε ημερολόγιο θα κρατήσει ο Άρης που έλειπε 2 μέρες. Οπότε θα αναπληρώσει τις χαμένες ώρες. Εμείς το πρωί στις 7 στο δελτίο ειδήσεων των 7 και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Άμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,9% φτάνοντας στα 111 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,2%. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκκυχηρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική φυτεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στις 8.30 το βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικές πόλεις, κυρίως η Οδυσσός και η Ντνίπρο. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. 11 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσα τους δύο αγόρια 10 και 11 χρονών. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνίστηκε των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια, 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά για την ΑΕΚΑΡΑ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω ποιοι από την παρέα είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, πρωταθλητές, λοιπόν. Επίσημα, γιατί είναι επίσημα, είμαστε εδώ και δύο εβδομάδες. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, το Σάββατο φάγαμε μια βροχή στη Φιλαδέλφεια. Πω. Είχα να πάω καιρό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα, εννοώ όχι καιρικά, αλλά για την προπόνηση. Μόνο προπόνηση δεν ήταν. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και το ενδιαφέρον ήταν για μας τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ το γεγονός ότι πάρα πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες έφερναν μικρά παιδιά στο γήπεδο. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει ή τέλος πάντων πώς θα θέλατε να πάτε. Ας πούμε, εκεί που πήγα το Σάββατο, η διπλανή μου που πιάσαμε μια κουβέντα είχε φέρει το φίλο της, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός, να δει το γήπεδο και να δει και το πιο πολύ κλάμα έριξε ο Βάζελος μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Βέβαια φάγαμε βροχή κανονική, δεν το λάσπη, είχαμε πλύνει και τα αμάξια, τα έλεγε η Σούζη, δεν ακούσαμε εμείς, δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, επίσης έλεγα στη Δημητρούλα εδώ πέρα απέναντι μου, την κυρία Σταματίου, ότι θέλαμε να πάρουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα μνηστικό από τη μπουτίκ της ομάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Δεν υπήρχε. Οπότε τα αφήσαμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, βέβαια Σάββατο οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, έβλεπα από τα νούμερα, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, δεν είμαι φίλος, στηθήκατε να δείτε Eurovision, ε. Αλλά δε, εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Η πλάκα είναι μεγάλη, όμως ξέρετε ποια είναι, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι ότι εμείς πήγαμε εκεί που πήγαμε, δεν πήραμε τα 12 άρια, εμείς το δώσαμε στην Κύπρο. Από ό,τι κατάλαβε, η Κύπρος το δώσε σε εμάς, η κλασική διαδικασία. Είναι ότι οι Βούλγαροι που πήραν για πρώτη φορά στην θητεία τους την πρώτη θέση, άρα θα διοργανώσουν στη Σόφια του χρόνου τη διαδικασία, είχαν λίγη και ελληνική συμμετοχή. Τσακ, χωθήκαμε και εκεί μέσα. Ωραίο. Για να γλιτώσουμε και μάλλον να χρυσώσουμε λίγο το χάπι της απογοήτευσης. Γιατί νομίζω ότι η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβορί, αν κατάλαβα καλά. Έψαχνα τα σαββατιάτικα φύλλα να δω λίγο κλπ. Έψαχνα να βρω κάτι δημοσιεύματα κλπ. Θα μου πεις, αυτά σε κένα ψάλι. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θα πω, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτά, καταλάβατε τώρα. Ταυτόχρονα. Η Βόλτα στη Λαϊκή, έτσι, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που μιλάει για την ακρίβεια και λοιπά και την Παρασκευή και, ναι, και χθες, αλλά χθες ήταν λίγο πιο πολιτικό το μήνυμά του, θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι εδώ βέβαια, αλλά ξαναλέω, στη Λαϊκή, τα κολοκυθάκια, ωραία κολοκυθάκια εκεί από τον κάμπο του Μαραθώνα, αρχίζει και παράγει ο κάμπος. Ναι, ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, στο 1,5 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1 ευρώ. Όπως και τα μήλα. Τα μήλα τα βρήκα και πιο φθηνά σήμερα, χθες το Σάββατο δηλαδή, διότι βλέπω ότι τελειώνουν τώρα. Ήρθαν όμως, όχι ροδάκινα, πώς λέγονται τα άλλα, όχι τα ροδάκινα, τα ροδάκινα είναι και τα άλλα, τα μελίο απ' έξω. Ωραίο, βέβαια, εντάξει. Ψιλοτσιμπημένη τιμή. Είδα κάτι κεράσια 4 ευρώ το μισό κιλό. Φράουλες που εγώ δεν τις ακουμπάω γενικά, έχω ένα αυτό. Okay, και εκείνες. Σε καλό δρόμο. Κάτι πεπόνια είδα. Ήρθανε τα πρώτα φρούτα του καλοκαιριού. Νομίζω νωρίς βέβαια, αλλά οκ. Okay, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός της απόφασης του καθενός για το τι θα πάρει για την εβδομάδα του όσο αφορά φρούτα και οπορολαχανικά. Όμως ξαναλέω, τα πολύ ωραία πράσα που δεν βλέπω να τα επιλέγετε, 80 λεπτά τα είχαν το κιλό. Θα μου πεις, μας κάνεις ανάλυση ψάλι. Όχι, δεν έκανα καμία ανάλυση. Απλώς θέλω να σας πω, γιατί υπάρχει ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω, και είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζετε όλοι πάνω στο τραπέζι όταν σας ρωτάνε από τις δημοσκοπήσεις και προκύπτει το ζήτημα αυτό. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, με υγεία. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τις εσωτερικές εξετάσεις. Ξεκινάνε από σήμερα γυμνάσια Λύκεια, μάλλον Λύκεια περισσότερο, και τα γυμνάσια. Τα δημοτικά τελειώνουν 15 Ιουλίου.

Αλλά φάγαμε αρκετή βροχή. Αλήθεια είναι, το Σάββατο φάγαμε αρκετή βροχή εκεί στη γειτονιά μου και γενικότερα θα έλεγα και λάσπη, ε. Αλλά που τα είχαμε πλύνει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, βλέπω σήμερα το αγιολόγιο ορτολόγιο. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω και κόσμο να γιορτάζει σήμερα. Να τα βάλουμε σε μία τάξη. Εφράσιος, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνίλη. Άκου Φαϊνί. Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Ηρακλείου, Θεοδότου, Εφρασίας, Στεφάνου Πατριάρχου, Ιουλιανού, Θεοδόρου Πάπα Ρώμης και Μαρτινιανού. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο. Εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή ημέρα. Τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Υπάρχουν Παρασκευές, υπάρχουν όμως και Δευτέρες. Έτσι δεν είναι? Άρα θα υπομείνουμε και τις Δευτέρες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. 8 και 31 δισηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες πήγα τον Άρη βόλτα, 9 παρα 10 παιδιά, μέρα, φως, κανονικό, ωραίο. Και το φως, να ξέρετε, 6 παρα 10, τι 6 παρα, ναι, πότε πήγα το Σάββατο, το Σάββατο πήγα για περπάτημα πρωί πρωί, 6 παρα 4, ήταν μέρα κανονική. Με κοιτάγανε κάτι σκυλιά, σου λέει, που πάθω σε τρελό τέτοια ώρα. Αυτά είναι τα θέματα. Άμα κοιμάσαι νωρίς, ξυπνάς και νωρίς τα παππούδια. 2-10-48-0-0-170-174. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr πάνω δεξιά. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον υπολογιστή. Καλημέρα, πρωινή. Βλέπω έχετε στείλει μηνύματα. Κυρία Σοφία Καλαύρου στα ηχητικά που είναι και μπόλικα. Το Γιαννίρη βλέπω να τα μεταδίδει αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ο πρωταθλητής Πολυλογάς, Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα που λέω για πρωταθλητή, μην το ξεχάσω. Να το πω και αυτό. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία αγωνιστική του στο γήπεδό του, ε. Αλλά για μια ακόμα φορά ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης, αυτή η ωραία φιγούρα, ταλαιπωρημένη αλήθεια είναι. Θυμάμαι μια περίοδο ο κύριος Αντωνιάδης ήταν και υποψήφιος. Είχε μπλέξει με τα πολιτικά, λοιπόν δεν έχει σημασία. Απλώς το είχα μιλήσει τότε, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Αλλά ο ψηλός είναι μια μεγάλη φιγούρα για τον Παναθηναϊκό και μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Και παρά τα προβλήματα που έχει, λοιπόν, δεν χάνει αγωνιστική στο Απόστολο Νικολαίδης. Και πρέπει να το αποδώσω τα εύσημα για το γεγονό. Καλά, βέβαια, θα μου πεις, ρε Σιψάλτη, εκεί τέλος πάντων μεγαλούργησε, εκεί αποθεώθηκε, εκεί όλα. Σωστό, σωστό, αλλά κάποιοι δεν, επειδή μου φεύγουν, αποχωρούν, δεν θέλουν να εμπλέκονται μετά το τέλος αυτής της πορείας, της αθλητικής τους πορείας. Ο ψηλός, ο κύριος Αντωνιάδης, είναι εκεί όμως. Θυμάμαι και στην προηγούμενη αγωνιστική πάλι μέσα και έκανε και κρύο τότε, κουκουλωμένος στις εξέδρες του Απόστολου Νικολαίδης. Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή, για το σημερινό πρωινό μας. Βεβαίως, τα μεγάλα θέματα είναι ακόμα εδώ. Και όχι απλώς είναι εδώ, έχουμε δρόμο μπροστά μας για τα ζητήματα αυτά, π.χ. με αφορμή την ιστορία του... Θα τα κουβεντιάσουμε. Αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται από την Τουρκία. Υπερεξουσίες, λέει ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν. Να μπορεί, λέει, να ανακηρύσει ο πρόεδρος ΑΟΣ μέχρι, λέει, και σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων. Εν τω μεταξύ, 200 ναυτικά μιλία δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, να ξέρετε. Από τη μία άκρη, λέει, μέχρι την άλλη, στο Αιγαίο, δηλαδή ανάμεσα, λέει, στο ανατολικό άκρο της Εύβοιας και τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, το περίφημο Τσεσμέ, είναι, δεν είναι 80 μιλιά. Αλλά μιλάμε από τη μία υπηρετική μέχρι την άλλη υπηρετική. Και διάμεσα παρεμβάλλονται και πολλά κατοικημένα νησιά που έχουν με βάση τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την περίφημη UNCLOS που έλεγε παλαιότερα ο Νίκος Δένδιας, πλήρη δικαιώματα για εφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και όχι μόνο λίγο χωρικά έδατα όπως ισχυρίζεται η Τουρκία από την πλευρά της.

0: Μπορεί να μην την έχει υπογράψει, λέει, την Ούγκλος η Άγκυρα. Ξαναλέω, την εφαρμόζει κατά το δοκούν εκεί που τη συμφέρει προφανώς στην Μαύρη Θάλασσα. Αλλά και ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη με τις αντικείμενες ακτές. Δηλαδή εμείς με την Τουρκία έχουμε αντικείμενη ακτή, ε? Η Τουρκία όμως με τη Λιβύη δεν έχει αντικείμενη ακτή. Αλλά δεν πειράζει, παίζει κανένα ρόλο, μην τρελαίνεστε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι σκεφτόμουν χθες? Θυμάστε τελευταία φορά που πήγε ο Μητσοτάκης και συνάντησε στην Τουρκία, στο μπλε παλάτι, στο γαλάζιο παλάτι, τον Ερντογάν, που εκεί σε μια... Μάλιστα ήταν και συναχωμένος ο Μητσοτάκης τότε, και είπε σε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να δούμε και αυτή την ιστορία του Κάζους Μπέλι, ε? Το οποίο είναι ένα αγκάθι ανάμεσα στις δύο σχέσεις. Και έρχεται εκ των υστέρων τώρα, λέει, η Τουρκία, με βάση, προσέξτε να δείτε, τις κινήσεις, λέει, που έκανε η Αθήνα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις δυνάμεις που έστειλε στην Κύπρο, αλλά και τους Patriot που έχει στείλει στην Κάρπαθο και εκεί που υπήρχε συστοιχεία πυράβλων στην Θράκη, να αντιδράσει, λέει, τώρα η Τουρκία και να πάει επίσης και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία η ελληνική πλευρά ενεργοποίησε, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου εκεί αποτυπώθηκαν τα ανώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΣ. Το ίδιο πάει να κάνει και η Τουρκία, να ξέρετε τώρα. Με τη σαφή υποσημείωση ότι με εξαίρεση τα οριοθετημένα σημεία τα οποία έχουμε με τους Ιταλούς στα δυτικά και τμήμα με την Αίγυπτο, περιμένουμε τώρα και το υπόλοιπο κομμάτι με την Αίγυπτο και το Κάιρο παίζει και αυτό το δικά του παιχνίδια, τα όρια μπορεί να αλλάξουν όταν γίνουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την Αλβανία στο κομμάτι του Ιωνίου και την Τουρκία από την άλλη μεριά. Θυμίζω, 1995 υπάρχει θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ το περίφημο Κάζους Μπέλι. Συνεργάτης, λέει, του Ερντογάν έλεγε ότι ακόμη και ένα εκατοστό τάχα μου να ενεργοποιηθεί, λέει, από τη μεριά της Αθήνας, ενεργοποιεί ταυτόχρονα και την ιστορία του Κάζους Μπέλι. Για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή ετοιμότητα από τη μεριά της Τουρκίας γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν αλλάζει η προβιά. Η προβιά παραμένει ίδια. Και σήμερα έχει Κισαία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν να κουβεντιάσει, λέει, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του Θόλου. Μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω, λέει, η ιστορία, γιατί θέλει, ναι, να ενεργοποιηθεί και το ελληνικό κομμάτι, η ελληνική πλευρά. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό τώρα. Από την άλλη μεριά, μεγάλο θέμα, με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν, είναι τα ζητήματα μέσα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις παρεμβάσεις και άλλων στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Οδένδιας και ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Δένδιας απάντησε και στις κατηγορίες που του έμεσα αναφέρθηκαν κάποιοι σε αυτόν, για το ότι δεν, πώς το λένε, τη φανέλα, δεν την υδρώνει, δεν εμφανίζεται, εξαφανίζεται κλπ. Είπε διάφορα πράγματα ο Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ομιλία του, όπως επίσης και η ομιλία, επαναλαμβάνω, και του κύριου Πιερακάκη, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο ύφος, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είναι και, θυμίζω, και επικεφαλής εκεί που είναι, στο Eurogroup. Και σήμερα νομίζω ότι έχει G7 και μετέχει και ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. G7, οι 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις και εμείς τι κάνουμε, Ψάλτη? Εμείς έχουμε ζητήματα, έχουμε νέα λήξη πρόθεσμα. Κάποιοι, λέει, δεν πλήρωσαν οργανωμένα την πρώτη δόση του ένφια για να έχουν περισσότερες δόσεις για να πληρώσουν, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 5 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε, όχι τις μεγαλούς, στην εφορία. 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι λίγοι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Λοιπόν, μου φέρε τις καλημέρες ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο. 400 δισεκατομμύρια, λέει, είναι το ιδιωτικό χρέος, το οποίο έχουμε. Δηλαδή, αυτά που χρωστάμε μεταξύ μας, το ιδιωτικό χρέος, όχι το δημόσιο χρέος. Και την Τετάρτη, λέει, ενδεχομένως να ανοίξει αυτό που λέμε το μητρό ιδιωτικού χρέους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, περίπου 400 δισεκατομμύρια. Τώρα, βέβαια, αυτό το πράγμα, λέει, θα δημιουργηθεί χωρίς να είναι στοιχεία και δεδομένα. Δηλαδή, να μην υπάρχει, ας πούμε, το αφημί του ψάλτη ο οποίος οφείλει, αλλά με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο θα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το λόγο ύπαρξης του Μητρώου. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρει η υπηρεσία τώρα τι χρωστάει ο ψάλτης και ο κάθε ψάλτης. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε, λέει, αν υπάρχουν ρυθμίσεις, τι είδους ρυθμίσεις υπάρχουν, τι χρέη είναι αυτά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως να μην ξέρουμε τι χρωστάει ο καθένας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Αλήθεια σας το λέω. Βέβαια, στο άλλο μεγάλο ζήτημα, όσον αφορά τα του πολέμου και το μέτωπο, τα πράγματα πάλι δεν πάνε καλά. Καταρχήν να σας πω ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές που είναι ανοιχτές είναι με μία άνοδο 1,8% στα 111 δολάρια και το αμερικανικό στα 107,7. Αυτό το αμερικανικό άνοδο πάνω από 2%. Και είναι στα κόκκινα τα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι τώρα ανοιχτά και με σημαντική πτώση όλα. 1% η Ιαπωνία, σχεδόν 1,5% η Αυστραλία, 1,60% το Χονγκ Κονγκ, λίγο λιγότερο η Σανκάη, 0,30%, και υποχωρεί και ο χρυσός, είναι στα 4.540 δολάρια η ουγγιά, με μία πτώση 0,5% περίπου, αλλά πτώση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν εδώ για τα της δικιάς μας επικαιρότητας. Είναι 6 και 28, καλημέρα σε όλους, Sky 100,3, καλή εβδομάδα παιδιά, με ψυχραιμία θα τα περπατήσουμε και αυτά συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Ένα παίξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, ανέφερε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία μηνύματα που έχετε στείλει. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Με αφορμή τη βροχή που είχαμε το Σάββατο, μου λέει ένας φίλος ακροατής, μου λέει Ψάλτη, εμείς στα βόρεια είχαμε λέει και ζημίες, γιατί είχαμε λέει και χαλαζοπτώσεις. Δεν ισχύει η παροιμία που λέει στον καταραμένο μήνα. Μάη μήνα βρέχει. Να, αυτά είναι τα ωραία. Καταλάβατε τώρα, καταλάβαμε λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Υγεία και χαρά και επιτυχία στα παιδιά λέει, του Λυκείου που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Με το καλό τα παιδιά αυτά. Εν όψη, ξαναλέω, για την τρίτη Λυκείου, την έναρξη των πανελλαδικών. Βατάνα είναι τα θέματα. Είναι μια έτσι ευχή που θέλω να δώσω σε αυτά τους κυρίους και τις κυρίες που θα βάλουν τα θέματα για τα τέσσερα βασικά μαθήματα που δίνουν τα παιδιά και φέτος για να περάσουν. Πώς είναι περίπου 68.000, αυτοί οι οποίοι χοντρικά λέω θα περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, μεγάλο στοίχημα για τον κόπο που έχουν κάνει τα περισσότερα παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε, εντάξει, είναι μια μάχη, αλλά δεν είναι ο πόλεμος της ιστορίας αυτής. Τώρα που λέω και νούμερα να το θυμηθώ αυτό, να σας το πω, το έχω σημειώσει. Φέτος λέει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού θα είναι περίπου 70.000. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, να ξέρετε. Το ζήτημα δηλαδή του δημογραφικού είναι εδώ και μας χαιρετάει. Και επιμένω να λέω ότι η ιστορία όπως εξελίσσεται, αν δεν βοηθηθεί το σύστημα περισσότερο και πιο ουσιαστικά για να έχουμε περισσότερες γεννήσεις, θα έχουμε θέματα μεγάλα και προφανώς αριθμητικά όσον αφορά τον τόπο αυτόν και τη γωνιά αυτή του παγκόσμιου χάρτη. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και έχει να κάνει με το περίφημο ασφαλιστικό. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Τι γιατί το λέω αυτό, διότι όταν δεν έχουμε γεννήσεις, όταν έχουμε. Και θυμίζω επίσης ότι έχουμε και ένα κομμάτι που λείπει, είναι στο εξωτερικό. Που ναι, μεν κάποιοι επιστρέφουν, αλλά κάποιοι συνεχίζουν να είναι εκτός των συνόρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για τη δουλειά του στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα και σε σένα, χαιρετισμούς. Μπάει κάρα, Μανώλη. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τι λέει ο κύριος Κιμιώνης. Το κουβεντιάσαμε αυτό με την Εκπίζω. Έκανα και μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο προς μία συστημική τράπεζα, υπάρχουν και άλλες ομαδικές αγωγές που έχουν γίνει για χρεώσεις τραπεζών κλπ. Και από ό,τι ξέρω η μία ήδη, η πρώτη απόφαση, έχει οριοθετήσει και την νέα επικοινωνία με τους πελάτες παύλα επενδυτές της τράπεζας, της συγκεκριμένης, για να ενημερώσει για τη χρέωση αυτή. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να λειτουργούν ενδεχομένως με άλλο τρόπο, πιο ήπιο απέναντι στους πελάτες τους. Μπράβο ρε Λευτέρη, τα νεκταρίνια, έχεις δίκιο. Τα νεκταρίνια τα οποία δεν ήταν και πολύ ακριβά. Εντάξει, ήταν τσιμπημένη τιμή, ακόμα καινούργια ήταν. Αυτά μου τα φέρανε από την Έδεσα. Λοιπόν, ωραία γεύση όμως. Ωραία γεύση. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και τα καλοκαιρινά φρούτα. Έτσι. Λάζαρε, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι λέμε και εμείς ότι ήμασταν σχετικά καλοί φέτος, ενώ ως ομάδα. Λοιπόν, τι λέει ο Κώστας. Το 65 αγέννητος ήμουν, ρε Κώστα. Είχα μετά από 2 χρόνια γεννήθηκα εγώ. Σύσουν ενός έτους, μάλιστα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μπλέξαμε με το γείτονα, γιατί ο γείτονας τα θέλει όλα δικά του. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά του δικά του. Κατάλαβες τώρα Γιάννη, αυτή είναι η ιστορία. Και πρέπει τώρα εμείς και να δημοσιοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία όταν θα δούμε τι θα περιλαμβάνει, να ενημερώσουμε και την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πεις και να την ενημερώσουμε και να μην την ενημερώσουμε. Κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με άλλο τρόπο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλουν να φέρουν πιο κοντά την Τουρκία, δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται με την Ελλάδα. Αυτό είναι και ένα ζήτημα γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λεωνίδας από το Τέξας, βράδυ, καλησπέρα σε σένα Λεωνίδα. Μου λέει να κάνετε και το σταυρό σας, λέει, με τις τιμές στην Ελλάδα. Αυτά λέει που έπαιρνα από τη Λαϊκή με 30 ευρώ, εδώ θέλω, λέει, αντίστοιχα 150 δολάρια και από ποιότητα, λέει, 10 φορές κατώτερα. Λοιπόν, καλά, το 30 τώρα τελείωσε, δεν υπήρχε. Εγώ, δηλαδή, παλιότερα πριν την κρίση, μπορεί να κόστησε και καλά 25 από όλα που λέω εγώ και λουλούδια. Ε, τώρα 44 με ελεγχόμενη αγορά. Γιατί θα μου πεις, άμα μιλήσεις με τους ανθρώπους λαϊκής, θα σου πούν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για με την ακρίβεια. Α, τώρα που λέμε με την ακρίβεια, μην το ξεχάσω, παιδιά. 2,10 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Τέλος ο χαβαλές. Είδα 2,10, όχι 2,01, 2,10, 2,098, 2,95 στα πρατήρια που έβλεπα το Σάββατο που πήγα κατά Φιλαδέλφια μεριά. Και το πετρέλαιο είναι χοντρικά στο 1,80, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, κάπου εκεί. Για να δούμε, θα υπάρξει και νέο, θα μπει αυτό, θα μας δώσει fuel pass. Διότι, ξαναλέω, τα πράγματα δεν είναι καλά στο μέτωπο της, του πολέμου. Πάλι απειλές ακούω, πάλι ζητήματα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία λέει εμφανίστηκαν drone, τα οποία τους ήρθαν λέει από Ιράκ μεριά. Θα μπει στο Ιράκ τι σχέση έχει, γιατί μέσα έχει λέει πολιτοφύλακες οι οποίοι υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Και γενικά θέλω να σας πω ότι λέμε και ξαναλέμε και ξανακουβεντιάζουμε για τα στενά του Ορμούς, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι τα στενά του Ορμούς εδώ και... Σκεφτείτε ότι ο πόλεμος είναι από τις 28 Φεβρουαρίου. Πάμε σχεδόν 80 μέρες. Εντάξει, δεν είναι από την αρχή το μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούς, αλλά δεν έχουμε εξέλιξη γύρω από το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τα πράγματα είναι παγωμένα. Ψάχνουν να βρουν οι χώρες τρόπους και να αγοράσουν και οι χώρες που παράγουν υδρογονάνθρακες να τους στείλουν και με άλλους τρόπους, αλλά είμαστε, να ξέρετε, παθητικοί στο ζήτημα αυτό. Και οι προβλέψεις γενικότερα που υπάρχουν, διάβαζα το Σάββατο μια έκθεση της JP Morgan που εκτίμησε, λέει, ότι με κλειστό το στενό του Ορμούς, τα αποθέματα πετρελαίου σε μια ομάδα πλούσιων χωρών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε επίπεδο επιφυλακής από τις αρχές Ιουνίου. Ενώ, προσέξτε, μέχρι το Σεπτέμβρη, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα μου πεις μέχρι το Σεπτέμβρη, ρε Ψάλτη, είναι απόσταση, θα ξύνουμε, λέει, τον πάτο του βαρελιού, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η JP Morgan πάντως λέει δεν πιστεύει ότι τα αποθέματα θα φτάσουν πραγματικά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς λέει η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι η ζήτηση μειώνεται πριν φτάσουμε εκεί. Ναι, μειώνεται η ζήτηση, οκ. Okay. Και επίσης σε άλλη έκθεση που διάβασα έλεγε ότι ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά τα πράγματα θα κινηθούν ραγδαία. Και όχι προς την ευχάριστη κατεύθυνση. Θα μου πεις πρωί-πρωί μας κάνει ζωή πατίνη ψάλτη. Δεν το λέω, παιδιά, γιατί το κουβεντιάζουμε και το ξανακουβεντιάζουμε, τα στενά του Ορμούς και το στενό του Ορμούς και δεν περνάνε και περνάνε και τώρα που βλέπω, ας πούμε, τα τίποτα, δεν έχει πλήρη ακινησία σε αυτά τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και τα άλλα που είναι με κλειστούς πομπούς και μέσα βλέπω πολλά πλοία και βλέπω και κάποια ελληνικά τα οποία τα ψιλοπαρακολουθώ, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται, αλλά επιμένω να λέω, κουβεντιάζουμε και ξανακουβεντιάζουμε και είμαστε στο ίδιο σημείο. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και με άλλους ηγέτες. Κουβέντιασε και τον απόϊχο, λέει, της επίσκεψης στο Πεκίνο που, από ό,τι κατάλαβα, δεν υπήρξαν και σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό των συνομιλιών. Το μόνο που φάνηκε πιο έντονα ήταν μια δήλωση που έκανε ο Δονάλτιος κατά την επιστροφή του για την Ταϊβάν. Με λίγα λόγια, του ψιλοπέρασε του Κινέζου ηγέτη για την Ταϊβάν, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, ξαναλέω. Συνομίλησε, λέει, και με την Ιαπωνία, συνομίλησε και με την Νότια Κόρεα, τους είπε τα νέα από την συνάντηση αυτή. Τώρα ετοιμάζεται, λέει, να πάει αυτή τη βδομάδα στο Πεκίνο ο Βλαδίμηρος. Ήδη, λέει, ο Βλαδίμηρος και αυτός το παίζει Τραμπ. Έστειλε, λέει, μεταγωγικά αεροσκάφη για τη συνοδεία του τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί και λοιπά, διότι και ο Βλαδίμηρος θέλει και αυτό στην ίδια νοοτροπία του Αμερικανού Προέδρου και λοιπά. Το Πεκίνο, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται κέντρο των εξελίξεων. Θα μου πεις, δεν είναι καθόλου πρωτότυπο αυτό. Σωστό, σωστό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αλλά για να ξαναγυρίσω, τα στενά του Ορμούς έχουν επιβάλει οι Ιρακινοί το πάγωμα. Και όσοι είναι να περάσουν, τους λέει θα πληρώσετε. Οι Αμερικανοί βέβαια από τη δική τους πλευρά μπλοκάρουν τα Ιρακινά πλοία λίγο πιο έξω στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούς. Αλλά ξαναλέω, η ιστορία έχει παγώσει εκεί με όποιες συνέπειες, άσχετα αν οι χώρες μέλη που έχουν στρατηγικά αποθέματα τα αποδεσμεύουν. Τα αποδεσμεύουν κάποια στιγμή και αυτά θα τελειώσουν. Και μετά, τι θα γίνει? Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει, ίσως με την παρέμβαση και του Πακιστάν, κάποια λύση στο ζήτημα. Ξαναλέω, οι απειλές οι αμερικανικές είναι εδώ. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει δηλώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, τελειώνει ο χρόνος, θα τους ισοπεδώσουμε κλπ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι λέει μεν κάτι, αλλά δεν λέει και τίποτα όσον αφορά. Και θέλει και χρόνο μετά η αποκατάσταση της κανονικής ροής των καυσίμων. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί, τι να γίνει, παιδιά? Μην ξεχνάτε ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πάντα οι Δευτέρες, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες. Αναμενόμενο το ρεύμα ανόδου, βλέπω στο ποτάμι, αρχίζει και φορτώνει. 2078, λέει η Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Εγώ στη γειτονιά μου, Σοφία μου, πιο ακριβή την είδα. Μπράβο. 2078, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου ξαναγυρίζω στο ποτάμι. Έχει κινησούλα αρκετή. Εκεί από το ύψος της Δυραχείου και μετά. Και πάει με αρκετή κίνηση. Μετά, βέβαια, αποδεσμεύεται λίγο το πράγμα. Γίνεται καλύτερο στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Κινησούλα στην Λεωφόρο Αθηνών, σταθερά. Εντάξει, λίγο πιο ήπια ακόμα. Σχιστούς Καλαμακά τα κλασικά προβλήματα τα οποία πάντοτε υπάρχουν. Για να δω, εντάξει, και στο Καματερό βλέπω εκεί πέρα στη Φιλής τα προβλήματα. Έχουμε τίποτα στις... το λιμάνι του Πειραιά, λίγα πράγματα. Κατά τα άλλα, καλά είμαστε ακόμα. Καλά περπατάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί δεν θα προλάβουμε. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο, κυρίες και κύριοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχοι φορτιστές σε Πειραιά Αεροδρόμιο Ρέντιο ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Τάκης και Χούκης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Χούκης.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ωραία ξεκίνησε πάντως από ό,τι βλέπω. Καθαρός ουρανός, ηλιοφάνεια. Ωραία μας πάει, δεν μας πάει άσχημα η ιστορία. Ναι, ρε παιδί μου, είναι με άλλο πράγμα. Άλλη αίσθηση άμα, ξαναλέω. Άμα ξεκινάς τη μέρα σου και έχει ωραίο καιρό. Όχι ζέστη και καύσονες κλπ. Νορμάλ. Νορμάλ πράγματα. Άνοιξης. Λέει ο Σωτήρης, για να προλάβω να διαβάσω κάποια μηνύματά σας και 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Μετά τα θερμοκήπια, το μέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι υδροπονία, ελεγχόμενη ποιότητα, προστασία από καιρικές συνθήκες, εξοικονόμηση νερού πάνω από 90%. Αν είναι να πληρώνουμε, λέει, με αποζημιώσεις για κάθε χαλαζόπτωση, πλημμύρες, παγετό κτλ., δεν οδηγεί πουθενά. Σωτήρη μου, δεν είναι όμως για όλες τις καλλιέργειες. Δεν μπορούν όλες οι καλλιέργειες να λειτουργήσουν έτσι. Βεβαίως θέλει προσοχή όσον αφορά την κατανάλωση και τη σπατάλησε αρκετές φορές όσον αφορά το νερό, αλλά δεν γίνεται σε όλες. Πάντοτε θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Πάντοτε. Και θα έχουμε και είχαμε και θα έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα. Καλημέρα, Αβραάμ. Σε μια εποχή που αλλάζει τόσο γρήγορα, λέει, και βία, η στασιμότητα αποφάσεων μέσα στο βούρκο συμφερόντων σημαίνει συνήθως πως μια χώρα απλώς μένει πίσω. Και το αποτέλεσμα, Γιώργο, λέει ο Αβραάμ, το βλέπουμε πλέον παντού γύρω μας. Με έναν πληθωρισμό που έχει καταντήσει πληθωρικός. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι μεγάλη ιστορία η ακρίβεια. Θα έλεγα τεράστια, αν δεν ήθελα να είμαι υπερβολικός. Και ακόμα δεν το έχουμε δει το έργο όλο, φίλοι ακροατές. Πολύ φοβάμαι, σας το έλεγα και για τον πληθωρισμό που ακούμπησε το 5%, ότι θα δούμε και παραπάνω τιμές. Και οι παραπάνω τιμές θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους πολίτες. Ακόμα και καλά δεν ισχύει αυτό, αλλά υπερβολή αυτό πλέον, αλλά και ευκατάστατος πλέον λόγος να είσαι, να έχεις ένα πολύ μεγάλο μισθό και πάλι σκέψου αυτούς οι οποίοι είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα, πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή τους. Τώρα μια κουβέντα για αυτό που έγινε, παιδιά, στη Μόντενα στην Ιταλία. Να ξέρετε ότι στη γειτονική μας χώρα στην Ιταλία ήρωας είναι ο Λούκα Σινιορέλη. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, ο οποίος έκανε την προσπάθεια να πιάσει τον Σαλίμ Ελ Κούντρι, ο οποίος είναι 32 ετών, Ιταλός, με καταγωγή από το Μαρόκο. Θυμίζω ότι αυτός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στη Μόντενα, μια υπέροχη ιταλική πόλη. Υπέροχη πόλη. Δεν είναι όλες οι ιταλικές πόλεις έχουν την ομορφιά τους, δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, και Αυτός φαίνεται, λέει, να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Βέβαια, κάποια κόμματα της Ιταλίας είπαν ότι είναι τζιχαντιστής και λοιπά. Όπως και να έχει, αυτό που κρατάμε είναι το περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Δύο από τους τραυματίες φαίνεται ότι ακροτηριάστηκαν. Και ξαναλέω, επειδή είδα και φωτογραφίες και λοιπά, ο ήρωας της διπλανής πόρτας στην Ιταλία λέγεται Λούκα Σινιορέλη. Τον συνάντησε, λέει, η Μελώνη, η οποία ήταν εδώ, ήταν στη Μεσσηνία. Ήταν να πάει μετά στην Κύπρο, αλλά δεν πήγε. Ακύρωσε το ταξίδι, επέστρεψε πίσω λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού. Τώρα δεν έχουμε πει τίποτα για τα ζητήματα της αριστεράς, για τον κύριο Πολά και τη διαγραφή του, για την έναρξη ή μάλλον αυτή η εβδομάδα θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες πληροφορήθηκε ότι άνοιξε το γραφείο της δικηγόρου της, πέσαν οι πρώτες υπογραφές. Μαθαίνω διαβουλεύσεις για κάποιους οι οποίοι θέλουν να μπουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω την Πέμπτη όλα αυτά. Αν καταλαβαίνω καλά, τέλος του μήνα έρχεται και η ώρα του Άλεξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε και ζητήματα στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Να δούμε τι εκεί κι αν είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις για την επόμενη μέρα. Κάτι για θυσίο μαθαίνω, κάτι υπογραφές, να μην είναι βουλευτές καθόλου αυτοί που θέλουν σημερινοί βουλευτές να υπογράψουν. Αν θέλουν να υπογράψουν, πρέπει να παρατηθούν και από τη βουλευτική τους έδρα κλπ. Είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Χατζησοκράτης, διάβασα, για τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα πρέπει με κάποιους τρόπους να κλείσει και να ενταχθεί μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησαν αρκετοί, διαφωνούν και κάποιοι εκεί από την πλευρά της νέας αριστεράς. Έχουμε κινητικότητα. Θα το κουβεντιάσουμε αύριο πιο αναλυτικά με έναν ειδικό αναλυτή. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρονικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο ZAP Taxi Club. .gr. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίνη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
21: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
22: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
23: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
24: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
25: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
27: Η ώρα είναι 7.
28: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
29: Μισό.
28: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
29: Μισό.
28: Πάλι μισό.
29: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
28: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελεφαντή στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Πέρσα Μπόλια σε μέλη της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας το ότι ο χρόνος τελειώνει για την Ταχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως ανέφερε, δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Αύριο Τρίτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συνέγερμο σήμανε σε Στολίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε ότι στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το Στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 4 χθες το απόγευμα στο Πέραμα. Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας και Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα ένας μοτοσυκλετιστής να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος χθες το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε πορευόμενο γιοταχή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Νέες απειλές λοιπόν εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ αύριο Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφάλειας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε και μίλησε για επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις της με τη σχέση του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας της σχέσης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο του Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά την νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Το αεροσπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε το Σάββατο στις ΗΠΑ μετά από 326 μέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέσγκεθ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα πάντα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομολογό του, Χακάν Φιντάν, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο της, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Φάμελος. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
0: Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να πούμε ότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε δηλώσεις από τον Βασιλικό Καλέ και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη.
2: Ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατάει το τιμόνι όσο μπορεί, βέβαια με αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
3: Εγώ περιμένω τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
0: Εν μέσω αναταράξεως στην Κουμουνδούρου και μετά και την ανάρτησή του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από την Ρόδο, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς και μια γυναίκα. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, θα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελική αρχή. Ένας 40χρονος στο Ρολοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο αλλοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο γεωταχή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός ένας 40χρονος, ενώ ένας συνεπιβάτης τον συλλέβεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Και τέλος, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνησης συνθήκες εχθές το απόγευμα στο πέραμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τώρα τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν οι πηγές από την πολιτική προστασία, θα είναι ο καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων αλλά και τη διασταύρωση πληροφοριών. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την 5η, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σταθετική ενημέρωση για την εκταγωνιστική το play-off τη Super League. ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση του Απόστολου Νικολαίδης, καθώς ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off τώρα το θέσουν 5-8. Ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την εκταγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση το play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Και τέλος, την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου πανηγύρισε η εθνική ομάδα handball των ανδρών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στον δρόμο στο Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρη Κονιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και αρχίζουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία συναντούν οι οδηγοί στην Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, λόγω τροχαίου συμβάντος, είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα, φίλες και φίλοι. Εάν σας εξυπηρετεί και όσους βεβαίως, να συνεχίσετε τη Βουλιαγμένη και να στρίψετε δεξιά στη Φιλολάου ή κατευθείαν να πάτε στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, θα φτάσετε παρά τα αυτά πολύ πιο γρήγορα. Τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών έχουν πολύ αυξημένη κίνηση και κυρίως

0: Ομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια. 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Τη ηλικία μου θα πάει και το παλιάμπαινο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Όπως ξέρετε, κάθε Δευτέρα δεν αφήνω να φύγει η κυρία Σούζη. Την κρατάω εδώ για να πούμε δύο-τρεις κουβέντες παραπάνω για τα του καιρού, διότι μας απασχολεί ο καιρός. Τι λάσπη έφαγα το Σάββατο. Και το έλεγε εσύ.
1: Μην
0: πλύνετε τα μάτια. Το πήρα εγώ. Δεν πειράζει όμως.
1: Και ήταν, ξέρεις, δεν φαινόταν στην ατμόσφαιρα κάτω, αλλά ήταν ψηλά. Οπότε με την βροχούλα αυτό είχα πει ακριβώς. Μην πλύνετε λοιπόν, γιατί θα βρέξει. Τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα δεν έχει λασπουριά. Γύρισε δυτικός βορειοδυτικός ο άνεμος, οπότε καθάρισε η ατμόσφαιρα. Έχει φύγει και το χαμηλό από την Αφρική. Έχει χαμηλά από τα βορειοδυτικά, δυτικά βορειοδυτικά. Θα έχει άστατο καιρό όλη την εβδομάδα. Μη σου πω μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Άρα τις θερμές ώρες της
1: ημέρας. Κυρίως. Αλλά όταν θα περνάει το όποιο χαμηλό περνάει, μπορεί να βγάζει και λίγο νωρίτερα. Γιατί δεν είναι, δηλαδή το Σαββατοκύριακο έρχεται και κάθεται πάνω μας, οπότε θα είναι μεσημέρι απόγευμα και στα υπηρετικά οι βροχές και οι καταιγίδες. Τις προηγούμενες μέρες, έτσι όπως θα έρχεται το ένα χαμηλάκι μετά το άλλο, μπορεί και να είναι και λίγο κάποιες άλλες ώρες. Αλλά κυρίως θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα.

0: και κυρίως στα υπηρετικά. Σήμερα, παρόλα αυτά, είναι μια μέρα που δεν έχει τίποτα.
1: Φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία.
0: Γενικότερα. Μπράβο, όχι έτσι θα είναι.
1: Έκανε ζημίες όμως το Σάββατο.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, μα το ξέραμε και το λέγαμε. Γι' αυτό και είχε βάλει εμείς προειδοποιήσεις ότι θα είναι έντονα τα. Θα είναι αρκετές οι βροχές και χαλάζει. Έριξε, χαλάζει βασικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της άνοιξης, το χαλάζει.
1: Να σας πω.
0: Δεν είναι το χειμώνα που το ρίχνει τώρα τελευταία.
1: Θερμοκρασίες κλπ.
0: Θερμοκρασίες κανονικές. 25-26 βαθμούς, δεν είναι παραπάνω. Διάβασα μία ανάρτηση του φίλου μας του συναδέλφου του καλού, του Νίκου του Καντερέ.
1: Okay.
0: Που έλεγε ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχε, όχι πριν 4 χρόνια, 5, είχε κάψει 40-44 βαθμούς.
1: Τότε και, λέγαμε ότι κάηκαν οι ανθοί των ελιών.
0: Ναι,
1: λόγω
0: μπράβο,
1: του
0: μπράβο. Τέτοιες μέρες δηλαδή.
1: Ήταν Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ ζέστη.
0: Πάρα πολύ ζέστη, με 40 βαθμούς, 42, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και τα θυμήθηκα και λέω δεν θέλω να τα θυμάμαι. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά, δεν τα θέλω καθόλου.
1: Αλλά το λογικό είναι αυτό που περπατάμε.
0: Αυτό που περπατάμε τώρα, ακριβώς. Και που φαίνεται. Σου λέω και πάλι ότι θα τελειώσει ο μήνας με απογευματινές μπόρες, με αρκετή αστάθεια, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν έχουμε ανέμους, δεν έχουμε τίποτα.
0: Η άνεμη θα βγάλει όπως κάποια στιγμή αύριο ένα εφταράκι στο Ιόνιο και μετά την Τετάρτη ένα 6 με 7 κάτω στα δυτικά, στα νότια δηλαδή, που θα γίνουν δυτικοί άνεμοι. Εκεί.
1: Ο τουρισμός ήρθε, δεν μας το είναι, ξέρετε, κυρία.
0: Όχι, όχι. Και δεν είναι απογορευτικό το 6 με 7. Απλά επειδή είναι, όταν είναι νοτιοδυτικός, βγάζει λίγο περισσότερο κύμα.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Με την ομπρελίτσα παραμάσκαλα.
1: Την είχαμε την ομπρελίτσα. Τα Σάββατα την είχαμε μαζί, να ξέρετε. Δεν την
0: έτσι, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο Σο. Πού είσαι στο Σο, καλημέρα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, δίνει το μικρό αφεντικό. Α, αρχίσατε τώρα, αρχίσατε τα όργανα. Και μετά Πανελλήνες λέει και τον έχω στο μυαλό μου. Καλή επιτυχία στο Βλαστάρι σου, αγαπητή Σωσό, και στις εσωτερικές εξετάσεις και στις πανελλαδικές. Τα παιδιά, μου λέγει μια άλλη μαμά εδώ πέρα απ' έξω, ότι τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου τελειώνουν 3 Ιουνίου. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου προφανώς τελειώνουν νωρίτερα τις εσωτερικές εξετάσεις, γιατί μετά έχουν τις πανελλήνιες, και 15 Ιουνίου τελειώνουν τα δημοτικά. Έτσι, καλή επιτυχία στα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, όλα να πάνε καλά με ψυχραιμία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής, τώρα τι ήθελα να πω, αλλά είδες ουγάρ έρχεται μόνο του. Τι λέει ο Τάκης, έμαθα λέει τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια ότι η Επιτροπή λέει, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέρριψε λέει το ακραίο σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μπα, τι λες δες Τάκη, θα τα λέει ο τέτοιος να ξέρεις, ο Δονάλτιος, ότι δεν είπε κανένα θέμα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, νομίζω. Νομίζω. Τάκη μου, πας στα ακραία σενάρια. Κάτι μου έγραφες και την Παρασκευή, νομίζω, ε. Τάκη μου, ψυχραιμία χρειάζεται. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Η ιστορική ομιλία του Προέδρου Ηλιόπουλου, την διάβασα, δεν την άκουσα. Δεν παρακολούθησα τις εκδηλώσεις. Έβαλε και άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι ο Πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Τώρα προφανώς μίλησε και ως επιχειρηματίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Μα τιμούνται να τα είπαμε, δεν τα είπαμε πριν εσύ Γιάννη. Για τον μαροκινής καταγωγής, αυτός ήταν Ιταλός, με αρκετούς τραυματίες, δύο εκ των οποίων ακροτηριάστηκαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έλεγα νωρίτερα για τον Ιταλό, τον Λούκα Σινιορέλη, ο οποίος, δεν ξέρω αν έχετε δει τα πλάνα, ήταν αυτός ο οποίος και το μαχαίρωσε ο δράστης, αλλά επέμεινε και το συνέλαβε μαζί με άλλους Ιταλούς στην υπέροχη Μόντενα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, να μην το ξεχάσω, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα πότε θα κάνουμε εκλογές ή πότε θα κάνουμε εκλογές. Ωραίο είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, ότι της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, ότι εκλογές θα έχουμε, λέει, το 2027. Ξέρετε, υπήρχαν κακεντρεχείς και μέσα στο συνέδριο που είπαν οι πρώτες κάλπες ή οι δεύτερες κάλπες. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να έχουμε εξέλιξη, προωρή εξέλιξη, γιατί θα έχουμε, θυμίζω, και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 27, μετά την ΔΕΘ. Φέτος, το Σεπτέμβριο, λέει, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αλλά Θα δούμε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Δηλαδή, όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EasoMat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EasoMat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EasoMat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EasoMat ThermoSystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EasoMat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της EasoMat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: EasoMat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
17: Η ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για μια επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ωραίο τραγούδι, αλλά δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, 7 και 34. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιον. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα. Ο Γκατζόλης με ρωτάει κάτι, παιδιά, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, αλλά εγώ θα το βάλω πάνω στο τραπέζι. Γιατί λέει κάτι, η ψηφοφορία λέει τη Eurovision, εδώ στην Ελλάδα η χρέωση ήταν 0,65 ευρώ, ενώ στη Γερμανία και την Αυστρία λέει 0,14 ευρώ. Έλατε, που δεν έχω ιδέα. Θα ρωτήσω όμως, δεν έχω εικόνα για να σου απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, για να πάμε μετά στον καλεσμένο, την ιστορία λέει τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά για να φωτογραφίσει την απουσία κυρίως του Κώστα Καραμαλή. Εντάξει, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα μπορούσε να πάει, διαγεγραμμένος είναι. Οπότε, αλλά σίγουρα μόνο οι παρόντες. Οι απουσίες δεν παίζουν ρόλο ενδεχομένως. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά για κάποια ζητηματάκια. Το ένα έχει να κάνει με ένα καμπανάκι το οποίο χτύπησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τα οικονομικά των Δήμων, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ζορισμένα, αλλά με την αύξηση της τιμής των καυσίμων δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Ας πούμε, η αποκομιδή των απορριμμάτων. Άλλο είναι τα καύσιμα να είναι, ξέρω εγώ, 1,45 το κίνηση στο πετρέλαιο ή 1,50 και άλλο να είναι 1,80. Έχει μια διαφορά κόστους. Και αυτό βάζει ένα ακόμα πρόβλημα στα οικονομικά των Δήμων. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Συμφωνήσω μαζί σας, εξαιρετικό το τραγουδί, το οποίο δεν ακούσαμε.
0: Τι να κάνουμε, έπρεπε να μιλήσουμε μαζί, μα τα είπα εγώ, αλλά δεν με ακούσανε, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται, όντως είναι τα πράγματα τόσο ζόρικα όσον αφορά τα οικονομικά των Δήμων?
1: Τα πράγματα ήταν ζόρικα και απλά έγιναν τώρα πιο πολύ. Γιατί οι προϋπολογισμοί των Δήμων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους τις κεντρικές που έβγαλε το κράτος, το Υπουργείο, μας έδωσαν οδηγία να προϋπολογίσουμε το καύσιμο κίνησης στο 1,4 ευρώ το λίτρο, και μετά την κρίση αντιμετωπίζουμε τιμές οι οποίες ήδη βρίσκονται στο 2,8-2,10. Έχουμε λοιπόν έναν εκτροχιασμό του κόστους ενέργειας σε κάποιες μάλιστα περιοχές της χώρας. Ακόμα και σήμερα, όσο και αν ακούγεται ακραίο, έχουμε τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια και οι εθνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θερμαίνονται. Ένα κόστος λοιπόν σε άδεια ταμεία, τα οποία, παρότι έχουμε ζητήσει την επαναφορά των οικονομικών εκεί που βρίσκονται, θα δώσω ένα στοιχείο μόνο, ότι σήμερα οι Δήμοι της χώρας παίρνουν κρατική επιχορήγηση 36% λιγότερη από ό,τι έπαιρναν το 2009. Το 2009 ήταν πριν από 17 χρόνια.
0: Ναι, τότε ήταν που πήγαμε και στην κρίση, αν θυμάμαι καλά, οπότε έγινε μια
1: μεγαλύτερη πληροφορία. Βεβαίως, και θα συμφωνήσω, και νομίζω ότι κανένας δεν παραπονέθηκε τότε. Μειώθηκαν κατά 60% αρχικώς οι αυτοτελείς πόροι. Όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στα οικονομικά των Δήμων.
0: Αν δεν βελτιωθούν, κύριε Δήμαρχε, αν δεν βελτιωθούν, επειδή δεν είναι πρώτη φορά που βάζετε πάνω στο τραπέζι ενίσχυση οικονομική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Βεβαίως, είναι ένα συνεχές διαχρονικό αίτημα. Και τον Νοέμβριο επισκεφτήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο και μας είπαν ότι από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μέρος των οποίων επιστρέφει στην κοινωνία και καλώς κάνει και επιστρέφει στην κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ευρωσέντ το οποίο μπορεί να πάει ως έκτακτη επιχορήγηση και αποκατάσταση στους Δήμους.
0: Να καλυφθούν αυτά τα κενά που δημιουργούνται κυρίως λόγω της με την ακρίβεια της ενέργειας. Δηλαδή, θέλω να πω, αν δεν βγαίνουν τα οικονομικά, πώς θα τα δρομολόγια και τα απορρίμματα,
1: μας δίνει κατεύθυνση. Μας δίνει κατεύθυνση το Γενικό Λογιστήριο να επιβάλλουμε αύξηση δημοτικών τελών. Καθότι η υπηρεσία της καθαριότητας είναι ανταποδοτική, δηλαδή πρέπει να εισπράξει τα χρήματα από τους κατοίκους και να ουσιαστικά χρηματοδοτήσει αυτή τη λειτουργία. Τα καύσιμα κίνηση των απορριμματοφόρων, όπως και το λειτουργικό κόστος, όπως και το κόστος ταφής, όλα αυτά μπίπτουν μέσα στην ανταποδοτικότητα.
0: Άρα θα πάμε σε αυξήσεις, αυτό μου λέτε δηλαδή.
1: Έχουμε περίπου 15% πριν μπούμε στην κρίση.
0: Ναι.
1: Έχουμε περίπου 15 με 18% των Δήμων που αναγκάστηκαν λόγω της προηγούμενης οικονομικής πίεσης να προβούν σε αυξήσεις των
0: δημοτικών τελών.
1: Ναι. Δημοτικών τελών. Εκεί ο κακός ήταν ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή που ψήφισε αυτές τις αυξήσεις.
0: Πρέπει να είναι κακός.
1: Όμως στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο οποίος συμπίεσε τα οικονομικά του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων δήμων ή όλων των δήμων, και εκεί, σε εκείνο το σημείο, η επιλογή ήταν η εξής απλή. Ή θα πτωχεύσω το δήμο, θα τον βάλω από πράσινος που είναι, θα τον κάνω κόκκινο, άρα δεν θα είμαι ένας καλός δήμαρχος, δεν θα διαχειριστώ τα οικονομικά ζητούμενα με επάρκεια, ή θα αναγκαστώ να μεταφέρω μέρος του κόστους που δεν μου το δίνει το
0: κάπου κράτος, αλλού, στον πολίτη, δημόσιο, κατάλαβα.
1: Στον πολίτη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέμε, ενώ δεν φταίς, είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα φας το ξύλο. Ναι. Έτσι εδώ, σε αυτή την οικονομική δυνότητα στην οποία έχουμε περιέλθει, στην οικονομική δυσπραγία, μάλλον όχι δυνότητα, που έχουμε περιέλθει, έρχεται να προσθεθεί ένα κόστος ενέργειας, το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, και η χρονιά του 2026 θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πλέον οι Δήμοι τι κάνουν, για να, επειδή δεν έχεις ούτε καν τη δυνατότητα τώρα για το τρέχον έτος να αυξήσεις τα δημοτικά τέλη, μπορείς να το κάνεις φέτος για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι η οικονομική τρύπα θα είναι μεγάλη, άρα τα τεχνικά προγράμματα που έχεις ήδη καταρτήσει,
0: ή θα κυρωθούν,
1: ή τα κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει να κυρωθούν
0: ή να μειωθούν,
1: για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις ακριβώς τους πόρους για να
0: επιτύχεις
1: τα λειτουργικά.
0: Μπορεί, για να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, να μεταφέρεις πόρους από τα κοινωνικό δίκτυο, αν.
1: Βεβαίως και μπορεί. Έχει δώσει η νομοθεσία από την κρίση, από την οικονομική κρίση, αυτή τη δυνατότητα. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να ξέρεις και να πεις στις τοπικές κοινωνίες είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία οδοπία. Δεν πρόκειται να υποστηριχτεί πλέον το κοινωνικό παντοπολείο. Πρέπει να δώσεις εξήγηση για ποιον λόγο κάτι το οποίο έχει είναι δεδομένο, το ότι θα πρέπει να επισκευαστούν οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, ή θα να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια σε μια πόλη, να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ασφαλής. Αυτό δεν θα γίνει γιατί κάποιος αποφασίζει να μην χρηματοδοτήσει μια καθαρόαιμη λειτουργία, δυσλειτουργία μάλλον οικονομική, που δεν προέκυψε από
0: την
1: αποτελεσματικότητα διοίκησης των τοπικών αρχών.
0: Άρα
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Καταλαβαίνω, για να κλείσουμε, ότι εσείς ως Δήμοι δεν μπορείτε να πάρετε fuel pass για τα οχήματά σας. Μια φορά να σας πω. Καταλάβατε τι εννοώ τώρα.
1: Η αυτοδιοίκηση δεν έχει πάρει ποτέ pass. Αλλά ακόμα και να πάρεις pass, μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Μιλάμε για ένα μεσαίο Δήμο σαν το δικό μας.
0: Ναι.
1: Το κόστος καυσίμου το χρόνο είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια.
0: Πολλά λεφτά.
1: Όταν αυτό αυξάνεται κατά 30%. Καταλαβαίνετε ότι λείπουν ξαφνικά από το ταμείο 350 χιλιάρικα, τα οποία κάπου πρέπει να τα βρεις. Θα κόψεις κάποια, θα κόψεις δύο παιδικές χαρές, θα κόψεις μια προσπάθεια που είσαι να αυξήσεις το κοινωνικό παντοπολείο, να δώσεις στα νέα ζευγάρια, τα οποία κάνουν παιδιά, ένα βοήθημα.
0: Δεν έχετε επιλογές πολλές. Ή θα κάνετε το ένα, δηλαδή ή θα κάνετε την αύξηση των δημοτικών τελών, ή θα κόψετε κάτι άλλο για να υπάρξει.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι ευθύνη των τοπικών αρχών, των δημάρχων. Είναι ευθύνη αυτών οι οποίοι αποφασίζουν κεντρικά στην κατανομή αυτής της, ας το πούμε, της υπεραπόδοσης της φορολογίας. Η ιστορία αυτή να μην κατευθυνθεί καθόλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση, λες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση κάποιου άλλου κράτους και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της οικονομικής κρίσης που ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, είναι λίγο φορτωμένη η κίνηση, δεν μπορώ να πω. Ο ανωδικός άξονας, φίλες και φίλοι, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τίνει να κινητοποιηθεί σιγά σιγά. Προετοιμαστείτε, εάν και όσοι μπορείτε βεβαίως, χρησιμοποιήστε καλύτερα τον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας και μετά Βασιλίσσης Σοφίας, θα βρείτε πολύ λιγότερη κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι και σήμερα και είναι έτσι αρκετά φορτωμένη, θα μπορούσα να πω. Τα δύο ρεύμα της Κηφίσου έχουν ακριβώς τις καθυστερήσεις που έχουν κάθε Δευτέρα. Ο Σκαραμαγκάς είναι λίγο χειρότερη η λεωφόρος Αθηνών, λίγο πιο πυκνή κίνηση έχει από αυτή που περιμένετε. Η λεωφόρος Χριστού στο χιλιόμετρο και βεβαίως η λεωφόρος Φιλής στο Καματερό, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα με το σύνηθες μποτιλιάρισμα. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία έχει κίνηση μόνο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Ο Νίκος μου λέει στο Δήμο Κορίνθου, λέει, μας έχουν λυσάξει αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, λέει, από 30 έως 70%. Ενώ ο Βασίλης μου λέει, γιατί δεν δέχονται ορκωτούς λογιστές στους Δήμους. Να δούμε, λέει, που πάνε οι φόροι μας. Μάλιστα. Και επίσης, Γιώργο, τα έργα που πραγματοποιεί ο Δήμος, μάλλον που πραγματοποιείται στο Δήμο Μαραθώνα Νέας Μάκρης για την αποχέτευση, είναι από την ΕΙΔΑΠ. Όπως επίσης και στο Δήμο το δικό μου, Ραφίνας. Ραφίνας Πικερμίου, είναι από την ΕΙΔΑΠ που γίνονται. Δεν γίνονται από τους οικείους Δήμους. Συνδράμει νομίζω και η περιφέρεια εκεί πέρα, αλλά γίνεται από την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ωραίο το μήνυμα που μου στείλε ο φίλος μου ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος, λέει, Γιώργος από Φορτηγό, λέει, να πείτε, λέει, στον Δήμαρχο γενικά να κόψουν οι Δήμαρχοι κονδύλια, λέει, από πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Από εκεί, λέει, μπορεί να προκύψει ένα όφελος που να μην χρειαστεί να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Γιώργη. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, είναι τα νέα δεδομένα τα οποία από τις διαρροές φαίνεται ότι έχουμε την τουρκική νομοθέτηση της περίφημης Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα από τη μεριά της Τουρκίας. Κάλεσα και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με βάση αυτά τα οποία διαρρέονται από την τουρκική πλευρά, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτιου, για να δούμε τι επιδιώκει άγκυρα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι στην τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών είπε ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Άγκυρα, ότι κάποια στιγμή γύρισε και το είπε στον Ερντογάν. Θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία του Κάζους Μπέλι που ισχύει από το 1995. Αλλά αντί να τελειώσει αυτή η ιστορία, οι συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, όρισαν το πράγμα να γίνει διαφορετικό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
17: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όχι μόνο διατρίδει το Κάζους Μπέλι, αλλά ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή πίστας και σε όλη τη θεωρία των κρίζων ζωνών. Ναι. Κρατάω τις επιφυλάξεις μέχρι να δούμε το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στην συνέλευση.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένα, τι επιδιώκει η Τουρκία, κύριε καθηγητά, με αυτή την ιστορία? Και δεύτερον, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία, ή μάλλον για αυτή τη διαδικασία?
17: Σωστά. Επιδιώκει μέσω του Μαβί Βατάν, δηλαδή αυτό που πάτε να τη θεσμοποιήσει σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο μην το υποτιμάτε, δεν είναι μόνο εσωτερική κατανάλωση, γιατί θα δούμε αν και κατά πόσο επιχειρήσει να το επιβάλλει επί του πεδίου. Έτσι. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά εκεί καταλαβαίνετε, μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο από μια σημειακή κρίση ενδεχομένως. Το δεύτερο όμως κομμάτι είναι ότι αντιλαμβάνεστε, κύριε Ψάλτη, ας πάρουμε και το πλέον αισιόδοξο αργότερα σενάριο, σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης η Ελλάδα θα βρίσκει, είτε είναι ο κύριος Ερντογάν είτε κάποιος άλλος, θα βρίσκει όλο αυτό το Μαβί Βατάν σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα είναι μια δέσμευση στην οποία δεν θα μπορεί να αποσυρθεί από ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τώρα βλέπετε πόσο έχουμε προχωρήσει μετά το Κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, νομίζω να το πω λίγο με πολύ σύντομα για τους ακροατές μας, ξαναπάμε στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι αυτό που το έχει πει ο διευθυντής αυτού του ερευνητικού κέντρου, ξέρετε, για το δίκαιο της θάλασσας, και που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο. Δηλαδή, σου λέει, δεν είμαστε απλώς ένα παράκτιο κράτος που θα αντιδρούμε, αλλά ουσιαστικά θέλουμε να θεσμοθετήσουμε την προοπτική ενός ναυτικού κράτους. Τι δεν μας λέει? Ότι η Μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα, θέλει να κάνει την Τουρκία αυτό που πάντοτε σας έλεγα και εγώ πολλές φορές, ναυτική δύναμη, κύριε Ψάλτη, άρα έξοδο στη θάλασσα, άρα εμπόδιο τα ελληνικά νησιά, άρα πέρα ότι δεν δικαιούνται τίποτα, σύφαλοκρηπίδες, ΑΟΣ, θυμάστε, διαστρεβλώντας τελείως, δηλαδή, τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, παίρνει άρθρα που την ενδιαφέρουν, το 122, το 123 για τις ημίκλειστες θάλασσες, πετάει το 121 ότι και τα νησιά δικαιούνται.
0: Δεν μπορεί να κάνει τέτοια επιλογή. Αυτό είναι το καταπληκτικό της ιστορίας. Ενώ, προσέξτε, δεν έχει υπογράψει την περίφημη Ούγκλος, την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί εκεί τη συμφέρει. Αλλά εδώ μουρμουρίζει και βάζει αυτό ακριβώς που λέτε. Χρησιμοποιεί άρθρα που τη συμφέρουν.
17: Σωστά.
0: Αλλά στην άκρη.
17: Ακριβώς. Συν όμως, περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω αν θα μπει, αλλά με βάση τις διαρροές λέει ότι κάτι θα κάνουμε και με τις γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες όμως εκεί πέρα φεύγουμε από Ούγκλος. Δηλαδή εκεί αμφισβητείται η κυριαρχία και το αναφέρουν δεν είναι μόνο βραχονισίδες, νησίδες και μικρά νησιά. Nice. Εκ των οποίων μπορεί να είναι και κατοικημένα. Σας δίνω ένα παράδειγμα.
0: Ζουράφα,
17: έτσι, που έχει
0: ζητηθεί
17: και αρκετά. Θυμάστε υπερπτήσεις πάνω από το Αγαθονήσι.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό που θέλω βέβαια να πω είναι, ξέραμε από το 23 ότι για διαφορετικούς λόγους οι δύο χώρες, κύριε Ψάλτη, βαδίσαν αυτό το δρόμο της, ξέρετε, της ύφεσης, ναι, της αποκλιμάκωσης.
0: Τώρα τελείωσε αυτή η ιστορία.
17: Μα η Τουρκία τότε είχε δύο λόγους, την οικονομία της και να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πια. Έχει ζητήματα η τουρκική οικονομία, πληθωρισμός, κόστος ζωής, όχι όμως το μέγεθος εκείνο. Και το κυριότερο, βλέπετε λίγο τους Ευρωπαίους εταίρους μας πώς κινούνται. Μετά το Ουκρανικό.
0: Την αγαπάνε ακόμα και, πολύ, την αγαπάνε.
17: Ακόμα και στη Μέση Ανατολή, εφόσον διατηρεί το καθεστώς το Ιράν, η Τουρκία αποτελεί ένα buffer, δηλαδή αποτελεί, ξέρετε, ένα ανάχωμα. Οι Ευρωπαίοι σε διμερές επίπεδο, Ιταλία, Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία, η Σαφράν, δείτε τη συμφωνία που έγινε με την Bayraktar. Ναι. Άκουσα τις δηλώσεις του Καναδού Υπουργού Εξωτερικών, κάνουν άνοιγμα προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
17: Με όρους γεωπολιτικής αναγκαιότητας. Άρα εδώ η Τουρκία θεωρείται, τώρα δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά λέω λίγο πώς το αντιλαμβάνεται, έτσι, ότι πλέον θέλω να κινηθώ. Διότι βλέπω ότι μια σειρά από ζητήματα θα έχουμε νέες διευθετήσεις μετά και τη Μέση Ανατολή. Οπότε προφανώς θα και μια απάντηση στα δικά μας ζητήματα. Θαλάσσιος, χώρο, ταξικός, ενεργειακά. Πάμε λίγο και στο τι μπορούμε να κάνουμε, αν έχουμε ένα λεπτό λίγο.
0: Ένα λεπτό έχουμε, ναι.
17: Ένα λεπτό. Δημόσια διπλωματία, στρατηγική επικοινωνία. Τον Ιούνιο υπάρχει τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18. Νομίζω αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Αν περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, κάτι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάμε στο στάδιο τα φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν, ειδικά όταν υπάρχει αυτή η προσέγγιση από του Ευρωπαίου εταίρου μα ή τουλάχιστον από αρκετά κράτη-μέλη.
0: Διεθνοποίηση, ενημέρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά για το ζήτημα αυτό και.
17: Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θυμίζω είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβούλιου Ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια δημόσια διπλωματία όπως απαιτείται και στην Αμερική. Ξέρετε, πολλές φορές οι γερουσιαστές μας έχουν πει τα ελληνοτουρκικά, η κοινή γνώμη, και γιατί άλλωστε να ήταν διαφορετικό, δεν τα αντιλαμβάνεται και πολύ καλά, κύριε Ψάλτη. Άρα αυτό το αναθεωρητικό πρέπει, επαναλαμβάνω, να τονιστεί, ειδικά όταν πιάνει ζητήματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα μόνο, είναι εθνικής κυριαρχίας κατοικημένων ελληνικών νησιών. Και κλείνω με κάτι τελευταίο. Θα έλεγα, το έχω πει μετά, την κρίση του 2020 με το Roots Race κλπ. Σίγουρα όμως τώρα, εφόσον περάσει όλο αυτό, η Ελλάδα έχει μια πρώτη στάξη ευκαιρία να κλείσει σε εκκρεμότητες νοτίως και δυτικά της Κρήτης, κύριε Ψάλτη, με επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με μια διαβούλευση προφανώς και στις Βρυξέλλες και στην ΟΑΣΤΟ, μια κίνηση αμυντική, σταθεροποιητική, είναι τα ενεργειακά μας, είναι και... Και η Γάβδος, υπάρχει και η προετοιμασία, θυμάστε και εσείς, με κλείσιμο των κόλπων, χάραξη γραμμών βάσης, να προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω. Και εμείς και εκεί μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, έτσι, δεν μιλάμε ούτε καν για Αιγαίο, όπως σας λέω. Αλλά είναι σαφές ότι όλο αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Περιμέναμε όμως ότι η Τουρκία σε κάποια φάση, ξέρετε, η τακτική αναδίπλωση θα τελειώσει, κύριε Ψάλη.
0: Δεν τελείωσε.
17: Τα νησιά μας είναι το μεγάλο εμπόδιο για την έξοδο στη θάλασσα. Δεν ενδιαφέρει το έδαφος. Το λέω απλά έτσι. Θέλει έξοδο στη θάλασσα. Μάλιστα. Και μας το λέει. Θέλω να γίνω ναυτική δύναμη, τελεία και παύλα.
0: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Την καλημέρα.
17: Καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά ζητήματα πάνω στο τραπέζι έβαλε ο κύριος Σέρμπος. Αλλά έχει, νομίζω, ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία που ξαναανοίγει. Θα μου πεις, δεν έκλεισε και ποτέ. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για 3 ώρες.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια, Αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή εβδομάδα.
1: 18 Μαΐου 2026. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνή οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες σήμερα.
0: Όπως λέμε, είχα μια φαϊνή ιδέα.

0: Εγώ βλέπω ότι γιορτάζει και ο Πέτρος εδώ πέρα.
1: Μαρτύρων Ανδρέου και Παύλου των εκ Μεσοποταμίας Πέτρου. Α, μαρτύρων Πέτρου, Βεναντίου, Διοσκόρου, Ιουλιανού, Δαβίδ και Ταριχάνη.
0: Τα μισά είπες πάλι, βλέπεις.

0: πηγαίναμε για την πρώτη θέση, ρε.
1: Α, στη Eurovision.
0: Αυτό το Euroξέρασμα. Λοιπόν, επειδή είχα πει ότι πρέπει να μιλάνε και οι μεγάλοι και δεν αναφέρομαι στην ομιλία του Μητσοτάκη στο συνέδριο του κόμματος, έπρεπε να κάνουν συνέδριο για να μιλήσει ο Κυριάκος. Γιατί γι' αυτό πήγαν εκεί αυτοί όλοι. Τέλος πάντων, είπα ότι πρέπει να μιλήσουν και οι μεγάλοι πολιτικοί και οι καλλιτέχνες και σημείωσα κάτι το οποίο είπε ο Πέτρος Γαϊτάνος.
1: Καταρχάς, από την ώρα που έδωσε την ευχή του Μητσοτάκης στον Ακύλα, περίμενες να πάει καλά?
0: Δεν μπορώ, είπε ο Γαϊτάνος, να βλέπω έναν άντρα με μουσι, ντυμένο γυναίκα πόρνη, με μια ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαχλαμάρες. Αυτό είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη. Δεν μπορείς να βλέπεις έναν άντρα που είναι κατά το 1/4 άντρας, το άλλο 1/4 γυναίκα, το άλλο 1/4 ουδέτερο, το άλλο 1/4 τραπεζάκι. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό όλο είναι μια κατάσταση νοσηρή, είπε ο τραγουδιστής και συνθέτης κλπ. Πέτρος Γαϊτάν. Τελείωσε λοιπόν αυτό το γεωροξέρασμα και να σας πω, εμένα δεν με ενοχλεί ο κάθε Ακύλας και ο, εντάξει, τα τώρα είναι, έχουν ημερομηνία λήξεως, δεν είναι, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι εμένα πήγανε αυτό να μου το περάσουνε σαν τέχνη και πήγανε και να μου κάνουνε πτήση εγκεφάλου. Και αν αυτό το έκανε ο Αντένα, ή το έκανε το Μέγκα, ή το έκανε το Alter, ή το έκανε ο Sky, όλοι αυτοί που έχουν τα μεγάλα ελληνικά ονόματα ή σταθμή τηλεοπτική, να πω, αν το έκανε η αλήθεια, για να μην μπλέξω με κανέναν, δεν θέλω να θίξω κάποιον, δεν θα με νοιάζει, ρε παιδί μου. Κανάλι ιδιωτικό είναι, άμα θέλω το βλέπω, άμα θέλω δεν το βλέπω, γουστάρει να προβάλλει αυτά τα πρότυπα. Όταν όμως ο σπόνσορας όλες αυτές τις γιουροαϊδίες ήταν η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, την οποία την πληρώνω εγώ, και δεν την πληρώνω εγώ μόνο και εσύ, την πληρώνω υποχρεωτικά, και δεν την πληρώνω υποχρεωτικά, την πληρώνω και εκβιαστικά. Δεν μου τη βάζει μέσα στη βενζίνη, μπορώ να πω, δεν έχω αυτοκίνητο, δεν βάζω βενζίνη, δεν με έχει φορολογήσει. Όχι. Μου τη βάζει και με εκβιάζει, μου τη βάζει μέσα στη ΔΕΗ. Και σου λέει, άμα δεν πληρώσεις την ΕΡΤ, δεν θα έχεις ρεύμα κερατά. Όταν λοιπόν ο εθνικός λοιπόν σπόνσορας είναι αυτός ο οποίος προβάλλει αυτές τις αηδίες, δεν μπορώ να μην αγανακτώ. Αυτό με νοιάζει εμένα, όχι τα οι Ακύλες και οι Αγκύλες.
1: Απορώ όμως γιατί αγανακτής από την ώρα που αυτό ήταν επιλογή του κοινού.
0: Τα ξέρω τα κοινά εγώ τώρα.
1: Μα έτσι.
0: Ναι. Ήταν επιλογή του κοινού να ανοίγουν αυτό.
1: Για τη χώρα μας τουλάχιστον έγινε διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Ποιο τραγούδι θα πάει εκεί. Και το κοινό προέκρινε τον Ακύλα.
0: Το κοινό, ναι. Εντάξει, έχω τις αμφιβολίες μου. Και μπορώ μετά από πολλά χρόνια, κάποια χρόνια εμπειρίας, να καταλάβω τι είναι όταν προωθείς ένα πράγμα και όταν το προωθείς. Αυτή το οποίο είναι εργολαβικά και εμένα αυτό με ενοχλεί, διότι τον εθνικό φορέα ραδιοτηλεόρασης τον πληρώνω υποχρεωτικά και με εκβιάζουν γι' αυτό. Και οφείλουν να με σέβονται. Λοιπόν, την άκουσες την ομιλία του Μητσοτάκη?
1: Κάποια αποσπάσματα, σιγά μην ακούω όλη την ομιλία.
0: Γιατί?
1: Ανώμαλη είμαι.
0: Ανώμαλη, να ακούσεις το...
1: Τι είπε?
0: Ωραία, το Μητσοτάκη την άκουσες?
1: Και αυτός μια από τα ίδια λέει. Αυτός λέει ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει όλα καλά.
0: Γιατί καμάνε συνέθεση.
1: Ο Μητσοτάκης λέει, αν θέλετε, έχουμε μπει τώρα στο γνωστό εκβιαστικό δίλημα, άλλοι που μας εκβιάζουν.
0: Δεν είναι εκβιασμός.
1: Πώς δεν είναι εκβιασμός? Ότι λέει... με εμένα θα έχετε σταθερότητα, με τους άλλους όχι. Άσε ρε φίλε, εμπίστε με να δοκιμάσουμε.
0: Α, ναι. Ξάλλου ξαναδοκιμάσαμε. Ναι. Το ξέχασε στο κοσάρικο.
1: Ναι, δεν μας άρεσε, αλλά μπορεί τώρα να είναι καλύτερα.
0: Ναι, και κακώς δεν είχαν κλείσει τράπεζες, που είπε και ο συντροφός, αλλά τέλος πάντων το ξέχασε αυτό. Το ξέχασε, αυτά ξεχνούνται. Λοιπόν, επειδή έχετε σπάσει τα τηλέφωνα, ακούστε κάτι. Επειδή κυκλοφορεί στα διαδίκτυα και λοιπά και τα γνωστά αυτά, πώς λέγονται, κοινωνική δικτύωση αυτό. Τι ωραία φράση. Λοιπόν, για τα τουρκικά αλλιευτικά τα οποία περάσανε έξω από τα γρίδια και τη δουλειά έχουν στα γρίδια και λοιπά και λοιπά και λοιπά και φωτογραφίες και έτσι. Κοιτάξτε. Λοιπόν, να το ξεχωρίσουμε το πράγμα. Άλλο πράγμα είναι το ψάρεμα, άλλο είναι η διέλευση. Ψάρεμα στα γρίδια τουρκικά αλλιευτικά δεν μπορούν να κάνουν. Να περάσουν όμως, όπως πέρασε ολόκληρο στόλος και πάει στη Μεσόγειο για να ψαράψει τόνο, αυτό κάνουν κάθε τέτοια εποχή, να περάσει και μάλιστα με γρήγορη ταχύτητα, είναι νομιμότατο και αποτελεί αυλαβή διέλευση μέσα στα διεθνή ύδατα. Να το έχουμε καθαρό τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Εντάξει, μην μας πιάσει τώρα το πατριωτικό εντός εισαγωγικών κατά λάθος. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Εξάλλου, με τον νόμο τον οποίο ψήφισε ο Ερντογάν, αργά ή γρήγορα από την Τουρκία ο τουρισμός θα είναι μηδέν στοιχείο. Και στα νησιά. Μηδέν. Πώς είναι το μηδέν, μηδέν. Τι πήρε η Βακύλας, μηδέν δεν πήρε. Μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Τι πήρε.
1: Δέκα τη βγήκαμε, ήταν 20 τόσο.
0: Δέκα, άμα βγάλεις το 11% από αυτό τι γίνει, τι μένει. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε στα γρίδια χθες ήταν αυτό το πράγμα. Δεν είναι παραβίαση εθνικών υδάτων, χωρικών υδάτων. Εντάξει. Μπορείς τα τηλέφωνα πιάσανε.

0: τραπ τι είπε πάλι. Ξέρεις εσύ.
1: Δεν ασχολούμαι πια.
0: Α, δεν μπορείς πια. Είχε 60 μέρες να ολοκληρώσει την προηγούμενη αυτή η αποστολή και δεν μπορεί τώρα να συνεχίσει. Και τώρα θα την ονομάσει αλλιώς. Θα την ονομάσει την επιχείρηση Βαριοπούλα.
1: Βαριοπούλα και ο Ερντογάν.
0: Κάτι μου θυμίζει. Ναι, κάτι μου θυμίζει το Βαριοπούλα, ρε παιδί μου. Τι μου θυμίζει.
1: Ο Ερντογάν, μια επιχείρηση, νομίζω, όταν του είχαν κάνει το πραξικόπημα.
0: Το θυμάσαι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Το οποίο πραξικόπημα πώς το κάνανε. Θυμάσαι το σενάριο. Ότι θα πηγαίνανε να κάνουν μια κατάληψη στις Ισινούσες και θα αντιδρούσαμε εμείς και θα σηκώνανε το χέρι. Τσακ με τη Βαριοπούλα. Αντιφάμε στο χέρι εμείς. Το έχω ονομάσει Βαριοπούλα. Mm. Την άλλη επιχείρηση που έκανε στην Κύπρο την είχαν ονομάσει Ατήλας. Δηλαδή οι ονομασίες έχουν και αυτές τη σημασία τους, ξέρετε. Άρα τη νέα επιχείρηση την ονομάζει Βαριοπούλα ο πρόεδρος κατά του Ιράν, αυτό εννοούμε.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Εμείς το πετρέλαιο να πληρώνουμε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι παιδιά, μην έχετε άγχος.
1: Ούτως ή άλλως έχει μονιμοποιηθεί πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Α, μπράβο. Όχι άγχη. Λοιπόν, είναι πολλά τα οποία έχουμε να δούμε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και καλεσμένο το Πατρίδη τον Μπογδάνο, ο οποίος θα έρθει σε λίγο στο στούντιο, ο οποίος κάτι θέλει να έχει μια παρέμβαση να κάνει για τα τοπικά μας πράγματα εδώ. Είχαμε και εκδηλώσεις, είχαμε και χορευτικά, είχαμε και τσάγια, είχαμε και πολλά τα οποία θέλουμε να πούμε.
1: Να θυμίσουμε ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-19-19, καθώς επίσης και να θυμίσουμε ότι διανύουμε την 280η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.

0: ακουστικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Οκτώ και 20 πόδα λεπτά. Αν θα πάτε σήμερα στο Παντοπολείο, χαρτιά υγείας, τουλίπα, κουζινό χαρτά τουλίπα, τα τραπέζο, κουζινό τραπέζο μάντιλα.
10: Χάρτο τραπέζο μάντιλα.
12: Δεν τα λέω καλά?
10: Όχι. Α.
12: Αν θα πάτε σήμερα, γιατί οι πιο πολλοί πάτε Σάββατο. Τι να πω τώρα, εγώ...
10: Τι θα πει πάτε Σάββατο? Όποτε θέλει πάει ο καθένας.
12: Ρε παιδί μου, εγώ βλέπω πότε βλέπω πολλή κίνηση.
10: Δεν είναι δική μας. Το Σαββατοκύριακο είναι Τούρκοι. Το Σάββατο βασικά, γιατί την Κυριακή δεν ανοίγουμε ακόμη.
12: Τούρκο βλέπω. Ωραία, έτσι είστε Τούρκοι, γιατί δεν παίρνετε χαρτιά του υγείας του, λοιπόν, να σκουπίρετε το
10: αυτό. Αυτό είναι μια καλή λύση, αλλά αυτοί δεν παίρνουν, άλλα πράγματα παίρνουν.
12: Τι δεν παίρνουνε?
10: Δεν παίρνουνε, χαρτιά παίρνουνε.
12: Κάχου τι λέει τώρα.
10: Έχουν πάντως κάτι ιδιαίτερο με τα αλλαντικά, τα τυροκομικά, τα σοκολατοειδή και τα ινοπνευματώδη.
12: Απαπαπα. Τότε απογορεύει ο Μωάμεθ.
10: Πάντως εγώ αυτά βλέπω και αγοράζω.
12: Λοιπόν, ο Παντελής Μπογδάνος είναι δίπλα μας. Γιατί το είπα να έρθει, ξέρετε?
10: Όχι.
12: Ναι. Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω θα.
10: Καλά, έτσι γίνεται στην Ελλάδα.
12: Ναι, άκουσε όμως, άκουσε. Υπάρχει κάποιος που σε όλο αυτό το κύκλωμα που λέγεται αεροδρόμιο, επεκτάσεις, παρεμβάσεις κλπ, υπάρχει ένας ο οποίος τη δουλειά την οποία ανέλαβε την έκανε
10: στο χρόνο που έπρεπε, κύριε Μπογδάνο.
13: Και καλύτερα ακόμα. Και συντομότερα.
12: Για κάτσε.
13: Καλή σας μέρα.
12: Περίμενε, γιατί έχουμε πρόβλημα εμείς.

0: Εδώ. Ωπα, εντάξει, το βρήκαμε το κουμπί, έλα. Τι είπες, Παντελή?
1: Το ερώτημα το οποίο έκανε η κυρία αναγνώστου, ναι. Εάν το κάναμε, αν ολοκληρώσαμε δηλαδή, ναι, την παρέμβασή μας, ναι, στο χρόνο, θα έλεγα ότι το κάναμε και συντομότερα.
2: Γιατί ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η περιφέρεια και ο Δήμος ήταν αυτοί που καθυστέρησαν το έργο του αεροδρομίου.
0: Εγώ τον βρήκα στον Παντελή στον δρόμο και του λέω: σε παρακαλώ, έλα από εκεί, διότι έχω τσατιστεί με αυτό το πράγμα. Είχαν αναλάβει ο καθένας να κάνει κάτι, δεν το έκανε και πρέπει αυτό να υποθεί. Κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους. Να το λέμε αυτό. Κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους.
2: Τελικά τι ισχύει?
1: Καταρχάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλημέρα, παιδί.
1: Ήθελα να πω ότι την περίοδο που ασκούσα τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη του Νομού, και για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή, ανταποκρίθηκα και ανταποκριθήκαμε εγώ και οι συνεργάτες μου άμεσα στις απαιτήσεις που είχε ο νομός μας. Θυμίζω λοιπόν ότι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει το πιο δύσκολο κομμάτι του project του αεροδρομίου, που είναι η μετατόπιση του δρόμου προς τη θάλασσα.
0: Γιατί ήταν πιο δύσκολο?
1: Γιατί το έργο αυτό ήταν πολύπλευρο. Ήταν λοιπόν λιμενικό, σημαίνει λοιπόν ότι έπρεπε να γίνει, να γίνουν προσχώσεις προς τη θάλασσα για να μπορέσει ο δρόμος να έχει 75 μέτρα απόσταση από τον άξονα προς απογείωσης, γιατί αυτό είναι διεθνής προϋποθέσεις ασφαλείας για να πάρει άδεια ο διάδρομος. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για καμία επέκταση του διαδρόμου, έτσι, εάν δεν είχε μετατοπιστεί ο δρόμος. Δηλαδή, και να γινόταν ο διάδρομος, δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει, διότι δεν θα υπήρχαν οι αποστάσεις ασφαλείας.
2: Βέβαια μπορούσατε να τον κάνετε λίγο πιο φαρδί το δρόμο.
1: Κοιτάξτε, ο δρόμος έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μελετήθηκε από μηχανικούς οι οποίοι έχουν υψηλά πτυχία τα προβλεπόμενα, τον επέβλεψε το δρόμο και τη μελέτη τα στελέχη της Διεύθυνσης Εθνικών Έργων, μηχανική όπως καταλαβαίνετε, και όλα αυτά, εφόσον χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, είναι ένα έργο που είναι μέσα, είναι απόλυτα άρτιο έργο, έτσι, και αυτό φαίνεται βέβαια από το αποτελέσμα.
2: Δεν διαφωνούμε γι' αυτό, απλά λέμε αν δίνατε την κατεύθυνση να γίνει πιο φαρδής, θα γινόταν πιο φαρδής.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι. Μην ξεφεύγουμε από αυτήν την ουσία. Αν θέλετε.
2: Όχι, για να έχουμε ποδηλατόδρομο και για να πάμε μετά και στην επέκταση του παραλιακού μετώπου που προβλέπει τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι? Από τη Δασκαλόπετρα μέχρι το Κοντάρι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγετε αυτή τη σελίδα. Όμως περιμένετε λίγο, γιατί βιάζεστε. Και βιάζεστε γιατί? Γιατί εμείς σαν περιφέρεια, η υποχρέωση η οποία είχαμε μέσα από την τριμερή συμφωνία, γιατί υπήρχε μια τριμερή συμφωνία, ναι, μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο είχε την υποχρέωση να κάνει το διάδρομο, η περιφέρεια η οποία έπρεπε να ολοκληρώσει τη μελέτη της μετατόπισης του δρόμου και όχι το έργο, προσέξτε, τη μελέτη και όχι το έργο της μετατόπισης του δρόμου, και ο Δήμος ο οποίος έπρεπε να κάνει την Ιωάννου Χρήστου, να ολοκληρώσει το έργο της Ιωάννου Χρήστου. Εμείς και εγώ με τους συνεργάτες.
0: Ποιος θα κάνει το έργο, δεν καταλάβα. Θα κάνετε μόνο τη μελέτη, αφού κάνετε και το έργο?
1: Αυτό ήταν το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο είχε υπογραφεί από τα τρία μέρη. Όταν λοιπόν εμένα το Δεκέμβριο του 19 ήρθε στα χέρια μου η μελέτη, σκέφτηκα ότι αν τη στείλουμε στο Υπουργείο Υποδομών θα πάει σε ένα σιρτάρι. Και από το σιρτάρι ποιος ξέρει μετά από πόσο χρόνο θα την ανασύρουν. Οπότε αποφάσισα να κάνουμε το έργο. Δηλαδή να κάνουμε το έργο της μετατόπισης του δρόμου, το πιο δύσκολο έργο, το πιο σημαντικό έργο, ένα έργο εμπροστοβαρές του όλου του project του αεροδρομίου, και να διευκολύνουμε μετά την όποια πολιτεία να έρθει λοιπόν να κάνει τον διάδρομο. Που για μένα, αν θέλετε να σας το πω, θεωρώ ότι ο διάδρομος ήταν και είναι ίσως το πιο εύκολο έργο, βέβαια με τις ανάλογες προϋποθέσεις. Προσέξτε όμως το εξής, τις δυσκολίες οι οποίες είχε το έργο. Γιατί λέτε τις μετατόπισεις, ποιες ήταν οι δυσκολίες? Η δυσκολία η πρώτη ήταν η παραχώρηση αγιαλού και παραλίας από το ΕΤΑΔ ΑΕ, δηλαδή από την κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου. Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου Παραχωρητήριο Γυαλού και Παραλίας, με απόφαση Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Την αδειοδότηση την πήραμε μέσα σε ένα χρόνο. Πήραμε τους περιβαλλοντολογικούς όλους του συνόλου του αεροδρομίου για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κομμάτι του project. Και στη συνέχεια πήγαμε και κατασκευάσαμε το έργο, το δημοπρατήσαμε με τις όποιες δυσκολίες υπήρχαν, και κατασκευάστηκε ένα έργο το οποίο το βλέπω ότι είναι άρτιο.
0: Χρόνος. Θυμάσαι για αυτά όλα?
1: Κοιτάξτε, ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.
0: Όλο το έργο, ναι.
1: Το έργο, αν θυμάμαι καλά, ολοκληρώθηκε. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το χρόνο. Θα κάνω
0: ένα λάθος. Χρόνο, δύο χρόνια.
1: Λίγο παραπάνω ίσως.
0: Τρία.
1: Μην ξεχνάτε όμως ότι υπήρχαμε και θέματα. Δηλαδή ο πρώτος εργολάβος παραιτήθηκε, ήρθε ο επόμενος εργολάβος στη σειρά. Καταλάβατε, υπήρχαν κάποια θέματα διαδικαστικά. Το θέμα είναι το εξής, ότι το έργο αυτό έχει παραδοθεί από το 22 ή το 23, αν θέλετε, σε χρήση. Προσέξτε, έχει παραδοθεί σε χρήση. Είναι άρτιο. Τουλάχιστον δηλαδή 2-3 χρόνια, ίσως και 4, το χρησιμοποιούμε και ακόμα συζητάμε για το θέμα του αεροδρομίου και το διάδρομο. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω τις παραλήψεις της αυτοδιοίκησης στο θέμα του αεροδρομίου. Αντιλαμβάνεστε αυτό που υπόθηκε το προηγούμενο διάστημα, ότι η τοπική κοινωνία για να γίνει ένα έργο πρέπει να το αγκαλιάσει, σημαίνει ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός πρέπει να το αγκαλιάσουν. Και λέω ευθέως ότι και ο Δήμος δεν στήριξε το συγκεκριμένο έργο, αλλά και η Περιφέρεια.
2: Ο Δήμος τι θέλετε δηλαδή να κάνει, αφού το έχει αναλάβει η Περιφέρεια.
1: Καταρχάς, όσον αφορά την Περιφέρεια, έβαλε εμπόδια στην λειτουργία των δάνειων θαλάμων. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ακόμα και μέχρι σήμερα το ίδιο κάνει. Θα έλεγα επίσης ότι σαμποτάρισε με τον τρόπο της, ή αν θέλετε δεν ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για τη δημιουργία λατομικής ζώνης, η οποία εγώ την είχα παραδώσει σχεδόν σε τελικό στάδιο.
2: Δεύτερης
1: λατομικής ζώνης. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν υπάρχει πρόβλημα στα αδρανή υλικά σε ένα έργο το οποίο χρειάζεται δεκάδες χιλιάδες κυβικά αδρανών υλικών, έτσι, και αυτή μία με τους ιδανθαλάμους και αυτήν άλλη με την λατομική ζώνη, δεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε ένα έργο να έχει τα πρώτη ύλη για να τρέξει, το έργο δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί στον χρόνο του. Είναι αυτονόητο.
0: Ο Δήμος...
1: Κοιτάξτε, η ευθύνη του Δήμου είναι στην μη έγκαιρη, αναφέρομαι τώρα στο θέμα της δημιουργίας του χώρου στάθμευσης. Διότι ένα αεροδρόμιο για να γίνει πρέπει να έχει και χώρους στάθμευσης και για τα αυτοκίνητα και για τα πούλμαν. Πώς θα έρθουν τα τσάρτερ και πού θα σταματήσουν τα τουριστικά λεωφορεία να πάρουν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ένα λεωφορείο δεν μπορεί να μπει μέσα στο αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν η μελέτη την οποία έχει ξεκινήσει από το 20 για τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης και η οποία έχει ολοκλήρωση 10 με 12 μήνες, έφτασε στο σημείο να ακυρωθεί από την Περιφέρεια. Για ποιο λόγο? Διότι ο Δήμος δεν είχε προχωρήσει να χωροθετήσει στο γενικό πολεοδομικό της περιοχής για τη δημιουργία, ότι θα γίνει εκεί μια δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
0: Αυτό εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Νόμιζα ότι εννοείται το έργο της ΔΕΙΑΧ στη μέση του διαδρόμου.
1: Αυτό είναι, θα έλεγα, πώς να σου το πω, είναι
0: παρανοχίδα.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση και ο πρώτος και ο δεύτερος έχει σημαντική ευθύνη, έτσι, στην στήριξη και στη βοήθεια και στη συμμετοχή σε αυτό το συγκεκριμένο έργο.
2: Με όσα λέτε συμφωνείτε με τον κύριο Μηταράκη στα όσα λέει?
1: Κοιτάξτε, εγώ σας αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένα γεγονότα. Το εάν οι απόψεις μας ταυτίζονται ή αν θέλετε.
0: Κακό είναι.
2: Απλά το λέω.
1: Καθένας λέει τις απόψεις του. Εγώ μιλάω με συγκεκριμένα ντοκουμέντα, έτσι. Και όποιος έχει αντίθετη.
0: Εγώ θα σας πω τώρα κάτι. Αφού ολοκληρώσατε το έργο του δρόμου. Γιατί είναι το μόνο το οποίο ολοκληρώθηκε. Το ξαναλέω. Είναι το μόνο που έχει τελειώσει.
2: Και η χρήση του τελείωσε.
0: Ναι, μετά από αρκετά εμπόδια. Δεν τελειώνεται και το τρίτο γυμνάσιο.
2: Το τρίτο γυμνάσιο είναι δουλειά του Δήμου.
1: Είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και πολύ επίκαιρη, θα έλεγα. Καταρχάς πρέπει σήμερα να πω καλή επιτυχία στα παιδιά μας τα οποία δίνουν εξετάσεις προαγωγικές καταρχάς
2: και απολυτήριες
1: βέβαια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα Λύκεια,
2: τα γυμνάσια δεν έχουν ξεκινήσει
1: να πω δύναμη στους γονείς.
0: Του γυμνασίου είναι,
2: όχι του Λυκείου είναι.
0: Ωραία, το ξέρω, εκείνος είναι του γυμνασίου. Δηλαδή, εμείς πήγαμε γυμνάσιο.
2: Α, και είχατε ένα μόνο.
1: Είχαμε το λεγόμενο εξατάξιο.
2: Ωραία.
1: Να πω λοιπόν δύναμη στους γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους, τα παιδιά να έρθουν στις εξετάσεις με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Στους εκπαιδευτικούς να τους συγχαρούμε για το τέλος άλλης μιας χρονιάς και να συνεχίσουν να στηρίζουν και να μεταλαμπαδεύουν τη γνώση στα παιδιά μας. Και βέβαια στη συνέχεια καλή επιτυχία και στις πανελλαδικές, γιατί μετά από δύο εβδομάδες έρχονται οι πανελλαδικές.
0: Σαν το μεταλλάγει κανείς τώρα. Άλλο σε ρώτησα εγώ, άλλα απαντήσεις εσύ. Εγώ σε ρώτησα
2: κάτι.
1: Όμως για να μπορούμε να μιλάμε για εκπαίδευση πρέπει να έχουμε εκτυριακές εγκαταστάσεις.
0: Α, μπράβο. Τώρα το πήγες καλά.
1: Καταρχάς το τρίτο γυμνάσιο, δεν ξέρω αν ήταν, αλλά ήταν το γυμνάσιο στο οποίο και εγώ πήγα.
2: Ήταν πρώτο τότε.
1: Ήταν το πρώτο γυμνάσιο.
2: Ναι, και εγώ εκεί πήγα.
1: Ήταν ένα εξαιρετικό κτίριο, νέο κτίριο, πολύ λειτουργικό για την εποχή του και πολύ, αν θέλετε, καινοτόμο. Καταρχάς θεωρώ πολύ άστοχη την δήλωση που έγινε από πλευράς του Δημάρχου ότι το έργο αυτό θα το γενιάσει στα, δηλαδή στα επόμενα δύο χρόνια όσο θα είναι δηλαδή εκείνος Δήμαρχος.
0: Θα πούμε νερά από την βρίσκηση.
1: Νομίζω ότι η αυτοδιοικητική θα πρέπει να είναι ειλικρινής, θα πρέπει να θυμούνται και μετά από ένα και από δύο και από τρία χρόνια τι έχουν πει και θα πρέπει να είναι συνεπείς σε αυτά που λένε. Το έργο αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στα επόμενα δύο χρόνια, διότι πρώτα απ' όλα ακόμα δεν έχει προκεκριμένο προϋπολογισμό. Περιμένουμε να δούμε πότε θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Πρέπει να δημοπρατηθεί το έργο, πρέπει να έχουμε εργολάβο, εφόσον βέβαια ολοκληρωθούν οι όποιες, αν θα υπάρχουν ενστάσεις.
2: Να δούμε πρώτα το πρόγραμμα, το χρηματοδοτικό.
1: Μα αυτό είπα. Πρώτα πρέπει να εγκριθεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι στο μηδέν. Έτσι.
2: Σωστά, σωστά.
1: Άρα είμαστε στο τίποτα. Είμαστε στο πίσω είμαστε. Έτσι. Να γίνει, να έχουμε τα χρήματα, να δημοπρατηθεί το έργο, που η δημοπράτηση μπορεί να πάρει και τουλάχιστον 6-7 μήνες μέχρι να έχει εργολάβο το έργο. Και εφόσον,
2: να γίνουν ενστάσεις.
1: Να γίνουν ενστάσεις και όλα αυτά. Και στη συνέχεια να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου, ενός έργου το οποίο δεν είναι εύκολο. Προσέξτε, έχει θέματα στατικότητος, έχει πολλαπλά θέματα. Ένα έργο πολύ καταπονημένο, το οποίο θέλει πολύ φροντίδα.
0: Άρα αυτό που λέει ο Δήμαρχος θα το παραδώσει εκείνες όταν φτιάξει. Δεν βγαίνει αυτό, λες εσύ.
1: Κύριε Τζούμα, οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να μιλάνε με ειλικρίνεια στους πολίτες. Και τουλάχιστον έχουμε μάθει να μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια και να τους βλέπουμε στα μάτια. Έτσι μόνο αλήθειες θα λέμε εμείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν πολύ καλή η παρέμβαση.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν

0: Θερσιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι.
8: Και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλημέρα Χίος, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Μαΐου έχουμε πολύ καλές προσφορές σε στρώματα στο εντός της Χίου, στη λεωφόρο Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο. Στρώματα είτε μονά είτε διπλά, για παράδειγμα το μονό ανατομικό στρώμα με 5 ζώνες στήριξης Magical της Royal Crown από 359 έχει μόνο 179 ευρώ και έχει και ύψος 25 εκατοστά. Αμαλάχι, το βάζεις και χωρίς κρεβάτι.

0: 40 λεπτά να πούμε για την...
1: Ένα λεπτό, γιατί έχουμε και ακροατή που περιμένει. Καλημέρα, κύριε Μιλωνάδη.
2: Α, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Ήθελα να πω για το τσάι του Χιλίκου Χωρίου, δεν πω
1: μετά.
2: Λοιπόν, λένε Γιάννη, ναι, ότι το χαρακτήρα του ανθρώπου τον βλέπει σε τρεις περιπτώσεις. Όταν είναι μεθυσμένος, όταν παίζει χαρτιά και όταν νομίζει ότι απέκτησε δύναμη. Λοιπόν, ο κύριος Μπογδάνος το πρώτο κάνει, το δεύτερο. Για το τρίτο είναι άλλη ιστορία.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, με δύο κουβέντες στο θέμα μας. Το Νοέμβριο του 19 είχα πάει και είχα βγάλει ένα καρκίνο πάνω από την Κλίδα και έτρεχα όμως μες στα Υπουργεία, στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, λεωφόρος, πώς το λένε, Αλεξάνδρας 11 κτλ. Αλέξανδρος Κουλίδης ο τμηματάρχης και τέτοια, μέχρι και το κινητό του μου είχε δώσει άνθρωπος. Και κάναμε μια συνάντηση με τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Μπογδάνο, ήρθε δηλαδή και ο κύριος Μπογδάνο στο Διάνα, στο Μεσόγειο, και είπα ότι πρέπει το έργο αυτό να γίνει όπως λέει και η τροχέα, με διαχωρισμένες ροές μέσω νησίδας. Γιατί τα ατυχήματα γίνονται επειδή βάζουμε μια διπλή γραμμή η οποία μισοσβήνει στο τέλος, όπως είναι και τώρα, ή την προσπερνάμε εύκολα τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα κτλ. Και επομένως θα χρειαστεί μεγαλύτερο πλάτος. Εκείνη την ώρα ο κύριος Μπογδάνος εξανέστη. Οπότε είπα και εγώ, του λέω Κώστα, του λέω, γιατί εγώ τον αντιπεριφερειάρχη, επειδή είναι εντός εισαγωγικών παιδί μου, είναι 7-8 χρόνια πιο μικρός, ασχέτως ότι έχει πιο άσπρα μαλλιά από μένα, και εγώ τώρα πια έχω άσπρα. Λέω τότε, Κώστα, λέω, να σηκωθώ να φύγω. Όχι, μου λέει, πώς είπες, πώς τον λένε, το χειριστή. Λέω, Αλέξανδρος Κουλίδης. Έχεις, μου λέει, κανένα τηλέφωνο. Βέβαια, του λέω, βγάζω το αρχαίο μπλοκάκι μου, από το, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο αυτός. Του το δίνω, παίρνει τηλέφωνο. Λέει, βγαίνει αυτός. Λέει, ο κύριος Κουλίδης, λέει, μάλιστα. Λέει, έχω εδώ τον κύριο Μιλωνάδη που μου λέει, ναι, λέει, ήρθε από εδώ από εμάς και του είπα ότι να μας διορθώσουν τη μελέτη και να μας τη στείλουν, δηλαδή να κάνουν πιο φαρδί το δρόμο, και εμείς μέσα σε 1 με 1,5 μήνα θα δώσουμε νέους περιβαλλοντικούς όρους. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, είπα και εγώ, ας πούμε, μου έδωσε το τηλέφωνο, μίλησα και εγώ λίγο κτλ. Και έφυγα. Άρα ο κύριος Μουτζούρης, που τότε ο κύριος Μπογδάνος ήταν αντιπεριφερειάρχης του, δεν εμπόδισε το έργο καθόλου, και σημειωτέων ότι έξω από τα βράχια αυτά που έχουν ρηχθεί και με ακατάλληλο τρόπο και τα περνάει ο κυματισμός από πάνω, είναι 80 πόντι βάθος. Κάνε μια βόλτα, Γιάννη, εσύ που αυτό σταμάτα με μια ανηνεμία, κοίταξε το, είναι 80 πόντι βάθος. Δηλαδή με ελάχιστο κόστος θα είχαμε σήμερα ένα δρόμο με νησίδα στη μέση, με ποδηλατόδρομο, με πεζόδρομο κτλ. Και αυτή τη στιγμή τον στερούμεθα λόγω του κυρίου Παντελή Μπογδάνου. Άμα έχει κάτι άλλο να πει, ευχαρίστως, ας βγει, και εγώ του διαθέτω και τη στήλη μου και στην άλλη εφημερίδα που γράφω, να δημοσιεύσει την άποψή του.
0: Καλώς,
2: ευχαριστώ πολύ, καλύτερα, την καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι χθες είχε μια πρωτοφανή συμμετοχή, πρωτοφανή, πρώτη φορά το έχω δει αυτό, στο τσάι του Ιωτικού Χωριού. Έπηξε το Χάνδρης και μπράβο στο σύνδεσμο, διότι τα έσοδα, τα οποία πρέπει να βγήκαν από τον κόσμο που είχε, διετέθησαν για να εξοπλιστεί το κέντρο υγείας Χίου με
1: όργανα φυσικοθεραπείας.
0: Μπράβο, ναι, υπάρχει αυτή η μονάδα. Δεν το ξέρω κι εγώ αυτό.
1: Καταρχάς, να πούμε,
0: αποκατάστασης.
1: Ναι, το κέντρο υγείας Χίου αρχίζει σιγά σιγά και στελεχώνεται. Δηλαδή έχει κάποιους γιατρούς, κλείνονται ραντεβού. Άντε να αξιοποιήσουμε το κτίριο. Κάναμε ολόκληρο μέγαρο.
0: Μέγαρο.
1: Και το χαμάδιο μέχρι τώρα.
0: Ναι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μετά από μια περιπέτεια της υγείας τους χρειάζονται χρόνο για να αποκατασταθούν. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, εύκολο ούτε να ξαναπερπατήσεις, ούτε να ξανακινηθείς, ούτε να κάνεις ίσως και για άλλους ανθρώπους απλά πράγματα. Χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία και χρειάζεσαι και όργανα γι' αυτό. Δεν υπήρχαν λοιπόν τα όργανα, και αυτά ο σύνδεσμος Χιωτικού Χωριού θα τα δώσει. Είναι περίπου 3,5 νομίζω χιλιάδες. πρέπει να μαζευτούν. Είναι σημαντικό. Και ήθελα να το σημειώσουμε δηλαδή αυτό. Εκεί είδα και τον Σταύρο Μιχαλίδη και τσακώθηκα μαζί του.
1: Γιατί?
0: Γιατί μας παίρνουν τη δουλειά. Εγώ το κάνω, το παίρνω τη δουλειά του.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Ερασιτεχνικά το κάνω.
0: Δεν έχει σημασία. Εγώ είχα σκοπό να πάω εκεί.
1: Πρέπει και, και μου Μιχαλίδη να πάρετε ένα πιο καλό κινητό.
0: Μου φάγε τη δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο στο Σταυρό, μπράβο. Μπράβο Σταυρό. Ξέρετε κάτι. Εντάξει τώρα. Απευθύνομαι σε... Να πω κουφούς, δεν θέλω να πω κουφούς. Να πω ντουβάρια, δεν λέω ντουβάρια. Ο Σταύρος πάντως, εκεί που πήγε χθες, προχθές, πήγε και πέρσι.
1: Ναι. Τα ίδια είναι.
0: Δηλαδή είναι και σπίτι του κοντά. Καταλήξετε, θα στάθει μια να. Και βγαίνει λοιπόν την Κυριακή το πρωί, παίρνει το κινητό μαζί και πάει βότα. Περπατά ο Σταύρος. Και βλέπει λοιπόν. Κουρνός εδώ, κουρνός εκεί, κουρνός και παραπέρα.
1: Η κουρνή είναι κάτι πράγματα μεταλλικά, σιδερένια, ξέρω εγώ τι είναι, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα σημεία για να ξεκουράζεσαι.
0: Ναι.
1: Για να μπορείς να δέσεις τα κορδόνια σου, αν σου λυθούν.
0: Αν δεις την κατσίκα.
1: Ναι, ναι, το γάιδαρο, ότι έχεις, το σκύλο, το σκύλο, πας βόλτα το σκύλο και θες να πας λίγο πιο κάτω και δεν φοβάσαι να τον αφήσεις.
0: Πήγε λοιπόν σε κουρνούς, η κουρνή, η γιόκ. Δεν έχουν νερό μέσα. Πήγε σε φωλιές πυροσβεστικές, ανοίγει την πυροσβεστική φωλιά, δεν έχει μέσα.
1: Βρέσει τώρα τα φτιάχνουμε, περίμενε.
0: Ούτε μάνικα, ούτε νερό έχει μέσα.
1: Α.
0: Πάει σε δεξαμενές, οι δεξαμενοί φτιαγμένοι ωραία, αλουμίνιο, τα πράγματα είναι έτοιμοι με υποδομή να μπει και ελικόπτερα από πάνω.
1: Ελικόπτερο.
0: Ναι, βέβαια. Πάει το ελικόπτερο και βάζει
1: το
0: κουβά και τραβάει το νερό.
1: Τι λες.
0: Βέβαια, είναι για 7, για 7 ρήψεις είναι αυτά.
1: Για 7 ρήψεις, οι δεξαμενές.
0: Ναι, οι δεξαμενές
1: έχουν μέσα νερό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Πώς θα τις αφήσαμε ανοιχτές τότε που βρέχει να γεμίσουν.
0: Και πάει λοιπόν ο Σταύρος πέρσι, περιηγείται αυτά όλα και τους λέει ρε εσείς, δεν τρέπεστε ρε.
1: Όχι.
0: Έχετε κάνει από το Δήμο την πολιτική προστασία τέτοια υποδομή και την έχετε διαλυμένη και παρατημένη στο τέλος του Θεού. Και τι κάνει τώρα ο Σταύρος. Περιμένει ένα χρόνο και ξαναπάει. Πριν να αρχίσει η αντιπυρική περίοδος, ξέρετε, θα μπούμε στο... Και τι βλέπει. Όπως τα έχει αφισμένα, έτσι τα ξαναβρήκε.
1: Άρα δεν τα πήραξε κανείς.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε φιλότιμο πια υπάρχει. Και δεν αναφέρομαι στις δημοτικές αρχές. Γιατί δεν είναι παιδιά μόνο δημοτικές αρχές. Έχουν και οι υπάλληλοι ευθύνη. Έχουν και οι διοικητικοί παράγοντες ευθύνη. Δεν έχουν μόνο οι δημοτικές αρχές. Γιατί λέω εγώ τώρα, λέω εγώ, δεν είναι πιο τίμιο να βγείτε και να πείτε, κύριε, εδώ υπάρχει ένα δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών, υπάρχει ένα δίκτυο δεξαμενών. Αυτές λοιπόν είναι σκουριασμένες, είναι ανενεργές, δεν έχουν λειτουργήσει, γιατί κλπ. Δεν ξέρουμε. Τα ξυλώνουμε, τα βγάζουμε, να πάνε στο καλό και δεν έχουμε.
1: Μα θα τα φτιάξουμε.
0: Από πότε θα τα φτιάξουμε?
1: Σιγά σιγά. Εκεί δεν έχουμε καεί ακόμα.
0: Άμα καούμε, πώς θα πάρουμε νερό εκεί πέρα? Γι' αυτό βάλαμε τις εξαμενές.
1: Γι' αυτό θα τα φτιάξουμε σιγά σιγά.

0: Όσο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: λεπτά από τις 9, αν έχετε σκοπό να πάρετε κλιματιστικά, να πάτε στον κύριο Σκυριάν για να δείτε τι μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών έχει, στα οποία
1: πολλά είναι και με δεκαετή εγγύηση λειτουργίας. Ψυκτικό μας βρίσκει να το βάλει.
0: Εκείνος θα βάλει.
1: Όχι ο ίδιος ο κύριος Σκυριάν, κάποιος.
0: Εγώ σου είπα το κόλπο.
1: Ναι.
0: Εγώ σου πω το κόλπο.
1: Για πες.
0: Θα πας στη Βαγγελίου και θα κρανίσεις στη Βαγγελίου.
1: Α, λες,
0: άμα μην κατέβεις στους άντρες μες στη μέση. Οι άντρες ό,τι κάνουμε εμείς είναι για ξαναφτιάξιμο. Το αναθέτεις σε μια γυναίκα τη δουλειά σου και τελειώνεις. Να ακούτε που σας λέω.
1: Κάτι θα ξέρεις για να το δεις.
0: Καλέ, άμα σου λέω τώρα. Παιδιά, δεν μπορώ πια να το λέω αυτό. Δεν μπορώ, έχω κουραστεί. Με συγχωρείτε. Βλέπω την είδηση αυτή. Ό,τι νομίζετε κάνετε. Όποιος έχει ένα πεντοχιλιάρο, 5.000, 10.000 και τα έχει για να τα...
1: Σε ευρώ.
0: Σε ευρώ, ναι, σε ευρώ. Ας τα δώσει, ας τα δώσει.
1: Πού καλέ.
0: Όποιος τα γυρέψει. Μη χοντοσκάτε ρε.
1: Δωρεά, τι.
0: Μη χοντοσκάει κανείς, να. Διάβασε εδώ τη λέει αστυνομία. Άντε, ωραία.
1: Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες περίπου σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 2 άτομα, ένας 56χρονος και μία 55χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Ειδικότερα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του από τους οποίους ακολούθως αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.900 ευρώ.
0: Η αστυνομία βαρέθηκε.
1: Δηλαδή,
0: εγώ βαρέθηκα.
1: Ο άνθρωπος ήθελε να κερδίσει από κρυπτονομίσματα.
0: Ήθελε να πάρει κρυπτονομίσματα.
1: Εντάξει.
0: Αφού ήθελε να πάρει κρυπτονομίσματα, έχασε τα κανονικά νομίσματα. Αλλά γιατί, τι. Γι' αυτό λέω, παιδιά, μη χοντοσέ κανεί. Μη χοντοσκάτε. Έχει ένα 5.000. Έχει 20.000. Τα έχει για να. Δώστα. Όποιο σε πάρει και σου πει ότι ξέρει, εγώ θα σου κάνω τα. Δώστα με τη μία. Άντε. Το κάτω-κάτω δικά σου δεν είναι. Α, δώστε που θες. Μη στενάχωρες. Την υγεία μας να έχουμε. Ο Νότσο Μηταράκης έχει κάνει μια παρέμβαση πέρα από την ομιλία του στο συνέδριο του κόμματος. Μίλησε και για... πώς το λένε, καθησυχάζει τους καρούσους εκεί ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Έγινε η γενική του συνέλευση.
0: Με τον, ξέρω εγώ, πρέπει να κάνανε για το δανείο θάλαμο.
1: Ναι, και μέσα εκεί ο Μηταράκης αναφέρει,
0: ναι,
1: ότι οι εγκρίσεις που δίνονται στην εταιρεία που κατασκευάζει την επέκταση του διαδρόμου για να παίρνει υλικά από διάφορους δανειοθαλάμους.
0: Δάνειο θαλάμου.
1: Ναι. Περιλαμβάνουν και αποκατάσταση των περιοχών. Και εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα το εξής.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Πάμε και σκάβουμε σε ένα σημείο και παίρνουμε πέτρες. Και ανοίγουμε τρύπες, ρε παιδί μου, μέσα στο βουνό.
0: Μια τρούπα.
1: Μετά πώς αποκαθίσταται? Πάμε και ξαναβάζουμε χώμα. Πώς ακριβώς γίνεται?
0: Μόνο τη σύμφυση.
1: Τότε γιατί προβλέπετε και αποκατάσταση?
0: Θα γεννήσει. Ρε εσύ έχεις κολλήσει την αποκατάσταση ή στο δάνειο.
1: Μα γι' αυτό το λένε δάνειο θάλαμος, γιατί υπάρχει και αποκατάσταση.
0: Α, αλήθεια.
1: Άρα τα δανείζομαι και τα ξαναπηγαίνω πίσω. Και από πού τα ξαναπηγαίνω πίσω?
0: Υπάρχει μια τράπεζα να με δανείσει και εμένα έτσι? Να πάω να τα πάρω και να μην τα ξαναγυρίσω ποτέ? Λέω αν υπάρχει.
1: Εννοείς τράπεζα με λεφτά ή με πέτρες τώρα?
0: Πρέπει ότι να είναι. Να το πάρω εγώ και το ξαναγυρνάω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν αφήνουμε το δούλεμα. Δάνειο θάλαμος τώρα. Δεν είναι αρπάξει ο καθένας. Αλλά εμένα μου αρέσει που διαφωνούν. Η ΛΑΣ έκανε ανακοίνωση και διαφωνεί. ο Μάρκος ο Σκούφαντας το βάζει στο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι Καρούσοι φωνάζουν, ο Μηταράκης λέει εντάξει είναι, ο Βρουλής λέει δεν μπορείτε να κάνετε το αεροδρόμιο και να χαλάσετε το φράγμα. Ποιο φράγμα, έχει τελειώσει και να χαλάσει.
1: Τελειωμένο είναι κατασκευαστικά.
0: Ναι, μπράβο, λοιπόν όλα αυτά. Εμένα ξέρετε που έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα, ε?
1: Πού?
0: Ότι η περιοχή λέγεται Σιταρού.
1: Ε, και τι.
0: Ε, τι και τι. Κάποια στιγμή.
1: Παλιά θα είχε σιτάρι.
0: Έτσι. Κάποια στιγμή.
1: Αφού έχει και νερό.
0: Οι άνθρωποι βάζανε σιτάρια. Τώρα βάζουν ενέσεις για να δυνατήσουν. Κάνε σιτάρια να έχουν ψωμάκι να φάνε. Σιταρού λέει. Ακού σιταρού. Δεν τη λέγανε αυγουλού. Λέγανε σιταρού την περιοχή. Από το νησί τάιζε 120.000 κόσμο.
1: Ετάπαμε. Ήταν όμως πρώτη σφαγή.
0: Ναι,
1: μετά τη σφαγή.
0: Ναι, ναι, ναι. Η σφαγή φταίει.
1: Αγιάσαμε.
0: Η σφαγή φταίει. Λοιπόν, υπάρχει μια επιστολή
1: Παύλου.
0: Φοιτητών. Α. Για το θέμα των αστικών λεωφορείων.
1: Βεβαίως.
0: Την Πέμπτη έχω φιλοξενούμενο το Σταμάτη τον Κλούβα.
1: Στο αυτοπροσώπος.
0: Α, μπράβο. Ο οποίος Σταμάτης Κλούβας λέει ότι έχει μείνει ένας μήνας ακόμα.
1: Σκάρτος. Όχι, ένας
0: μήνας.
1: Αν πάμε όλοι τον Ιούνι, ναι. Ενάμιση.
0: Το ρωτάω λοιπόν εγώ, του λέω μέχρι στιγμής έχει, μου λέει, όχι. Μην τελειώσεις.
1: Αφού συναντηθήκανε με τον κύριο Νύκτα.
0: Λοιπόν, μιλώ για τις αστικές κοινωνίες.
1: Και εγώ αυτό λέω.
0: Ναι. Ο Νύκτας θα κάνουν κάτι λέει στις υπεραστικές. Αλλά πρώτα να γίνει το κταίο.
1: Ποιο κταίο?
0: Το δημόσιο θα ξαναγίνει από την αρχή καινούργιο.
1: Πότε?
0: Άμα βρούμε οικόπεδο. Άμα το χτίσουμε, αν το καταλαβαίνουμε. Γιατί βιάζεστε? 280 μέρες έχουν περάσει μόνο από το τέτοιο. Αλλά μου κάνει λέει εντύπωση από το Δήμο Χίου, μου λέει, ούτε ένας δεν με έχει πάρει ένα τηλέφωνο. Μου πήρε παιδί μου, τι πρόβλημα έχετε, θα κλείσετε εσείς? Και μου λέει θα κλείσουμε. Δεν έχει δώσει κανείς σημασία μέχρι στιγμής. Ξαναλέω, πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνίες δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά. Δεν θα επιλέγει κανένα στοιχείο. Γιατί? Για να έρχεται και να του δίνουν, να του ζητάνε 500 ευρώ το νοικείο του φοιτητή, 600, να μην βρισκεί. Για να μην έχει λεωφορείο να πάει στις φοιτητικές εστίες, να πάει στη δουλειά του ή να πάει στον προορισμό του. Που ξανακούστηκε να μην υπάρξει κοινωνία σε ένα μέρος?
1: Στην επιστολή τους λένε ότι οι φοιτητικές εστίες βρίσκονται 3,5 χιλιόμετρα μακριά από το πανεπιστήμιο. Το τελευταίο διάστημα τα δρομολόγια της συγκοινωνίας μειώνονται συνεχώς. Μάλιστα, τα κανονικά δρομολόγια σταματούν ήδη από τις 3 το μεσημέρι, ενώ από τις 30 Ιουνίου προβλέπεται να κοπούν εντελώς. Αυτό σημαίνει πως εκατοντάδες φοιτητές δυσκολεύονται καθημερινά να μετακινηθούν προς τη σχολή, τη φοιτητική λέσχη και γενικά τις βασικές τους υποχρεώσεις. Πολλοί φοιτητές έχουν μαθήματα, εργαστήρια ή ανάγκη μετακίνησης και μετά τις 3 το μεσημέρι.
0: Έλα ρε.
1: Όμως δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουν ή να εξυπηρετηθούν. Δεν διαθέτουν όλοι αυτοκίνητο, ούτε μπορούν να καλύπτουν καθημερινά έξοδα για άλλες μετακινήσεις. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη σίτηση δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια.
0: Γιατί θα σα πω κάτι, φοιτητές. Άντε, μπράβο τώρα. Μας, θέλετε να περάσετε όμορφα. 12 η ώρα πηγαίνετε στην Ιχθυώση. Καλά, και ένα μπουφέ εκεί πέρα τεράστιο να φάτε.
1: Σήμερα.
0: Για να αγιάσουμε τη.
1: Στην παλιά Ιχθυώση, καλά.
0: Στην παλιά Ιχθυώση, καλά. Θα αγιάσουμε σήμερα το λίθο.
1: Άρα,
0: το λίθο. Το
1: ραντεβού εκεί.
0: Το ραντεβού 12 η ώρα. Πα και τουλάχιστον αυτά. Μα μείνει το φαΐ τουλάχιστον.
1: Γεια σας.

0: και σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλειοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710 41287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
9: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
1: Καλημέρα.
9: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
1: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
9: Μπράβο Λούλη.
1: Μέχρι και τις 10.
10: 1, 2, 3.

0: Ελλάδας στην Eurovision.
1: Ναι.
0: Και πώς πήγατε?
1: Πάτος, πώς να πήγατε?
0: Πάτος, γιατί είναι ωραίο τραγουδάκι αυτό.
1: Ναι, ωραίο, αλλά ξέρεις, δεν είχε αυτό το κάτι, αυτό το πρόσωπο, αυτό που θέλει η Ευρώπη.
0: Τι θέλει η Ευρώπη, δηλαδή?
1: Και πού να ξέρω εγώ τι θέλει η Ευρώπη.
0: Ώρα.
2: Καλημέρα, χάος. Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες. Καλή εβδομάδα. Είναι πώς θα γίνω, ξεκινάγαμε σήμερα. Ξεκινάγαμε, θα ξεκινάγαμε με Eurovision. Καλημέρα, χάος. Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Μάνολης Δελβεράκης στο μικρόφωνο, του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή από τώρα μέχρι και τις μέχρι και τις 10 το πρωί. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.

Ε, ναι, και αυτό το τραγούδι Eurovision ήταν. Ήταν κάπως καλύτερο. Τέλος πάντων. Όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, γεια σου Μάγδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Αναστάση, στον Μουντέ, καλή εβδομάδα με υγεία και ειδήσεις. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Καλημέρα σε ραδιοφωνικούς, σε τηλεοπτικούς μας. Όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα έχουμε και εφημερίδα Αλήθεια. Σήμερα είναι και ο αγιασμός, βοήθειά μας. Ναι, θα πάμε, παιδιά, ό,τι και να είναι τώρα. Αγιασμός, θα το δούμε για το... Είναι μεγάλος ο τίτλος και δεν θυμόμουν ακριβώς τι είναι. Ο αγιασμός της έναρξης των εργασιών, της πύλης εισόδου. Πώς το λένε αυτό το πράγμα του. Το πρωτοσέλιδο έχει ενδιαφέρον στην Αλήθεια σήμερα. Έχουμε εφημερίδα Αλήθεια. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς την κοινωνία. Χθες από κάπου γυρίζαμε, δεν θυμάμαι το. Κάπου γυράγαμε το αυτοκίνητο. Ήτανε δύο φοιτητρίες εκεί στο πάρκινγκ του εργατικού κέντρου. Έκαναν το stop. Λέω, παιδιά, είμαστε γεμάτοι. Ήταν μέσα και τα μικρά. Αυτή η κατάσταση προφανώς θα είναι μόνιμη, έτσι. Αυτή η κατάσταση του ότος stop. Ναι, πώς αλλιώς δηλαδή, πώς το βλέπετε αλλιώς. Πώς θα γίνει πανεπιστήμιο χωρίς να έχει το... χωρίς να έχει λεωφορεία, χωρίς να έχει κοινωνία. Καλά, εμείς είμαστε φοβεροί σε αυτό, έτσι. Μπορεί να είμαστε και ο μόνος προορισμός στον κόσμο που δεν έχει λεωφορείο του αεροδρομίου. Αυτό που μπαίνει μέσα και σε παίρνει και το... Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Νίκος Μυριστής εδώ στην παρέα μας. Μα και πώς μόνο αυτό, ρε εσύ. Σε πολλά έχουμε τέτοια αποκλειστικότητα, έτσι, σε σχέση με άλλα μέρη και σε σχέση με άλλα νησιά, σε σχέση με άλλα πολιτισμένα κράτη.

10 λεπτά μετά τις 9, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας, 22 71 0 2 5 6 7 8.

Και σήμερα η εκπομπή μας υπό την αιγίδα, υπό τη βοήθεια, υπό την λύση του Γραφείου Λύσης. Το Γραφείο Λύσης είναι αυτό, παιδιά, που μας δίνει καθημερινά τις λύσεις σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας, με κοινοχή χρήστων, διαχείριση πολυκατοικιών. Δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά, έτσι. Το Γραφείο Λύσης είναι αρχή της οδού Καλοπλήτου. Ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Ιφράγκου, όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί πέρα θα σας δώσουν τις λύσεις στην ενέργεια ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο καθένας από εμάς. Γιατί, κοίταξε να δεις τώρα, δεν είναι όλες οι λύσεις για όλους, δεν είναι όλα τα προγράμματα για όλους. Λογικό δεν είναι? Είναι σαν να πηγαίνεις στο εστιατόριο, πήγα να πω άλλο. Σαν να πηγαίνει στο εστιατόριο και να έχει ένα φαγητό. Φάει αυτό, θα χορτάσεις. Μα δεν ξέρετε, ρε, φάει αυτό το τέτοιο. Κάτι τέτοιο είναι και το Γραφείο Λύσης. Έχεις, ρε παιδί μου, ένα μπουφέ εταιριών. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί κάτι θα ταιριάξει με τα προβλήματά σου.

Λοιπόν, να λέγαμε εδώ για το αεροδρόμιο. Άκουα και το πρωί κάποιον που υποψήφιος πρέπει να ήταν. Δεν συγκράτησα το όνομα, έτσι. Ναι, ζητώ συγγνώμη εδώ. Για το αεροδρόμιο, για το διάδρομο, για το αυτό και θα γίνει και θα κάνει. Ρε παιδιά, χθες μου έβγαλε ένα δημοσίευμα εδώ από το, όχι κανένα αστείο, από τον Γκαζέτα, τέλος πάντων, ένα site αθλητικού και όχι μόνο περιεχομένου. Άκου να δεις την Κίνα τι έκαμανε. Ένα κτίριο 26 ορόφων στην Κίνα, με προκατασκευασμένα βέβαια διαμερίσματα από ανοξείδωτο ατσάλι, με την ονομασία Zingdu Holon. Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Broad Group Holon, μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με κατασκευές εξαιρετικά γρήγορη συναρμολόγησης. Λοιπόν, από τις 7 του Γενάρη μέχρι τις 11 του Γενάρη, δηλαδή σε 5 συνεχόμενες ημέρες εργασιών, εσήκωσε τον πύργο των 26 ορόφων. Με συνεργεία, κάτι ξάκι εδώ σαν τα αεροδρόμια περίπου, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έτσι. Με τη βοήθεια γερανών και με περίπου 100 εργάτες, έτσι, τελείωσαν όλες τις εργασίες σε ένα κτίριο που έχει συνολική επιφάνεια 14.000 τετραγωνικά μέτρα. Λίγο πιο παλιά η ίδια εταιρεία είχε συναρμολογήσει στην Ταγκσά, δεν ξέρω που είναι αυτό, ένα κτίριο 11 ορόφων μέσα σε 28 ώρες και 45 λεπτά. Και εμείς εδώ λέμε... Αν κλείσει το αεροδρόμιο που πρέπει, λέει, να κλείσει υποχρεωτικά για να δει, αν κλείσει το αεροδρόμιο, αν θα είναι για ένα μήνα, για δύο μήνες, για πέντε μήνες, ποιος είναι, παιδιά, είμαι στο ραδιόφωνο, είμαι στον αέρα. 2, 5, 6, 7, 8, όποιος θέλει. Λοιπόν, ερώτηση ο Αναστάσης ο Μουντές ρωτάει, το ηλεκτρικό λεωφορείο που πήγε. Το ηλεκτρικό λεωφορείο, Αναστάση, το χρησιμοποιεί το ΚΤΕΛ για να καλύπτει τα... τα πάρκινγκ. Το πάρκινγκ της Ράμνης. Από το πάρκινγκ της Ράμνης πηγαίνει, περνάει από το πάρκινγκ στο πάρκο Θελούδη και από κάτω που είναι το τέτοιο, και καταλήγει στον Εύωδο και ξανακάνει το γύρο αυτό. Καλύπτει και το ΙΚΑ, δηλαδή βοηθάει και το ΙΚΑ. Ένας που θέλει να πάει στο ΙΚΑ και να... Όχι, μια χαρά είναι, ωραίοτατο είναι το... Ωραίοτατο.

μια στάλα. Λοιπόν, καλημέρα μου λέει εδώ πέρα ο Νικόλας. Πήγαμε λέει στον Τεστίλ το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω ποια πίνσα να δοκιμάσουμε. Η μία καλύτερη από την άλλη. Ο χώρος τέλειος και η θέα εξαιρετική. Παιδιά, εκεί στα Καρδάμιλα είναι μεγάλη, μεγάλη έτσι, μεγάλη αναβάθμιση το, μεγάλο update εκεί στο χωριό, έτσι. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα και φοβερός και ο κατάλογος των γλυκών. Αξίζει να δοκιμάσετε γλυκά καγιάκ, παγωτά καγιάκ. Ναι, ναι, ναι, πολύ δυνατό. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Καράπουρνο. Α, μας ακούει Ινδικό και Ανώ και πηγαίνουμε Βραζιλία. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Χίος, καλημέρα Καριές. Ο Καπταγιάννης ο Καράπουρνος έχει σήμα, παιδιά, το δικέφαλο αετό. Οφείλω να ομολογήσω και πριν τα πρωταθλήματα, όσα χρόνια είναι εδώ πέρα και μας στέλνει τα μηνύματά του. Το προφίλ του, στο, εδώ, το, η φωτογραφία στο Facebook είναι ο δικέφαλο.

συγκίνησε με τον Αργυρό το Αθήνα μου και συγκίνησε με το Βραδιάζι. Ρε φίλε, καλός ο πρόεδρος, χρυσός, αλλά δεν το έχει πολύ με το τέτοιο. Και να έχεις τώρα, και είναι, ξέρεις και δεν είναι και... Είναι και...

Η φοβερή αύξηση του τροπαίου στην αρένα την έφερε με το αμάξι, γιατί οδηγάει και οδηγάει και το αυτό, τα WRC ο πρόεδρος της ΑΚ. Ναι, είναι δυνατή. Γενικά έγινε μια πολύ μεγάλη φιέστα για το πρωτάθλημα, για το 10ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Υπέροχο σοου με Frank Sinatra, 14 βιολιά, όσα και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ στην All Win Arena. Μία αγκαλιά μπορεί να σώσει ζωές. Συγκλονιστικός ο Ρώτα έστειλε μήνυμα για τις αυτοκτονίες των 2-17 χρονών.

Α, μάλιστα, είχαμε 2-2 ήταν το. Μακριά από έναν κόσμο που κλαίει, χτυπιέται. 2-2 έληξε το. Γιατί το Σιρήνια. Το άλλο, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, μάλλον. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο. Πιο φτηνά θα μας έρθει να φέρουμε τους Κινέζους να τελειώσουν το αεροδρόμιο παρά από αυτούς που το δουλεύουν τώρα. Ο Αναστάσης μου λέει, άμα τους φέρουμε τους Κινέζους θα τελειώσουν και το δικαστικό μέγαρο μέσα σε ένα απόγευμα. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα Μανώλη. Το ηλεκτρικό λεωφορείο θα έχει ανταπόκριση με το υδροπλάνο. Νομίζω ότι θα γίνει σύνδεση. Νομίζω ότι θα γίνει σύνδεση και θα περνάει και από Βενιζέλου. Θα περνάει και από Βενιζέλου. Πρόσεξε να δεις. Δεν το κάνουν τυχαία. Θα περνάνε από Βενιζέλου 84, θα σταματάνε στον Αυγουστάκι. Θα τσιμπάνε ένα κουτί γλυκάκια. Κουραμπιέδες, τσουρέκια, μασουράκια. Μασουράκια του μελιού. Μασουράκια τη ζάχαρη, θα τρώει ένα γαλακτομπουρεκάκι ατομικό. Ένα κοκάκι, ένα παραδοσιακό αμυγδαλωτό. Welcome to Hughes, γκλακ. Α, τους μπουκώνουν ένα αμυγδαλωτό. Μα εμείς είμαστε με το υδροπλάνο. Μπλακ, τάκ, φάγει ένα μπακλαβαδάκι. Μα ξέρετε εμείς, μπλακ, τσακ, χτύπα και ένα τσουρέκι. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι και να είναι τώρα. Και μόνο να σε να φας αυτό το γλυκάκι το Αυγουστάκι, τελείωσες. Αλλάζει κατευθείαν όλο το σκηνικό, ρε φίλε. Το... Ναι, αυτό. Βενιζέλου 84, παιδιά. Και... Εκεί είναι το δυνατό, έτσι. Γενικά, όπως λέει και ο Λευτέρης Μάριος, στοιχείο δεν λέμε θα γίνει. Τι γίνεται με το έργο, ρε φίλε. Ρωτάς για ένα έργο. Τι γίνεται με το φράγμα, ρε παιδί. Δεν λένε θα γίνει το δύο. Λένε, είναι καινούριο αυτό το στιχάκι. Είναι, λέει, σε τροχιά υλοποίησης. Είναι σε τροχιά υλοποίησης. Τι να πεις τώρα και τι να δω και

Λοιπόν, να δούμε τα... τον καιρό να δούμε πώς θα πάει, παιδιά. Ο καιρός μια χαρά με ανωδικές τάσεις. Βέβαια προς το τέλος εκεί το Σαββατοκύριακο δεν με έχει πάλι κάτι το... Κυριακή για παράδειγμα έχει raining all day, βροχή όλη τη μέρα. Δεν ξέρω αν θα βγει τώρα αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς θα πάει και θα... την Κυριακή είναι αυτό, έτσι. Γενικά από σήμερα...

Πέρα με λίγο αεράκι, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο. Το Σαββατοκύριακο πάλι δεν ξέρω πώς τα κατάφερε έτσι πάλι. Πάει να μας τα... Πάει να μας τα χαλάσει το ίδιο. Εντάξει. Μπορεί και να μην βγει όμως, έτσι. Ναι, μπορεί και να μην βγει. Καλημέρα και στα παιδιά με τις εξετάσεις τους, στα παιδιά που ετοιμάζονται. Γενικά έχουμε τώρα τις προαγωγικές εξετάσεις. Ησυχία, όταν είσαι σε καμία γειτονιά, παιδιά, όταν είσαι σε γειτονιά που ξέρετε ότι έχει μαθητές που διαβάζουν, λογικό είναι, κάνει μια ησυχία έτσι τώρα.

Και στο Teens το ίδιο, ναι. Στο Teens μπορείτε να περάσετε να δείτε και για τις χρονιές που έρχονται. Αν έχετε παιδιά εκεί στο Λύκειο, το Teens, στο ιδιωτικό ναυτικό Λύκειο του Ομίλου Τσάκος, υποδέχεται τους νέους σπουδαστές για άλλη μια χρονιά βέβαια, χωρίς δίδακτο.

Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στην Ιουλία. Αγίων Ιουλίας και Γαλατίας. Σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, η Γιούλα, η Τζούλια. Η Τζούλια, Τζέσι, Τζάκι, όχι, ναι, μόνο η Τζούλια. Και η Γαλάτια. Και γιορτάζει και η Φαϊνή. Αυτό που λέμε, είχα μια φαϊνή ιδέα. Κάπως έτσι είναι. Αύγει είναι ο Πατρίκιος. Η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος, ο Μένανδρος. Έχει τέτοια ονόματα έχουμε τώρα, έτσι. Μέχρι να πάμε την Πέμπτη που γίνεται το Κωνσταντίνου και Ελένης το... που γίνεται ο μεγάλος ο... ο μεγάλος ο χαμός. Είναι διπλά ονόματα και διάσημα ονόματα. Σωστό, ναι, ναι. Η Βουλγαρία μου λέει πήρε τη, τη Eurovision με το Σκαμπαβάρδα. Πώς το λένε αυτό το... πώς το λένε ρε φίλε, το...

Αυτό είναι το τραγούδι, αυτό το μπαγκα. Νταγκαμπάγκα, πώς το έλεγαν αυτό το τραγούδι το που βγήκε πρώτο.

Τι είναι εδώ. Βέβαια και για τη Βουλγαρία, πρόσεξε έτσι. Ακολουθεί τα χνάρια τη δικιά μας, έτσι, τα δικά μας. Η σειρά που ακολουθεί είναι... Δεν έχει χάσει τα... Λοιπόν, μπήκε στη Σέγγεν, μπήκε στο ευρώ, κέρδισε την Eurovision. Τι έχει μετά? Μνημόνιο. Μνημόνιο. Μνημόνιο και θα φωνάσετε τον Μπαγκαράγκα και θα το φωνάζετε και θα το θυμώσετε και καλά. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα Χάους, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με 15 γαλάζιες σημαίες. Γεια σου Κώστα, καλημέρα στον Κώστα τον Τζούμα. Είναι την καλημέρα μου. Γεια σου Πιτ, good morning. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Στον Κώστα τον Τζούμα, στον εκεί στον... Στον όρμο παιδί μου, ναι.

0: γουστάρω πολύ.
1: Όχι, είδα τον τίτλο, είναι σήμερα μέσα στην εφημερίδα Αλήθεια. Και λέω ρε φίλε, 15 παραλίες με γαλάζια σημαία. 15 λέει από τις 600 τόσες γαλάζιες σημαίες που πήρε η χώρα μας. Έχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε γαλάζιες σημαίες. Οι 15 από αυτές θα κυματίζουν σε παραλίες της νήσου Τούτης. Λοιπόν, Αγία Παρασκευή, μάλιστα. Αγία Φωτεινή, μάλιστα. Αγία Φωτεινή, τα φτιάξατε εκεί, τα διαλυμένη, τέλος πάντων. Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα. Δασκαλόπετρα, γαλάζια σημαία, δεν είδαμε ούτε ντουζιέρες, ούτε αλαξιέρες, ούτε... Μάλλον πρώτα παίρνεις τη γαλάζια σημαία και σου λένε αν δεν τα βάλεις θα την πάρουμε πίσω. Δημοτική Πλασχίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμι. Κόμι, τα βιντεάκια που μου στείλανε από προχθές, δεν ξέρω οι άνθρωποι εκεί πέρα. Εκεί όπως βλέπεις τη θάλασσα στην αριστερή, πάντα εκεί με τα κοτετσόσυρμα τα αυτά και τα... Είναι κοτετσόσυρμα με γαλάζια σημαία μαζί, μάλιστα, ναι. Η Λίμνος θα πάρει γαλάζια σημαία. Το νησί, όχι το κανονικό, το Λυθί. Παιδιά, μέχρι προχθές μιλάγαμε με τους ανθρώπους εκεί πέρα. Από το Λυθί έχουν φύγει, λέει, τα δέντρα, έχει διαλύσει η παραλία και το... 14η σημαία ο Μέγας Λιμνιώνας. 15η σημαία, έτσι. 15η γαλάζια σημαία, ο Όρμος του Λό. Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ χθες μίλαγα με τον Κώστα τον Τζούμα που έχει τον Όρμο του Λό. Έχει ξεκινήσει τις εργασίες μόνος του. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση, στο μεταξύ από σήμερα Δευτέρα, σήμερα τώρα που μιλάνε, ξεκινάνε οι εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλιών σε όλη τη Χίο για να υποδεχτούν τους λουωμένους. Εν τω μεταξύ οι λουωμένοι είναι ήδη, έχουν πάει στις παραλίες από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Οι λουωμένοι πήγανε ήδη στις παραλίες. Καλημέρα στο Θέμη το Σαλασίδη, καλημέρα στη Μαρία την Καλαγκιά, καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία, κουράγιο και υπομονή στα παιδιά που ξεκινούν εξετάσεις. Τα παιδιά του γυμνασίου, έτσι. Τα παιδιά του γυμνασίου που ξεκινάνε τώρα τις εξετάσεις. Ναι, καλό είναι παιδιά να τα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Πώς? Κάνοντάς τους τουλάχιστον τις ώρες που είναι στις γειτονιές, τις ώρες που είναι στα σπίτια τους και διαβάζουν. Πιο εύκολες, έτσι. Αν ήταν να δίνανε γαλάζιες σημαίες στις παραλίες με βάση τις ταβέρνες, θα είχε μόνιμη γαλάζια σημαία ο Καταράκτης. Στον Καταράκτη, δεν ξέρω, ο Δήμος είναι, η περιφέρεια είναι, ποιος είναι το... ποιος είναι για το, εκεί πέρα για την περιοχή του Καταράκτη, ποιος είναι ο Δήμος, είναι η περιφέρεια, είναι... Οι φωτογραφίες μέχρι προχθές, οι φωτογραφίες που είχαμε πάρει εκεί στο παραλιακό μέτωπο, τι γίνεται? Εκεί έχουμε τις ταβέρνες, έχει ανοίξει ο Καταράκτης. Είναι μία από τις πιο ωραίες, έτσι, εξόδους μας στα νότια, σε ένα γλυκό όμορφο παραδοσιακό ψαροχώρι. Έχει το μόλο, παιδιά, πάνω στο λιμάνι. Τώρα τι να λέμε, έτσι. Δύο μέρες είναι προς το παρόν. Ο Μόλος είναι κλειστός σήμερα και αύριο, Δευτέρα και Τρίτη. Μετά ανοίγει Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τρομερές γεύσεις. 61-292 για να κάνετε κράτηση. Καλό είναι, παιδιά, να κάνετε κράτηση. Γιατί τώρα σε καμιά εβδομάδα αρχίζουν και το Ραμαζάν Μπαϊράμ. Ένα μεγάλο Ραμαζάν Μπαϊράμ το... Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Ένα μεγάλο Ραμαζουμπαϊράμι ξεκινάνε οι Τούρκοι απέναντι. Τους έχει δώσει, λέει, και δεν ξέρω πόσες μέρες. Τους έχει κολλήσει πάρτε άδειες, πάρτε ρεπό, πάρτε αργίες. Τους το έχει κάνει δεκαήμερο ο Νταγίπ Ερντογάν. Ναι, σου λέει λεφτά δεν έχω να σας δώσω, τις τιμές τα προϊόντα δεν έχω να σας τις ρίξω, πάρτε άδεια. Πάρτε άδεια, πάρτε αργίες, πάρτε εδώ. Ωραίο, ναι ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Μιας και λέμε για καταράκτη, σήμερα, χθες μάλλον, είδα εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω που, κάπου μέσα στον καταράκτη είναι αυτό το... Είναι μια γειτονιά, λέει, μέσα στον καταράκτη. Η Αθηνά μου έστειλε τις φωτογραφίες. Ο δρόμος έχει ουσιαστικά μείνει στον αέρα. Είναι μια φλίδα από μπετόν. Από κάτω έχει καταρρεύσει ολόκληρο τμήμα του δρόμου. Έχουν φανεί οι καμάρες. Οι καμάρες, παιδιά, του παλιού χωριού πρέπει να είναι, έτσι. Είναι ένα σημείο που περνάνε κάτοικοι, περνάνε μικρά παιδιά. Σε περίπτωση θαλασσοταραχής ή έντονης κακοκαιρίας, ο δρόμος αυτός είναι μια βασική έξοδο διαφυγής. Μιας και το παραλιακό μέτωπο δεν σκεπάζεται από το νερό, έτσι. Μέχρι να υπάρξει άμεση παρέμβαση, δύο άγνωστες λέξεις για την Ελλάδα γενικότερα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους όσους περνούν από το σημείο. Το θέμα έχει τεθεί άμεσα και από κοντά στο Δήμο Χίων. Δεν ξέρω ρε φίλε τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με το συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι το... Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα, καλημέρα.

Ναι, ναι, κατά τα άλλα. Πώς το λένε, οι γαλάζιες σημαίες. Ρε φίλε, δηλαδή Μάρτον, έτσι. Οι γαλάζιες σημαίες είναι αυτό που λένε. Όλα τα έχει η Μαριωρή. Η γαλάζια σημαία μας εμάρανε. Όλα τα άλλα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η γαλάζια σημαία μας εμάρανε. Όχι, δεν νομίζω, παιδιά, σήμερα να έχουμε τίποτα αθλητικά. Να κοιτάξω λίγο αυτό. Έχει αγγλικό πρωτάθλημα στις 10, Arsenal Burnley. Δεν έχει τώρα τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, αυτή η εβδομάδα πρέπει να είναι εβδομάδα εξελίξεων. Έχουμε, τι έχουμε τώρα.

0: Για το λόγο, λέει, του Προέδρου ήταν λίγο έτσι. Ένας λόγος καταπέλτης από Ηλιόπουλο. Ο ξεριζωμένος μας λαός ξερίζωσε το σύστημα. Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα. Λοιπόν, καλημέρα στον... Γεια σου ρε Αργύρη Μέγιστε, πού είσαι Κομωτινή, πού βρίσκεσαι? Αργύρης Κρεμίτσας εδώ. Καλημέρα στη Μαρία, διακοπή ρεύματος πάλι στα Καρδάμιλα.
1: Λες, δεν υπάρχει κανείς για να σε
0: κάνει. Έχουν πάρει όλο το ρεύμα, έχουν τραβήξει όλο το ρεύμα και το έχουν ρίξει στα έργα. Στα αεροδρόμια έχουν βγάλει μπαλαντέζες και παίρνουν από διάφορα σημεία, γιατί έχουν φέρει και ηλεκτροκίνητες μπετονιέρες, ηλεκτροκίνητες μπολντόζες. Είναι τέτοιος ο φόρτος των εργασιών στο αεροδρόμιο που δεν φτάνανε τα μηχανήματα και φέρανε και το αυτό. Είναι αυτό που λένε, μάθανε πως αυτό και μα φέρανε και αυτήν την Πέργαμο. Μας ήρθαν και αυτήν την Πέργαμο. Λοιπόν, ναι, ούτε πιτσαλίκο έχουμε σήμερα. Πιτσαλίκος είναι, παιδιά, από Τετάρτη. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, γίνεται χαμός, έτσι. Πιτσαλίκος, πιτσα. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Μακάρι να είχαμε. Να είχαν και αλλού τέτοιες πίτσες, έτσι. Πιτσαλίκος, η εμβληματική πίτσα από το 1977. Πόσα χρόνια είναι, ρε φίλε, αυτό το 77? 50. Μισό αιώνα πίτσα, έτσι. Η ίδια γεύση όμως, έτσι, αυτό το πράγμα, έτσι. 22-71-0-27-27-7. Και μάλιστα να λέτε στο τηλέφωνο, καλημέρα χάος, να σας έρχονται δώρο τυροπιτάκια λύκος, φοβερά και τρομερά. Γεια σου μάνα, καλημέρα, τι γίνεται, πώς είμαστε, όλα καλά? Υγεία και αισιοδοξία. Για φαντάζω ότι σήμερα, παιδιά, αυτό να το σκεφτόμαστε, έτσι. Να το σκεφτόμαστε. Το ξέρετε ότι υπάρχουν ανθρώποι που χτες το βράδυ πέσανε για ύπνο? Γενικά μιλάμε, έτσι. Υπάρχουν ανθρώποι που χτες το βράδυ πέσανε για ύπνο, σήμερα όμως δεν ξυπνήσανε. Δεν ξεκίνησε για αυτούς μία εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε για αυτούς μία μέρα ή Δευτέρα να λένε καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το ξέρετε αυτό? Το ξέρετε ότι το βράδυ που κοιμάσαι, όποιος και να είσαι, ό,τι και να είσαι, το βράδυ όταν κοιμάσαι και ξυπνάς, μάλλον όταν κοιμάσαι, δεν υπογράφεται κανένα συμβόλαιο πάνω. Ο Θεός λέει, ποιος κοιμήθηκε, ο τάδε υπέγραψε συμβόλαιο ότι αύριο το πρωί θα ξυπνήσει και θα κάνει κανονικά τη μέρα. Γιατί? Τίποτα. Άμα κοιμηθείς το βράδυ, χτες το βράδυ ας πούμε, για κανέναν μας ο Θεός από πάνω δεν λέει υπόγραψε ένα συμβόλαιο για τον τάδε να ξυπνήσει και αύριο και μεθαύριο και τέτοιο. Οπότε να ξυπνάμε και να λέμε και δόξα σε ο Θεός και να χαιρόμαστε τη μέρα μας και τη ζωή μας. Γεια σου ρε Ιάκωβε, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ιάκωβος Ντουμπανάκης, παιδιά, από την Αδελαϊδα.
2: Θα σου δείξω.
0: Έχει και ανθρώπους που έχουν φύγει από εδώ και είναι ναυτικοί, είναι μέσω ωκεανούς και σκυλοπνίγονται. Είναι και ανθρώπους που φύγανε να βρούνε την τύχη τους, να βρούνε δουλειά και είναι τώρα στην Αυστραλία, είναι στην Ανταρκτική, είναι στη Ρωσία, είναι στο τέτοιο. Δεν θέλανε σήμερα να ξυπνάνε Δευτέρα, να ξεκινάει η εβδομάδα και να είναι στο νησί τους, να είναι στο χωριό τους, να είναι στο σπίτι τους.

0: Α, ορίστε, να που λέμε για τα έργα, παιδιά, μην νομίζετε ότι θα. Μην νομίζετε ότι έχουν μείνει στο έτσι. Τα έχουν αφήσει. Διαβάζω εδώ σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση των έργων. Α, σύγκρουση απόψεων Παντελής Βρουλής. Παντελομαλώματα είναι αυτά. Παντελής Βρουλής, Παντελής Μπουγδάνος. Παντελής Μπουγδάνος, Παντελής Βρουλής. Λοιπόν, έχουμε σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση. Κάτσε να δω για ποιο έργο είναι. Αυτοί για να κουντρούντζονται, για να συγκρουντούζονται, πώς το λένε. Για να συγκρούνται θα είναι για κάνα έργο. Α, για το έργο λέει για τη χρηματοδότηση της παράκαμψης της Καλλιμασιάς. Άντε εσύ, ξαγκίστρωνε. Ναι, το κατάλαβες. Σύγκρουση συμφερόντων για την παράκαμψη. Για την παράκαμψη των. Αχ, δεν πάμε καλά. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στον Αναστάση, ο οποίος μου λέει μπράβο Μαστρομανώλη. Το μπράβο γιατί ήτανε. Το μπράβο για πού ήτανε ρε Αναστάση. Α, ορίστε, λέει εδώ και ο Ιάκωβος Ντουμπανάκης. Μόνο εκεί θα ήθελα να ήμουν τώρα. Αλλά ο Ιάκωβος είναι τώρα, παιδιά, στην Αδελαϊδα. Αγάπη. Ξέρετε που είναι η Αδελαϊδα? Αφήσε. Ανοίξετε λίγο να δείτε το. Ανοίξετε καμία υδρόγειο, ανοίξετε κανένα χάρτη.
1: Να ήταν θε μου καλύτερα φάρσα.
0: Δεν ρε παιδε, δεν με κάτι θέματα. Καθησυχάζει λέει ο Νότης Μηταράκης. Όπα λέω, να δεις που καθησυχάζει εμάς. Ότι όταν κλείσει το αεροδρόμιο του χρόνου θα ανοίξει σε κάνα μήνα. 1,5, 2, άντε 3, 4 το πολύ. 5 παραπάνω δεν το. Λέω να βγαίνει, διαβάζω εδώ ένα άρθρο. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Μα κύριε Νότη, τώρα ο Κοντζάμ πρώην υπουργός, βουλευτής εδώ, αυτό εδώ. Είναι να καθησυχάζετε τώρα, να ασχολείστε, θέλω να πω, με τέτοια. Ο νέος μας εθνικός ύμνος, καλημέρα στο Θάνο. Ο νέος εθνικός ύμνος, ναι, μου το έστειλε εδώ ένας φίλος, Θάνος Τζίμερος, ο γνωστός. Γράφει, είτε το φέρει το βραβείο ο Ακύλας είτε όχι, το φέρτο πρέπει να καθιερωθεί ως ο εθνικός ύμνος της μεταπολίτευσης. Ποια ιερά κόκαλα και ποια κόψη σπαθιού, ποια ανδρεία και ποια λευτεριά. Αυτά ήταν για άλλες εποχές. Σήμερα μία αξία υπάρχει στη ζωή μας. Τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα και φέρε μου τα και το. Όχι όμως να προσπαθήσω να τα αποκτήσω. Όχι. Τα θέλω όλα, όχι να τα. Να μου τα φέρεις. Να μου τα φέρεις εσύ μαμά. Να μου τα φέρεις εσύ μπαμπά. Να μου τα φέρεις εσύ κράτος. Εσύ βουλευτή, εσύ δήμαρχε. Σε λίγο θα το συλλαβίζει και το πάμε στις πορείες. Μονιμοποίηση συνταξιούχων. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. 13ος και 14ος μισθός. Φέρτον, φέρτον, φέρτον, φέρτον. Φθηνή ενέργεια στο ρεύμα. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Τι ωραία, ε. Τι ευτυχία να ζεις μόνιμα στην προεφηβική ηλικία. Το φέρτο του 2026 είναι το εδώ και τώρα του 1981. Είναι το μαζί σου Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα. Μαζί σου Ακύλα και στην Κατρακύλα. Μήπως να κάνει και κάνα ακόμα. Γιατί παιδιά, να σου πω κάτι. Άμα το σκεφτείς, οι άλλοι είναι καλύτεροι.
2: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστή.
0: Οι άλλοι είναι καλύτεροι.
2: Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε.

0: θύρα.
1: Α, μάλιστα, είδες τελικά, πήγε στο ΒΑΡ. Πήγε στο ΒΑΡ ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος ποιος το τέλος. Σφύριξε παράταση τελικά, 63, όχι λεπτά, μέρες. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο.
2: Πώς θα μοιραστούμε, θα μοιραστούμε.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Όταν βλέπουν όλοι ότι η μόνη σου διατροφή, η βασική σου διατροφή είναι το σανό.
3: Μόνο που την όδο το βουρτσά τους.
1: Αναστάση, ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Όταν όλοι βλέπουν ότι η μόνη σου διατροφή το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, το δεκατιανό, είναι οι μπάλες άχερον. Οι μπάλες άχερο όταν είναι, όταν βλέπει ότι είναι η μόνη σου, ότι έτσι. Τι θα γίνει ένα παιδιά με τον κήπο, 63 ημέρες παράταση. Και εδώ και τα 65. Εδώ και τα 65.
2: Πώς θα μοιραστούμε.
1: Δώκετε το παιδιά σε έναν ιδιώτη να δεις πότε θα τελειώσει. Δώσε στο Μιχάλη τον Τζακό, εργολάβος είναι ο άνθρωπος. Πι και φι, στο πι και φι. Να γίνει ένα έργο να τελειώσει το πι και φι. Άντε στο μάνι μάνι. Άντε στο τσάκα τσάκα. Άντε στο άψε σβήσε. Παιδιά, έχουμε μια τόσο πλούσια γλώσσα για ταχύτητα. Και έχουμε μια τόσο καθυστερημένη δημόσια ζωή σε εκτέλεση έργων. Το ακρονάωτον, έτσι. Το ακρονάωτον, το ενός είναι με το άλλο. Μιχάλης Τσακός, παιδιά, στο PKV, έτσι. Η λύση για τα ρούχα, για τα παπούτσια, για ό,τι χρειάζονται μικροεπισκευή, για τις βαλίτσες του ταξιδίου μας. Οι βαλίτσες μπορούν να πάθουν πολλά, έτσι. Χερούλια, τσέπες, φερμουάρ, ροδάκια. Όλα τα φτιάχνει. Όλα τα φτιάχνει και τα επισκευάζει σαν καινούρια ο Μιχάλης Τσακός στο PKV. Αργέντη 4 και Αργέντη 6.
4: Τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
1: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Α, και μην ξεχνάτε, εκτελεί και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, έτσι. Έχει ένα μαγικό τηλέφωνο 2271043651.

0: Τη βενζίνη δεν είδαμε, αλλά τι να δούμε, μόνο θα στεναχωρεθούμε, παιδιά, με το έτσι. Να... Τίποτα. Συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε μπροστά το 2. Δεν θυμάστε πριν πόσο καιρό ήταν 1,40 τόσο. 43, 42, 43, 42, 45. Και γίνεται πάλι ξαφνικά και πάει στο 70 τόσο. Πέρασε ο καιρός, το συνηθίσαμε και το 70 τόσο. Το συνηθίσαμε και το 70 τόσο. Λοιπόν, τώρα έχω χαμηλότερη τιμή 1985 στον Άγιο Τρίφωνα στον Κάμπο, 1989 στο Κοντάρι στο αεροδρόμιο, 1995 Άγιο Γιάννη Αμέρη, 1999 Βερίτη, 2000 μπήκαμε στο 2000 Millennium, Θολό Ποτάμι. Λοιπόν, οι τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Το 16 δεν ήταν το πιο... Ωραία, 2,160. 2,160 είναι η πιο ακριβή. 16 και 18 λίτρα διακύμανση. Από 1,98 στο 2,16. Εκεί θα τη βρείτε τη βενζίνη. Θέτενε να βάλετε, βάλετε. Θέτενε να μη βάλετε, μη βάλετε.
1: Γράφεις πως μαζί, μαζί μου έχει ζήσει.
0: Δεν πεζόμαστε γενικά με τίποτα έτσι. Όχι, είναι και ο τίτλος εδώ το... έχουμε εδώ από το αστυνομικό δελτίο. Εξιχνιάστηκε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης. Έγκλημα που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες σε βάρος ηλικιωμένου. Δύο ημεδαποί, δικοί μας, ημεδαποί, δικοί μας. 56 and 55 years old. Ένας 56χρονος με μια 55χρονη. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένο, δικό μας έτσι. Εδώ έναν ηλικιωμένο χιώτη. Προσποιήθηκε, άκουρε παιδιά, υπάλληλος εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων. Του είπανε μια φοβερή επένδυση με απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου. Του απόσπασε 5 χιλιάρικα, 4.900 τέλος πάντων, έτσι.
2: Τούρκο με ξεφωνήσες.
0: Ουσιαστικά πήρε τα στοιχεία εισόδου σε 2 λογαριασμούς τραπέζης και πήρε από μέσα 4.900 ευρώ.
2: Τούρκο με ξεφωνήσες.
0: Δηλαδή πρέπει να έχουμε μία εκπομπή μόνιμα.
2: Γιατί...
0: μόνιμα μία εκπομπή
2: από...
0: να λέμε μη.
2: Εσύ να σπάσεις τις τζιφιές, να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του.
0: Μα δεν γίνεται ρε φίλε τώρα. Δεν γίνεται δηλαδή να τα λες συνέχεια και να τα... Την πάτησε ο καημένος ο παππούς, την πάτησε μεγάλος άνθρωπος, την πάτησε ρε παιδί μου, του τη φέρανε. Του τη φέρανε. Ατρελαθείτε παιδιά με αυτό που θα γίνει την Παρασκευή 22 του μήνα στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Είναι η Knockout Friday. 50% σε όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ. Όλα, έχει παιδιά εδώ βλέπω εργαλεία, όλα τα ηλεκτρικά, μικρά, μεγάλα τα... 50% σε όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ. Δηλαδή φοβερό πράγμα, έτσι.
2: Εγώ να παίζω καρεκλιές, έγινα για σένα Τούρκος.
0: Το μεγάλο τεχνικό πολυκατάστημα είναι και σε αναζήτηση προσωπικού, ζητάει πολιτή ή πολίτρια, έτσι, γίνεται πρόσληψη. Προσέξτε, δεν περνάτε από το μαγαζί για το αφημί σας, για το αφημί σας λέω, για το βιογραφικό σας. Το στέλνετε στο email hr@kokolias.gr. Παιδιά, μιλάμε τώρα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που μας έχουν μείνει στο... Με παίρνει ο άλλος το τέτοιο. που έχουν μείνει στο Αιγαίο, έτσι.
2: Έγινα για σένα Τούρκος, εσύ να σπάσεις τις τζιφιές.
0: Όχι, το με παίρνει είναι, μου λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Με πήρε, λέει, ο άλλος από Γερμανία. Έγινα... και μου λέει, πώς γίνεται, ρε φίλε, εκεί στην Ελλάδα να είστε η πιο ηλιόλουστη χώρα στον κόσμο και να έχετε έλλειψη βιταμίνης D.
2: Καρικές.
0: Του λέω, ρε φίλε, έχουμε έλλειψη βιταμίνης D, αλλά έχουμε και έλλειψη euro. Έχουμε και έλλειψη ευρώ. Δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι δεν έχουμε βιταμίνη D. Είναι να μπορείς να βγεις και από το σπίτι. Αυτό είναι το βασικό

Α, ένα βαρκάκι που ήταν παιδιά στο... εκεί ανοιχτά τη Δασκαλόπετρας. Ήταν φανερά στο... εντός των δικών μας. Ναι, και μου το στείλατε και αυτό και τι γίνεται και πού είναι το λιμεναρχείο και πού είναι το τέτοιο. Μου είπαν ότι ήταν νατοϊκό. Νατοϊκό. Είναι σκάφος του ΝΑΤΟ, βρίσκεται ακριβώς πάνω στην οριογραμμή. Δεν μου λες οι ψαρόβαρκες εκεί στα γρίδια. Οι ψαρόβαρκες εκεί. Η διέλευση λέει με ταχύτητα στα διεθνή δεν συνιστά παραβίαση. Η φωτογραφία αυτή που ανέβηκε χθες το πρωί, πότε ήταν, έξω από τα γρίδια. Το θέμα είναι ότι ψαρεύανε και μέσα στα έτσι. Τα συγκεκριμένα δεν ψαρεύανε, άλλες φορές ψαρεύουν, έτσι. Περνάγανε λίτα διεθνή με μεγάλη ταχύτητα. Είναι μια αυλαβή μεταβίβαση. Πώς το λένε, αυλαβή διέλευση. Μάλιστα, αυλαβή διέλευση.

Αν ήταν αυλαβή διέλευση, εγώ, κοίτα, το είδα, μου το στείλανε τα παιδιά και το... Λοιπόν, κλείνει και η οδό Εγκρεμού, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Η Εγκρεμού, παιδιά, ναι. Θα είναι κλειστή αύριο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Ενημέρωσε εδώ ο Δήμος. Είναι απίστευτο, παιδιά, έτσι. Θα κατεδαφιστεί τμήμα χτηρίου στην Εγκρεμού. Άμα δεις όπως κατεβαίνεις, η αριστερή σου πλευρά είναι όλα μόνο προς όψεις. Τα μέσα όλα λείπουν, έτσι. Τα μέσα όλα λείπουν. Δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, να πούμε μπράβο και στα παιδιά του ναυτικού ομίλου. Πήγανε και έδωσαν τους αγώνες τους εκεί στην Πάτρα. Πέρασαν στην επόμενη φάση. Μετά από δύσκολους αγώνες, είχε και κόντρα. Πολλά κόντρα. Πολλά κόντρα. Και 16 του μήνα ξεκινάει και το Summer Camp του ναυτικού ομίλου Χίου. Θα δείτε και σχετικό. Ναι, θα δείτε και σχετικό ρεπορτάζ. Θα γίνει χαμός, παιδιά. 16 του μήνα ξεκινάει, μέχρι τέλος Αυγούστου. Για παιδιά έως 12 χρόνων. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία λύση. Ψάχνουν οι γονείς, παιδιά, τώρα δεν θα κάνουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Καλημέρα Χάος. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Αύριο το πρωί σε 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Λοιπόν, από το Μανώλη Βερβεράκη μία μεγάλη καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέργονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Θα πρέπει να σημειωθεί εκτός της εντύπωσης που προκαλείται ότι η παραβίαση συνιστάει αλίευση εντός των χωρικών μας υδάτων. Αντιθέτως, όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση, τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να αλλιεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά αυλαβή διέλευση. Την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, ισχυρής διακυβέρνησης και συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας ανέδειξε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης κατά την ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μηταράκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία από το 2019 μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πέρασε από την περίοδο της αμφισβήτησης και του κινδύνου εξόδου από την Ευρωζώνη σε μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, αξιοπιστίας και ευρωπαϊκής παρουσίας. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν υπάρχει κανείς, δεν πάει σπίτι του κανείς. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για πολιτικούς αλλά και διοικητικούς παράγοντες. Αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να καούμε ξανά. Έτσι σχολιάζει η αλήθεια βίντεο του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη, ο οποίος ένα χρόνο μετά τις επισημάνσεις του ότι δεν λειτουργεί τίποτα στην προστασία των Θημιανών, επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε το Πασόκ που αγίασε διάφορους θεμελίους λίθους στο φράγμα Κόρης Γεφύρη που πάντως παραμένει ακόμα άδειο. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία, τώρα επισήμως με πρόσκληση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του νέου τελωνίου σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι. Υπόψη ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την έναρξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες περίπου σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαποί, 56χρονος και 55χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του, από τους οποίους στη συνέχεια αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης στις Καριές για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις άδειες που έχουν ληφθεί, στην πρόβλεψη για εγγυητικές επιστολές άνω των 100.000 ευρώ για την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενώ επισημαίνει το σημείο που θα ληφθούν τα υλικά είναι πιο μακριά από εκείνες τις περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να γίνει το έργο του φράγματος. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος Κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη.
καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της καπαράκαμψης της Καλλιμασιάς, καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χ. Παντελής Βρουλής εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα, έστω και με 5.000 ευρώ, γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας Καλλιμασιώτης. 15 από τις 624 γαλάζιες σημαίες που κατέκτησε φέτος η χώρα μας, κατέχοντας πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, θα κυματίζουν σε παραλίες της Χίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα, Δημοτική Πλας Χίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λεμονιώνας, Όρμος Λό. Στο μεταξύ, από σήμερα Δευτέρα ξεκίνησαν οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους λοόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Ποιος δεν ξέρει τα γυαλιστερά κουφετάκια μαστίχα Σέλμα Ελληνική Μαστίχα, οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφόρησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ηλία Παπαδόπουλο, οι χορτοκοπές πραγματοποιούνται σε όλες τις δημοτικές ενότητες, είτε από υπαλλήλους του Δήμου Χίου, είτε από εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα και Κοινή. Την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων, Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρσης επικινδυνότητας, κατεδάφιση τμήματος κτίσματος θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025». Σήμερα Δευτέρα, 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα στις 8 το βράδυ και στις 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί 2 κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Παντελής Αλιάρης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και Βασίλης Βίγκας, βιοκαλλιεργητής, μοιράζονται με την Ευγενία Κώτη τις εμπειρίες τους και καταθέτουν τους προβληματισμούς τους. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Μαρτυρίες από πρώτο χέρι για δύσκολες περιόδους της χιακής ιστορίας. Ειδικότερα, λεπτομέρειες από την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, από το δημοτικό και πολιτικό διπορικό του που ακολούθησε μέχρι το θάνατό του. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, την Τετάρτη 20 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα, στο Ομήριο.
στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ. Διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα από σήμερα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου συνεπεί στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Παρασκευή 23, την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η καλλιτεχνική δράση, εκεί που ζω, εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα, στο Γαλκιός, στις 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου, 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλι. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους δεύτερους αγώνες των προημιτελικών του Champions League στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 18 την Ισπανική Σαμπαντέλ και προκρίθηκε στο Final Four της Μάλτας. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη έχασε με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 από το Σαντ Άντριου και αποκλείστηκε. Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ισπανική Ματαρό, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Ουγγρική Φερατσβάρος θα παίξει με την Ισπανική Σαντ Αντρέου. Στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στο κολυμβητήριο του Λεμού τη Βουλιαγμένη με 14-13 και προκρίθηκε στον τελικό. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2 γκολ. Στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ο Απόλλων νίκησε με 14-13 τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε τη σειρά. Ο Χιώτης Κώστας Γιουφέτσης πέτυχε 1 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης μετά τη Λάρισα και τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών υποβιβάστηκε στην Water Polo League 2 ανδρών. Για τους προημιτελικούς της Water Polo League γυναικών, η Γλυφάδα νίκησε με 14-7 τον ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στους 4. Τα ζευγάρια των ημιτελικών είναι Ολυμπιακός Εθνικός και Βουλιαγμένη Γλυφάδα. Μετά το Ρέθυμνο, στη Water Polo League 2 γυναικών υποβιβάστηκε και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών που έχασε με 4-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 9-9 από την Ηλιούπολη. Η Χιώτισσα Άντζελα Γκίλα πέτυχε ένα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι για την Ηλιούπολη.
Στον πρώτο τελικό που έγινε στην Κέρκυρα για την άνοδο στη Water Polo Link Ανδρών, η τοπική ομάδα νίκησε με 18 τον Ηλυσιακό. Την τρίτη

0: ομάδα μίνι παιδών της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για τον 5ο όμιλο της Bronze Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα: Παλαιό Φάληρο ΠΕΚΕΒ 12-12, Ηλιούπολη ΠΕΚΕΒ 18-7 και ΠΕΚΕΒ Ποσειδών Κηφισιάς 16-10. Τέλος, η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκε στην Αθήνα στον 4ο όμιλο της Β' φάσης του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα: ΠΕΚΕΒ Χανιά 9-3, Λάρισα ΠΕΚΕΒ 13-12 και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΕΚΕΒ 7-6. Μετά από ένα ακόμη συναρπαστικό αγώνα, ο Βαόλ νίκησε με 92-85 τον ΦΟΒ στο δεύτερο ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Ο τρίτος και τέταρτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7:30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, με τον νικητή να προκρίνεται στον τελικό. Η ομάδα μπάσκετ βετεράνων του Ομήρου κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα αφού στον τελικό νίκησε με 65-61 τον Βαόλ. Στους ημιτελικούς της Παρασκευής είχαμε Ακαδημία Βαόλ 80-83 και Όμηρος Έφηβος 59-43. Ο ομογενής αθλητής Γιώργος Φράγκς, που κατάγεται αποτυχίως σε αγώνες των Ηνωμένων Πολιτειών, πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ στα 200 μέτρα με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 55 εκατοστά. Επίσης, ο νεαρός αθλητής στα 400 μέτρα πέτυχε χρόνο 45 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Ο Λάμπρος Βολίκας σε μίτινγκ στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας τερμάτισε στα 100 μέτρα σε χρόνο 10 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά, με αντίθετο άνεμο 2,6 μέτρα. Η Μάρθα Νεαμονίτη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13.74 στους αγώνες Στίβου Βεργότια που έγιναν στην Κεφαλονιά. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα περνάουν από βορειοδυτική κατέμφυση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 67%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην Οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην Οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο πεθαίνει ο Μιχάλης Τσελεπίδης. Ήταν ο πρώτος χείος βουλευτής στο πρώτο Οθωμανικό Κοινοβούλιο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό

0: δρόμων εχορίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο εχορίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα Μάρκετιν. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Καφά 750 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2 και 25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες 3 και 49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το Πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η Περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολιτή. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιταχείου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
9: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

φανταστική ημέρα πραγματικά έξω. Ηλιόλουστη με τον υδράργυρο στους 25 βαθμούς, με νοτιοδυτικούς ανέμους, 2 μπορφόρ θα στραφούν από το απόγευμα και μετά σε βορειοδυτικούς. Ίδιος καιρός και αύριο και την Τρίτη και την Τετάρτη, φαίνεται ότι την Πέμπτη ανεβαίνει λίγο υδράργυρος. Και την Παρασκευή τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα βροχής.

0: πρεμιέρα σήμερα για τις προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια.
1: Πώς παίζει σαν παιδί.
0: Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερα Λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 του μήνα, μετά τις 19 Ιουνίου να έχει οριστεί ως καταληκτική, με την 19 Ιούνιου να έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, μία μέρα μετά 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων.
1: Ρίγνισμα της μέρας, σαν χαίρετη καρδιά.
0: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Τα μικρότερα παιδιά του γυμνασίου ξεκινούν την Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας 2 με 15 Ιουνίου.

Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε απάντηση του Ιράν στις απειλές Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρωτοφανείς και επιθετικές ενέργειες του διαμηνίων. Αν πληγούν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη θα απαντήσει στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές. Θυμίζουμε ότι χθες Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακόντησε ξανά την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν 2,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ισλάμ. Δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν αν η κυβέρνηση της χώρας δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλήσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Στα δικά μας τώρα. Σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι το νέο του κόμμα θα κάνει την παρουσίασή του την 3η 26 Μαΐου, πιθανότατα στην Αθήνα. Θυμίζουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα, 21 Μαΐου, έχουμε την εξαγγελία της ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Έτσι κλειδώνουν οι δύο σίγουρες προς το παρόν περισσότερες επιλογές των ψηφοφόρων μπροστά στις κάλπες.

0: Παναγιασέ.
1: Τώρα παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα έχουμε εκλογές το 2027, φαίνεται ότι μυρίζει όλο και πιο έντονα το άρωμα των εκλογών και μάλιστα υπάρχουν και ημερομηνίες που κυκλοφορούν. Οι κάλπες καταρχήν θα στηθούν το φθινόπωρο, έτσι κυκλοφορεί. 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου είναι οι δύο ημερομηνίες που παίζουν πολύ σοβαρά στους σχεδιασμούς του Μαξίμου.

0: 10:46 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τίποτα, πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Περνάμε στις εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα, λόγω της κυριακάτικης αργίας δεν είναι όλες. Αρχή με τα νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους? Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα? Ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή? Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο? Τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση, ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει, τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπιμέλεια, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, οι ανοιχτές πληγές. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ, στη 10η θέση ο Ακύλας. Πάμε στην απογευματινή. Δάκτυλος Τσίπρας στο προαναγγελθέν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, θέατρο του παρολόγου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από το Φάμελο. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Έμεσες ενισχύσεις, αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων. Συναγερμός για έμπολα, πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό, Ουγκάντα. Εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαδοχής, η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης. Άρχισε η μάχη των δελφίνων για την αλλαγή ηγεσία στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εκρηκτικό κλίμα οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Κοινωνική αντιπαροχή χωρίς πλαφόν στο ενίκιο οι κατοικίες. ΑΕΗ κρίση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το πρώτο μεταπτυχιακό με δίδακτρα από κοινού με το Κολούμπια προκαλεί αντιδράσεις. Νετανιάχου και Τραμπ στείνουν σκιάχτρα νέων βομβαρδισμών κατά του Ιράν. 71ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, πολιτική, δάκρυα και έκπληξης. Ελεύθερος τύπος, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, γαλάζια, αυτοδυναμία στις κάλυπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα. Ενοικίαση ή αγορά εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του Παλατιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στο νέο. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Ο θρίαμβος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα. Αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες για το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Στην Κρήτη και στη Μάνη στείλανε φιρμάνι. Ψέμα ότι σπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικία αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης. Εκλογές το 27, στόχος η αυτοδυναμία. Πάμε στην κόντρα, η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για λήξη πρόθεσμες οφειλές 3,2 δισεκατομμύρια. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Θαμμένα στα σκουπίδια, αποσυτισμένα τα 3 παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα Τρόγλης Αγίους Αναργύρους. Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Ισραήλ έτοιμη για μάχες με το Ιράν που θα διαρκέσουν. Η εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Μητσοτάκης εχμές κατά των απόντων. 12 ώρες με τους φρουρούς των συνόρων ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Τασούλας. Κέρδισα γιατί μου δίνει δύναμη ο Θεός, δηλώνει νικήτρια της Eurovision. Πάμε στην political. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Απανοτά ρεκόρ, πακτολός επενδύσεων 33 δισεκατομμύρια ευρώ, οι εισροές κεφαλαίων την τελευταία 7 ετία ισοδυναμούν με το συνολικό ένφια 12 ετών. Αμετανόητος ο Σουλτάνος ανεβάζει επικίνδυνα το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Κόλαφος για τον καλό ποιμένα, μηνυτήρια αναφορά για μεθοδεύσεις και αυθαιρεσίες σε βάρος 5χρονων διδήμων. Πάμε στη δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη. Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης. Εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Ραδιοφωνία, η κυβέρνηση οδηγεί δεκάδες σταθμούς σε λουκέτο, τράπεζες τσουχτερά, δάνεια ύψους 15 δισεκατομμυρίων το 2026. Πάμε να δούμε και τα οικονομικά πρωτοσέλιδα, να δούμε αυτό της ναυτεμπορικής. Κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων. Ανεβαίνει το γεωπολιτικό ρίσκο, νέες απειλές Τραμπ προς την Τεχεράνη, μείωση αποθεμάτων πετρελαίου. Ναυτιλιακά καύσιμα, υπό ισχυρές πιέσεις κινδυνεύει να βρεθεί η ελληνική ακτοπλοεία κατά τη θερινή περίοδο. Συμβούλιο της Επικρατείας Ανατροπής στη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Λίγο πριν τις 11 η ώρα... Έχουμε και την One Voice, πάμε και στο επόμενο οικονομικό πρωτοσέλιδο. Αλφα Bank άφησε απροστάτευτο τον Άδωνη. Πιστικές εξηγήσεις του Γεωργιάδη στην One Voice. Κρύφτηκε για μία ακόμη φορά ο Βασίλης Ψάλτης. Μας κοροϊδεύει, εμείς λυπόμαστε γιατί πονάει η τσέπη μας. Εσείς κύριε Μητσοτάκη θα έπρεπε να ντρέπεστε. Χρηματιστήριο ισχυρή, διεθνή ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ που ξεκινά σήμερα. Eurovision 665.000 υπογραφή μέσω Άβας για τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Ένα λεπτό πριν τις 11 η ώρα. Σιγά σιγά θα πάμε για σύνδεση με τον Sky. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.

και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά, στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στον κόβο μεταμόρφωση στην Αττική Οδό προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε συνάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και μια σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα από τον Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη θάλασσα, στο θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του ότι το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόσκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι. Από την πλευρά της, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα εάν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους: Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στη δικαιότερη διέχυση του πλούτου, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε μέσω του Sky ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε το νέο, αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τρία τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Στράγγιση.

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέρχονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να αλλιεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά βλαβή διέλευση. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης με βίντεο που ανάρτησε δείχνει ότι ένα χρόνο μετά τις περσινές επισημάνσεις του δεν λειτουργεί τίποτα στην πυροπροστασία των Θημιανών. Επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 περίπου μήνες σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 2 ημεδαποί 56 ετών και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς του λογαριασμούς, από τους οποίους αφαιρέθηκε συνολικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης της Καρίας για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας Καλλιμασιώτης. 15 γαλάζιες σημαίες στο νησί μας. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιάδας, Καλόπετρα, Δημοτική Πλασχίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λιμνονιώνας, Όρμος Λό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες για να υποδεχθούν τους ζωλόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφώνησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστικοπαραγών Χίου έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα Κοινή. Τετάρτη και Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότηση ΕΡΤ Καρδαμήλων. Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς.

0: μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που είχε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή του Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική υπεριαστική φωτιά. Η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Πρόκειται για τον Παντελή Σαλιάρη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, και τον Βασίλη Βίγκα, βίο καλλιεργητή. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων» στοιχείου την Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεών του με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο». Η συγγήτρια θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου Συνεπή στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 67%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.

0: καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο.
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Αφού ακούσαμε τα δελτίο ειδήσεων από το Sky, ενημερωθήκατε από τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.

0: νέο μας πιλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μουσική. βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε εμείς με Μακεδόνα σήμερα τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Πώς λέμε, Eurovision, καμία σχέση. Πότε ψηλά. Για τους υποστηρικτές της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Έχουμε νικητή. Και πάμε παρακάτω, του χρόνου. Ξανά μανά. Περιορέξεως, παιδιά, κολοκυθόπιτα. Σε καθένα ό,τι αρέσει και ό,τι θέλει. Κριτήριο έχει, θέλουμε να πιστεύουμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής υποκειμενικά είναι όλα αυτά. Έχουμε άλλα πιο σημαντικά να ασχοληθούμε. Σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Στη Μέση Ανατολή, μην νομίζετε, παραμένει η κατάσταση δύσκολη. Πότε χαμηλά, πότε ψηλά. Είναι πλέον σαφές ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε να πω βλακωδώς, προσδοκώντας μια γρήγορη παράδοση των μουλάδων, τουλάχιστον από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έχει μετατραπεί σε μια εξαντλητική αντιπαράθεση και μέχρι στιγμής κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η αύξηση στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται, μας καίει, μας τσουρουφλίζει και δεν μας καίει μόνο στην Αγγλία, έτσι. Μας καίει και σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγονται με βάση το πετρέλαιο. Κάτε τα λοιπά, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Η προεκλογική εκστρατεία ξεκινά. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, φθινόπωρο, χειμώνα ή άνοιξη. Μπορεί να γίνουν και ξαφνικά, ξέρει κανείς τι θα προκύψει. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το έναυσμα για την προεκλογική εκστρατεία, αν και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έθεσε μάλιστα στόχο μια τρίτη τετραετία, ώστε να μην γυρίσουμε, όπως είπε, τρεις τετραετίες πίσω. Ο Τσίπρας αναμένεται, λέει, να ανακοινώσει το κόμμα στις 26 Μαΐου. Κινητικότητα και στην ομάδα Καριστιανού.
1: Μα στο παλάτι της καρδιάς μου ήσουν η βασίλισσα μου.
0: Και τώρα, για όσους περίμεναν ότι θα βγουν μαχαίρια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, δεν βγήκαν τα μαχαίρια. Τώρα, αν πηγαίνεις και για εκλογές, λίγο τη βάζεις τη σπάθα μέσα. Είχαμε βεβαίως και χειρές απουσίες, όπως αυτή του Κώστα Καραμανλή. Αναμενόμενη βεβαίως. Στα δικά μας τώρα να σας πούμε ότι σήμερα αγιάζουμε. Αγιάζουμε το έργο στην πύλη εξωτερικού, στο λιμάνι, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε τελωνείο, διότι θα επεκταθεί στην παλιά Ιχθυόσκαλα και θα εξυγχρονιστούν και οι φυστάμενες υποδομές για να έχουμε επιτέλους μια αξιοπρεπή πύλη εισόδου στο λιμάνι. Στις 12.30 θα είναι ο αγιασμός, στον οποίο μας καλεί ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως ξέρω, θα είναι εκεί και ο κύριος Μηταράκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ήταν υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Τώρα, μιας και λέμε για την Υπουργία Μηταράκη στο Υπουργείο Μετανάστευσης, να πούμε ότι σήμερα διαβάζουμε στην Καθημερινή ότι έχουμε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για το μεταναστευτικό, στο στόχαστρο μπαίνουν 2 απευθείας αναθέσεις για την κατασκευή κέντρων υποδοχής στην περίοδο της πανδημίας, στη Μαλακάσα και στις Σέρες. Μιλούν για υπερκοστολόγηση. Να πούμε ότι το θέμα είχε συζητηθεί και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τότε είχε απαντήσει ο κύριος Μηταράκης.

0: ειδικά για την ανάθεση του έργου.
1: Για την αγάπη αυτή στον κόσμο του.
0: Διότι τότε ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου είχε διοριστεί μετακλητός υπάλληλος, ότι το Υπουργείο, επειδή λειτουργούσε μέσω ΜΚΟ την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε τεχνική υπηρεσία και γι' αυτό το λόγο είχε γίνει, λέει, μετά η συγκεκριμένη διαδικασία. Τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Τα δύο έργα σε Μαλακάσα και Σέρες πραγματοποιήθηκαν χωρίς διαγωνισμό λόγω της πιεστικής κατάστασης και της κρίσης στο Εύρο την άνοιξη του 2020. Αυτό, λέει, ανέφερε στην καθημερινή κυβερνητική πηγή που διαχειρίστηκε κονδύλια στο μεταναστευτικό εκείνη την περίοδο.

Να σας πούμε ότι έχουμε και μια παρέμβαση από τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος και πέρσι είχε πάει στις ίδιες περιοχές. Είχε πιάσει τα υψώματα Προφήτη Ηλία Θημιανών και Προφήτη Ηλία Νεοχωρίου, για να δείξει, όπως αναφέρει ο βουλευτής, ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε καεί, και ειδικά πέρσι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για Τυχείο, και φέτος δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει, τουλάχιστον συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες ο ίδιος περπάτησε, για να θωρακιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Μιλάει λοιπόν για κρονούς που δεν δουλεύουν, μιλάει για δεξαμενές άδειες, αυτά τα δημοσιοποιεί και μέσω βίντεο, οπότε αναμένεται απάντηση. Στην προκειμένη περίπτωση από την πολιτική προστασία του Δήμου ή από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου, γιατί δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει σε αυτές τις δύο περιοχές που είναι πάνω από τον Εγχώρη και πάνω από τα Θημιανά, έτσι, δίπλα στους οικισμούς. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί οι περσινές φωτιές ξεκίνησαν σε περιαστικά δάση, θυμίζουμε τον Ιούνιο του 2025, είχαμε τις φωτιές πάνω από το Κουφινά. Πάνω από τα Καμπόχωρα.

Αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Είπαμε, έχουμε το Τελωνείο και τον Αγιασμό. Έχουμε επίσης μια συζήτηση με τον Μιχάλη Μπελέγρη από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για μια δράση που απευθύνεται στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα την Παρασκευή το πρωί στο Μύριο με περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα συζητήσουμε και με την Ευτυχία Βλυσίδου, γιατί μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να πούμε ότι σήμερα μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και της δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης και οι μαθήτριες τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Να πούμε ότι όσον αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξη των μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου και 2 με 15 Ιουνίου είναι οι παραγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εν ώψη πανελλαδικών εξετάσεων να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε μια συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο, να δούμε τι γίνεται με την καθαριότητα όχι μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και στα χωριά μας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με τις ανάγκες να αυξάνονται κατακόρυφα, όπως επίσης τι γίνεται και με τις παραλίες, τον καθαρισμό τους, την διάστρωσή τους και την απόδοση στους λουόμενους, με όλα όσα εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχουν, και για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Χαίρετε κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε, μιας και μιλήσαμε προηγουμένως για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και την παρέμβαση του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, ισχυρής, όπως είπε, διακυβέρνησης και συνέχισης αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Σας ακούσουμε την τοποθέτησή του.
1: Θυμάμαι όταν μίλησα για πρώτη φορά σε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν το 2010, στο 8ο συνέδριο. Είχα μόλις γυρίσει στην Ελλάδα ως αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας. Όταν η χώρα μας είχε βρεθεί στη δίνη των μνημονίων, έχοντας πιστέψει τις σιρήνες των σοσιαλιστών και της αριστεράς. Και αν θυμηθούμε τι περάσαμε τα προηγούμενα 10 χρόνια, είναι αξιοθαύμαστο το έργο της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη στην οικονομία από το 2019 μέχρι σήμερα. Από μια χώρα που κινδύνευε να εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη, σήμερα βρίσκεται στην προεδρία της. Μια χώρα που είχε ανεμική ανάπτυξη επί ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από μια χώρα ανέργων, σήμερα 500.000 Έλληνες βρήκαν δουλειά. Από μια χώρα που έβαζε διαρκώς φόρους και έκοβε μισθούς και συντάξεις, σε μια χώρα που μειώνει φόρους και αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ενώ έχει αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για παιδεία, υγεία και εθνική άμυνα, έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις, έχει μειωθεί το χρέος. Και καθώς έχουμε ένα χρόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές, είναι η ώρα να βάλουμε τους επόμενους στόχους για την Ελλάδα του 2030. Και στην οικονομία οι στόχοι πρέπει να είναι δύο. Πρώτον, η ουσιαστική σύγκληση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον, η ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του χρέους που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Και σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον απαιτείται σταθερότητα, ισχυρή κυβέρνηση, ηγεσία, επενδύσεις, αξιοπιστία, αποτελεσματικό κράτος, μείωση των ρυθμιστικών βαρών και απλοποίηση διαδικασιών. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα ήταν λάθος να παραγνωρίσουμε ότι σε 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είμαστε με διαφορά πρώτοι. Είναι μια πρωτόγνωρη επιτυχία στη μεταπολίτευση. Απόδειξη ότι η διεύρυνση πέτυχε. Και το στίχημα είναι να κερδίζεις χώρο χωρίς να αποξενώνεις παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Και ο δρόμος για το 2027 απαιτεί τη συστράτευση όλων μας, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη διεθνή εποχή. Μην ξεχνάτε τι αντιμετωπίσαμε, τις κρίσεις, τις δυσκολίες. Θυμηθείτε τι τραβήξαμε στο μεταναστευτικό, που πλέον για τη χώρα μας δεν αποτελεί σημείο κρίσης, σε αντίθεση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Είπε χτες ο Πρωθυπουργός, αν χτυπήσει το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί, ποιος θες να το σηκώσει. Είχα την τιμή να βρεθώ στην άλλη πλευρά του ακουστικού ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και είμαι περήφανος που στην άλλη πλευρά ήταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ένας ηγέτης με κρίση, με γνώσεις αλλά κυρίως πατριωτικές αξίες. Αυτό τον Πρωθυπουργό θέλω στην άλλη άκρη του τριψήφιου. Και βέβαια τώρα στο δρόμο για τις εκλογές δεν περισσεύει κανείς. Χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται να λειτουργήσει καλύτερα το κόμμα, χρειάζεται να υπάρχει ενίσχυση της θεσμικής μας λειτουργίας. Έτσι θα κερδίσουμε την τρίτη τετραετία που χρειάζεται η χώρα. Και το σύνθημα κλείνοντας, αγαπητοί σύνεδροι, είναι ένα. Τρίτη θητεία, αυτοδυναμία. Να είστε καλά, καλό αγώνα.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η τοποθέτηση Μηταράκη στις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε, θα έχουμε πολλές πολιτικές διεργασία στο επόμενο διάστημα. Σήμερα κυκλοφόρησε και μία φωτογραφία σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι ο Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου. σε ανάρτησή του στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως τώρα είναι η ώρα, ούτε νωρίς ούτε αργά. Και στο βίντεο που έχει ποδοσφαιρικό άρωμα διακρίνονται δύο παιδιά που κρατιούνται αγκαλιά έχοντας φανέλα στους αριθμούς 26 και 5. Και προφανώς αυτοί λέει είναι οι αριθμοί που παραπέμπουν στην ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Δηλαδή στις 26 Μαΐου, κάτι σαν την πυθία ήταν το μήνυμα Τσίπρα. Για το όνομα του κόμματος δεν υπάρχουν ακόμα ανακοινώσεις. Παραμένει επταφράγιστο μυστικό.

Θα περάσουμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Μιχάλη Μπελέγρη από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για να συζητήσουμε μαζί του για την εκδήλωση που απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί στο Μύρι.

Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη δράση έχει τίτλο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Περισσότερα μετά την επιστολή.

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επέμεινε σήμερα ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Τόνισε ότι η διαδικασία των συνομιλιών συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ερωτηθήσα αν θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η ίδια πηγή ανέφερε πως δεν έχουμε πολύ χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι και οι δύο χώρες μετατοπίζουν συνεχώς τις απαιτήσεις τους. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο Στολίσκος περιλαμβάνει 57 σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στον θύλακα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυτικά της Κύπρου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του όλους τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Προσερχόμενη στην σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι, από την πλευρά της η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα αν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους: πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών και απάτης σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης, δύναμη ενταλμάτων σύλληψης και 3 άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι η οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στην δικαιότερη διάχυση του πλούτου. Στις 26 Μαΐου ο Άλεξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για την εκτεαγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5 έως 8, ο Άρης νίκησε τον Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. αποχαιρέτησε τη Σούπερ Λιγκ ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μικόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Χάντμπολ των Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες αγορές.
8: Κίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ρηπαντικά σουπλίν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορρυπαντικά ρούχων Skip, ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέρχονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να λεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά βλαβή διέλευση. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης με βίντεο που ανάρτησε δείχνει ότι ένα χρόνο μετά τις περσινές επισημάνσεις του δεν λειτουργεί τίποτα στην πυροπροστασία των Θημιανών. Επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 περίπου μήνες σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 2 ημεδαποί 56 ετών και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς του λογαριασμούς, από τους οποίους αφαιρέθηκε συνολικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης της Καρίας για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή του στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς, καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας Καλλιμασιώτης. 15 γαλάζιες σημαίες στο νησί μας. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιάδας, Καλόπετρα, Δημοτική Πλασχίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λιμνονιώνας, Όρμος Λό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες για να υποδεχθούν τους λεγόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφώνησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα

0: Παγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που είχε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή του Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Πρόκειται για τον Παντελή Σαλιάρη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, και τον Βασίλη Βίγκα, βιοκαλλιεργητή. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων» στοιχείου την Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεών του με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο». Η συγγήτρια θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διέμφυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Ο Σύλλογος Γυναικών Ιχείου συνεπεί στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 67%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%.

0: ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήση, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα έχουμε την Παρασκευή το πρωί στο Μύριο, η οποία απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες αλλά και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι μια πρωτοβουλία του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος και έχει ως αντικείμενο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Ο Μιχάλης Μπελέγρης από το Ίδρυμα Τσάκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Να είναι μια θετική εβδομάδα.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, εμείς... Τα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας που είχαν αναλάβει όλα τα κοινοφελή ή τα περισσότερα κοινοφελή ιδρύματα της χώρας για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή η πρωτοβουλία του 21, στα πλαίσια αυτά κρατήσαμε μια πολύ καλή συνεργασία και επαφή με το κοινοφελές Ίδρυμα Λάτσι και μαζί με το Εθνικό Καποδοσιακό Πανεπιστήμιο, ώστε αυτοί οι τρεις φορείς να δημιουργήσουν την πρώτη κλιματική ακαδημία, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ανοιχτό ψηφιακό, θα έλεγε κανείς, σχολείο, που απευθύνεται στην κοινωνία, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες, αλλά στο σύνολο της κοινωνίας, και στοχεύει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς για το περιβάλλον. Στη συνέχιση της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα 20 και πλέον χρόνια η συζήτηση για το περιβάλλον, οι προσπάθειες για το περιβάλλον έχουν πιάσει τόπο και αυτό είχαμε την ευκαιρία να το δούμε μέσα και από αρκετά ευρήματα των εργαλείων που δημιουργήθηκαν σε αυτήν την ψηφιακή κλιματική ακαδημία. Εμείς την Παρασκευή πήραμε μια πρωτοβουλία να αρχίσουμε όλα αυτά τα ευρήματα σιγά σιγά να τα παρουσιάσουμε από αλλού στο ίσως πιο δεκτικό σε νέα πληροφορία και σε εκπαίδευση κοινό της ΧΙΟΥ που δεν είναι άλλο από τους μαθητές. Να μεταφέρουμε την εμπειρία της κλιματικής ακαδημίας, να τους δείξουμε πού μπορούν να βγουν, σε ποιον διαδικτυακό ιστότοπο και να αντλήσουν πληροφορίες, αλλά και εφαρμογές. Και μάλιστα στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης την Παρασκευή, να γίνει και το πρώτο μέσα σε εισαγωγικά, θα πω εγώ, εργαστήριο, το οποίο εργαστήριο έχει να κάνει με την... να μάθουμε για το περιβάλλον γενικότερα της ΧΙΟΥ, αλλά να μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα από την εφαρμογή για την ανίχνευση των καμένων δασικών εκτάσεων, πώς αξιολογούνται αυτές οι καμένες εκτάσεις και πώς αναγεννώνται. Και γιατί θέλουμε να μοιραστούμε αυτή την εφαρμογή ως πρώτη από μια σειρά εφαρμογών που θα επιδιώξουμε μέσα επόμενο 1,5 χρόνο να παρουσιάσουμε στο κοινό της ΧΙΟΥ? Γιατί με πολύ μεγάλη έκπληξη και μεταφέροντας έτσι κάποια στιγμή και θετικά νέα, είδαμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια από αναβασώσεις ή από φυσικές αναγεννήσεις τα δάση στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 25%. Ενώ στη συνείδησή μας έχουμε μείνει ότι οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει το περιβάλλον, κάθε χρόνο φωτιές, μειώνονται τα δάση, μειώνεται το αποτύπωμά μας. Τελικά οι ενέργειες όλων αυτών των 20 ετών, όλων των φορέων, των ανθρώπων, των γενιών, κάτι έχουν αφήσει. Και αυτό λοιπόν θέλουμε στις επόμενες γενιές να το μεταφέρουμε ακόμα πιο έντονα και να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη χώρα μας.
0: Άρα ο στόχος είναι να μεταφέρετε και την ελπίδα ότι δεν μένουμε στο καμένο, πάμε παρακάτω και να δούμε τι σώζουμε και τι μπορεί να αναγεννηθεί από μόνο του, έτσι.
1: Πώς προλαμβάνουμε, πώς σώζουμε, πώς αφήνουμε να αναδημιουργηθεί και πώς βοηθάμε σε αυτήν την αναδημιουργία. Όλα αυτά μέσα από ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα ίδια τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης να πάρουν τα κινητά στα χέρια τους και να κάνουν το case study, την εκπαίδευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής μαζί με τους instructors που βρίσκονται πάνω στη σκηνή του ομιλίου, και θεωρώ ότι ίσως να είναι τολμώ να πω από τις πιο διαδραστικές εκδηλώσεις που το Ίδρυμά μας έχει αναλάβει ως πρωτοβουλία για να παρουσιάσει.
0: Η συμβολή τώρα σε όλη αυτή την ιστορία του ΕΚΠΑ ποια είναι? Έχει βοηθήσει στη δημιουργία αυτών των εφαρμογών?
1: Είναι καθοριστική. Το ΕΚΠΑ συγκέντρωσε τα δεδομένα, το ΕΚΠΑ τα ανέλησε. Η ομάδα του κυρίου Κατάλη, του καθηγητής του ΕΚΠΑ, ο οποίος επιμελήθηκε από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα αυτή την ακαδημία, και η ομάδα του έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και σε επίπεδο εφαρμογών και σε επίπεδο δεδομένων και σε επίπεδο παρακολούθησης. Τους ανήκει το ownership αυτής της κλιματικής ακαδημίας και εμείς, το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάνκου μαζί με το Ίδρυμα Λάτσι, αποτελέσαμε τους αρρωγούς αυτής της προσπάθειας, όχι μόνο για να δημιουργηθεί, αλλά για να λάβουμε πρωτοβουλίες και το βάρος του να αξιοποιηθεί.
0: Ξέρουμε πόσοι μαθητές και μαθήτριες θα παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη διοργάνωση?
1: Θεωρώ ότι θα ξεπεράσουν τους 150-200 μαθητές.
0: Είναι επιλεγμένες ομάδες από σχολεία που έχουν αναπτύξει και περιβαλλοντική δράση?
1: Θα σας πω, εμείς ήρθαμε σε επικοινωνία με την δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία προφανώς πέρασε όλη την πρόσκληση και την πληροφορία πρέπει, όσο ήθεστε να γίνεται, στους διευθυντές των σχολείων και κατ' επέκταση διευθυντές, στους καθηγητές και καθηγητές στα παιδιά. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος για να παραστούν τα παιδιά και οι τάξεις από σχολεία εκεί. Δεν έχει γίνει με τον τρόπο που το λέτε επιλογή από σχολεία που έχουν αναπτύξει τέτοιου είδους δράσεις. Εκτιμώ όμως ότι οι καθηγητές, ή μάλλον οι μαθητές, οι καθηγητές, οι διευθυντές των σχολείων αυτών που έχουν αυτά τα ερεθίσματα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα έχουν δηλώσει για τη συμμετοχή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα όσοι θέλουν να αναζητήσουν και περισσότερη πληροφόρηση στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, πού μπορούν να απευθυνθούν, κύριε Παλέγρη?
1: Ακριβώς μετά την παρουσίαση της Παρασκευής και την εκδήλωση Παρασκευής θα δημιουργηθεί ένα οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα καθοδηγεί όλο το κοινό οριζόντια και θα αναπτυχθεί φυσικά στο να το προκαλέσει ή να το παρακαλέσει, θα έλεγα εγώ, να μπει στο site της Κλιματικής Ακαδημίας για να μπορέσει να αγγίσει και να παίξει με όλες αυτές τις πολύ ωραίες εφαρμογές που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται μέσα εκεί.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλή και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο, για να δούμε και ζητήματα που αφορούν την καλοκαιρινή περίοδο, τα αντικείμενα της καθαριότητας, τα αντικείμενα των παραλιών, της διαμόρφωσής τους, της προετοιμασίας τους για να δεχθούν τους λοόμενους. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
9: Εδώ λοιπόν είμαστε με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Παπαδόπουλο. Μας ακούτε?
10: Καλή εβδομάδα, σας ακούω. Μισό λεπτό.
9: Ναι. Λοιπόν.
10: Μισό λεπτό για για να πούμε σε έτοιμο στο διάδρομο.
9: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι θα συζητήσουμε σήμερα, όπως αναφέραμε και πριν τις διαφημίσεις, με τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο, για να δούμε τα θέματα που έχουν σχέση και με τις παραλίες, τη διαμόρφωση των παραλιών, να δούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και πότε θα είναι έτοιμες έτσι όπως πρέπει, με τις καμπίνες τους, με τα ντουζ, με τα σιτράκ, γενικότερα τις υποδομές για την πρόσβαση και των ατόμων με αναπηρία, να δούμε τι γίνεται επίσης και με τις υπηρεσίες καθαριότητας, όχι μόνο στην πόλη αυτό το καλοκαίρι, αλλά και στα χωριά. Κύριε Παπαδόπουλε, είστε έτοιμος?
10: Έτοιμος.
9: Ωραία. Για να το ξεκινήσουμε με τα ζητήματα που αφορούν τις παραλίες. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πότε πιστεύετε ότι θα έχει τοποθετηθεί όλος ο εξοπλισμός στις παραλίες?
10: Πιστεύω ότι μέσα στα όρια της προθεσμίας που μου δίνουν, ούτως ή άλλως ξεκινάει από την πρώτη μηνός, αλλά εμείς ξεκινάει από την πρώτη μηνός η περίοδος.
9: Mm-hmm.
10: Αλλά εμείς θα είμαστε πολύ πιο μπροστά έτοιμοι όσον αφορά το σχεδιασμό. Στην ολοκλήρωση θα είμαστε μέσα στο επόμενο 20ήμερο. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από τις παραλίες να καθαρίσουμε, να διαμορφώσουμε ορισμένα πράγματα, όχι με μηχανή, αλλά γενικά, για να μπουν μέσα τα συντράκ, που είναι η δασκαλόπετρα, είναι ο ναυτικός όμιλος, η Αγία Φωτεινή, η Κόμη και η Λίμνος, η Βολισσό. Αυτοί οι πέντε είναι τα συντράκ που έχουμε. Και οι άλλες 15 παραλίες, οι οποίες είναι και οι γαλάζιες σημαίες, και μπουν και οι διαδρόμοι, θα μπουν και οι διαδρόμοι των ΑΜΕΑ γενικά στο επόμενο στάδιο. Άρα λοιπόν η δρομολόγηση αόριστα, ας πούμε, με τις παραλίες δεν είναι. Είναι κανονικά διαμορφωμένες όπως πρέπει. Γίνεται πρώτα ο καθαρισμός και μετά ξεκινάνε όλα τα άλλα. Πιστεύω σε ένα χρονικό διάστημα εντός του ενός μηνού θα τελειώσει αυτή η διαδικασία.
9: Μάλιστα.
10: Οπότε μέσα στο πνεύμα της καλοκαιρινής περίοδου θα είναι πάρα πολύ έτοιμα αυτά τα πράγματα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ούτε με τον κόσμο, ούτε εν πάση περιπτώσει με τις υπηρεσίες.
9: Ο εξοπλισμός είναι σε καλή κατάσταση, καμπίνες, ντουζιέρες κλπ.
10: Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, φτιάχνεται, οπότε θέλει τοποθέτησή του. Τοποθέτησή του. Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα που είναι έτοιμη. Ο εξοπλισμός θα μπει κανονικά.
9: Αυτά δηλαδή μπορεί να τα έχετε, να τα βάλετε και μέχρι τέλος του μήνα.
10: Κοιτάτε να δείτε. Εάν παράδειγμα, εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν παράδειγμα πάμε αύριο, ξέρω εγώ, στη Δασκαλόπετρα. Διαμορφώσουμε το χώρο, καθαρίσουμε όμορφα, διαμορφώσουμε το χώρο που θα μπει το συντράκ. Την άλλη μέρα το πρωί θα μπει μέσα και θα το βάλουμε. Δηλαδή, καθαρίζουμε, μπαίνουν οι υπηρεσίες οι άλλες μέσα.
9: Μάλιστα.
10: Είναι όλα έτοιμα και νομίζω ότι θα είμαστε μέσα στους χρόνους μας.
9: Θα δώσετε έμφαση στις υποδομές που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, δηλαδή να μπουν ως το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί είναι και θεραπευτικοί οι λόγοι.
10: Το πρώτο μας μέρημα είναι αυτό.
9: Μάλιστα.
10: Το πρώτο μας μέρημα. Γιατί και υποχρεώσή μας αυτές.
9: Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται με εργολάβους, με προσωπικό του Δήμου.
10: Με εργολάβους και με προσωπικό, ναι, με εργολάβους.
9: Και τι κόστος έχει κάθε χρόνο η προετοιμασία αυτή των παραλίων?
10: Κοίτα να δεις, ο καθαρισμός σε όλες τις παραλίες είναι γύρω στις 40-50 χιλιάδες και άλλες τόσες τα υπόλοιπα. Ένα σύνολο 100.000 ευρώ και δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν μπορώ γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει τόσα είναι.
9: Τα οποία συνήθως βγαίνουν από τις μισθώσεις των παραλίων που γίνονται από το Δήμο.
10: Όχι μόνο.
9: Ή από την κτηματική.
10: Γενικά.
9: Γενικά.
10: Ναι.
9: Με τα ζητήματα καθαριότητας φέτος το καλοκαίρι πώς θα είναι? Διότι πέρσι το θυμάστε κι εσείς, είχαμε πάρα πολλά παράπονα, πολλές διαμαρτυρίες.
10: Όπως λέμε ότι όταν γυρνάς μαθαίνεις κιόλας, έτσι ακριβώς μάθαμε και πάθαμε και θα προχωρήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της καθαριότητας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει. Ευελπιστώ ότι πέρσι καθυστερήσαμε να πάρουμε τους ανθρώπους, πέσαμε έξω, είχαμε κάποιες αστοχίες, τις οποίες φέτος δεν πιστεύω ούτε θα τις έχουμε. Βέβαια, επειδή ο χρόνος και η μάζα που μαζεύαμε και τα άλλες χρονιές ήταν ο τριπλάσιος και φέτος παραπάνω, σημαίνει γι' αυτό μας βρήκε απροετοίμαστος. Άλλα κιλά, παραδείγματος χάρη, μαζεύαμε πρόπερση το 24, άλλα το 25 και άλλα μαζεύουμε τώρα. Κάθε χρόνο και ανεβαίνουν. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ορισμένοι, και ορθώς, δεν λέω ότι δεν είναι ενόμιμο ή δεν πρέπει να είναι έτσι. Απλά θέλει και το κόστος του. Και εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, τι λέω, τώρα με την πυροσβεστική, ας πούμε. Ζητάει ορισμένα πράγματα, δεν τα ζητάει η πυροσβεστική σαν πυροσβεστική, τα ζητάει ο νόμος μέσω της πυροσβεστικής και τα μεταφέρει στον Δήμο. Στην περιφέρεια και πάση περιπτώσει όπου είναι ο καθένας υπεύθυνος. Αυτά θέλουν μεγάλο κόστος. Εκείνο που κάνει λάθος κατά την άποψή μου και τους το έχω πει και ευθέως, ότι ο τρόπος που το κάνει και επιβάλλει τον κόσμο τον έχει φοβερήσει.
9: Αναφέρεστε τώρα στους καθαρισμούς οικοπαίδων, χωραφιών κλπ.
10: Και τα πάντα είναι κλαδέματα και ιστορίες. Ο τρόπος που το κάνει λοιπόν, νομίζω ότι είναι λίγο φοβάται ο κόσμος. Και δεν είναι σωστός. Για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, μην λοιπόν. Απλά με τον τρόπο που το κάνει, ο κόσμος φοβάται να κάτσει. Γιατί σου λέει θα φάω πρόστιμο. Τους λες έτσι, τους λες αλλιώς, βγαίνει ο άλλος και του λέει, ξέρεις κάτι, εγώ πήρα τηλέφωνο αλλά την έφαγα. Δεν έκανες κάτι σωστά, αυτοί δεν δέχονται, ακούγεται. Και ο λόγος είναι, καταλαβαίνεις, ότι...
9: Άρα κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που προσπαθείτε να μας πείτε είναι ότι επειδή επιβάλλονται αυτά τα μέτρα, αυτός ο όγκος των κλαδεμάτων καταλήγει στη δική σας την υπηρεσία, στην υπηρεσία καθαριότητας.
10: Βεβαίως, ανεξέλεγκτα.
9: Δηλαδή.
10: Ανεξέλεγκτα, πρόσθετα είναι αυτά. Δηλαδή συζητάμε ότι είναι αμαμύθιτα, τονικά αμύθιτη δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν προλαβαίνουμε τρία αμάξια να μαζέψουν τα ογκώδη, τα κλαδιά, τέτοια πράγματα.
9: Να ρωτήσω κάτι. Ο Δήμος από τη δική του την πλευρά, βλέποντας να διαμορφώνεται αυτό το νέο πλαίσιο, έχει φροντίσει, για παράδειγμα, να προμηθευτεί περισσότερους κλαδοτεμαχιστές για το πώς θα μπορούσε να γίνει.
10: Βεβαίως,
9: να μπορούσε να γίνει επιτόπου σε συνεργασία ενδεχομένως και με τους πολίτες μια
10: επιτόπου
9: τέτοια διαδικασία.
10: Δεν μπορεί να γίνει. Επιτόπου δεν μπορεί να γίνει. Επιτόπου αυτό που λέει δεν μπορεί να γίνει.
9: Ψάχνω. Άρα πρέπει να πηγαίνει το φορτηγό του Δήμου να μαζεύει τα κλαδιά και στη συνέχεια να γίνεται ο τεμαχισμός.
10: Κλαδοτεμαχιστές έχουμε ενεργήσει να πάρουμε παρόλο που έχουμε, αλλά δεν έχουμε πολλούς για να εξυπηρετήσουμε. Βέβαια αυτό είναι κάτι καινούργιο και στην κάθε αλλαγή έχει κάποιες αστοχίες και κάποια... Λοιπόν, θέλει και τον χρόνο. Το δημόσιο θέλει κάποιο χρόνο. Αλλά εμείς τις ενέργειες τις έχουμε κάνει. Όχι μόνο τις έχουμε κάνει και προσπαθούμε να συμμορφώσουμε την κατάσταση και προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με την κοινωνία και με την πυροσβεστική. Αυτό προσπαθούμε.
9: Επειδή πολλές φορές όμως η συνεργασία μπορεί να είναι το ζητούμενο, αλλά να μην επιτυγχάνεται. Δηλαδή θέλω να πω, πόσες φορές έχετε βγει και εσείς και έχουν βγει και άλλοι και έχουν πει μην αφήνετε τα ογκώδια απορρίμματα έξω χωρίς να έχετε ενημερώσει την υπηρεσία. Εσείς πώς κινείστε παρακάτω, γιατί...
10: Κοιτάτε να δείτε, η κίνηση δική μας είναι ότι οργανώμαστε... Να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το πράγμα και αν δεν βρούμε λύσεις με τα λόγια, επί τι άλλος τρόπος μπορεί να πέσουν πρόστιμα.
9: Έχετε ένα κανονισμό καθαριότητας. Έχετε εικόνα για το αν έχουν πέσει πρόστιμα ή όχι.
10: Βεβαίως θα πέσουν.
9: Όχι,
10: αλλά
9: θα
10: πρώτα
9: πέσουν,
10: κάνουμε τις ενέργειες μας.
9: Έχουν πέσει μέχρι τώρα. Δηλαδή θέλω να
10: έχουν
9: πω...
10: Πέσει. Έχουν πέσει αρκετά.
9: Έχουμε στοιχεία για αυτά.
10: Εντάξει, τώρα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα.
9: Καλά, δεν θα πω με τον Α ή Β, απλά να μου πείτε αν έχουν επιβληθεί για παράδειγμα 100 ευρώ πρόστιμα για το
10: εκεί
9: κάτω,
10: μέσα έχουν επιβληθεί λίγα, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα καταρχήν τα πρόστιμα είτε θέλω είτε δεν θέλω να τα κόψουν. Θα τα κόψουν γιατί δεν τα επιβάλλει η πυροσβεστική. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι το πώς θα πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε φίλοι του και όχι εχθροί του. Και ότι πρέπει να βοηθήσει, να βάλει πλάτη. Διότι στην τελική εκείνοι τα πληρώνουν. Δηλαδή όταν λέω εκείνοι τα πληρώνουν, εγώ άμα δεν μπορώ να τα μαζέψω, θα ανεβάσω τα ανταποδοτικά για να το μαζέψω.
9: Τα οποία δεν είναι και χαμηλά παρεμπιπτόντως.
10: Ακριβώς.
9: Και λίγα τα ανταποδοτικά.
10: Λοιπόν, εγώ να λέω λοιπόν αυτό το πράγμα, δεν το θέλω. Και ούτε και πρόκειται να το κάνω. Προτιμώ να με φτύνω παρά να το κάνω. Ξεκάθαρο πράγμα. Αλλά δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι ότι θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου.
9: Να σας παίρνει τηλέφωνο, έχετε γνωστοποιήσει. Δηλαδή θέλω να πω στα χωριά
10: να μας
9: για παράδειγμα.
10: Ένα τηλέφωνο να μπορούμε να τα μαζέψουμε. Δεν μας αφήνουν ανεξέλεγκτα.
9: Κύριε Παπαδόπουλε, φέτος το καλοκαίρι θα έχουμε περισσότερα απορριμματοφόρα για την αποκομιδή των απορριμμάτων και στην πόλη, αλλά και στα χωριά, δηλαδή τι θα γίνει. Γιατί στα χωριά βλέπουμε ότι είναι πλέον ο πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά, ειδικά για τον Ιούλιο και για τον
10: Ακούστε
9: Αύγουστο.
10: Με, θεωρώ ότι στα χωριά στόχους μας σχεδόν τους πετύχαμε. Φέτος βέβαια θα έχουμε παραπάνω και θα τους ολοκληρώσουμε στα χωριά.
9: Από πότε θα έχετε περισσότερο προσωπικό και περισσότερα δρομολόγια?
10: Τέλος Ιουνίου.
9: Στη Σάρωση θα δώσετε περισσότερα άτομα?
10: Βεβαίως, παντού θα δώσουμε.
9: Υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες ή με τις δημοτικές ενότητες, δηλαδή θέλω να πω...
10: Θεωρώ ότι τις περισσότερες ναι. Με τις τοπικές ενότητες, ναι, έχω πάρα πολλές. Δηλαδή με τους τοπικούς, μάλιστα τους προέδρους και ιστορίσαν, ξέρετε που ήταν, έχω. Έχει μερικούς βέβαια που εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι.
9: Πώς λειτουργεί το μοντέλο, δηλαδή θέλω να πω, έχω ακούσει πάρα πολλούς.
10: Το μοντέλο λειτουργεί μέσω των αντιδημάρχων.
9: Α, μάλιστα. Άρα οι χωρικοί αντιδήμαρχοι κάνουν κουμάντο επόμενο.
10: Ναι, οι χωρικοί αντιδήμαρχοι ξεκινάνε, διότι εγώ τώρα, εντάξει, να πάρουν τηλέφωνο, θα τους στείλω εγώ τις υποδομές αυτά που θέλουν και που ζητάνε, από εκεί πέρα μας γνωστοποιούν, θέλω το ένα, θέλω το άλλο και προγραμματίζομαι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η συνεργασία είναι αυτή, μέσω των αντιδημάρχων, μέσω των προέδρων, και για να μπορέσουμε να έχουμε μάτι. Γιατί δυο μάτια δεν είναι το ίδιο με να έχεις 10. Έχεις διαφορά.
9: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας στον τόπο του, γιατί και εσείς από το πυργί είσαστε και είστε και χωρικός του πυργί. Κρατάτε και δύο καρπούζιες μασχάλες. Ο καθένας στον τόπο του ξέρει καλύτερα πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορείτε όμως να ικανοποιήσετε τα αιτήματά τους. Αν έρθει για παράδειγμα ένας πρόεδρος από τη Χ κοινότητα και σας πει ότι εγώ θέλω δύο φορές ή τρεις φορές την εβδομάδα έναν άνθρωπο να έρθει να καθαρίζει το χωριό, εσείς μπορείτε να τον διαθέσετε? Έχετε δηλαδή αυτό
10: το καλοκαίρι
9: προσωπικό?
10: Ήδη το διαθέτα. Το καλοκαίρι και ειδικά και όλων των καιρών διαθέτα. Αλλά το καλοκαίρι διαθέταμε σε συνεχή. Κάθε εβδομάδα δύο φορές περνούσαμε.
9: Μάλιστα.
10: Εντάξει, δεν είναι,
9: τώρα έχετε και άλλες προσλήψεις που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τι έχετε, οχταμηνίτες, τι περιμένετε?
10: Το επόμενο διάστημα έχουμε αποφασίσει να πάρουμε κι άλλους.
9: Τι οχταμηνίτες?
10: Τις οποίες θα κλείσουμε.
9: Οχταμηνίτες.
10: Ζητάμε τους μόνιμους, οι οποίοι, εντάξει, να το πούμε.
9: Οδηγούς εσείς βρίσκετε?
10: Αν βρίσκαμε θα ήταν τελείως διαφορετικά.
9: Και πώς γίνεται η διαχείριση του όλου
10: ζητήματος? Βγαίνει, ας πούμε, βγάζουμε αυτούς που βγάζουμε για να εξυπηρετηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, που τσά στραβά τη βγάζουμε, αλλά δεν βρίσκουμε και οδηγούς. Ή μάλλον όχι οδηγούς, χειριστές. Μηχανημάτων.
9: Άρα με λίγα λόγια εσείς μας λέτε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι φέτος το καλοκαίρι θα έχουμε μια καλύτερη κατάσταση και στην πόλη και στην
10: Ευελπιστώ, και στην ναι, το πιστεύω αυτό.
9: Θα το δείξει
10: το πιστεύω,
9: ο χρόνος.
10: Να είσαι σίγουρη γι' αυτό.
9: Θα το δείξει ο χρόνος. Με τις χορτοκοπές τελειώνετε.
10: Εννοείται.
9: Τελειώνετε με τις χορτοκοπές, τις βαρυφές.
10: Στις χορτοκοπές το 80% το έχουμε επιτύχει. Στοιχείο είμαστε σχεδόν στο μισό. Σχεδόν. Ούτε στο μισό δεν είμαστε. Αλλά πιστεύω ότι ως τις 15 Ιουνίου θα είμαστε μέσα στα χρονικά μας όρια, θα τα έχουμε καθαρίσει όλα. Είναι και μεγάλη πόλη, δεν είναι λίγη.
9: Μιλάτε τώρα και για τους κοινόχρηστους χώρους ως επιτοπλίστων, έτσι, και για τις παρυφές των δρόμων.
10: Ναι.
9: Για αυτά τα τμήματα.
10: Ωραία. Για τα τμήματα τώρα, δηλαδή ότι ό,τι αφορά εμάς, ναι, σίγουρα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
10: Παρακαλώ. Γεια σας.
9: Λοιπόν, ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κ. Παπαδόπουλο. Μας υπόσχεται καλύτερη εικόνα φέτος και στην Ήπεθρο και στην πόλη. Ο χρόνος θα δείξει. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, όσον αφορά τις παραλίες, μέσα στο επόμενο 20ήμερο, μας είπε, θα είναι όλα έτοιμα και θα τοποθετηθούν και τα C-Track, θα τοποθετηθούν και οι διάδρομοι πρόσβασης, θα γίνουν οι απαραίτητοι καθαρισμοί. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης αυτών των κατέτος επαναλαμβανόμενων εργασιών που γίνονται στην παραλιακή ζώνη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
2: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά. Έτσι, δεν είναι λίγα αυτά που μεταφέρονται. Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
9: Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε το απόγευμα χθες στο τσάι ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Φίλη του Χιωτικού Χωριού. Τα έσοδα μάλιστα της συγκεκριμένης δράσης θα διατηθούν για τις ανάγκες εξοπλισμού του Εργαστηρίου Φυσικής Αποκατάστασης του Κέντρου Υγείας Χίου, όπως είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Λαβαρών, η πρόεδρος του Συνδέσμου.
11: Τώρα θέλω να σας πω ότι μέσα από αυτή την εκδήλωση που γίνεται σήμερα εδώ θα αγοράσουμε με ό,τι προκύψει από τα έσοδα, από λαθρούς και από προσφύγησης. Θα ενισχύσουμε το Κέντρο Υγείας Χίου με εργασιοθεραπευτικό υλικό, αναλώσιμο και σταθερό. Περιμένουμε να μας δώσουμε τη νέα προσφορά. Το ποσό που σίγουρο είναι να δώσουμε είναι περίπου 3.200 ευρώ. Πιθανότατα να είναι και λίγο παραπάνω. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν έχει αυτό το σκοπό σήμερα. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και θέλω να σας πω ότι εσείς είστε εκείνοι που στην ουσία κάνετε το έργο του συλλόγου. Εμείς απλώς οδηγούμε, γιατί όλες οι κάθε συμμετοχή σας στις δικές μας τις δραστηριότητες έχει ένα σκοπό, να βοηθάμε φορείς της Χίου. Λοιπόν, εσείς το κάνετε, εμείς ακολουθούμε.
9: Λοιπόν, ελπίζουμε να συγκεντρώθηκαν τα χρήματα που χρειάζονται για να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Χίου. Η ώρα είναι 1, θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε τι έγινε και σήμερα στον αγιασμό της αίθουσας επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Εκεί είναι η συνάδελφος Ευαγγελία Ιαμέντα. Το αγιάσαμε το κτίριο. Θα πάει καλά, θα το κατασκευάσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε. Περισσότερα μετά το δελτίο.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέρχονται χθες το πρωί έξω από τα γρίδια. Θα πρέπει να σημειωθεί εκτός της εντύπωσης που προκαλείται ότι η παραβίαση συνιστά η αλίευση εντός των χωρικών μας υδάτων. Αντιθέτως, όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση, τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να αλλιεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά αυλαβή διέλευση. Την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, ισχυρής διακυβέρνησης και συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας ανέδειξε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης κατά την ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μηταράκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία από το 2019 μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πέρασε από την περίοδο της αμφισβήτησης και του κινδύνου εξόδου από την Ευρωζώνη σε μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, αξιοπιστίας και ευρωπαϊκής παρουσίας. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν υπάρχει κανείς, δεν πάει σπίτι του κανείς. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για πολιτικούς αλλά και διοικητικούς παράγοντες. Αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να καούμε ξανά. Έτσι σχολιάζει η αλήθεια βίντεο του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη, ο οποίος ένα χρόνο μετά τις επισημάνσεις του ότι δεν λειτουργεί τίποτα στην προστασία των Δημιανών, επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέληση των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες περίπου σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαποί, 56χρονος και 55χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του, από τους οποίους στη συνέχεια αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης στις Καριές για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις άδειες που έχουν ληφθεί, στην πρόβλεψη για εγγυητικές επιστολές άνω των 100.000 ευρώ για την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενώ επισημαίνει το σημείο που θα ληφθούν τα υλικά είναι πιο μακριά από εκείνες τις περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να γίνει το έργο του φράγματος. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος Κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα, έστω και με 5.000 ευρώ, γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας καλλιμασιώτης.
15 από τις 624 γαλάζιες σημαίες που κατέκτησε φέτος η χώρα μας, κατέχοντας πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, θα κυματίζουν σε παραλίες της Χίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα, Δημοτική Πλας Χίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λεμονιώνας, Όρμος Λό. Στο μεταξύ, από σήμερα Δευτέρα ξεκίνησαν οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους λοόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Ποιος δεν ξέρει τα γυαλιστερά κουφετάκια μαστίχα Σέλμα Ελληνική Μαστίχα, οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφόρησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ηλία Παπαδόπουλο, οι χορτοκοπές πραγματοποιούνται σε όλες τις δημοτικές ενότητες, είτε από υπαλλήλους του Δήμου Χίου, είτε από εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλους, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλυμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα και Κοινή. Την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων, Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλους, Στολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρσης επικινδυνότητας, κατεδάφιση τμήματος κτίσματος θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025. Σήμερα Δευτέρα, 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή Κοφινάκια να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα στις 8 το βράδυ και στις 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Παντελής Αλιάρης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και Βασίλης Βίγκας, βιοκαλλιεργητής, μοιράζονται με την Ευγενία Κώτη τις εμπειρίες τους και καταθέτουν τους προβληματισμούς τους. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Μαρτυρίες από πρώτο χέρι για δύσκολες περιόδους της χιακής ιστορίας. Ειδικότερα, λεπτομέρειες από την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, από το δημοτικό και πολιτικό διπορικό του που ακολούθησε μέχρι το θάνατό του. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, την Τετάρτη 20 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα, στο Ομήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας προχωρά το γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο». Η συγγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ. Διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα από σήμερα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη, 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή αυτό.
αυτοπροσώπος αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου συνεπεί στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα, στο Γαλλικιός, στις 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους δεύτερους αγώνες των προημιτελικών του Champions League στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 18 την Ισπανική Σαμπαντέλ και προκρίθηκε στο Final Four της Μάλτας. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη έχασε με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 από το Σαντ Άντριου και αποκλείστηκε. Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ισπανική Ματαρό, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Ουγγρική Φερατσβάρος θα παίξει με την Ισπανική Σαντ Αντρέου. Στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στο κολυμβητήριο του Λεμού τη Βουλιαγμένη με 14-13 και προκρίθηκε στον τελικό. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2 γκολ. Στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ο Απόλλων νίκησε με 14-13 τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε τη σειρά. Ο Χιώτης Κώστας Γιουφέτσης πέτυχε 1 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης μετά τη Λάρισα και τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών υποβιβάστηκε στην Water Polo League 2 ανδρών. Για τους προημιτελικούς της Water Polo League γυναικών, η Γλυφάδα νίκησε με 14-7 τον ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στους 4. Τα ζευγάρια των ημιτελικών είναι Ολυμπιακός Εθνικός και Βουλιαγμένη Γλυφάδα. Μετά το Ρέθυμνο, στη Water Polo League 2 γυναικών υποβιβάστηκε και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών που έχασε με 4-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 9-9 από την Ηλιούπολη. Η Χιώτισσα Άντζελα Γκίλα πέτυχε ένα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι για την Ηλιούπολη. Στον πρώτο τελικό που έγινε στην Κέρκυρα για την άνοδο στη Water Polo League Ανδρών, η τοπική ομάδα νίκησε με 10-8 τον Ηλυσιακό. Την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα πήρε ο Όφη που νίκησε με 6-5 στα πέναλτι τον Ηρέα Γέρακα. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11. Η ομάδα μίνι παιδών του Ναυτικού Ομίλου Χίου που αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα στον δεύτερο όμιλο της τρίτης φάσης του κυπέλου ανάπτυξης είχε απολογισμό 2 νίκες και 1 ήττα και προκρίθηκε στην τελική φάση. Τα αποτελέσματα: ΝΟΧ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 17-16, ΝΟΧ Ναυτικός Ομίλος Πατρών 8-5 και Παναθηναϊκός ΝΟΧ 14-12. Η ομάδα μίνι παιδών της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για τον 5ο όμιλο της Bronze Link του κυπέλου ανάπτυξης.
τα αποτελέσματα. Παλαιό Φάληρο Πεκεύ 12-12, Ηλιούπολη Πεκεύ 18-7 και Πεκεύ Ποσειδών Κηφισίας 16-10. Τέλος, η ομάδα Μίνι Κορασίδων της Πεκεύ αγωνίστηκε στην Αθήνα στον τέταρτο όμιλο της Β' φάσης του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα: Πεκεύ Χανιά 9-3, Λάρισα Πεκεύ 13-12 και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Πεκεύ 7-6. Μετά από ένα ακόμη συναρπαστικό αγώνα, ο Βαόλ νίκησε με 92-85 τον ΦΟΒ στο δεύτερο ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Ο τρίτος και τέταρτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, με τον νικητή να προκρίνεται στον τελικό. Η ομάδα μπάσκετ βετεράνων του Ομήρου κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα αφού στον τελικό νίκησε με 65-61 τον Βαόλ. Στους ημιτελικούς της Παρασκευής είχαμε Ακαδημία Βαόλ 80-83 και Όμηρος Έφηβος 59-43. Ο ομογενής αθλητής Γιώργος Φράγκς, που κατάγεται από τη Χίο, σε αγώνες των Ηνωμένων Πολιτειών πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ στα 200 μέτρα με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 55 εκατοστά. Επίσης, ο νεαρός αθλητής στα 400 μέτρα πέτυχε χρόνο 45 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Ο Λάμπρος Βολίκας σε μίτινγκ στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας τερμάτισε στα 100 μέτρα σε χρόνο 10 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά με αντίθετο άνεμο 2,6 μέτρα. Η Μάρθα Νεαμονίτη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13.74 στους αγώνες Στίβου Βεργότια που έγιναν στην Κεφαλονιά. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα περνάουν από βορειοδυτική κατέμφυση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 67%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βορειοδυτική 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο πεθαίνει ο Μιχάλης Τσελεπίδης. Ήταν ο πρώτος χείος βουλευτής στο πρώτο Οθωμανικό Κοινοβούλιο.
1: Χείος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Στραγγιστό γιαούρτι το τάλ ενός κιλού 2,79. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Βόια ελιά ισπάλα χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα.

0: Πέρα ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτάχιου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
4: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
5: ναι,
4: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
5: Ναι.
4: Έτσι, δεν είναι λίγα.
5: Μάλιστα.
4: Αυτά που μεταφέρονται.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Ξέρετε κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τη συνάδελφο του Βαγγελίου την Αμέντα, γιατί αγιάστηκε σήμερα η Βαγγελίτσα. Αγιάστηκε λοιπόν και η συνάδελφος, τι έτσι θα την άφηναν στα πλαίσια της τελετής που έγινε στο λιμάνι, στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού, η οποία θα γίνει καινούρια, όχι μόνο στους υφιστάμενους χώρους, θα επεκταθεί και προς την πλευρά της παλιάς Εχθειόσκαλας. Βαγγελιό, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλή εβδομάδα. Κάτι ψυχάλες αγιασμού, φανταστείς, ο πολλής αγιασμός πήγε στους αιρετούς και στα κτίρια. Ουσιαστικά είναι και αυτοί που το χρειάζονταν.
0: Να πιάσει τόπο.
1: Κάτι ψυχάλες πήρα.
0: Να πιάσει τόπο.
1: Ναι, ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αγιασμούς στην έναρξη εργασιών, αλλά εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Κάθε τι καινούριο.
0: Εδώ είδαμε αγιασμό στο φράγμα κόρης Γεφύρου.
1: Εγγένεια είδαμε στο φράγμα.
0: Στην αρχή είπαν εγγένεια, μετά το κάναν αγιασμό.
1: Τώρα αυτό δεν είναι καλός ο συνδυασμός που κάνεις με στο μυαλό σου. Γιατί εμάς, πέρα από το ότι ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, άλλοι μόνο που ξεκινάνε, 1η Ιουνίου ξεκινάνε οι εργασίες, ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι ότι λόγω του ότι είναι ο στρατός από πίσω, η ΜΟΜΚΑ και όλοι αυτοί τέλος πάντων οι οποίοι θα επιβλέπουν το έργο, ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη και αν χρειαστεί κάτι υπόλοιπο, γιατί κάποια στιγμή ξέρει την κουβέντα και στα πηγαδάκια είπαμε ότι μπορεί η μελέτη να προέβλεπε ας πούμε ένα συγκεκριμένο ποσό, αλλά από τότε μέχρι τώρα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στις τιμές, οπότε μπορεί και κάτι να χρειαστεί παραπάνω, διαβεβαίωσε ο Νότης Μηταράκης ότι η κυβέρνηση θα το δώσει και θα είναι στο πλευρό μας. Να. Και 1η Ιουνίου ξεκινάνε οι εργασίες στο κτίριο της παλιάς Ιχθυόσκαλας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, μέχρι τον Οκτώβρη περίπου θα γίνονται εκεί οι εργασίες και μετά αφού περάσει όλη η καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, που αλίμονο αν δεν είχαμε και Τελωνείο αυτή την περίοδο, έτσι, θα μπούμε στη διαδικασία να γίνονται οι εργασίες στο κτίριο του Τελωνείου, το οποίο θα μεταστεγαστεί βέβαια σε κοντέινερ στο χώρο των Ναύλιο που υπάρχει απ' έξω μεταξύ Λιμένα Αρχείου και Τελωνείου.
0: Ο στόχος δηλαδή είναι να τελειώσει πότε?
1: Ο στόχος είναι να τελειώσει 18 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είναι το χρονοδιάγραμμα. Και όλοι είναι σίγουροι ότι δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
0: Είχαμε και κάποιους εκπροσώπους από το Υπουργείο Μετανάστευσης που έχει χρηματοδοτήσει το έργο?
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω αν κάποιοι από, κάποιους από τους ανθρώπους που είδαμε εκεί ήταν από το Υπουργείο. Όσον αφορά βέβαια Γενικό Γραμματέα ή Υπουργό ή κάποιον από την ηγεσία του Υπουργείου, όχι, δεν υπήρχε κανένας.
0: Ποιοι απίφθηναν χαιρετισμό?
1: Χαιρετισμό δηλώσεις έκαναν βασικά. Εκεί δεν, ο Μητροπολίτης ή ο κύριος Μάρκος ήταν αυτός που έκανε τον αγιασμό και ευχήθηκε κι αυτός πολύ σύντομα να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να τελειώσει δηλαδή το έργο άμεσα. Ο Νότης Μηταράκης, ο βουλευτής Χίου, ο Γιάννης Μαλαφής, ο δήμαρχος, ένας στρατηγός, τώρα δεν θυμάμαι, νομίζω Κρέκας, Κρέζας, κάπως έτσι από τη ΜΟΜΚΑ που είναι και ο επιβλέπων του, που θα κάνει και τις εργασίες, και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Παντελής Ολεγάτος.
0: Λοιπόν, ας πάμε να τους ακούσουμε, ξεκινώντας από τον...
1: Όλοι αγιαστήκανε πάντως, όλοι αγιαστήκανε, όλοι ήταν χαρούμενοι και μακάρι βέβαια αυτή η χαρά.
0: Ξέρεις τώρα τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει την Ατάκα του Ηλιόπουλου στην ταινία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ναι, ναι, μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Συνήθως στην αρχή είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Από τη μέση και μετά άρχισε λίγο και χαλάει το πράγμα. Ας ευχηθούμε αυτή τη φορά να μην το συναντήσουμε στο συγκεκριμένο έργο. Γιατί αν μη τι άλλο, με ένα αεροδρόμιο μισό και ένα Τελωνείο προβληματικό, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα είναι καλή περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: καλό
0: Βαγγελιό. Καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Νότι Μηταράκη αρχικά.
2: Να πήραμε την πρωτοβουλία να χρηματοδοτήσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο για τη Χίο. Την αναβάθμιση, την επέκταση, την ανακατασκευή της πύλης εισόδου εξωτερικού του λιμένα της Χίου. Που είναι η βασική πύλη εισόδου για τις τουριστικές ροές που έχουν αυξηθεί πολύ σημαντικά προς το νησί μας. Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμος Χίου ορίμασε το έργο, το οποίο εκτελείται σήμερα υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και ευχαριστώ τον υποστάριο κ. Γρατσία που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Είναι ένα κρίσιμο και σημαντικό έργο, το οποίο βοηθάει τη Χίο να αναπτυχθεί τουριστικά. Μαζί με το νέο κτίριο του αεροδρομίου του Χίου που ολοκληρώθηκε το 2025. Το διάδρομο του αεροδρομίου που ολοκληρώνεται το 2027. τελικά όλα τα μεγάλα έργα που συζητάμε εδώ και πολλές δεκαετίες ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Στοιχείο υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία που εργάζεται συστηματικά να βρει λύση σε κάθε πρόβλημα απέναντι σε λίγους που προσπαθούν να βρουν πρόβλημα σε κάθε λύση. Στοιχείος όμως προχωράει μπροστά.
0: Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Μαλαφή.
3: Σήμερα, όπως είδατε, είχαμε την ευκαιρία να ανακοινωθεί η έναρξη του τόσο σπουδαίου έργου για το αύριο της Χίου, ένα δύσκολο έργο, πολυσύνθετο, με δύσκολες μελέτες και δύσκολο κατασκευαστικά και που θα γίνει σε διάφορες φάσεις. Θα δώσει όμως πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες, ειδικά τουρισμού, που προσφέρει ο τόπος μας. Πρέπει όλοι μαζί να το στηρίξουμε και βεβαίως να βοηθήσουμε από κάθε μετερίζει ο καθένας, ακόμη βεβαίως και στην όποια πρόσθετη χρηματοδότηση χρειαστεί για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αυτά τα δύσκολα έργα βγάζουν, που είναι και μέσα στη θάλασσα το μισό, βγάζουν διάφορα θέματα. Νομίζω ότι υπάρχει καλή διάθεση από όλους, γι' αυτό βάλαμε μπροστά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για να μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και να είναι ένα μεγάλο όπλο για τη Χίο μας.
4: Κύριε Δημάρχε, έτσι όπως το λέτε, ξεκινάει ένα έργο το οποίο δεν έχει εξασφαλισμένη πλήρη χρηματοδότηση. Αν αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επιτρέψει συνέχεια το να εκτελεστεί εντός χρονοδιαγράμματος.
3: Ξεκινάει ένα έργο που ένα κομμάτι του είναι μέσα στη θάλασσα, είναι δύσκολο και από την εμπειρία για τα έργα αυτά είναι ότι πάντα βγαίνουν κάποια θέματα που αυτά που είναι κάτω από τη γη είναι λίγο δύσκολα να τα προβλέψεις, αλλά νομίζω ότι όλοι είναι συντεταγμένοι αν θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση να δοθεί.
2: Αν μπορώ να πω πάνω σε αυτό και νομίζω ακούγομαι. Το έργο έχει ξεκινήσει με την πλήρη χρηματοδότηση που ζήτησε ο προϋπολογισμός του έργου που καταρτίστηκε από το Διαδημοτικό Δημοτικό Ταμείο και από το Δήμο Χίου όταν υποβλήθηκε το έργο. Προφανώς, αν κατά την εκτέλεση του έργου προκύψουν επιπλέον ανάγκες, η κυβέρνηση θα είναι παρούσα να στηρίξει ό,τι προκύψει ως αναγκαίο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου και την συμπληρωματική παρέμβαση Μηταράκη στο κομμάτι που έχει να κάνει με το κόστος του συγκεκριμένου έργου, διότι είναι πολλά τα χρόνια η αλήθεια που μελετήθηκε, ζητήθηκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης όταν υπουργός ήταν ο Νότης Μηταράκης και βρέθηκε το ποσό. Να πάμε τώρα και στον υποστράτηγο Νικόλα Ογκρέτσα, ο οποίος είναι διοικητής της πρώην ΜΟΜΚΑ, σήμερα Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών του Στρατού Ξηράς, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του έργου και στο ρόλο του ελληνικού στρατού στο σχεδιασμό και στην δημοπράτηση.
5: Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πριν δύο χρόνια προέβη στην οργάνωση, στην ίδρυση της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, αναδεικνύοντας τον διτό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων. Εκτός από την εξασφάλιση της εθνικής εξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδος μας, πλέον οι ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, βοηθώντας, συνδράμοντας το πυροσβεστικό σώμα που έχει τον κύριο λόγο, αλλά εκτελώντας και ειδικές κατασκευές, εκμεταλλευόμενοι το επιστημονικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, κατασκευές οι οποίες είχαν καθυστερήσει σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω της ΔΚΑΦΚΑ είναι ο φορέας υλοποίησης του παρόντος έργου, το οποίο έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση και ξεκινάνε αισίως οι εργασίες, ενώ κύριος του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να προχωρήσουν οι εργασίες και το έργο να παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς θα...
0: Όταν ολοκληρωθεί το έργο θα παραδοθεί στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ο πρόεδρος του οποίου, Παντελής Λεγάτος, στην δήλωσή του ανέφερε ότι τα έργα θα ξεκινήσουν την 1η του Ιούνιου και όπως μας είπε και νωρίτερα η Ευαγγελιό Ιαμέντα, στο υφιστάμενο κτίριο. που λειτουργεί ως αίθουσα επιβατών εξωτερικού. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στο χειμώνα από τον Νοέμβριο. Ακούμε τον Παντελή Λεγάτο.
6: Πραγματικά ξεκινάει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο νομίζω ότι αλλάζει και την πορεία του νησιού μας. Στόχος όλων είναι να ολοκληρωθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί από την αρχή, και αυτό είναι στοίχημα για όλους μας, και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, νομίζω ότι αν χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια, είτε χρηματοδότηση λέγεται αυτό, είτε κάποιο οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα να λυθεί, θα λυθεί άμεσα. Εμείς εδώ δεσμευόμαστε, η Δημοτική Αρχή, το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ότι θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό και ίσως και κάποια περισσότερα πράγματα για να πετύχει το έργο και να φτάσει στο τελείωμά του στην ώρα που πρέπει. Το μεγαλύτερο στίχημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι αυτό.
7: Πότε ξεκινούν οι εργασίες, κύριε Λεγάτο, έτσι να πούμε και μια εικόνα?
6: Οι εργασίες, βεβαίως, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από 1η Ιουνίου. Ήδη είναι εδώ ανάδοχος. Έχουμε δει όλα τα προβλήματα τα οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει τουλάχιστον στην αρχή, ούτως ώστε η 1η Ιουνίου να μας βρει εδώ εγκατεστημένο τον ανάδοχο και να ξεκινάει το έργο.
7: Από ποιο κομμάτι θα ξεκινήσει?
6: Θα ξεκινήσει πρώτα από την παλιά ηχθειόσκαλα. Θα γίνει η ανακατασκευή του συγκεκριμένου κτηρίου που βρίσκεται εδώ στα αριστερά μου, το οποίο θα υπάρξει η συνεχή αδιάκοπτη λειτουργία του τελωνίου, δηλαδή δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην καλοκαιρινή σεζόν που νομίζω ότι είναι στοίχημα όλων. Θα ανακατασκευαστεί το ιστορικό του κτηρίου και παράλληλα, που θα έχουμε φτάσει περίπου μέχρι τις 30 Ιουνίου ή 30 Οκτωβρίου λέμε, θα προχωρήσουμε στο κτίριο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Παντελή Λεγάτο, κρατάμε τα χρονοδιαγράμματα και εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε από κοντά, ελπίζοντας ότι όλα θα πάνε καλά και όντως θα ολοκληρωθεί μέσα στους χρόνους που πρέπει, έτσι όπως πρέπει και χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί, πλησιάζοντας πια προς το τέλος της εκπομπής.
8: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
10: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίαινα?
9: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
10: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
9: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
10: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
11: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
14: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλό είναι να προγραμματίζουμε κάποιες δράσεις, γι' αυτό σας το λέμε από τώρα που είναι νωρίς, διότι το Σαββατοκύριακο η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026 μας προσκαλεί σε γνωριμία με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών, μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το Σάββατο λοιπόν 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας, θα συναντηθούν όσοι ενδιαφέρονται, γιατί θα ακολουθήσει ξενάγηση στο σπήλαιο Αγίου Γάλακτος, στην Παναγία Αγίου Γαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Την Κυριακή τώρα 24 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο των Ψαρών, θα προγραμματίζεται να γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών, και βέβαια για να πάτε εκεί θα πρέπει προηγούμενα να προγραμματίσετε και το ταξίδι το ακτοπλοϊκό, να ξέρετε ότι τα δρομολόγια του πλοίου από Βολισσό είναι το Σάββατο στις 8 το βράδυ και την Κυριακή στις 9 το πρωί, και η επιστροφή από Ψαρά για Βολισσό στις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Αν φύγετε τώρα από Σάββατο θα πρέπει να κανονίσετε και διανυκτέρευση. Αν μείνετε τώρα στην πόλη και έχετε πιτσιρικιά, έχουμε και για εκεί πρόταση. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Μύριο στις 7 το απόγευμα ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα θεατρική παραγωγή, παιδική παράσταση, επιμένει στις παιδικές παραστάσεις ο Σύλλογος Γυναικών, με τίτλο «Μιλάνε τα δέντρα». Σκηνοθεσία Λένια Ξενάκη. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη Νίκη Ζήμαρη, η οποία διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο Μύριο. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα γίνει προπόληση εισιτηρίων το απόγευμα 6.30 με 8.30 και η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ. Λοιπόν, με αυτές τις δύο ειδήσεις φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έτσι, για να κλείσουμε ευχάριστα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11.35. Να είστε καλά, γεια σας.

0: ενισχυμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζετε ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketin. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Ενώ ότι Παπαγιαννάκου να ρυθμίζει στο ξεκίνημα της εβδομάδας τον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλ στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Οι συντελεστές εντάχει, γιατί σήμερα έχει πολλές ειδήσεις. Είναι η αλήθεια. Και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις πριν καν βγει ο Μάιος για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Ουσιαστικά έδωσε και ημερομηνία ο πρώην Πρωθυπουργός με έναν πρωτότυπο τρόπο. Θύελα ξέσπασε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
2: Εμείς έχουμε πει ότι με τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχουμε αντιθετικές πορείες και δυνάμεις. Πρέπει να συγκλίνουμε.
3: Ακούω διάφορους βουλευτές που έρχονται εδώ και λένε διάφορα πράγματα. Ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
4: Υπάρχει ένα δίλημα. Συντεταγμένα ή η γραμμή της αυτοδιάλυσης και της διάλυσης.
0: Συντεταγμένα, διαλυόμαστε. Αυτά λέει ο κύριος Νίκος Παπάς. Εν τω μεταξύ, υπογραφές μάζευε το Σαββατοκύριακο και η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει στον Άριο Πάγο το καταστατικό για το κόμμα της. Θα δούμε τους πρωταγωνιστές για το εγχείρημά της και τις αντιδράσεις.
5: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία.
6: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις επαρέθετες φιλορωσικές.
0: Το δικαίωμα να κηρύσει ΑΟΣ και περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπου θέλει θα δίνει στον Ερντογάν, όπως λένε οι πληροφορίες, ο νόμος για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αγνώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Αναλυτές σε τουρκικά μέσα το έχουν απογειώσει τις τελευταίες ημέρες.
7: Στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά και να έχουμε εκεί τη σημαία μας.
8: Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν έναν, έχουν έναν ευγενή μεν, αλλά όχι έναν υποχωρητικό γείτονα, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μην ανεχθεί παιχνίδια σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων.
0: Και ανταλλαγή απειλών έχουμε το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Τραμπ και Ιρανών. Πάρε τα πλοία σου από τον Περσικό, αλλιώς θα τα στείλουμε στο βυθό, του λένε οι Ιρανοί. Ετοιμαστείτε για δεύτερο γύρο βομβαρδισμών, τους απαντάει ο Τραμπ. Στα ύψη εντωμεταξύ βρίσκεται το πετρέλαιο.
9: Παρασκευή, Σάββατο ήμασταν αισιόδοξοι. Τιμολόγια πτωτικά. Και Δευτέρα, Τρίτη, μετά αρχίζει τσουκουτσούκου να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή απλία μόλι διατική 2.12-2.13.
0: Και στο ξεκίνημα της εβδομάδας να δούμε πως έχει και κατάσταση εκεί έξω όπου βρίσκεστε. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας ταλαιπωρείστε. Διάψευσέ με, Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα.
10: Καλή εβδομάδα. Δεν μπορώ να σε διάψω. Δεν μπορώ.
0: Κλέβεις εκκλησία εντωμεταξύ, αν πεις ότι.
10: Έτσι. Έτσι είναι. Αλλά θα σε εκπλήξω. Αυτό μπορώ να το κάνω.
0: Για
10: γιατί το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι στην βάρη επί της ουσίας. Η βάρη σκοροπίου λοιπόν προς το κοροπί κατά μήκος της βάρης έχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό, κυρίως στον περιφερειακό δρόμο. Ξέρουν όσοι περνούν από εκεί τι εννοώ. Είναι ακινητοποιημένος. Εάν κάποιοι θέλουν να αποφύγουν αυτή την καθυστέρηση, μπορούν να κάνουν τον κύκλο από τα λιμανάκια. Είναι όμορφη βόλτα, όμορφη ημέρα και να βγουν από την άλλη μεριά της βάρης και να συνεχίσουν προς την Ευελπίδων. Τι άλλο έχουμε? Είχε ακινητοποιηθεί ένα λεωφορείο στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισού, στην περιοχή του Ρέντι, με αποτέλεσμα μέχρι να πάει στην άκρη να πάνε τα συνεργεία, τα ανάλογα, η όβο, οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων. Έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, ήδη έγινε ένα τροχαίο. Δεν περίμεναν κάποιοι πως θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα μπροστά τους και ήδη έχει γίνει ένα τροχαίο. Να προσέξουμε λιγάκι το σημείο. Η Κόνωνος στον Πειραιά είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Πειραιά προφανώς. Από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας και στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή που έχει αρκετή κίνηση. τη σταδίου και την κάθοδο της Αρδιτού, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μη χειρότερα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω, κυρίες και κύριοι, το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι καλύτερο για όλους μας. Και εμείς θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο όχι με τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, θα πάμε και εκεί, αλλά με μία είδηση που προέκυψε λίγο νωρίτερα στην Κρήτη. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει εξέλιξη ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί μία μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχει συλλάβει η αστυνομία μία ομάδα ανθρώπων που πιθανότατα είναι και συγγενείς μεταξύ τους και που κατηγορούνται για σωρία βαρύτατων αδικημάτων που ξεκινάνε αυτά τα αδικήματα από εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Προσέξτε όμως, και αυτό εξηγεί και την παρουσία του Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο, επειδή το έχει ερευνήσει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Σουλιώτης και στην Καθημερινή και στο Sky το θέμα, καταλήγουν όλα αυτά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ενημερωθήκαμε και εμείς νωρίτερα σήμερα ότι πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση στην Κρήτη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να συλληφθούν τρία άτομα, είναι θείος και τα δύο νύψια, δηλαδή όπως είπες και εσύ είναι, έχουν στενή συγγενική σχέση, είναι από το χωριό Βορίζια που μας είχε απασχολήσει πριν από μερικούς μήνες με αφορμή την φωνική διαμάχη μεταξύ των μελών δύο οικογενειών. Ναι. Οι συλληφθέντες σε αυτήν την υπόθεση δεν σχετίζονται με κάποια από τις δύο οικογένειες. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα του εκβιασμού, του εμπρισμού και της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπες και εσύ...
0: Μισό λεπτό, ο εκβιασμός και οι ξυλοδαρμοί και αυτά, όχι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
11: όχι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κολλάει το απάτη.
11: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι διαφορετικές κατηγορίες, είναι εκβιασμός, εμπρισμός και απάτες σε σχέση με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πώς ταιριάζουν όλα αυτά.
11: Εάν πρέπει εντάχει, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή είναι σε εξέλιξη, δεν έχουμε προλάβει να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Εάν πάντως έπρεπε να συμπυκνώσω την δράση τους, όπως τουλάχιστον περιγράφεται από τους αστυνομικούς, θα σου έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες τρομοκρατούσαν τους συγχωριανούς τους, τους εκβίαζαν και τους αποσπούσαν εκβιαστικά τα χωράφια που είχαν στην ιδιοκτησία τους, τα οποία στη συνέχεια δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφάνιζαν δηλαδή ως μισθωμένα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως λέμε, στις δηλώσεις με τις οποίες αξίωναν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαζαν επιδότηση την οποία και εισέπραταν οι ίδιοι.
0: Πήγαινα σε αυτό το Γιάννη Σουλιώτη, του λέγανε θέλεις δεν θέλεις, το χωράφι σου θα το πάρω εγώ και θα το δηλώσω για να πάρω επιδότηση.
11: Ναι, ναι.
0: Και αν δεν θέλεις, μπορεί να υπήρχαν και συνέπειες για σένα.
11: Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει βία και να έχουν βάλει φωτιά περιουσίες συγχωριανών τους που αρχικά τουλάχιστον δεν είχαν υποκύψει τον εκβιασμό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία φέρεται να έχουν εισπράξει το διάστημα από το 2021 μέχρι και τώρα περίπου μισό εκατομμύριο, 580.000 ευρώ, κυρίως υπό μορφή επιδοτήσεων.
0: Ναι, αρκετά τα χρήματα. Εκ πρώτης δεν συνδέεται με τις περιπτώσεις της Κρήτης που
11: είναι,
0: είσαι ερευνήσει εσύ, Μεσοκύρ και τα λοιπά.
11: Μοιάζει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το... Δεν είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στον πυρήνα της απάτης.
0: Ναι.
11: Αλλά ίσως αν θέλεις δείχνει το πόσο απλωμένη ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστή παρατήρηση.
11: Κρήτη, σε τέτοιο βαθμό κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που ήταν απλά εκβιαστές, φρόντιζαν μέσω του εκβιασμού να παίρνουν και αυτοί χρήματα από τις επιδοτήσεις.
0: Σωστό, σωστό. Και μας είπες ότι την εξάρθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος.
11: Ναι, αν θυμάσαι μετά την. Τα Βορίζια είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι ένα τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, ότι θα αναβαθμιζόταν και ότι θα γινόταν διεύθυνση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη δουλειά.
0: Οπότε έβγαλε την υπόθεση, καινούργια
11: υπόθεση που φέρνει στο φως η διεύθυνση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, ο Γιάννης Σουλιώτης, για αυτή την περίπτωση που νομίζω ότι και τις επόμενες ώρες θα μας απασχολήσει, γιατί όπως είπε ο Γιάννης, μόλις τώρα έρχεται στην επιφάνεια. Ναι, μεν. Δεν είναι το μόντους αυτό που είχαμε συνηθίσει με γραφεία, κίδα, πάτες, πλαστά έγγραφα, αλλά όπως είπε ο Γιάννης είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό το πώς λειτουργούσαν τα διάφορα κυκλώματα σε κάθε πεδίο προκειμένου να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Και να έρθουμε τώρα στις εξελίξεις, στις επιταχυνόμενες όπως φαίνεται εξελίξεις που αφορούν τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θα αρχίσουμε από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Διαβάζω χθες στην Καθημερινή άρθρο. Οι ανακοινώσεις δρομολογούνται, έλεγε στην Καθημερινή της Κυριακής ο ρεπόρτερ, πιο νωρίς από τη 17η Ιουνίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου, εννοείται Τσίπρα. Κάποιοι έχουν κυκλώσει ήδη στα ημερολόγια τους την 26η Μαΐου. Και επειδή τα γραπτά μένουν, καλώς ήρθες Αντώνη Ατζόλετο. Εσύ το υπογράφεις το για ακόμη μια φορά και εσύ επειδή τώρα και λόγω χαρακτήρα, αλλά... Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται εδώ. Οι ακροατές του Sky έχουν την τύχη να σε ακούν και είσαι πολύ ακριβής στο ρεπορτάζ σου. Και λέω, επιβεβαιώθηκες σε λιγότερο από ένα 24ωρο, γιατί είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα με ένα πρωτότυπο για αληθινό τρόπο. Ε, ναι, να τον ανακοινώνει.
12: AI.
0: Δεν είναι αληθινά τα πιτσιρίκια.
12: Όχι, AI είναι.
0: Δεν πρόλαβα να το δω καλά το βίντεο. Νόμιζα ότι έβαλε δύο πιτσιρίκια με μπλουζίτσες. Ίσως μπορεί κάποιος να μην το έχει δει. Είναι δύο παιδάκια που φοράνε αθλητικές μπλουζές και το ένα έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5 και τα έχει δίπλα-δίπλα, δηλαδή 26 πέμπτου. Αυτό που αναφέρεις.
12: Άρα λοιπόν την επόμενη Τρίτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πιθανότητα στο Θησίο με κρεαθέα την Ακρόπολη. Αυτή είναι η τοποθεσία που έχουν σημαδέψει στη Λεωφόρο Αμαλίας. Περιμένουν την τελική έγκριση από ό,τι μαθαίνουμε. Πήγαν όλα πιο μπροστά και πήγαν όλα πιο μπροστά γιατί... Άλλα κόμματα τα οποία και αυτά ερίζουν για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το κόμμα της Καριστιανού, της Μαρίας Καριστιανού, που τα γεννητούρια του θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα σε πάω μετά στην κυρία Καριστιανού.
12: Και είναι βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δεύτερος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει αφήσει πολύ πίσω την πλεύση Ελευθερίας. Και μετά το συνέδριο, το Πασόκ εμφανίζεται ενωμένο, τσιμπάει δημοσκοπικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν μονόδρομο στο να το τρέξει και ο Αλέξης.
0: Ίσως είναι και το ενδεχόμενο ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές το Μάρτιο, ξέρω εγώ πότε το 27, μπορεί το Σεπτέμβριο. Οπότε πρέπει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί ένα μήνα πριν τις εκλογές πώς θα στήσει μηχανισμό και όλα αυτά. Οπότε μπορεί να είναι.
12: Όχι. Ναι.
0: Οπότε μας λες το Θησίο πιθανότατα.
12: Πιθανότατα, ναι.
0: 26 Μαΐου. Η ανακοινώση, η επίσημη
12: ανακοινώση. Θα υπάρχει μια διακήρυξη, την οποία προφανώς μετά θα κληθούν διαδικτυακά να την υπογράψουν όσοι θέλουν ώστε να γίνουν μέλη του κόμματος.
0: Τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και το όνομα.
12: Ναι, ναι, και το όνομα, τα πάντα.
0: Στις 26, ναι, δεν στις 26, θα το πάει.
12: Ναι.
0: Ξέρεις τι λέω, γιατί σου ζήτησα για την κυρία Καρισιά, να το πάμε λίγο μετά, για να σταθούμε λιγάκι στα του χώρου του συγκεκριμένου. Mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσεις μαζί μας, είναι ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΜΕΓΑ, και ο κύριος Μπάρκας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΣΚΑΙ. Νομίζω από αυτά που θα πούνε, θα ακούσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο καλά.
13: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Είναι πιθανόν, κύριε Χασαπόπουλε. Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
15: Εγώ δεν αρνούμε το γεγονός ότι ο Άλεξ Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης. Και βεβαίως θα τοποθετηθώ και εγώ σαν βουλευτής. Δεν νομίζω ότι χωράει πλέον άλλη διάσπαση. Δηλαδή, έχουμε τόσες διασπάσεις που έχει χορτάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε στο αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακούσαμε δύο βουλευτές, μάλιστα ο ένας στην ερώτηση του Ιορδάνη στο Μέγκα είπε ότι μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση.
12: Η πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σαφώς βλέπουν το μέλλον τους στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ είναι το δύσκολο. Η φόρμουλα που θα βρεθεί προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα, σχηματισμούς και φορείς. Από την άλλη, ακούμε ιδέες όπως του κυρίου Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση. Υπάρχουν άλλες ιδέες χωρίς να γίνονται πιο συγκεκριμένες για κάποιο είδους συγχώνευση. Ελπίζουν προφανώς και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, να βάλει νερό στο κρασί του την τελευταία στιγμή για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μιλήσει μόνο για πρόσωπα τα οποία θα μπουν στο κόμμα του χωρίς όμως προαπαιτούμενα, χωρίς να ζητάνε θέσεις και όλα αυτά τα οποία έχει ξεκαθαρίσει.
0: Και αφού έχουν παρετηθεί, νομίζω.
12: Και αφού έχουν παρετηθεί.
0: Άρα μπορεί να δούμε, γιατί τώρα ανακοινώνει κόμμα.
12: Ναι.
0: Μπορεί να δούμε να έρχονται και κάποιες παρετήσεις.
12: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Δηλαδή δεν αποκλείεται κάποιος να βγει πιο μπροστά. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εκφραστεί.
0: Δηλαδή θα πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις.
12: Ναι.
0: Θα πηγαίνουν σε ομιλίες τους. Και θα έχουν την ταυτότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ναι, απλώς έχουν εκφραστεί ενστάσεις και από τους βουλευτές, με δεδομένο το γεγονός ότι ειδικά πολλοί βουλευτές επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δεν είναι τόσο απλό για κάποιον έτσι απλά να παραδώσει την έδρα του. Αυτά τώρα σε συζητήσεις που γίνονται στα πηγαδάκια των βουλευτών. Αν κάποιος βγει πιο μπροστά και κάνει την αρχή και ακολουθήσουν και άλλοι, και αυτό δεν αποκλείεται.
0: Ναι.
12: Ενδεχομένως να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να δουν αν θα έχουμε εκλογές πιο νωρίς. Αυτό θα ξεκλειδώσει κάποια πράγματα σίγουρο. Αλλά σίγουρα οι εξελίξεις θα τρέξουν, γιατί είναι και αυτή η διαγραφή του Παύλου Πολάκη που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, που λειτουργεί σαν επιταχυντής. Ο Παύλος Πολάκης είναι ξεκάθαρος ότι με νύχια και με δόντια θέλει να κρατήσει την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτά που πρεσβεύει η πλειοψηφία του κόμματος.
0: Μάλιστα, οπότε να δούμε πώς θα δημιουργηθεί το τοπίο, είναι ακόμα λίγο θολό. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες ότι στο γραφείο της κυρίας Γρατσία που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στενή της συνεργάτηδα, η κυρία Γρατσία, δικηγόρος, μαζεύει υπογραφές.
12: Ναι, γιατί θα ανακοινώσει την Πέμπτη. Είδαμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σίγουρα επενδύει σε ένα πατριωτικό, πιο συντηρητικό κοινό. Νομίζω φαίνεται αυτό και από τα πλάνα τα οποία είδαμε, και με στελέχη που πρεσβεύουν αυτό το χώρο. Όπως επίσης έχει βάλει γερά το πόδι της και στον αντισυστημικό χώρο που τη στηρίζει όλο αυτόν τον καιρό, με αντίπαλο εκεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που ισχύουν και οι πληροφορίες ότι έχει και στελέχη προερχόμενα από το χώρο της αριστεράς, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορους χώρους και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό βέβαια μπορεί να γίνει πράξη.
0: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τα δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά θα μπει σφραγίδα για το Μένα Αλέξη Τσίπρα, όπως και προαναγγείλει ο Αντώνης στις 26 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω σήμερα αναβλήθηκε η κατάθεση των υπογραφών στον Άριο Πάγο, του καταστατικού δηλαδή, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως υπόθηκε. Οπότε, μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Η κυρία Καριστιανού, η οποία σε ένα live στα κοινωνικά δίκτυα, την ώρα που ερχόταν κόσμος στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, της δικηγόρου, να υπογράψει το καταστατικό, κάποιος έκανε live, μετέδε δηλαδή ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα, και είπε:
16: ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
0: Εκείνος που έκανε το live και κρατούσε το κινητό για να δηλώσει η κυρία Καριστιανού όσο την ακούσαμε να λέει, ήταν ο κύριος Σιουρδάκης. Ο κύριος Σιουρδάκης είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Στον ίδιο χώρο ήταν και ο κύριος Αυγερίνος, ο συνάδελφός μας, ο ανταποκριτής αρκετών μέσων και του Open στη Μόσχα, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος. Που λένε πληροφορίες ότι θα έχει και έναν ρόλο κεντρικό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επανέρχομαι στον κύριο Σιουρδάκη. Επαναλαμβάνω, εκείνος έκανε το live στα κοινωνικά δίκτυα.
17: Μεταδίδω live. Okay.
18: Δεν είναι κάτι άλλο.
17: θα αρχίσει να μπαίνει τώρα κόσμο.
0: Εκεί πάνω πάτησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σχολίασε.
17: Μου στείλανε να δω εγώ τη live μετά, πάτησα να δω τη live μετά και το λογαριασμό ήταν γραμμένο στα ρώσικα.
19: Καλά, δεν είναι.

0: και από πολιτικούς φίλους και από τους πολιτικούς αντιπάλους, για να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης, και είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρο.
0: Είχαμε το συνέδριο, θα σου ζητήσω και μια αποτίμηση με βάση τα όσα είδες και τις εκτιμήσεις σου και το σχόλιο σου, αλλά θέλεις, μιας και ο Αντώνης πριν από λίγο είχαμε τα κούμματα που είναι τώρα στα γεννητούργια, Τσίπρας, Καριστιανού, θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί, να μας πεις λιγάκι και την οπτική όπως τη βλέπεις στο ρεπορτάζ, δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Οι διαρροές από την κυβέρνηση για, για πιθανές εκλογές του Σεπτέμβριο δημιούργησε τις συνθήκες να ανοίξει το μπουκέτο των κομμάτων τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
0: Λες ότι αυτό τους οδήγησε να βγουν μπροστά,
1: Είναι και αυτός ένας λόγος που επισπεύδει κινήσεις. Είναι δεδομένο και νομίζω και συνυπολογισμένο. Στην κυβέρνηση τον έχει απλωθεί όλη η τράπουλα νωρίς. Το τραπέζι νομίζω ότι βοηθάει τον σχεδιασμό της. Γιατί ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 3, 4, 5, 10, ανάλογος που θα αποφασίσει ο κ. Μητσάκης να γίνουν εκλογές, μήνες μπροστά σου, να αντιμετωπίσεις αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους, να αναδείξεις κάποια θολά σημεία, παρά ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 1,5 να εμφανιστεί ένα κόμμα ως κόμμα διαμαρτυρίας και να μπορέσει να συγκεντρώσει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και να καταγράψει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πλήττοντας και την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος. Άρα λοιπόν ως προς αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θετικά βλέπουν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει εγκαίρως το πολιτικό τοπίο, με εξαίρεση το αν θα κάνει ή όχι, που είναι πιθανό, κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Παρακολουθώντας και τις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, και θέλω την προσωπική σου άποψη, πιστεύεις ότι κάποιο από τα... Μάλλον, επειδή είπες Σαμαράς, η εκτιμήση είναι ότι θα προχωρήσει τελικά ο πρωθυπουργός.
1: Υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό παίζει ρόλο στο γεγονός πως ο κ. Σαμαράς και έναν μηχανισμό διαθέτει γενικότερα στη χώρα και στελέχη, τα οποία μπορούν να τρέξουν εκλογικά, και ο ίδιος δεν έχει ζήτημα και αναγνωρισιμότητας και κατάθεσης θέσεων οι οποίες θα πρέπει να αποσαφινιστούν στο εκλογικό σώμα. Έχει πολύ συγκεκριμένο προφίλ.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, την εκτίμησή σου βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις μπορούν να κάνουν... Να επηρεάσουν, πώς να το πω, την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα νέα κόμματα. Αν όχι όλα, πια.
1: Καλά, με το κόμμα Σαμαρά προφανώς μπορεί να τον επηρεάσει. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και αναλόγως που θα είναι το πολιτικό σκηνικό την στιγμή των εκλογών. Δεύτερον, με τα νέα κόμματα δεν είναι μόνο, Σπύρο, το αν κάποιο από αυτά θα πάρει ψήφους που θα μπορούσε να τους πάρει η Νέα Δημοκρατία από εκεί. Απαραίτητα. Ας πούμε, σε ένα κόμμα Τσίπρα, δύσκολα ψηφοφόροι που λένε με σιγουριά θα ψήφισαν τον Αλέξη Τσίπρα, αν δεν έκανε κόμμα θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως και το πώς διαμορφώνονται ισορροπίες με βάση και τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, όσα περισσότερα κόμματα που είναι στην Βουλή, τόσο πιο δύσκολη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο πύχης για την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή διαμορφώνει και τις ισορροπίες. Ποιοι θα μπορούσε και θα μπορούσαν να είναι συμμαχίες επόμενης μέρας. Άρα ως προς αυτό προφανώς και επηρεάζουν όλοι όλους. Ναι. Και ένα ξεκαθάρισμα της δεύτερης θέσης επίσης νωρίς σχηματοποιεί και τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, τον βασικό αντίπαλο. Με τον οποίο θα κοντραριστεί την προεκλογική περίοδο, ποιος είναι ο αντιπαλός στην ουσία. Ασχέτως αν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πολλές φορές δεν μας αφορά η μάχη της δεύτερης και της τρίτης θέσης, προφανώς όμως αυτή και ρόλο θα παίξει και θα καθορίσει και ένα κομμάτι της τακτικής την οποία θα ακολουθήσει και της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνόν κόμμα την προεκλογική περίοδο.
0: Και τέλος για το συνέδριο, Γιάννη, τι μπορούμε να πούμε τώρα που τελείωσε?
1: Ήταν μια προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα, αλλά έχοντας ως στόχο την αυτοδυναμία όπως διατυπώνεται, είναι σημαντικό. Δεύτερον, είναι όπως ο κ. Μητσοτάκης έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το βήλημα, το οποίο θα δούμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα, δηλαδή ότι οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν για το ποιο πρόσωπο θα είναι ο Πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Και προφανώς

0: η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι προχωρά ενωμένη, συνεκτική, με ένα συγκεκριμένο στόχο που είναι η νίκη στις εκλογές. Και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν. Βεβαίως, δείχνοντας και πού θα κοιτάξει όλη αυτή την περίοδο, πρέπει να σου πω ότι θα κοιτάξει ιδιαίτερα στο μεσαίο χώρο. Νομίζω και οι παρενέσεις του κυρίου Μητσοτάκη προς τα στελέχη να μην μπαίνουν στο κλίμα οξύτητας που υπάρχει στην πλευρά της αντιπολίτευσης, να μην στις τηλεοπτικές παρουσίες επικρατεί από την πλευρά τους η ένταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του πώς απευθύνεσαι στο μεσαίο χώρο, μαζί με τα διλήμματα και την προοπτική της σταθερότητας της χώρας. Νομίζω ότι κοιτάει πλέον ξεκάθαρα εκεί, όπου και είναι ένα κομμάτι του ψηφοφόρου που έχει απομακρυνθεί, και είναι και το κομμάτι του ψηφοφόρου που του έδωσε τις πολύ μεγάλες νίκες και το 19 και το 23.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Γιάννης Καρντέλης. Νομίζω στο ίδιο πνεύμα, έτσι όπως μας το περιγράψε το Γιάννης, ήταν και τα όσα είπε το πρωί ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα, κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε.
1: Διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε. Και μετά της οικονομίας έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της βενζίνης, έχουν φτάσει στα 2,13-2,14 έχει πάει η αμόλυβδη, αλλά να δούμε και τι γίνεται με τη γείτονα. Πληθαίνουν οι φωνές αναλυτών για το τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που φέρνει ο Ερντογάν, μπορεί και μέσα στον Ιούνιο.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Νέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Αχρηστή.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores!
16: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας και θα πάμε αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτική η ανάλυση και του Μανώλη και του Βασίλη Νέδου, εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι στην Καθημερινή, για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις της Άγκυρας σχετικά με αυτό το νόμο για την λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
17: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε να εκμεύσουμε τους στόχους της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα και τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από το νέο νομοσχέδιο, το οποίο φαίνεται θα έρθει στις αρχές του Ιουνίου, αν δεν αλλάξει κάτι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται το πλαίσιο. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν και το εννοώ αυτό, διότι αν ακούσουμε τους αναλυτές για τις επιδιώξεις Άγκυρας, πραγματικά είναι να απορρέσει κανείς. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο ακούσαμε στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση ότι η Τουρκία μπορεί να φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει 152 νησιά, νησιές και βραχονησίδες, ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει τα πάντα στο Ανατολικό Αιγαίο κτλ. Αυτό που μαθαίνουμε και σήμερα, γι' αυτό και ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός, δηλαδή και σήμερα το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται, είναι ότι το νομοσχέδιο θα έχει, φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής 14 σημεία. Θα περιγράφει την υφαλοκρηπίδα την ΑΟΣ. Θα δίνει πράγματι δικαίωμα στον Ερντογάν για ειδικό καθεστώς σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Δηλαδή, εδώ είναι το Αιγαίο. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές έχει κηρύξει ΑΟΣ η Τουρκία. Το μόνο σημείο που δεν έχει κηρύξει είναι το Αιγαίο, και εκεί φαίνεται ότι όπως τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζει η Ελλάδα, να μπορεί να κάνει παρόμοια πράγματα η Τουρκία σε περίπτωση που χρειαστεί. Δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνει τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο αυτό. Θα υπάρχουν οι βασικοί κανόνες, λένε, οριοθέτησης που θα ληφθούν υπόψη και σε περίπτωση που υπάρξουν διαβουλεύσεις οριοθέτησης με την Ελλάδα στο Αιγαίο, δηλαδή μια γενική περιγραφή της κατάστασης. Θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο απέναντι στα βήματα της Ελλάδας για θαλάσσια πάρκα και περιοχές απαγόρευσης αλίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, αυτό αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, είναι στόχος, είναι βασικό στο Αιγαίο. Εκεί συμφωνούμε με τους συνομιλητές μας, να σας πω, στο ρεπορτάζ μας. Η Ελλάδα. Τώρα το πού μπορεί να φτάσει είναι στην ευχέρεια του Ερντογάν.
1: Δίνει την ευχέρεια στον Ερντογάν. Ακριβώς. Να κινηθεί εκείνος με βάση τη στρατηγική του, την τακτική του, τις επιδιώξεις του.
17: Οπωσδήποτε, γι' αυτό το ονομάζουν δόγμα γαλάζιας πατρίδας. Γι' αυτό λένε ότι υπάρχουν επιδιώξεις της Άγκυρας. Αλλά πραγματικά από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, από τα κόμματα, από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης μέχρι και αναλυτές, ακούμε πράγματα τα οποία αν ενταχθούν στο νομοσχέδιο, όπως λένε, εντάξει, νομίζω ότι εκεί τα δεδομένα θα αλλάξουν, δεν θα ταραχθούν μόνο τα ηρεμα νερά, πάμε σε άλλη φάση. Και αυτό το εννοώ. Νομίζω ότι θα επικρατήσει κάποια λογική όταν ακούμε τους Τούρκους να μας καθησυχάζουν και να λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις της Τουρκίας. Δεν θα έχει κάτι νέο το νομοσχέδιο. Βεβαίως ακούγεται πολύ ωραίο και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και ευχόμαστε. Αλλά επειδή στις γνωστές της Τουρκίας υπάρχουν και ζητήματα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, νομίζω εκείνα θα ενοχλήσουν αν περιγράφονται στο νομοσχέδιο όπως το λένε. Και αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι, προφανώς, για να δούμε και στη λεπτομέρειά του, γιατί μπορεί μερικά πράγματα να διαμορφωθούν και με βάση ή κάποιους διάβλους επικοινωνίας ή και την παρέμβαση άλλων και από τις άλλες πλευρές του Ατλαντικού. Οπότε μένει να δούμε το τελικό σχήμα. Σε κάτι που ούτως ή άλλως εσύ είχες προειδεάσει, γιατί είχες μεταφέρει στο, και εδώ στο Sky 100,3, στους ακροατές μας και στην Καθημερινή και στους τηλεθεατές του Sky, τις προθέσεις από τις αρχές κιόλας Μαΐου, τις προθέσεις Άγκυρας να ρίξει το βάρος στο Αιγαίο. Με δηλώσεις, ναι, τότε θυμάμαι, αξιωματούχων Τούρκων που έλεγαν ότι εντάξει, μόλις τελειώσει η ιστορία με το Ιράν, εμείς ξεκινάμε για Αιγαίο.
17: Θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα ασχοληθούν με το Αιγαίο. Δημοσίευμα της Καθημερινής στις 4 Μαΐου. Mm. Το οποίο δεν είναι, γιατί μας είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ η ατζέντα ήταν το Ιράν. Λέγαμε τι γίνεται. Τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή τελικά ήταν πράγματι. Φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τα βήματα της Αθήνας, θαλάσσια πάρκα, επιπλέον στρατιωτικοποίηση των νησιών με Ισραήλ όπλα.
1: Και η εμβάθυση των συμμαχιών, με Γαλλία, εδώ Μακρόν, το Ισραήλ, όλα αυτά.
17: Είναι και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ναι. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει κάπως, λένε, να απαντηθούν. Ναι. Θα δούμε.
1: Υπάρχει και μια ενόχληση, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου αυτό, για τη νέα επέμβαση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού σε πλοία ακτιβιστών. Πήγαιναν στη Λωρίδα της Γάζας και...
17: Ναι, βεβαίως, και πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση.
1: Α, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, λες.
17: Βεβαίως, όπου καταδικάζει φυσικά την επίθεση, κατηγορεί για άλλη μια φορά το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, θέλει να παρεμβαίνει οπουδήποτε και να συμβαίνει κάτι για τη Γάζα. Καταδικάζουμε την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, λέει η Άγκυρα, παγκόσμιου στόλου. Ωστόσο, ο Ισραήλ περιλαμβάνει πολλές από 40 χώρες. Οι πολιτικές και επιθέσεις του εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως την παρέμβασή του και να απελευθερώσει ανεβόρων τους κρατούμενους συμμετέχοντας στο ρίσκο. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μας που βρίσκονται στο ρίσκο και παρακολουθούμε ζενά τη διαδικασία σε συνεργασία με άλλες χώρες, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
17: Ήμουν έτοιμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είμαι απολύτως σίγουρος. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει κάτι, Μανώλη Κωστίδη. Απολύτως.
17: Αλίμονο, όλα λοιπόν να συμβούν. Αλίμονο, απλά είχα διαβάσει την απολύγη ώρα την ανακοίνωση και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, ναι, δημιουργείται ένα κλίμα από την πλευρά της Άγκυρας και μέσω επίσημων πηγών, όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και μέσω των καναλιών, των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, δημιουργείται ένα κλίμα ότι αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα θα προσπαθήσει να βάλει τη βούλα του νόμου στις αμφισβητήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο, ακόμη και νησιά. Λένε οι Τούρκοι ότι με αυτό το νομοσχέδιο 152 νησιά του Αιγαίου θα τα πάρουμε εμείς. Αυτά λένε στις τηλεοράσεις οι αναλυτές τους. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Και τώρα θα δούμε με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη το πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο πεδίο της οικονομίας αυτή τη φορά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Θέλεις να ακούσουμε μαζί έναν Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος βενζινοπολών Αττικής που ήταν στην ΕΡΤ, για να μας κάνει την εισαγωγή στη συζήτηση.
19: Η τιμή θα ξεπεράσει για τη βενζίνη το 2 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου, γιατί δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Και αυτό κρατάει τις τιμές σταθερά στα 110 δολάρια. Το πετρέλαιο κίνησης, που έχει και την επιδότηση των 20 λεπτών από την κυβέρνηση, το βλέπουμε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, όπου θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 2-3 μέρες, λόγω του ότι δεν έχει ζήτηση.
1: Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι αν το είχε ξεπεράσει αυτό το 2.10, 2.11, 2.13, άκουγα το πρωί την κυρία Ζάγκα, αρκετά ψηλά.
18: Ναι, η αμόλυβδη είναι το πρόβλημα. Η αμόλυβδη. Σε αυτή τη φάση. Συνολικά τα καύσιμα, σήμερα έχει ένα δελτίο η Τράπεζα της Ελλάδας, ο πληθωρισμός της ενέργειας, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, ήταν το Φεβρουάριο μείον 2%, ήταν συν 7,7 το Μάρτιο, και έγινε, πρόσεξε, σύν 21% τον Απρίλιο, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα. Και βέβαια η αμόλυβδη είναι πάνω από τα 2,11, ήδη το πετρέλαιο Brent από το πρωί σήμερα νωρίς έχει ξεπεράσει τα 2, το 1 δολάριο και το 1,11 επί της ουσίας, το δολάριο το βαρέλι. Θα έλεγα αρκετά υψηλά, αρκετά υψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σε βαθμό που αρχίζουν πλέον οι ανησυχίες για το πού μπορεί να πάει, το πόσο πιο ψηλά μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα και αν θα δούμε πάνω από τα 111, θα πάει στα 120. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, θα πάει μάλλον πιο ψηλά δεδομένου του αδιεξόδου που υπάρχει στο πεδίο επί της ουσίας, δηλαδή στο πολεμικό πεδίο, με αποτέλεσμα να έχουν ξανά ενεργοποιηθεί όλες οι χώρες ψάχνοντας μέτρα. Θα σου πω ότι σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι αιτήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων για να φέρει ένα πακέτο 1,5% του ΑΕΠ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινεί από τη συχνή απεργία διαρκείας τα φορτηγά στη χώρα, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, το οποίο η αλήθεια είναι σιγά σιγά επιβαρύνει τους πάντες και μολύνει όλη την οικονομία από άκρη σ' άκρη χωρίς να υπάρχει περιθώριο. Η Ευρώπη μέχρι τώρα έχει πει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού, αλλά αυτό πλέον είναι 2,5 μήνες η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις να το λες στο διήμικες, γιατί οι οικονομίες πιέζονται, οι πολιτικοί που έχουν την ευθύνη των χωρών πιέζονται επίσης, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις θα πρέπει να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που λύγει τέλος του μήνα, να θυμίσουμε, η υπόθεση του επιδότηση, μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου νωρίτερα, στο πετρέλαιο κίνηση.
1: Θεωρείς δεδομένο ότι θα ανανεωθούν αυτά τα ΠΑΣ?
18: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχει, δεδομένης της έμφασης που έδωσε στον πληθωρισμό και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω το αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν ξέρω ακριβώς τα περιθώρια που θα έχει. Εμείς στην Ελλάδα, το λέει ήδη η έκθεση σήμερα της Τράπεζας Ελλάδας, ένα από τα πιο προβληματικά και ανησυχητικά είναι το γεγονός ότι το βιώνουμε πιο άσχημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα, βιώνοντας περίπου το ίδιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στον πληθωρισμό. Πόσο υψηλότερο έχουμε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους. Σημάδι που δείχνει ότι είτε έχουμε υπερβολική εξάρτηση από το μεταφορικό κόστος, που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουμε και άλλα προβλήματα. Εδώ όπου πραγματικά βρίσκουν έδαφος σε κάθε κρίση μικρές κερδοσκοπικές προσπάθειες, οι οποίες βρίσκουν τον τρόπο να παγιοποιούν και να δημιουργούν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερες ακρίβειες. Πάντως παραμένει το υπαριθμό ένα πρόβλημα και για το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι η αρχή που έκανε σήμερα η Ιταλία δύσκολα θα ανατραπεί αν δεν ανατραπούν το δυσμενές κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολεμικό μέτωπο.
1: Επειδή είπες για τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, είναι το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων είναι στο τραπέζι?
18: Ιούνιο η συζήτηση, τέλος Μαΐου.
1: Το λέω γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το αν ακριβήνει το χρήμα, να αυξηθούν τα επιτόκια και δανειολήπτες και επιχειρηματίες και όλους μας.
18: Πρέπει να σου πω ότι ήδη το κόστος δανεισμού έχει ανέβει. Πρώτα απ' όλα γιατί ανεβαίνουν τα κρατικά ομόλογα. Σήμερα έχουμε μεγάλη άνοδο του κρατικού χρέους. Το αμερικανικό δεκαετές, το γερμανικό δεκαετές, συγγνώμη, είναι σε υψηλό 15ετίας. Δεν το έχουμε ξαναδεί στο 3,1%. Το ελληνικό είναι στο 3,88%. Το σπρέντ έχει μειωθεί παρεμπιπτόντως, αλλά δυστυχώς ανεβαίνοντας και τα δύο προς τα πάνω, απλώς το γερμανικό ανεβαίνει περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον δανεισμό των ΗΠΑ και το αμερικανικό ομόλογο. Αυτά όλα επηρεάζουν και τον εταιρικό δανεισμό και επηρεάζουν και τον δανεισμό συνολικά των οικονομιών, όπου παρατηρείται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλά πολλών μηνών και σε κάποιες περιπτώσεις και πολλών ετών, με αποτέλεσμα ήδη να φαίνεται οι κεντρικοί τραπεζίτες θα υποχρεωθούν με πληθωρισμό πάνω από το 3% να παρέμβουν. Και το λέω αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προγραμματίσει μια σύναξη των κεντρικών τραπεζιτών τέλος Μαΐου, όπου θα συζητήσουν άτυπα και οι αποφάσεις τους ενδεχομένως να ληφθούν για την πρώτη αύξηση μετά από 2 και πλέον χρόνια πτώσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου ή του Ιουλίου θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η Κριστίν Λαγκάρ πλέον μιλάει καθημερινά έτσι κι αλλιώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σημάδι ότι παρακολουθεί πολύ στενά πλέον την κατάσταση και νιώθει την ανάγκη να παρεμβαίνει. Και σημάδι βέβαια συνήθως που προδιαθέτει ότι έρχεται παρέμβαση στο μέτωπο των επιτοκίων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο διεθνές πεδίο της οικονομίας. Και όταν λέμε διεθνές πεδίο, εννοούμε και την Ελλάδα. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όλα αυτά που ακούσατε να διαμορφώνονται διεθνώς, τα απόνερά τους και με μεγάλη ορμή. Παραδόξως ή και όχι παραδόξως, αυτά τα απόνερα έρχονται στη χώρα μας σαν τσουνάμι. Αυτό που μας είπε ο Νίκος, με άλλους ρυθμούς ο πληθωρισμός στις άλλες χώρες, με διαφορετικό στην Ελλάδα, μεγαλύτερο. Άλλες οι τιμές προϊόντων εκεί, διαφορετικές εδώ. Άλλες οι τιμές υπηρεσιών εκεί, διαφορετικές εδώ. Είμαστε ένα γαλατικό χωριό, αλλά από την ανάποδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Ρομποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
22: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
29: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
30: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
31: Να το, ήρθε.
29: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
32: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
33: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
34: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
35: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
34: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
1: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πρωτοψάλτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη στο στούντιο του Sky, γιατί δυστυχώς είχαμε και πάλι πολλά τροχαία δυστυχήματα, Γιώργο.
2: Μέσα σε ένα 24ωρο λοιπόν είχαμε 3 θανατηφόρα δυστυχήματα και το πιο σοβαρό από αυτά σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, στην περιοχή της Αφάντου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Είναι σε σοκαριστικές εικόνες που έχουν αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας. Να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο γυναίκες ουσιαστικά επιχειρούσε με χαμηλή ταχύτητα, ελαττώντας ταχύτητα, να στρίψει κάθετα για να μπει σε κάποιον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από τη Ρόδο προς την Λίνδο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται με μεγάλη ταχύτητα να φτάνει προς το σημείο ένα αυτοκίνητο που οδηγεί ένας 45χρονος άνδρας και μέσα στο οποίο φαίνεται ότι υπήρχε το παιδί του και η σύντροφός του. Είναι μια πολύ σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Εκτοξεύεται στον αέρα το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες και καταλήγει ένα αποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Δυστυχώς, όταν απεγκλωβίστηκαν ήταν ήδη αργά, είναι και μια άμορφη μάζα σιδερικών από τις εικόνες που έχουμε δει, το μετατράπηκε και το γιοταχή. Να τονίσουμε ότι πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 45χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου. Αυτός είχε οδηγηθεί μαζί με τους άλλους δύο επιβάτες τραυματισμένοι ελαφρά στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Γίνεται και μία έρευνα και με αυτά τα βίωτα που εμείς έχουμε δει να κάνουν το γύρο διαδικτύου από την τροχέα Ρόδου για τις ακριβείς συνθήκες. Αυτό το οποίο ακουστικά τουλάχιστον και οπτικά εμείς μπορούμε να δούμε πέρα από την πορεία που την περιγράψαμε, είναι ότι φαίνεται ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
1: Ναι, και είναι σοκαριστικό. Και ένας μοτοσυκλετιστής που σκοτώθηκε στο πέραμα
2: στη Λεωφόρο Δημοκρατία, σε ένα τσιμεντένιο τείχο κατέληξε.
1: Και στην Ελευσίνα.
2: Και στην Ελευσίνα είχαμε ένα 40χρονο επιβάτη αυτοκινήτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν αυτός και άλλα δύο άτομα αρχικά χτύπησε με το προπορευόμενο και συνέχεια κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αρκετοί τραυματίες στο θριάσιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άρα μιλάμε για 3 θανατηφόρα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην ατζέντα στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία, ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον αμάχων. Τουλάχιστον 2 νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ρωσικά drones έπληξαν ακόμη και 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.
1: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάληρο, στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες Νίκο, τελειώσαμε κιόλας με τα ποδόσφαιρα.
4: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
4: Έχει μια αγωνιστική ακόμα στα play-out, αλλά ξεκαθάρισαν και δύο ομάδες που θα πέσουν. Χθες τέλειωσε η θέσεις 1-8 και τυπικά. Η ΑΕΚ σφράγισε την κατάκριση του πρωταθλήματος με την
1: Φιέστα. Σε έχω ακούσει να το λες, βέβαια τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Σε έχω ακούσει να το λες στην εκπομπή σας με τον Μινά Τσαμόπουλο ότι γιατί αγωνίζονται από το 5 μέχρι το 8.
4: Ναι, γιατί είχε τη φανή ιδέα η ΕΠΟ να κάνει τον τελικό του κυπέλου νωρίς. Το πήρε ο Όφη, άρα η πέμπτη θέση, που αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, ναι, θα είχε αξία. Η πέμπτη θέση τώρα δεν έχει καμιά αξία. Γιατί...
1: Οπότε έπαιζαν μεταξύ τους ένα 5-8, αλλά χωρίς.
4: Από ένα σημείο και μετά δεν είχε απολύτως καμία σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Είχαμε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, σε συνδυασμό με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ την τρίτη. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από το δεύτερο προκριματικό Champions League. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και τρίτος προκριματικός, αλλά η θέση που μπορεί να οδηγήσει στο Champions League την πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε ξαναβολή σε αναμέτρηση που ήταν να γίνει το Σάββατο το Πανσεραϊκός Πανετολικός, αλλά επειδή έριχνε χαλάρι στις αίρες έγινε χθες. Ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχε πέσει από το Σάββατο η ΑΕΛ, υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Έκλεισαν και αυτές οι δύο θέσεις. Είχαμε και στο μπάσκετ τον Παναθηναϊκό να νικά στη Μύκονο 90-76, 2-0 νίκες και συνέχισε. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81, 1-1 νίκες. Άρα θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιώσια. Για να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
1: Θα γνωρίσει όσο προχωράει η εβδομάδα που θα επικεντρωθούμε, έτσι.
4: Σε Final Four. Όπως Final Four είχαμε και χθες με το Sky. Έτσι. Να κατακτά το πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ.
1: Κοίτα, χαρές εδώ οι Skyκοι μπασκετμπολίστες από χθες τα ακούω αυτά. Εντάξει, όχι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
4: Δεύτερη φορά στην ιστορία του Sky είναι πρωταθλητής.
1: Και τα λέει αυτά επειδή είναι βασικό μέλος της ομάδας μπάσκετ.
4: Βασικό μέλος δεν είμαι. Έξω δεξιά στον πάγκο. Βασικό μέλος δεν είμαι.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου, του πρώτου αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μένετε εδώ βεβαίως, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται και τα παιδιά της αλλάγης. Να είστε καλά.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς.
10: Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
16: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
17: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
16: Με Noforce.
17: Και Προσταζάν.
16: Από τη Vogel.
18: Vogel, υγιένα και φυσικά.
17: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
19: Η ώρα είναι 3 και 2 πρώτα λεπτά.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 93,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 7 στο Παρίσι. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο Στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασδότ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Η αναχέτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων στο Λίσκο για τη Γάζα συνιστά πράξη πειρατείας, καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καλούνται την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τεαβέλας μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. Τώρα είναι αργά για δάκρυα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αργά για να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δις ευρώ και να απολογηθεί πολιτικά, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Μόλις έρθει στα χέρια μας η πιστοποίηση των σχεδίων ασφαλείας για τα πανεπιστήμια, θα προχωρήσουμε με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών μέσων εισόδου αλλά και των security, ανέφερε στον Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σχετικά με την συζήτηση περί κατάργησης των πανελλαδικών και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τα παιδιά που φοιτούν τώρα στην δευτέρα ή τρίτη τάξη του γυμνασίου. Απευθυνόμενοι στα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, τα προέτρεψε να επισκεφθούν διαδικτυακά το ψηφιακό φροντιστήριο, στο οποίο έχουν ήδη αναρτηθεί και τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικά τεστ. Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της pop, Σακίρα, από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι Ισπανικές φορολογικές αρχές. Το δικαστήριο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει μαζί με τους τόκους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μάρια Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Πέφτουμε, πέφτουμε, πέφτουμε.
7: Σοκαρένα, θα ξανασηκωθούμε.

0: στα λέω.
1: Τι είναι, πες τα.
0: Πού να στα λέω.
1: Κάτσε από σε αριθμού. Τι πες μου, πες μου.
0: Όχι, όχι, μη φωνάζεις, δεν μπορώ.
1: Δεν φωνάζω.
0: Μου συμβαίνει από το πρωί αυτό.
2: Ωχ, το κεφαλάκι μου. Ωχ, το κεφαλάκι μου. Πανάθεμάτων.
0: Άλλη μία, δεν μου φτάνει. Ας τον Παπαγιαννόπουλο να το πει, δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Τι είναι αυτό.
0: Καρφί.
1: Καρφί, ε.
2: Ωχ, το κεφαλάκι μου. Ωχ, το κεφαλάκι μου. Πανάθεμάτων.
0: Αυτό που έχω.
1: Μάτι.
0: Τι?
1: Μάτι.
0: Ή πονοκέφαλος.
1: Ή πονοκέφαλος απλά, ναι. Είναι κάτι το οποίο σε ακολουθεί ώρες.
0: Από το πρωί.
1: Σε ταλαιπωρεί ώρες.
0: Από το πρωί δεν με έχει αφήσει.
1: Από την ώρα που ξύπνησες δεν κοιμήθηκες καλά. Κοιμήθηκες με μάτι.
0: Κοιμήθηκα αργά.
1: Ναι.
0: Και χθες και το Σάββατο.
1: Κοιμήθηκες με μάτι.
0: Άρα δεν είναι μάτι. Μάτι-μάτι, λέτε, παιδιά.
1: Έχεις.
0: Δηλαδή, όλα θα λέμε μάτι.
1: Μάτι είναι αυτό.
0: Αν πω από μέσα μου το πάτερ ημών και κλάψω, σημαίνει ότι ήμουν ματιασμένη.
1: Τρόμαξα.
0: Έτσι πάει.
1: Τρόμαξα. Να κλάψει, να φύγουν το. Θέλει και έτσι σαν.
0: Ρε Σιγιάννη, για όνομα του Θεού.
1: Αλήθεια θέλει τσίσα.
0: Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε ανακοινώσεις. Έφτασε αυτή τη στιγμή επιτέλους. Την άλλη εβδομάδα, 26 Πέμπτου, μην κάνετε τίποτα. Ακυρώστε τα όλα,
1: ναι.
0: Γιατί ο Αλέξης ανακοινώνει το νέο κόμμα.
1: Δόξα το Θεό.
0: Επιτέλους.
1: Ναι.
0: Και επειδή συμβαίνουν τόσα πολλά, είπαμε με αφορμή αυτά να βουτήξουμε και λίγο στο αρχείο των παιδιών της αλλαγής. Και
1: ναι,
0: ξέρετε, κάθε βουτιά βγάζει διαμάντια.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Θέλω να σας πω ότι όλοι μαζί πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς.
4: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί.
3: Πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία.
4: Ομπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική.
0: Θα γίνω χειρότερα με αυτά που διαβάζω. Άκου τι μου στέλνει τώρα εδώ ο Σταύρος. Που δεν είναι Σταύρος, είναι το ψευδόνυμο Σταύρος.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, τι, τι.
0: Λέει, σε πονάει το κεφαλάκι σου, Αναστησοπούλου. Από το άγχος είναι σίγουρα τώρα που ήρθε η Καριστιανού και Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ.
1: Έχεις άγχος. Δηλαδή, έχεις άγχος λόγω Καριστιανού και Τσίπρα.
0: Άντε να ξεματιαστούμε.
1: Έχεις άγχος και λόγω Σαμάρα που έρχεται.
0: Και τα τρία μαζί.
1: Και τα τρία μαζί.
0: Μου έχουν πέσει πολλά, καταλαβαίνει.

0: μπορεί τα πράγματα να μην ήρθαν όπως θέλαμε, αλλά. Τι έγινε.
1: Όχι, πάμε.
0: Θα συνεχίσω.
1: Ναι, εντελώς.
0: Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Κάνω τον ειρωνικό δίπλα.
0: Ότι η Eurovision φέτος ήταν σαν να δούλευε για τα παιδιά της αλλαγής. Γιατί τέτοια καρέκλα, νότι Παπαγιαννάκο,
1: όχι,
0: στην εκπομπή δεν έχεις παίξει ποτέ. Τέτοια καρέκλα.
1: Μοναδική καρέκλα. Βουλγαρική.

0: Αστέριος, ο φίλος μου Αστέριος, ο φίλος μου Αστέριος, λέει δεν θέλω να κάνω το σπίωνο, αλλά...
1: αλλά κάνε τον λίγο.
0: Αλλά επειδή τον κάνει και επειδή με συμπαθεί, λέει, θα τον κάνω. Χθες σε μια έκτακτη εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου αναφέρθηκε το όνομά σου ότι τάχα δεν πατάς πόδι στο σταθμό Σαββατοκύριακα για αργίες και γιορτές.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Περαστικά Μαρία μας λέει το μάτι.
1: Αυτό.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Α, η Μαρία που έκανε εκτακτή εκπομπή ενώ εσύ δεν ήσουν
0: πολύ. Δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Ναι, ναι, έχεις
0: δεν τρέπεσαι. Έχεις κάνει δύο εκπομπές Σαββατοκύριακα που δουλεύω.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω. Καλά, αυτά δεν αφορούν τον κόσμο. Είναι εντελώς.
0: Όχι, αλλά. Γιατί τα λες τόσο νερά?
1: Όχι,
0: δεν πατάς αδικία και αργίες. Αφού δεν αφορούν τον κόσμο.
1: Είναι γεγονός ότι πια είσαι ο πολύς κύριος Κολυκθάς, ο οποίος πρέπει να κάνουμε τάμα για να δουλέψει αργίες στο Sky.
0: Δεν υπάρχουν τάματα. Όλες αργίες είμαστε εδώ πέρα.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης.
1: Ο κόσμος είναι εδώ και κρίνει.
0: Άστα αυτά που δεν αφορούν κανέναν. Αστέρι, ευχαριστώ πολύ που είσαι δίπλα μου. Μόνο αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ που είσαι δίπλα μου.
1: Ο Πάνος λέει αν είχε κερδίσει ο Ακύλας και αν είχαμε Πασόκ, δηλαδή μιλάμε για δύο διαφορετικές συνθήκες, θα ξεκινούσαμε την εβδομάδα με αργία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Φανταστείτε πόσες φορές θα είχαμε ακούσει το Φέρτο αν είχε κερδίσει ο Ακύλας.
1: Με συγκίνησε πάρα πολύ ο Ακύλας.
0: Ναι, ήταν εξαιρετικό.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μετά τον τελικό της Eurovision τον έβαλα ακόμη πιο βαθιά μες στην ψυχούλα μου.
0: Δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου μου, δείχνει την ποιότητα, την παιδεία που έχει.
1: Εντάξει, πέραν αυτόν τώρα, εμένα άλλο με συγκίνησε.
0: Τι?
1: Το ότι βγαίνει αυτό το γλυκάκι και λέει ότι μετά το τόσο love bombing που δέχτηκα, τώρα αισθάνομαι σαν να με εγκαταλείπετε, δεν υπάρχει. Δηλαδή θες να τον πάρεις μια τεράστια αγκαλιά και να του πεις ότι ναι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες, σε χαρήκαμε, ήσουν μια κινητή χαρά Ακύλα και εσύ και όλη η ελληνική αποστολή. Και προσπάθεια και δεν το βάλατε κάτω δευτερόλεπτο και φέτος ήταν και μια Eurovision, είναι γεγονός, που είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τελικά.
0: Ποια ήταν τα άλλα?
1: Είχε πολλά. Όλα αυτά που συζητάμε τόσες μέρες. Τι πια ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν πήγαν τίποτα αυτά από τα φαβορή τελικά.
1: Εντάξει, ναι, γιατί όλα πήγανε κουβά.
0: Όταν ακούτε στοιχηματικές και τα λοιπά, από την αντίθετη πλευρά εσείς.
1: Πάντα δεν γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα.
0: Αυτό που πιστεύετε εσείς.
1: Δεν έπεσαν έξω τα στοιχηματικές, έπεσαν έξω τα στοιχήματα. Πάλι του χρόνου όμως για τα στοιχήματα θα λέμε. Άρα τι νόημα.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Πάμε στο ίδιο λάθος πάντα. Κάνουμε το ίδιο λάθος, μην νομίζεις.
1: Αχ, τι παλιοί, πού το θυμάστε, ρε παιδιά. Τη Νίκη, θυμάστε. Λέει αυτή την προσευχούλα που έλεγες κάποτε ζωντανά στο ραδιόφωνο.
0: Τι θυμάσαι, ποια είναι?
1: Το του Χριστού τα ποδαράκια έχω εγώ μαξιλαράκια. Φύγετε κακά μυαρά, ο Χριστός είναι κοντά. Αυτό είναι για να μην βλέπεις κακά όνειρα μου. Λοιπόν, χάλια ξεκίνησε και εμένα η μέρα μου, αλλά δεν πειράζει. Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι, λέει ο Ζιο Κοκό. Τι λέει τώρα, να ηρεμήσετε, το άγχος τρώει τον κόσμο. Γεια σου, αγαπημένα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, θα το. Πώς είναι το τραγούδι της Βουλγαρίας, τι λέει?
0: Μπακαράγκα. Μπακαράγκα.
1: Μπακαράγκα. Είναι και καλά να διώχνεις τους δαίμονες.
0: Α, τέτοιο είναι.
1: Ναι, τα μυαρά. Ναι. Τα διώχνεις. Με αυτόν τον τρόπο τα διώχνεις.
0: Είναι μια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Είναι μια κατάσταση ή ξόρκι είναι αυτό?
1: Ορίστε.
0: Είναι μια κατάσταση γενικώς ή ξόρκι?
1: Είναι ότι όταν, επειδή μου νιώθεις στη ζωή σου ότι κάτι πάει να γίνει και σε ρίχνει,
0: ναι,
1: εσύ λες μπακαράγκα και το διώχνεις.
0: Για ένα βράδυ. Όριστα
1: αγριαβούνα. Όριστα αγριαβούνα, στα φιγάρικα. Εντάξει.
0: Πάντως για ένα βράδυ πραγματικά ήμασταν ωραίοι ως Έλληνες γενικώς. Γιατί κάτσαμε στα σπίτια μας. Εντάξει, κρίναμε.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο μαζωμός,
0: ναι,
1: σε μένα.
0: Ναι.
1: Το ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα μαζωνόμαστε.
0: Υπάρχουν πάντα υποκριτές, γνωστοί υποκριτές που έρχονται μόνη μέρα και λένε εγώ δεν είδα τίποτα, τι έγινε.
1: Και έκανε 83%.
0: Ναι, άρα ποιος το είδε? Ναι, ίσως το 5% που είδε το 10% που βγήκε έξω. Εντάξει, okay, καλά έκανες. Μπράβο σου. Δικαίωμά σου. Αλλά δεν μπορώ αυτούς που λένε αυτό τι είναι που παίζουμε. Το μπακατάτα, τι είναι, ας πούμε. Ναι, αυτούς δεν μπορώ με τίποτα. Κάνω ό,τι ξέρεις. Άστα το υπόλοιπο το παραμύθι. Και καλά, Eurovision παραμυθάκι, παιχνιδάκι κτλ.

0: περίπου 586.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια έφαγαν οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μία οικογένεια, ξαναλέω.
1: Θείος με ανήψια, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ερχόμουν εγώ, Νταΐς, ο θείος, με τα ανήψια μου, ερχόμουν σαν σοπούλο και το χωράφι, ξυλοκοπούσα αν χρειαζόταν ή σου έπαιρνα το χωράφι κανονικά, το δήλωνα εγώ. Και έπαιρνα εγώ την επιδότηση.
0: Ναι, απλά τα πράγματα. Τα ξέρεις πόσα ήταν.
1: Απλά πράγματα. Πόσα.
0: 40. Mm. Μέχρι τώρα έχουν βρει 40.
1: Με τον Νταΐλη και όλα αυτά.
0: Που τους έχουν κάνει όλα αυτά. Φαντάζομαι, για να πάμε τώρα στην καρδιά και στο ζουμί, ότι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ξέχασα, τα Βορίζια δεν έχουν αλφατάφ. Υπάρχει όμως λίγα χιλιόμετρα παρακάτω. Δεν ήξερε ότι η οικογένεια π.χ. Κολοκυθάνα του Σοπούλου Παπαγιαννάκου ήταν τέτοιχη. Φαντάζομαι.
1: Δεν είχα φτάσει ποτέ στα αυτιά τους κάτι τέτοιο. Απλά θεωρούσαν ότι είναι καλοί επιχειρηματίες και αυγατίζουν τα στρέμματά τους.
0: Δεν πιστεύω δηλαδή να υπήρχε και κανένας γνωστός μες στο αστυνομικό τμήμα και να έκανε καμιά δουλειά. Δεν θέλω αυτά να τα πιστέψω.
1: Αυτά είναι κακοήθειες από πράγματα που άκουγες στο παρελθόν. Έτσι. Δεν ισχύουν αυτά πια. Τα κάναν μόνοι τους τη δουλειά, ήταν πολύ επιτυχημένοι. Απλά αν χρειαζόταν, παίζαν και λίγο βία.
0: Δηλαδή, αν ας πούμε σε ένα χωριό οι δύο οικογένειες είναι οι Φουρτουνάκηδες και οι Βροντάκηδες, δανείζομαι. Αυτό δεν το ξέρει κανένας, ότι μπορεί να πάει ο Φουρτουνάκης να πάρει το κτήμα από τον Κολοκυθάκη για να πάρει την παράνομη επιδότηση. Όχι,
1: και να γίνεται ακόμα πιο μεγάλο στο χωριό.
0: Και στην περίπτωση που πάει, ας πούμε, ο Βροντάκης να τον καταγγείλει το Φουρτουνάκη ότι θα πάει να του κάψει το αυτοκίνητο. Όχι, παιδιά. Τα ξέρω αυτά, δεν τα έχει ακούσει κανένας.
1: Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Αυτά γίνονται στη Νότια Ιταλία, στη μαφία.
0: Όχι. Πίστευαν όλοι ότι στα Βορίζια τρέχουν όλοι με ξέμπλε και σκοτσίδες στα λιβάδια. Λογικά. Πόσο δίκιο έχει. Τότε λέγαμε για τους φραγκιαδάκηδες και τους καργάκηδες, αν θυμάμαι σωστά τις οικογένειες. Δεν είναι αυτές, είναι άλλες στα Βορίζια. Οι οικογένειες για τις οποίες συζητάμε και είναι τώρα στο στόχαστρο του ελληνικού FBI, δεν είναι αυτές οι δύο που σκοτώνονταν μεταξύ τους.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι άλλες δύο. Και κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχουν φιλήσυχοι άνθρωποι οι οποίοι έτυχε να έχουν περιουσία στα Βορίζια.
1: Υπάρχουν φιλήσυχοι άνθρωποι που δεν νοείται να μην ξέρουν τίποτα όμως. Με τόσες οικογένειες οι οποίες είναι στην περιοχή και κάνουν αυτά τα παιχνίδια. Γιατί δεν κάνουν άλλες δουλειές, κάνουν αυτές τις δουλειές.
0: Οι φίλοι μας με μαλώνουν και λένε ότι είχε κουράσει τόσο θερμή μου υποστήριξη το φετινό υποψήφιο.
1: Εντάξει,
0: να σας πω, δεν είχε να κάνει.
1: Τη χώρα μας.
0: Είχε να κάνει με το πόσο συμπαθής ήταν ο Ακύλης.
1: Ναι, ήταν.
0: Δηλαδή θεωρούσα είναι, ότι όλοι έπρεπε να του στέλνουμε νοητά αγκαλιές.
1: Ναι, είναι.
0: Μόνο αυτό.
1: Είναι πολύ συμπαθής.
0: Το συνέστημά του μου μπορείτε να καταγγείλετε. Μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να το καταγγείλετε.
1: Εντάξει,
0: ελεύθερα.
1: Επειδή το συζητάμε πιο χαλαρά πια σήμερα, γιατί απογοητευτήκαμε όντως, γιατί νομίζαμε ότι πάμε για κάτι μεγαλύτερο. Εντάξει, το τραγούδι μπορεί να μην άρεσε πολλούς. Όντως μπορεί να μην άρεσε. Ήταν λίγο παράξενο τραγούδι. Αλλά συμπαθήσαμε όλη την προσπάθεια αυτή. Και το γουστάραμε ότι μπορεί να είμαστε εμείς πρώτοι, ας πούμε.
0: Και εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, εμείς το στείλαμε το τραγούδι.
1: Α, ναι,
0: στον εθνικό, ναι, έγινε εθνικό τελικό, σας θυμίζω, και στείλαμε και αποφασίσαμε όλοι μαζί να στείλουμε.
1: Μεταξύ πόσων τραγουδιών, μου έχω καμία κουσταριά, πώς ήταν τα τελευταία, ο τελικός.
0: Ναι, ήταν η Μαρσό, ήταν ο Good Job Nicky, ήταν πολύ, πάρα πολύ.
1: Θα μπορούσαμε να στείλει κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Απλά.

0: πάντως ότι αυτοί είχαν καταφέρει να απλώσουν στην Κρήτη. Πάμε από το ένα στο άλλο τώρα, αλλά κουβεντιαστά ωραία, έτσι όπως τα συζητάμε και τα συζητάτε όλα τα θέματα κάθε μέρα. Το ότι είχαν καταφέρει να απλώσουν τα πλοκάμια τους, να κάνουν ψευδείς δηλώσεις, να παίρνουν όλες αυτές τις κοινοτικές ενισχύσεις, να κάνουν κουμάντο στα οικόπεδα και στα κτήματα του Παπαγιαννάκου, του Παπαγιαννάκη απέναντι. Δείχνει πόσες δεκαετίες μπορεί να γινόταν, παιδιά, αυτό.
1: Ναι, καλά. Καλά, εννοείται αυτό. Μα είναι πρακτική αυτή. Προφανώς ήταν πρακτική. Ήταν κάποιοι, δεν τα παίρνανε σήμερα και αύριο πέραν την επιδότηση. Όλο αυτό είναι βασισμένο πίσω, στα χρόνια πίσω. Τι λέμε τώρα.
0: Αν ήθελα, για να το καταλάβετε, αν ήθελα εγώ που ανήκα σε αυτή την οικογένεια να πάρω το κτήμα σου, σε απειλούσα. Και πήγαινα στο περιουσιολόγιο και το δήλωνα ως δικό μου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Και έλεγα, δεν θα μιλήσεις, δεν θα πεις κουβέντα. Γιατί θα έρθω εκεί πέρα με το... Θα έρθω με τα όπλα στο ζωνάρι.
1: Θα έρθω με αυτά. Άρα, το παίρνω εγώ δικό μου και εγώ το δηλώνω δικό μου, παίρνω την επιδότηση και δεν λες και κουβέντα. Όλα αυτά δεν τα ξέρει κανένας.
0: Και αν σ' αρέσει.
1: Δεν τα ξέρει κανένας όλα αυτά.
0: Πρώτη κιόλα. Καλέ, πόση ώρα
1: δεν. Κιόλα.
0: Καλά, μην ανησυχείτε, θα γυρίσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων.
1: Πώς μου αρέσει που είναι ο Νότης, πάω για να ακούς πάντα εδώ πέρα στην παρέα μας.
0: Ο Νότης, εγώ

0: τον βλέπω ανοίγει ψυχούλα.
1: Και εμένα ανοίγει ψυχούλα μου, πραγματικά.
0: Πώς είναι, είναι ο γιγάντιος Ακύλας, ο Νότς. Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα στα Χοντο Σέντερ στο ξεκίνημα της εβδομάδας, γιατί αυτή την εβδομάδα μπορείτε να βρείτε αντιλιακά και περιποίηση προσώπου, την αντιλιακή σας προστασία και την περιποίηση για το προσωπάκι σας. Περιποίηση πήγα να πω. Yeah. Από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές από 50 ευρώ και πάνω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: Τρεις εργενίτες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου.
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Οστεομούβ.
21: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
23: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
24: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
25: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς κόκκινο ομιλό, στη λεωφόρο Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, της καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σε 6 συλλήψεις Σταύρης για Ηρακλείου έχουν προχωρήσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούν με χρήση βίας ακτήματα και στη συνέχεια να υφαρπάζουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε 37 πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες, αύριο στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία, σε Αθήνα μέχρι 23 βαθμούς σε Θεσσαλονίκη.
2: Κοντίνο!
3: Ορίστε κύριε!
2: Φέρε με ένα ουίσκι.
3: Μάλιστα κύριε, η Δεσποινής. Κι εγώ ένα ουίσκι. Με νερό ή με σόδα. Σκέπαμε λίγο πάγο. Μάλιστα.
2: Κότινο!
3: Ορίστε κύριε!
2: Για δε στο ψυγείο, παιδάκι, μην πιστέψεις καθόλου σαλαμάκι.
3: Όχι κύριε, το φάγατε χθες όλο.
2: Έλα μωρή κατήγκο, έλα.

0: Αγγίλας.
1: Ναι. Ο Κιλές.
0: Ναι. Μπορεί ο Αγγίλας να μην το σήκωσε. Υπάρχουν όμως, υπάρχει αυτή η ομαδάρα που το σήκωσε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από το πρωί. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι.
1: Περήφανοι. Περήφανοι.
0: Μόνο περήφανοι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Μιλάμε τώρα για ομαδάρα στο μπάσκετ πρωτάθλημα τύπου. Το σηκώσαμε και έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο της ομάδας.
2: Τον Τζόφι έπρεπε να φέρετε. Φοβερή άμυνα. Φοβερός.
0: Για φωνάξτε λίγο και τον κύριο Τσούφ, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα
2: σύσκεψη,
0: πολύ.
2: Γιατί είχε και σύσκεψη.
0: Ναι, ναι, θα τον φωνάξουμε τώρα.
1: Έχει παίξει άμυνα, ο Γιάννης θα καταλάβει. Final Four Kaunas.
2: Ναι.
1: Γόκαψε James.
2: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός.
1: Πολύ δυνατός.
2: Έχω παίξει με τον Τσούφι, είναι εξαιρετικός παίκτης.
1: Πολύ δυνατός.
2: Είναι μαχητής ο Χριστός. Είναι μαχητής.
0: MVP ο Λεωνίδας Αθανασιάδης.
1: Ναι.
0: Που τα έκανε όλα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τα πάντα όλα.
2: Τελικό.
1: Και σκούπισε κιόλας. Γιατί πήγα από μόνο που δεν σκούπισε, αλλά πήρε και τη σκούπα και σκούπισε το γήπεδο.
2: Τελικό MVP.
1: Για μένα είναι MVP του πρωταθλήματος.
2: Πιο σημαντικό αυτό.
0: MVP του
1: ολόκληρου του πρωταθλήματος και του ημιτελικού και του τελικού και όπου θέλεις.
0: Λοιπόν, επειδή μίλησα με τον Αταμάν της ομάδας αυτής.
1: Δεν έχουμε Αταμάν. Ο Αταμάν δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι, με συγχωρείς. Ωραία. Με τον προπονητή, με τον coach της ομάδας, με τον Χρήστο Κάτσικα, τον coach K. Θα σας πούμε σε λίγο και ποιος είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας. Δεν το αποκαλύψουμε ακόμα. Περιμένετε για να έρθει και ο Τσούφης. Θα σας το πω εγώ γιατί μίλησα αποκλειστικά με τον coach. Χριστίνα Σούζη όμως.
1: Γεια
0: σας. Σιωπή του. Δεν της πάει δημόσια όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Αρχικά είπε
0: μου ντρέπεται.
2: Αρχικά είπε όχι, δεν γίνεται, αλλά μετά θα γίνει.
1: Μετά θα γίνει.
2: Είναι πάντα, είναι το Κάτσικα το δίχτυο.
0: Λοιπόν, κυρία Σούζη.
3: Τι κάνετε, καλά.
0: Πώς είμαστε.
3: Καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Θα σας πάει κάπου, δεν πρέπει να σας πάει ο coach.
1: Ο coach και
0: το έχουμε κανονίσει. Το έχουμε κανονίσει.
2: Είναι κανονικά. Ολόκληρο εκεί που να σηκώσετε. Δίκη, να σπάει κάπου. Να στείλει ένα πενθήμερο κάπου. Να σκέψω τα ξενοδοχεία σου. Δεν τα βάζει, ρε.
1: Εγώ δηλαδή δεν πάω πουθενά.
2: Δεν βάζει αλήθεια.
1: Εγώ δεν πάω πουθενά.
2: Για την ομάδα σου τα βάζει.
3: Ωραία.
2: Για πες τι γίνεται.
3: Ο καιρός σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
2: Σούπερ.
3: Από αύριο αρχίζει το πρωτοβρόχι.
0: Δείτε γιατί δεν ξέρω.
2: Δεν θα είναι έτσι.
3: Όχι, όχι. Θα είναι και την Τετάρτη, μια χαρά θα είναι. Λίγο βροχή μπορεί να έχει. Αύριο το απόγευμα, εδώ στην Αττική η βροχή.
1: Α, ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Να μην πλύνω αυτοκίνητο πάλι.
3: Κοίτα, το αυτοκίνητο μπορείς να το πλύνεις,
1: ναι.
3: Αλλά απλά θα βρέχεται. Δεν έχει σκόνη.
1: Α, οκ, okay, κάτι.
3: Έτσι,
1: κάτι
3: έχει φύγει σκόνη.
0: Τότε με το πλύνεις.
3: Καλώς τον πρωταθλητή.
2: Καθώς τον.
0: Περιμένετε, τελειώνει η κυρία Σούζη και μετά θα
3: τελειώνω εγώ
0: πολλά.
3: Και ναι.
0: Πάμε.
3: Λοιπόν, γενικά όλες τις μέρες αυτές ο καιρός θα έχει μια αστάθεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά.
1: Μέχρι πότε?
3: Μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Για δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, okay.
3: Μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Χάλια, τι, οκ.
1: Δεν έχω θέμα, θα δουλεύουμε κάθε μέρα με το Final Four και τέτοια.
0: Δεν θα πας Λευκάδα.
1: Final Four και με θεόρτια.
0: Τα ξενοδοχεία ποιος θα τρέχει τώρα?
1: Είναι στο αυτόματο.
0: Ωραία, ωραία.
3: Απλά να πω ότι η θερμοκρασία δεν πρόκειται να πέσει. Θα είναι εκεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, από 25 μέχρι 27 βαθμούς γενικότερα. Και εδώ στην Αττική βροχή την Τρίτη, απόγευμα, αύριο το απόγευμα δηλαδή. Και μετά, μάλλον Παρασκευή ή Σάββατο, μάλλον. Τετάρτη και Πέμπτη, μάλλον πιο δύσκολα να βγάλει εδώ η Αττική. Την Πέμπτη, σε όλα τα υπηρετικά θα έχει πάλι βροχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γενικά ένας άστος καιρός.
0: Και στην Αττική δηλαδή.
3: Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω να σας πω αυτή τη στιγμή.
2: Okay. Έχω πάρει το Σάββατο έξω.
3: Καλά,
2: δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Πόσοι με έχουν ερωτήσει
2: καλά,
3: για το Σάββατο.
2: Πάρα πολλά πράγματα. Ναι,
3: πόσοι σάββατο. Με έχουν ερωτήσει για αυτό το Σάββατο και δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, τι να... το μόνο που λέω είναι έχετε ένα plan B και περνώντας ημέρες να σας πω πιο περισσότερες λεπτομέρειες. Φαντάζομαι πως ναι, γιατί όταν okay. έχει ένα-δυο χαμηλά που προηγούνται,
0: σωστά.
3: πρέπει να περάσουν αυτά για να δούμε πώς θα πάει το τελευταίο που έρχεται και κάθεται από πάνω μας και δεν λέει να φύγει.
2: Μάλιστα, κυρία Σούζη μου.
0: Περιμένουμε λοιπόν, ευχαριστούμε Χριστίνα να μας παρακολουθεί.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Πρέπει να κάνουμε και για τον άλλο πρωταθλητή τώρα.
4: Ε, παιδιά, έπρεπε να βγω πρωταθλητής για να έρθω σε αυτή την εκπομπή.
2: Είσαι για κρυμοθόρητος.
0: Έρχεται και μας τη λέει, την ψώνησε ήδη. Ακόμη δεν τη σήκωσε την κούπα. Γεια σας, κύριε Τσούφ, συγχαρητήρια στην ομάδα.
4: Θα είμαι πρωταθλητής για ένα χρόνο.
0: Θα είσαι πρωταθλητής για ένα χρόνο.
4: Τουλάχιστον.
2: Σωστά.
0: Έλεγα πριν από λίγο, αφού ο κύριος Σταματέλος, συμπαίκτη σας και συνοδοιπόρος, έλεγε ότι παίξατε καταπληκτική άμυνα.
2: Ο Σταματέλος είναι μαϊντανό.
1: Ναι, κανονικά. Περνάω, παίξω, φοράω τα παιδιά, μπαίνω μέσα.
0: Τη εκπομπή κανονικά. Λέω ότι είχα αποκλειστική δήλωση του coach K.
4: Όπα.
0: Ναι, πριν από λίγο.
2: Ναι, ναι.
0: Μου έδωσε μία είδηση.
4: Για να δούμε.
0: Ποιος είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας?
4: Repeat, ελπίζω.
0: Όχι.
4: Τι?
2: Όχι.
0: Το παγκόσμιο τύπου. Ανεβαίνω. Δεν το ξέρετε μάλλον, καταλαβαίνω.
2: Δεν ξέρω ότι υπάρχει παγκόσμιο τύπου για αρχή.
0: Υπάρχει παγκόσμιο τύπου.
4: Όχι, όντως. 29 Ιουνίου, 6 Ιουλίου νομίζω.
0: Ναι, είδες εδώ.
4: Παγκόσμιο βετεράνων.
2: Και πού είναι, βετεράνων. Βετεράνοι είστε, τι είστε, ρε παιδιά.
0: Ο Σταματέλος έχει πάθει.
4: Αλλά δεν θα κατεβούμε ως Sky.
2: Ως τι θα κατεβούμε?
4: Ως Ελλάδα, ξέρω.
0: Ναι, ναι, παίκτες από διάφορες.
2: Άρα μεικτή, άρα ο Τσούφης, εγώ δεν...
4: Ο Τσούφης δεν.
2: Εγώ...
0: Το Λεωνίδα Αθανασιάδη θα μας τον πάρουν σίγουρα, ε.
4: Ο Λεωνίδας δεν ξέρω αν θα κατέβει.
0: Θα μας τον πάρουν από άλλες ομάδες.
2: Τι να πάνε να παίξουν, παιδιά, άμα δεν πάνε.
4: Έχει υποράψει συμβόλαιο για κακή του τύχη ότι θα παίζει μόνο στο Sky.
2: Ναι, φόρ ζωής. Είναι εξαρτημένος από τον Κάτσικα. Άστον αυτό.
4: Μόνο με Coach K.
2: Άστον αυτό.
0: Επίσης, η επόμενη ερώτηση στον Coach K που τέθηκε από εμάς είναι αν βγήκε, αν έβγαλε την ομάδα έξω για να φάτε. Δεσμεύτηκε.
2: Ούτε σουβλάκι. Καλαμάκι, όχι πίτα. Είχε κλείσει όλα τα μαγαζιά ο Λιόπουλος για την ΑΕΚ. Δεν μπορούσε, το επόμενο.
4: Έγινε τη φιέστα αυτές τις μέρες και περιμένει να.
0: Εσείς φιέστα έχετε κάνει, όχι ακόμα?
4: Όχι, θα κάνουμε κάποια στιγμή κάπου. Θα μαζευτούμε να πούμε μια μέρα.
2: Πότε πήρατε το τελευταίο? Το τελευταίο πότε παίξαμε, ρε?
0: Το 23.
2: Το 23. Δεν ήταν.
4: Εγώ δεν έπαιζα, αλλά.
0: Στο 2023.
4: 23, ναι.
2: Α, 23 ήταν.
0: Και 7 φορές έχετε πάει Final Four.
2: Σαν τον Μπαρτζόκα. Ναι, έλα, ωραία.
0: Έχω κρατήσει και σημειώσει για την ομάδα.
2: Ο Ιωαννίδης είχε πάει 7 φορές σε Final Four.
4: Και ο Ρενέσες και δεν τον πήρε ποτέ.
2: Ο Ρενέσες το πήρε νομίζω μια φορά.
4: Το τελευταίο. Μπορεί, όντως.
2: Καλά, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
4: Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα. Αυτό αποτελούσε το παράδειγμα του συνέχεια.
2: Εμείς τα πηγαίναμε, το παίρναμε πάντα, γι' αυτό ξέρεις. Για πες, Νίκο, ο Τσούφης εξαιρετικός αμυντικός, είπες.
5: Τόμας Γόκαπ. Τόμας Γόκαπ στα πολύ καλά του.
2: Ξέρετε.
5: Τι θες να σου πω.
2: Δηλαδή είναι γαβρό μυαλό τελείω. Δεν αλλάζει με τίποτα.
5: Γκάρι Πέιτον.
2: Τώρα το φτιάχνει.
5: Εντάξει.
2: Να βάλει γαβρό δηλαδή.
5: Για να καταλάβει όλο ο κόσμο που μα ακούει. Ναι, όλο ο κόσμο που μα ακούει. Δεν ενοχλήθηκε. Χθε που του παλέρα Τόμας Γόκαπ δεν ενοχλήθηκε. Κατάλαβε τι εννοώ.
2: Θε να πάω στον αγώνα.
0: Είχε υπερένταση ρεσιωτέ.
5: Και σήμερα δεν ενοχλεί.
4: Εντάξει, πάντω δεν παίζει κανεί άμυνα μόνο του έτσι.
5: Όχι, όχι, όχι. Επειδή είναι σεμνό. Επειδή είναι σεμνό, μόνο Τσούφ παίζει άμυνα. Μόνο Τσούφ παίζει άμυνα.
2: Ο Στάρ έχει ακόμα αυτό το διαστημικό παίκτη που βάζει 40 πόντου καθένα.
5: Ναι, ναι. Αυτόν τον σταμάτησε στου 15.
2: Αυτό σταμάτησε.
5: 13 το πρώτο ημίχρονο και 2 βολέ το δεύτερο.
2: Πώ το λένε
4: αυτό, ναι. Ο Γιάννη είναι φανταστικό παιδί.
2: Και καλό παιδί αυτό.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: 50 πόντου καθένα.
0: Ο Λεωνίδα μα πόσου πόντου έβαλε?
5: 30. 28 όμως έβαλε χθες.
4: Έβαλε 29 στο μνημητελικό.
5: Και 28 χθες νομίζω.
4: Ναι, κάπου.
2: Έβαλε 60 πόντους, δύο αγώνες, εντάξει.
0: Γιατί τον ρωτήσαμε.
4: Ψιλοκαλός και λέω.
0: Και λέει, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Είπε ο Σταματέλος.
4: Από συστολή, θυμάται. Μη σου πω και θυμάται και τα ποσοστά του.
0: Ο Σταματέλος είπε ότι είναι MVP του πρωταθλήματος γενικά, κατά την άποψή του.
4: Ναι, ναι, ναι. Είναι ο καλύτερος παίκτης. Συνήθως ο καλύτερος παίκτης βγαίνει από την ομάδα που το πήρε, έτσι.
5: Όχι μόνο για τον τελικό.
4: Αυτό λέω.
5: Λέω σε όλη την πορεία
4: του πρωταθλήματος, ναι.
2: Ήσταν όντως οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος τύπου ή ήταν τα κυκλώματα που προθέσαν το Sky λόγω Κάτσικα?
5: Ναι, τα κυκλώματα έπαιξαν το ρόλο τους. Τα κυκλώματα έπαιξαν το ρόλο τους.
4: Άντε ρε Σάντανα. Όχι,
5: αλλά είχαμε την καλύτερη ομάδα.
4: Στην κανονική περίοδο βγήκαμε πρώτοι.
2: Το ξαναδεί.
4: Ναι, και την παράδοση την τηρήσαμε. Το Star δεν.
5: Σπάσαμε την παράδοση.
4: Το Star ήταν τρίτο.
2: Α, μάλιστα. Κέρδισε με τελικό.
4: Και στην ουσία έκανε μια μικρή έκπληξη κερδίζοντας τους ηθοποιούς.
5: Σάββατο μετά το.
4: Κοψιδά θα βλέπεις κανονικά στον τελικό.
2: Α, μάλιστα.
5: Σάββατο μετά το δικό μας ημιτελικό που παίζανε οι ηθοποιοί με τους,
4: το Star.
5: Μου λέει ο Χρυσόστομος.
2: Ηθοποιοί.
4: Αλλά πρωτόποπα είχε διαφορετική.
2: Η άλλη ομάδα ποια είναι, η τέταρτη ομάδα?
4: DPG.
2: DPG αποκλείσατε εσείς στον ημιτελικό, έτσι. Σωστό.
4: Που μας είχαν αποκλείσει στον ημιτελικό εκεί πέρσι και βγήκανε πρωτοποπούς.
5: Στο ίδιο γήπεδο.
0: Πόσο σας χαίρομαι, συνάδελφοι, που είστε σαν μικρά παιδιά. Είναι η χαρά σας, ρε παιδί μου. Και είναι τόσο ωραίο αυτό. Και είναι. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η ομάδα?
4: Ο Sky.
0: Ναι. 10. Είναι 10.
4: Δεν ξέρω αν είναι 10. Πάντως αποτελεί συνέχεια της καθημερινής.
0: Ναι.
5: Ναι,
4: όταν ξεκίνησα εδώ στο Sky το 7, έπαιζα στην καθημερινή. Μετά διαλύθηκε η καθημερινή.
2: Εξηγήστε όμως ότι τι ώρα είναι οι αγώνες και τι ώρα πάτε.
5: Οι αγώνες είναι Δευτέρα βράδυ, 11.30 ώρα.
2: 11.30 βράδυ. Αφού έχετε δουλέψει όλη μέρα.
4: Ναι.
2: Ναι, είναι πολύ σκληρό αυτό εννοώ.
4: Για κάποιον.
2: Για
4: κάποιον της τηλεόρασης είναι λίγο σκληρό. Τώρα, αν δουλεύεις μόνο σε site ή σε εφημερίδα ή σε πιο εύκολο.
2: Ναι, που είσαι πιο χαλαρός, ναι.
4: αλλά την επόμενη μέρα είναι μαρτύριο.
0: Πώς νιώθεις που έχουμε στο στούντιο δύο τόσο γοητευτικούς και τόσο χλιταράδες συναδέλφους?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
4: Τρεις.
2: Όταν μεγαλώσω, θα ζημιάσω.
0: Ναι, σωστά.
2: Όταν μεγαλώσω, θα ζημιάσω.
0: Προς το παρόν, εσύ είσαι παρουσίαση.
2: Του θαυμάζω.
0: Ένα-ένα.
2: Έχω παίξει μαζί και με τους δύο. Είναι και δύο εξαιρετικοί παίκτες και συμπαίκτες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο παίκτες.
0: Φίλοι.
2: Καλά, φίλοι πάνω απ' όλα.
0: Τη Eurovision που την είδατε?
4: Εγώ στο σπίτι δυστυχώς. Ναι. Αν δεν είχα τον τελικό, θα ήμουν με παρέα.
0: Οκ, οκ. Εσύ, Νίκο.
5: 10,5 ώρα
4: είμαι Eurovision.
5: Ο συνήθιος επαγγελματίας.
2: Καλά, και εμένα με παίρνει ύπνο, σου να αληθεί, γιατί δεν ήταν συναρπαστικό το θέαμα.
5: Τίποτα. Και ξύπνησα το πρωί και μπήκα στα site και είδα ποιο την ξύπνησε.
2: Αν δεν ήμουν σε σπίτι με κόσμο, θα είχα κοιμηθεί κι εγώ πριν τις 11. Εύκολα.
0: Είδα τις φωτογραφίες του Άρη Πορτοσάλτε μέσα από το στάδιο με τη μητέρα Κύλα.
5: Όχι.
0: Όχι, ο Άρης, είπαμε να πάει μέχρι τη Βιέννη για
4: μέχρι έξω τον πρόλαβα, όταν μπήκε μέσα.
0: Όχι, μπήκε μέσα και έχει γίνει μέλος της οικογένειας Ακύλα πια. Ξέρει τους πάντες. Τον πατριό του Ακύλα, τη μαμά του Ακύλα, το θείο του Ακύλα, τη γιαγιά του Ακύλα. Όλους.
4: Είναι Eurovisionista.
0: Δεν το ερωτάς αυτό τώρα. Όχι.
4: Όχι. Πώς έκατσε αυτό το πράγμα.
2: Μήπως είναι όμως και στο ακρίβειο του καιρό.
0: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω του άρεσε.
2: Ναι, μάλλον του άρεσε.
0: Το είπε τέλεια τώρα που κέρδισε η Βουλγαρία. Το είπε πάρα πολύ ωραίο ο Γιώργος Καπουτζίδης. Λέγω που είμαι από τις Σέρες πάντως του χρόνου. Το βρήκα.
4: Σωστά.
0: Θα είμαι, λέει, στο σπίτι μου στις Σέρες και θα πεταχτώ να κάνουμε τον τελικό. Δεν είναι τίποτα.
5: Δίπλα.
4: Ο Άρης το ξέρει ότι του χρόνου θα είναι στη Σόφια τέτοιες μέρες.
5: Α, το έχει αποφασίσει από τώρα.
2: Φυσικά, φυσικά.
5: Αυτά είναι.
0: Εννοείται.
2: Ο κύριος Ουγγαρέζος μας παρακολουθεί αυτόν τώρα. Θέλει μια γνώμη για την Ντάρα από τους δυο σας. Από δύο πρωταθλητές. Γιατί είναι
4: η Ντάρα.
2: Που κέρδισε το.
4: Φοντάρα η Ντάρα.
2: Φοντάρα.
4: Ο Ουγγαρέζος είναι συμφοιτητής μου.
2: Ήμασταν
4: στην ίδια παρέα στο πανεπιστήμιο.
0: Αλήθεια τώρα.
4: Φυσικά.
0: Και δεν μιλάτε πια. Τι, στο παίζει φίρμα?
4: Όχι, δεν μου το παίζει φίρμα, αλλά χαθήκαμε λίγο. Καθένας έχει τις δουλειές του, αλλά η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Θέλω
0: να
4: πιστεύω.
0: Είναι και ο πολύς κύριος Σουγκαρέζος.
2: Ναι, τώρα εντάξει, δεν είναι τώρα δίκιο μας.
0: Απλά.
2: Μας είμαστε κανονικοί άνθρωποι.
4: Τώρα που το λέει, εσείς τώρα τον έχετε γνωρίσει στα ντουζένια του. Όταν εγώ τον ήξερα, δεν ήταν ο πολύς κύριος Σουγκαρέζος.
0: Τι ήταν ο Δημητράκης διπλανής?
4: Όχι, δεν τον λέγαμε Δημητράκη. Ο Δημήτρης που ήταν μέλος της παρέας.
0: Είχε χιούμορ, είχε.
4: Χαμός γινόταν.
0: Παναγία μου. Σου άρεσε το τραγούδι σένα της Βουλγαρίας, Νίκο?
5: Έντρελα, κανένα δεν μ' άρεσε από τη
0: Γιώργη. Σε έχει πιάσει ξυνήλες.
5: Όχι, όχι, θα ήθελα να το πάρει ο Ακύλας. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν τρελάθηκα. Ούτε μπορώ να σου πω ότι το παρακολούθησα για να σου πω ότι κάθε χώρα με άφησε ικανοποιημένο.
0: Με άγγιξε τόσο πολύ η δήλωση του Ακύλα που λέει μετά το τόσο love bombing νιώθω ότι παθαίνω αυτό το σύνδρομο εγκατάλειψης.
4: Ναι,
0: είναι απίστευτη η ατάκα.
5: Και τώρα που το λες, μου άρεσε.
4: Και συγγνώμη που ζήτησε. Σιγά τώρα, γιατί πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
5: Μου άρεσε εκείνη των Δανών. Που ήταν ο Άγγλος μόνος του, τον είχαν παρατήσει μόνο του. Ναι. Μόνο του. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
5: Ναι, μόνο του.
2: Και του πάνε, έλα την παρέα μας.
5: Ναι, είχε πήγε κάποιος και του έλεγα, κάτσε μόλι μαζί.
2: Να το δούμε μαζί όλο δηλαδή.
0: Ήταν αυτός που πήρε ένα.
5: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, οι Άγγλοι το έχουν βάλει στόχο ότι θα τρολάρουν το θεσμό. Έτσι κανονικά με αυτούς που έχουν θα μπορούσαν να τον
2: λάχουν. Υπάρχει και μηδέν κάποια στιγμή.
4: Και μηδέν, βέβαια. Πολλά μηδενικά. Αλλά από εκεί ότι τρολάρει τον διαγωνισμό μέχρι το να μην σε κάνω παρέα. Είναι μεγάλη
2: απόσταση. Είναι ντροπή.
5: Τον αφήνει τον άλλο μαζί.
4: Ναι, κρίμα.
0: Και σκέψω ότι αυτοί μπορεί να δουλεύουν 6 μήνες για αυτή τη δουλειά και πάνε και παίρνουν 0, κουλούρι. Ή ένα. Καλά στην αρχή στις πρώτες βαθμολογίες των επιτροπών και εμείς κάτι αντίστοιχο μας.
4: Ναι, δεν πήγαινε πολύ καλά.
0: Κάτι ασάκια παίρναμε.
4: Δεν πήγαινε.
0: Ναι, ναι, από εδώ και από εκεί. Δεν μας ψήφισε η Αλβανία, δεν μας ψήφισε η Σερβία. Μιλάμε αδιανόητα πράγματα.
2: Τα αδέρφια μας,
0: φυσικά.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή.
4: Όχι, Σέρβι, φέρτο.
0: Πόσο μας
4: 12.
0: Α, η Σερβία μας έδωσε το δεκάρι.
4: Ναι.
0: Ποιος άλλος, η Γαλλία δεν μας έδωσε τίποτα.
4: Το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία το ξεχάσαμε.
0: Πόσο μακρόν εδώ δεν ήταν προχθές.
4: Μόλις τα σκάσαμε για τα τέτοια
2: τελείωση. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία μόνο με Πασόκ αυτά. Δεκαετία του 80. Κάτσε, δεν είναι.
4: Αγόρι μου, εντάξει, είπαμε.
2: Σκούλες μας.
4: Σ' αγαπάνε τα παιδιά και δεν χρειάζεται να τα λες αυτά.
0: Επειδή αυτοί εδώ οι δύο γενικώς μου έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, ειδικά. Και επειδή πλησιάζει η ώρα, τι πιστεύεις? Ο κύριος Κολοκυθάς έχει κάνει τη δήλωση ότι θα πάει να ξυλώσει το κάθισμα που καθόταν όλα τα χρόνια για να μην κάτσει ποπός Ολυμπιακού.
4: Όπα, σε αυτή τη βραγμά,
5: Και πότε ξέρεις ότι θα είναι Ολυμπιακή εκεί? Ποια ήταν η Ισπανή?
2: Εκεί που θα μείνει, θα ήταν Ολυμπιακή.
5: Αυτό
2: δεν τα πήραν τα στήρια όλοι οι Γάβρετε. Πρέπει να πάρει τα στήρια.
5: Αφού δεν τα πουλάνε οι Παναθηναϊκοί.
2: Εγώ προσπάθησα να τα δώσω Τούρκο.
5: Ναι, δεν τα πουλάνε οι Παναθηναϊκοί.
2: Προσπάθησα να τα δώσω Τούρκο. Μιλάμε Τούρκο όλη μέρα. Εμεί τα
4: έχουμε κάποια υπεραξία. Ένα βγάλουμε και τέτοια.
5: Έχει εισιτήρια.
2: Έχω τα δικά μου.
5: Έχει εισιτήρια.
2: Έχω δύο.
5: Ωραία. Μετά την εκπομπή θα μιλήσουμε.
2: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Μαζί σου δεν μιλάω καθόλου. Δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό.
4: Υποθέτω θα τα με κάποια υπεραξία, να βγάλουμε και κάτι.
2: Θα μείνουν και νέες θέσεις.
4: Α, μάλιστα.
2: Να μην κάτσει κανένα.
4: Θα μπούμε και μέσα.
0: Ψάχνει να βρει ένα εισιτήριο.
2: Θα μείνουν και νέες
5: θέσεις. Έχει δύο εισιτήρια.
2: Θα μείνουν και νέες θέσεις.
5: Και δεν θα μου τα δώσει.
0: Θα το σκοτώσει λογικά.
5: Αλλά εντάξει,
0: θα σε περιμένει έξω.
4: Είναι που είσαι εδώ πέρα στην εκπομπή γιατί την αγαπά. Πάρα
2: θα βγαίνει άλλη εκπομπή.
0: Δεν ξέρω αν είδατε την ανάρτηση που έκανε ο Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, ο κ. Χαλιορίς. Ο οποίος έκανε την ανάρτηση με μια μπλούζα που γράφει Δεν έχω εισιτήρια.
2: Καλά, σκέψτε, περνάει αυτό.
4: Νόμιζα θα.
2: Καλά, σκέψτε, πολύ αυτό.
4: Θα βγάζε με μπλούζα προσευχή. Μην του κάνουν τον κήπο καλοκαιρινό.
0: Εσύ τι εκτιμάσαι θα γίνει, Χρυσόστομο, με το χέρι στην καρδιά.
4: Εγώ θέλω, επειδή το μπάσκετ θέλω να το πάρει είτε η Βαλένθια είτε ο Ολυμπιακός που έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Mm. Αν το πάρει η Βαλένθια να λέω ότι έχασα από τον πρωταθλητή.
0: Παγκόσμια ειρήνη.
5: Τσοφής τα εννοεί αυτά.
4: Το κακό είναι ότι εγώ τα χώνω στον Αταμάν από τον Νοέμβριο του 2025. Οπότε αυτή η σύνδεση με την ομάδα δεν υπάρχει. Όταν τους βρίζεις επί 15 μήνες και σε λένε κομπλεξικό, με λένε κομπλεξικό, δεν μπορώ να πανηγυρίσω. Mm-hmm. Ούτε βέβαια θα κάτσω και θα πω εγώ σας τα έλεγα και τα λοιπά. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση. Περιμένω την επόμενη μέρα. Ελπίζω και προσεύχομαι στο Ζέλικο να γυρίσει.
2: Μπράντοβιτς.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Μάλιστα μου κάνεις και την
2: εξήγηση.
4: Για να μπορέσω να ξανασυνδεθώ με την ομάδα. Σου λέω, είναι πολύ άσχημο για κάποιον ο οποίος... Ωραία, δεν είμαι οπαδός, αλλά την αγαπάω την ομάδα, στενοχωριέμαι. Να βλέπω τηλεόραση και είτε χάνω είτε κερδίζω να είμαι απαθής. Γιατί δεν μπορώ τον να τα μάθω.
0: Κοίτα τι ωραία που μιλάει ο Χρυσόστομος.
2: Πάρα πολύ ωραία μιλάει, πραγματικά. Θέλω να το φιλήσω.
0: Αγκαλίτσα.
2: Θα το πάρω αγκαλίτσα.
0: Ωραία, εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν μία από τις ομάδες που έπαιξε τον καλύτερο μπάσκετ?
2: Εγώ το πιστεύω ότι όντως ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει από τα καλύτερα μπάσκετ της Ευρώπης, αλλά θέλω να μην το πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Το χειρότερο ξέρεις.
5: Απόλυτα φυσιολογική δήλωσή του.
2: Είμαι απόλυτα τίμιος.
4: Το χειρότερο ξέρεις.
5: Συγγνώμη, ναι. Σε αυτό που λέει ο Γιάννης, δεν μπορώ εγώ να μην πω ότι το 2009 στο Βερολίνο ο Παναθηναϊκός είχε μία από τις καλύτερες ομάδες.
2: Δεν νικήσει κανένα. Τι κάνουμε τώρα.
5: Τι α πω. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουν όλοι.
0: Μην με κοιτάτε, βγάλετε τα από μέσα σας. Δεν έχω
5: δεν
0: θέμα.
5: Αλλά δεν ήθελα ποτέ να το πάρει.
2: Παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καλύτερη από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Αλλά δεν θέλω να το πάρει. Να κάνουμε τώρα, είμαι τίμιος.
4: Το χειρότερο είναι ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου το ρεπορτάζ λέει ότι θα έχει πολλά λεφτά διαθέσιμα στο μπάτζετ.
5: Ναι. Αυξάνονται τα έσοδα.
4: Αυτό.
5: Καινούριο γήπεδο.
2: Ωραία πράγματα αυτά.
4: Και αυτό να τα ακούει ο ανταγωνισμός.
0: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι σε αυτή την παρέα πια. Ξέρει, γνωρίζει ο Χρυσόστομος για τα ξενοδοχεία σου στη Λευκάδα, τον έχεις καλέσει.
5: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει.
0: Πες πώς λέγονται τα ξενοδοχεία σου.
2: Είναι στα Ματέλος Ριζόρτ, το μεγάλο. Είναι η παραλία στο Σταμαστέρα.
0: Σταμαστέρα.
2: Είναι το boutique hotel μέσα στην πόλη τη Λευκάδα, στη χώρα που
0: και έχουμε και κάποια ενοικιαζόμενα σε πολύ καλύτερες τιμές.
2: Και Airbnb προφανώς.
4: Και άλλο δωματιάκι θα δώσει δώρο μέσω τη εκπομπή.
0: Δεν έχει δώσει παιδάκι.
4: Ούτε το αγγέλιο του νερό, κατάλαβα.
2: Είναι ο βασιλιάς του Airbnb στη Λευκάδα και τώρα επεκτείνεται και στα άλλα νησιά. Θα σε κάνω. Δεν θα πατάς πουθενά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω.
0: Δεν θα ξαναπατήσει τη Λευκάδα.
4: Στην Πρέβεζα δεν αφήνουμε.
2: Πώς λέγεται ο φίλος που στέλνει, κάνει σούζα έξω από το ξενοδοχείο του Σταματέλου.
5: Ναι, ο πρόεδρος του συλλόγου Κολοκυθάς κάνει σούζα έξω από το ξενοδοχείο του Σταματέλου.
2: Κάνει σούζα έξω από το ξενοδοχείο του Σταματέλου.
0: Λοιπόν, μας διώχνει ο Παπαγιαννάκος.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έρχεσαι πιο συχνά σε αυτή την παρέα.
4: Οπότε με καλείτε εγώ
5: θα... Να ηρεμείς τα πνεύματα.
0: Γιατί είσαι η φωνή της λογικής. Πάντα.
4: Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Και για ό,τι θέλετε.
0: Όχι η φωνή της λογικής. Συγγνώμη.
2: Αφροδίτη.
0: Συγγνώμη.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: 4 παρά 3 πρώτα λεπτά, 3 και 57 λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και διάλειμμα πρώτα. Εννοείται, αφού τα περάσουμε από τα Hondo Center, θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο brand Biotherm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα μόνο στα Hondo Center. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
22: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
23: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
22: Με Noforce.
23: Και Προσταζάν
22: από τη Vogel.
24: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
23: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
24: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
25: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
26: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέρχονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να λέβουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά βλαβή διέλευση. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης με βίντεο που ανάρτησε δείχνει ότι ένα χρόνο μετά τις περσινές επισημάνσεις του δεν λειτουργεί τίποτα στην πυροπροστασία των θυμιανών. Επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 περίπου μήνες σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 2 ημεδαποί 56 ετών και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς του λογαριασμούς, από τους οποίους αφαιρέθηκε συνολικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης της Καρίας για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή του στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς, καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας Καλλιμασιώτης. 15 γαλάζιες σημαίες στο νησί μας. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιάδας, Καλόπετρα, Δημοτική Πλασχίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λιμνονιώνας, Όρμος Λό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες για να υποδεχθούν τους ζωολογόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφώνησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα Κοινή. Τετάρτη και Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότηση Ερκαρδαμήλων, Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλλιμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρση επικινδυνότητας, κατεδάφιση τμήματος κτίσματος, θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται κυκλοφορία οχημάτων. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025 σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή του Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Πρόκειται για τον Παντελή Σαλιάρη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, και τον Βασίλη Βίγκα, βιοκαλλιεργητή. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων» Στοιχείου την Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεών του με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο». Η συγγήτρια θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου συνεπεί στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 67%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
0: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέρχονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να λεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά βλαβή διέλευση. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης με βίντεο που ανάρτησε δείχνει ότι ένα χρόνο μετά τις περσινές επισημάνσεις του δεν λειτουργεί τίποτα στην πυροπροστασία των Θημιανών. Επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 περίπου μήνες σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 2 ημεδαποί 56 ετών και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς του λογαριασμούς, από τους οποίους αφαιρέθηκε συνολικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης της Καρίας για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή του στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς, καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε, χαρακτηριστικά έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας Καλλιμασιώτης. 15 γαλάζιες σημαίες στο νησί μας. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιάδας, Καλόπετρα, Δημοτική Πλασχίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λιμνονιώνας, Όρμος Λό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες για να υποδεχθούν τους ζωολογόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφώνησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα Κοινή. Τετάρτη και Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλλιμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρση επικινδυνότητας, κατεδάφιση τμήματος κτίσματος, θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται κυκλοφορία οχημάτων. Οι εκδόσεις ΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025 σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή του Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Πρόκειται για τον Παντελή Σαλιάρη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, και τον Βασίλη Βίγκα, βιοκαλλιεργητή. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων» στοιχείου την Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεών του με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο». Η συγγήτρια θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου Συνεπή στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης και διεθνώς καταξιωμένος Θεόδωρος Τερζόπουλος, που ανέβασε την πιο πολύ συζητημένη παράσταση των τελευταίων χρόνων, την Ορέστια του Εσχύλου, μιλά για την προσωπική και θεατρική του πορεία. Με αφορμή το βιβλίο «Στο Λαβύρινθο», ο Θεόδωρος Τερζόπουλος συναντά τον Χάινερ Μίλλερ. Από τις εκδόσεις Κείμενα, μας μεταφέρει στη μαγική διαδικασία της θεατρικής έκφρασης και στη βαθιά υπαρξιακή σχέση του θεάτρου με τον άνθρωπο. Pod.gr. Κύριε Τερζόπουλε, μπορεί το θέατρο να παίξει σήμερα έναν μεγαλύτερο ρόλο ως παρέμβαση στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία?
1: Ναι, θα μπορούσε το θέατρο να παίξει ένα ρόλο μεγαλύτερο σήμερα αν οι δημιουργοί σκεφτόμαστε περισσότερο την ιδέα της μνήμης και δουλεύαμε πάνω σε αυτήν και όχι πάνω στη λύθη η οποία έχει δημιουργήσει μεγάλο κενό μεταξύ της τέχνης και των θεατών. Δεν είναι αυτό.
0: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Κύριε Τερζόπουλε, είναι μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή να είστε σήμερα σε αυτό το podcast. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Η Ορέστια, που παρακολούθησε το ελληνικό κοινό αυτό το καλοκαίρι, λένε, το λέω και εγώ γιατί το είδα, ότι πρόκειται για μια εμβληματική παράσταση που πρόκειται να μείνει στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Τι λέτε εσείς?
1: Ελπίζω η μνήμη να μην μας διαψεύσει και να μην δηλαδή χαθεί και αυτή όπως όλα χάνονται μέσα στον ωκεανό του εφήμερου. Ελπίζω. Εγώ δεν μπορώ να πω, αυτό θα φανεί. Θα φανεί σύντομα. Ήδη ακόμα δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος και ο κοινωνικός διάλογος, η συζήτηση. Και εδώ και στην Ιταλία. Και εκεί ήταν η ίδια πήχηση. Είχε την ίδια πήχηση και έγινε μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, χωρίς να γίνει ένα showcase, ήρθαν όλα τα φεστιβάλ, σχεδόν όλα τα θέατρα και καλέσανε την παράσταση να κάνει μια μεγάλη τουρνέ στην Ιταλία. Δηλαδή αυτό κάτι σημαίνει και όλοι γράψαν ότι και είπαν ότι δεν είναι πλέον η Ορέστια, είναι ένα ζήτημα που αφορά τον άνθρωπο αλλά και την ιστορία του ίδιου του θεάτρου. Αυτό ήταν κολακευτικό για μένα, γιατί αυτή ήταν και η επιδίωξή μου. Ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις που αφορούν άλλα θέματα, ας πούμε πώς φτιάχνεις εικόνες που μένουν στη μνήμη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ίσως με κάποιο τρόπο κάτι επιτεύχθηκε και φάνηκε. Και σχολιάστηκε.
0: Είναι σίγουρο, εγώ προσωπικά δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το χορό. Νομίζω ότι σας το λέει πολλής κόσμος.
1: Ναι, ναι,
0: πέρα από τις εξαιρετικές ερμηνείες όλων των ηθοποιών, ο χορός είναι εικόνα που θα μείνει νομίζω στη μνήμη μας. Όσοι το είδαμε, αισθανθήκαμε αληθινά τυχεροί.
1: Επιδίωξη ήταν πραγματικά να επιστρέψει ο χορός στην αρχίστρα του Σεπιδαύρου. Και αυτό το καταφέραμε νομίζω. Από την πρώτη μέρα είπα στα παιδιά του χορού, σε 22 νέα παιδιά που είναι η γενιά της κρίσης. Είναι όλα φτωχόπεδα, είναι ο λαός, ο χορός είναι ο λαός. Είναι η μνήμη του φτωχού λαού, της φτώχειας που τη φέρανε. Τη φέρανε δηλαδή, δεν ήταν επιτηδευμένα παιδιά, δεν προσπαθούσαν να αποδείξουν κάτι. Ήτανε τιμένα πολύ νωρίς, αλλά παράλληλα υπήρχε μια σπίθα μιας εξέγερσης και καλλιεργούσα πάντα αυτή τη σπίθα διαρκώς μέχρι να δημιουργηθεί έκρηξη ενεργειακή και η διανοητική και η εξέγερση ιδεολογική. Δηλαδή δεν τους έκανα υποδείξεις θεατρικές, τους έκανα υποδείξεις περισσότερο ζωής ιδεολογικές, πολιτικές και γι' αυτό έφερα και πολιτικούς στην πρόβα, πολιτικούς, επιστήμονες πολιτικής, όχι πολιτικούς, επιστήμονες επιστορικούς, φιλοσόφους και πραγματικά άρχισε να ανοίγει σιγά σιγά το μυαλό αυτών των παιδιών και κάνανε αλυσιδωτές εκρήξεις μετά το δεύτερο μήνα. Ήταν εξαιρετική η εμπειρία. Δούλεψα, αν και πολύ κουρασμένος και από μια περιπέτεια της υγείας, ήμουνα σε ένα μικρόφωνο λόγω της υποφωνίας και τους μίλαγα σιγά σιγά. Κάποια στιγμή βέβαια υπήρχε μια έκρηξη, μια δική μου επιθυμία, και έβγαζα μια δυνατή φωνή, η οποία δεν ξέρω από πού έβγαινε πραγματικά. Και ήταν πραγματικά το στοίχημα αυτά τα παιδιά, και το πετύχαμε. Τους έλεγα, εσείς είστε οι πρωταγωνιστές και τα πρόσωπα είναι τα παραδείγματα, οι χαρακτήρες.
0: Το 1986 η πρώτη παράσταση του θεάτρου Άτης που δημιουργήσατε, ηγηθήκατε, ονειρευτήκατε, ήταν οι Βάκχες. Γιατί επιλέξατε στα 40 χρόνια που πέρασαν από τότε την Ορέστια?
1: Γιατί δεν ήμουν έτοιμος. Όπως δεν είμαι ακόμα έτοιμος, δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος να κάνω τις τρεις αδελφές του Τσέχοφ ή τον Άμλετ. Και ελπίζω να προλάβω να τα κάνω αυτά τα δύο έργα που επιθυμώ να τα κάνω. Δηλαδή αισθανόμουν ότι δεν ήμουν έτοιμος ως προς τις Ευμενίδες. Με φόβησαν, γιατί όποτε έβλεπα την Ορέστια δεν καταλάβαινα τι γινόταν στο τρίτο μέρος της τριλογίας, όπου όλοι χοροπηδούσαν και χαρούμενοι φεύγανε. Ενώ στο τρίτο μέρος, αυτό που καλλιεργεί Αθηνά, σε αυτή τη μεγάλη απάτη της δικαιοσύνης που εγκαθιδρύει τον Άριο Πάγο, αλλά με τους όρους που θέλουν οι αστεί, η αστική τάξη, η σημερινή δηλαδή αστεί, και όχι ο λαός, δηλαδή οι Ερηνίες. Και ξαφνικά άρχισε να το βλέπω ταξικά, άρχισε να βλέπω αλλιώς το όλο θέμα, και άρχισε να ανοίγει ένας ορίζοντας. Άρχισα δηλαδή ανάποδα τις πρόβες.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα να λύσω αυτό το γρίφο, αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μου άρεσε που αυτοί φεύγανε. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει μία θέση από το λαό, όπως και σήμερα. Υπάρχει, αυτό υπάρχει σε μία διαδήλωση, σε μία εκδήλωση. Βλέπεις, ο λαός εκτονώνει. Έτσι μπορεί να εκτονώνει και σε αυτό το έργο, το οποίο θεωρείται πολύ σημαντικό και ως προς την απόδοση της δικαιοσύνης και ως προς τη συνειδητοποίηση του λαού, των Ειρηνίων.
0: Mm-hmm.
1: Και τις έβαλα να είναι σε μια αμφιθυμική κατάσταση καταρχάς, την αμφιθυμία από την οποία καλλιεργεί και η ίδια η Αθήνα, και σιγά σιγά να κρύγνεται, σιγά σιγά.
0: Το τρίτο μέρος λοιπόν, αφού μπήκαμε, το βάλατε κι εσείς, ήταν αυτό που δημιούργησε και το περισσότερο διάλογο στην ελληνική κοινωνία.
1: Ακριβώς. Και το φινάλε φινάλε.
0: Και το φινάλε φινάλε. Ναι. Όμως εγώ τα ξεχωρίζω λίγο, θέλω να μιλήσουμε και για τα δύο. Καταρχήν για αυτό το τεράστιο θέμα του τι σημαίνει δικαιοσύνη, που θα ήθελα να μας εξηγήσετε λιγάκι, και τον τρόπο που χειραγωγεί η Αθηνά ουσιαστικά το λαό.
1: Αυτό που κάνουν τώρα και μέσα στη διάρκεια όλων των αιώνων, σε όλη την ιστορία του ανθρώπου, δηλαδή τους υπόσχεται και μετά δεν πραγματοποιεί τις υποσχέσεις. Αυτό που κάνουν οι σύγχρονοι πολιτικοί στον προεκλογικό τους αγώνα, γιατί και η ψήφιση είχε σχέση με αυτό το θέμα, με τη χειραγώγηση, ήταν η αρχιτεκτονική της χειραγώγησης, θα έλεγα, η οποία είναι τόσο όμορφα δοσμένη από τον Εσχύλο και τόσο ξεκάθαρα, που δεν καταλαβαίνω γιατί τα προηγούμενα χρόνια, στα προηγούμενα ανεβάσματα, το περνάγανε έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Και πραγματικά είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει και σε άλλες τραγωδίες. Και αυτό με επηρέασε να δω με έναν πολιτικό τρόπο και τον Αγαμέμνονα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή γι' αυτό έκανε ένα λέρετουρ από τον Αγαμέμνονα στις Ευμενίδες, από τις Ευμενίδες χοηφόρους. Από τους χοηφόρους συνέχεια. Δούλευα όπως δούλευαν οι ζωγράφοι στην Αναγέννηση, σε έναν μεγάλο καμβά, σε ένα magnum opus, που είναι αυτό το δικό μου magnum opus. Όπου δούλευα στην αρχή, μετά σε μία γωνίτσα, μετά πήγαινε σε μία μικρή σκηνή, μετά την εγκατέλειπα, μετά, και σιγά σιγά έτσι χτίστηκε όλη η ιδέα. Δεν ακολούθησα δηλαδή τη δραματική ροή του έργου.
0: Βέβαια.
1: Η οποία, σαν να ήθελα να ανακατασκευάσω το μύθο, αυτό που λέω και στο σημείωμά μου. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό ανακατασκευάστηκε ο μύθος, χωρίς να χάσει τίποτα από την ουσία του.
0: Πράγματι. Για να πάμε όμως και στο άλλο μεγάλο ζήτημα που έτσι δημιούργησε ένα κοινωνικό διάλογο, για το εξαιρετικό μυρολόι της Κασάνδρας από την καταπληκτική Εύελιν Ασουάντ. Το είδαμε, οι περισσότεροι από εμάς είπαμε ότι πρόκειται για μια ουσιαστικά πολιτική παρέμβαση του θεάτρου που έχουμε να τη δούμε πολλά χρόνια, τόσο έντονη, τόσο ευθεία,
1: ναι,
0: τόσο ευθύβολη.
1: Ναι. Ξέρεις, αυτή είχε μια ισχύ η παρέμβασή μου, που ήταν μια δήλωση ουσιαστικά της ηθοποιού και δική μου και όλου του Θεάσου, γιατί προηγήθηκε κάτι, το κόκκινο χαλί.

0: Εμφανίζεται η Κασάνδρα με τα συντόνια τα ματωμένα.
1: Είπατε ξαφνικά. Πολλοί είπαν γιατί ξαφνικά ο Θόδωρος Τερζόπουλος κάνει μια τέτοια πολιτική παρέμβαση. Είναι ξαφνικά.
0: Γιατί δεν είναι όχι. Ξαφνικά, ήταν αποθηκευμένα όλα αυτά στη μνήμη, στο γονίδιο, το DNA. Είμαι ένας άνθρωπος που έζησε με το βίωμα του μεταεμφυλίου και έζησα και αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή έζησα έναν άγριο μεταεμφύλιο στο χωριό μου. Με τη βία όλα αυτά τα έχω γνωρίσει. Δηλαδή σε εμάς η ειρήνη ήρθε πολύ αργότερα, στην Κατερίνη, στην Πιερία. Και ακόμα δηλαδή υπήρχαν στο βουνό αντάρτες. Όταν γεννήθηκα, θέλω να πω, 2-3 ετών, ήδη άρχισε να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Και κινητοποιήθηκε το μέσα μου πάρα πολύ, η μνήμη μου, η προσωπική. Έκανα μια βουτιά και εγώ πιστεύω πως εκεί που σταματάει η αυτοβιογραφία αρχίζει η τέχνη. Αυτό το πιστεύω, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήθελα από κάπου να πιαστώ. Και είπα, θα δω τη μνήμη μου. Διάβασα τα γραπτά μου, μικρός κράταγα κάτι σημειώσεις. Ρώτησα τους επιζώντες από εκείνη την εποχή, τους φίλους μου, τους συνεργάτες μου, τους παλιούς. Μια θιά μου, η μητέρα μου δεν ζούσε, η οποία έζησε τα γεγονότα. Και έκανε μια απίστευτη καταγραφή, γιατί υπήρχε τότε και το δόγμα Τρούμαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο αμερικάνικος τρόπος ζωής ήδη είχε εισχωρήσει. Και ήθελα να κάνω και μια σκηνή, αλλά δεν μου το επέτρεπε η δραματική ροή, η αντιθετική ροή μάλλον, όχι δραματική. Με μια εξέλιξη αντιθετική, όχι την ευθύγραμμη δραματική ροή. Και πραγματικά ήταν η προσωπική μου μνήμη. Ήθελα να κάνω απαραίτητα περτέρα περμάρε, περνώντας και το πρόβλημα της υγείας, μια δήλωση. Και μου βγαίνε σιγά σιγά, αλλά ήθελα να κάνω στο τέλος μια διεξοδικά. Και έκανα αυτό με τις δείκτες των χρηματιστηρίων και των...
1: Και άλλη μια για μένα κορυφαία...
0: Τελική δήλωση,
1: πραγματικά.
0: Δήλωση, φινάλε. Δηλαδή ήθελα να μην παίξω και δεν έπαιξα σε δεύτερα χαρτιά, σε τρίτα χαρτιά, σε δεύτερα επίπεδα τρίτα, όχι. Τα έφερα όλα στην επιφάνεια και τα καλλιεργούσα και τα έδινα όσο μπορούσα για νεόδωρα.
2: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα Μάρκετιν. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 750 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2 και 25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες 3 και 49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων σκι, ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7 και 99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητά με τον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη και διεθνώς καταξιωμένο Θεόδωρο Τερζόπουλο.
2: Μιλήσατε λοιπόν για αυτό το παιδί που είχε αυτά τα βιώματα σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος της χώρας, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και στο βιβλίο σας, στο Λαβύρινθο, ο Θεόδωρος Τερζόπουλος συναντά το Χάινερ Μίλλερ. Το πρώτο σημείωμα είναι του Μίλλερ και μιλάει πάλι και αυτός για αυτό το παιδί.
3: Ναι,
2: για το πώς ασχολήθηκε και γιατί διάλεξε να ασχοληθεί με ένα δικό του θέατρο, με ένα δικό του θίασο, με τις Βάκχες. Θέλετε να μας θυμίσετε?
3: Λοιπόν, οι Βάκχες θα πω πως είναι η βασική μου ύλη της τραγωδίας, αν όχι του ίδιου του θέατρου που κάνω. Και η ουρέστη είναι η κορύφωση των Βακχών. Υπάρχουν διάφορες παραστάσεις όλα αυτά τα 40 χρόνια, γιατί φέτος είναι 40 χρόνια το Άτης. Και πραγματικά και εκεί έπρεπε να μπω στη μνήμη και στην συλλογική μνήμη, την ιστορική μνήμη. Δεν ήταν μόνο η δική μου μνήμη και δεν ήμουν ο μόνος εγώ που περίμενα τον πατέρα μου να το δω από την εξορία, ήταν και άλλα παιδιά. Δηλαδή έζησα αυτό που ζήσανε πολλές οικογένειες και πολλά παιδιά. Αλλά κάτι έγινε εντωμεταξύ στη ζωή μου πολύ ευεργετικό και δεν μπήκα στο μηχανισμό της λύθης. Δηλαδή εγώ ποτέ δεν δέχτηκα το μεταμοντέρνο, το οποίο καλλιεργεί την λύθη. Είναι ένας μηχανισμός στημένος στο θέατρο, στη ζωή, στην κοινωνία, στην πολιτική. Ξεχάστε. Δείτε, φάτε και ξεχάστε. Όχι, εγώ κινήθηκα πάντα αντίστροφα. Σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ η δική μου η καταγωγή από τον Πόντο. Η ανατολίτικη δηλαδή καταγωγή. Οι γονείς μου, οι θείοι μου. Ο θείος μου ο Νίκος που μικρός τον είχα γνωρίσει, που ήταν ένας από τους προτεργάτες μαζί με τον Τσιάρα και τον Πασαλίδη της ίδρυσης του Αγροτικού Κόμματος, που ήταν η μαγιά του κομμουνιστικού. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είχαμε μια προϊστορία τελικά πολύ μεγάλη.
2: Πήγατε κι εσείς στη Νεολαία Λαμπράκη.
3: Ναι, ήμουνα στη Νεολαία Λαμπράκη, ναι. Και ενεργό στοιχείο, ενεργός ήμουνα πολύ. Και έτσι κατάφερα και ο Μίλλερ να μου δημιουργήσει, γιατί μέσα από τον κλασικισμό του και η συζήτησή μου με τον Χάινερ Μίλλερ ήταν πάνω στην τραγωδία, πάνω στην κλασικότητα και τη διαφορά της από τον κλασικισμό. Εκεί κατάλαβα πολύ τις διαφορές και είδα ότι δεν με βοηθάει καθόλου το Max Reinhardt Seminar, mm-hmm. αυτό το σπρεχκόρ, αυτός ο χορός, ξέρεις, μιας ανάμνησης.
2: Mm-hmm.
3: Εμένα δεν με ενδιαφέρει η ανάμνηση και η αναμνημόνευση, με ενδιαφέρει η βαθιά μνήμη. Και αυτό έψαξα.
2: Εκεί διαπράξετε και μία πατροκτονία, νομίζω. Εκεί
3: ναι.
2: Απαρνηθήκατε, βάζω ερωτηματικό, τον Μπρέχτ.
3: Ναι, σε ένα βαθμό, ναι. Αλλά επανήλθε δρυμύτερος.
2: Νομίζω στην τελευταία δουλειά αυτό, αυτό ήθελα και να πω.
3: Και έκανα και τη Μάνα Κουράγιο στην Αγία Πετρούπολη, στη Βουδαπέστη. Μεγάλες παραγωγές με 50 ηθοποιούς. Επίσης και εκεί υπάρχει αυτή η ανάγκη μου για μια πολιτική, την πολιτική διάσταση της τέχνης και τη χρησιμότητα της τέχνης. Αυτό έχει προκύψει εδώ και μια δεκαετία που με τρώει. Γιατί πάντα έλεγα, δεν ήθελα να κάνω μια δήλωση τελείως εξωτερική, αυτή που κάνει και πολύ εύκολα το μεταμοντερνισμός για να ξεχαστεί. Ήθελα να κάνω πράγματα που να εικόνες και να θέσω κάποια ερωτήματα που να μην απαντηθούν ή να απαντηθούν, αλλά να φτιάξουν στο θεατή, να δημιουργήσουν μια αγωνία, ένα ενδιαφέρον. Αλλά και μια σαγήνη ό,τι αφορά την αισθητική.
2: Από τη μια ο Μπρέχτ, από την άλλη ο Μιέλλερ.
3: Και από την άλλη ο Μπέκετ.
2: Και ο Μπέκετ βέβαια, που είναι πολύ κοντά νομίζω στο Μιέλλερ.
3: Σίγουρα.
2: Ωστόσο, είναι στα αλήθεια τόσο διαφορετική?
3: Όχι. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την πρώτη περίοδο του Μπρέχτ, το πρώτο ημερολόγιο του που είναι το προσευχητάρι, τα μικρά του ποίηματα που εκεί έχει τις πυρήνες έργων που είχε κάνει μετά από 5 και 10 χρόνια και σε όλη την πορεία του, θα καταλάβει ότι είχε αγωνία υπαρξιακή και οντολογική, ήταν και κοντά στην τραγωδία και κοντά στον Μπέκετ και πολύ κοντά στον Μπίχνερ και στον Χάουπτμαν, στους Γερμανούς.
2: Γιατί το θέατρο, γιατί σας βρήκε στη ζωή το θέατρο, γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το θέατρο, να φύγετε από την Ελλάδα μέσα στη δικτατορία, νομίζω το 1972 αν δεν κάνω λάθος, και να πάτε στη Γερμανία και εκεί να μπείτε σε πολύ βαθιά νερά?
3: Κοιτάξτε, γιατί ήθελα να φύγω από το χωριό μου καταρχάς, που ήταν η οικογένειά μου στιγματισμένη αριστερή και διωκόμενη. Ήταν δηλαδή ιτημένη, έζησα την ήττα και την πανολεθρία από πολύ μικρός. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπήκα σε έναν αγώνα ενός καριερισμού και μιας προσπάθειας να γίνω νικητής καθόλου. Ιτημένοι είμαστε πάντα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οι νικητές είναι άλλοι. Λοιπόν, και κοίταζα πάντα στον ορίζοντα, υπήρχε πάντα τι είναι πίσω από τον Όλυμπο. Από το παιδικό μου δωμάτιο έβλεπα την κορυφή του Ολύμπου. Και έλεγα τι άραγε να είναι εκεί από εκεί πίσω. Και ρώταγα και στην οικογένειά μου, στο περιβάλλον εκεί του χωριού, που λέγαν πίσω είναι η Κατερίνη, πιο μετά είναι η Λάρισα κτλ. Και έτσι πολύ μικρός, 12 ετών, έφυγα από το σπίτι μου με τη συγκατάθεση της μητέρας μου. Ήμουνα στην Κατερίνη, δούλευα ως μπακαλόγατος σε ένα κατάστημα τροφίμων, σε ένα μπακάλικο. Και ήταν και ο αδερφός μου, ο Μπάμπης, ο οποίος έφυγε πριν ένα χρόνο, ο οποίος μάθαινε την τέχνη, τι λέγανε, το επιπλοποιείο. Ένας ιδιαίτερα πρικισμένος άνθρωπος.
2: Σας βοηθούσε και σε όλα τα σκηνικά.
3: Και σε όλα τα σκηνικά τα πάντα. Και εκεί άρχισα να ζούσαμε μόνοι μας και έζησα πραγματικά, άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο. Πήγαινα στο χωριό, δούλευα στα καπνά και μετά ήθελα να πάω και πιο πέρα. Οπότε όταν τέλειωσα το γυμνάσιο, με την προσπάθεια και την ευχή του μεγάλου αδερφού μου που ήταν ήδη στην Ανατολική Γερμανία στη Λειψία, καθηγητή στο Καρλ Μάρξ στο Πανεπιστήμιο, γιατί οι γονείς μου δεν θέλανε να φύγω, είπε αφήστε τον να φύγει και να κάνει ό,τι θέλει. Έφυγα και ήρθα και βρήκα τον Κατράκη. Στην Καπλανών, εκεί που είναι τώρα το σπίτι μου, από μια συγκυρία. Ήταν η πρώτη μου συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο, που μου έδωσε κάποιες οδηγίες, έδωσε εξετάσεις, πέρασα, πήγα 2-3 χρόνια στη σχολή. Είχα μαθητή του Μιχαηλίδη, συμμαθητή του Λευτέρη το Βοιατζή, ήμασταν οι χειρότεροι μαθητές. Μας αφήσανε στην ίδια τάξη, ας πω και αυτό με την ευκαιρία. Και έπρεπε να δώσουμε ως επανεξεταστέοι το φθινόπωρο εξετάσεις. Οπότε πήραμε την ιστορία του ζωολογικού κήπου, του Έντουαρντ Άλμπι, και τη δουλεύαμε μαζί και στους δύο ρόλους και ο ένας σκηνοθετούσε τον άλλον. Αλλά δεν συμφωνούσαμε πάνω στο κόνσεπτ και κάποια στιγμή πιαστήκαμε στα χέρια και φάνηκε ότι ούτε κι αυτός θα γίνει ηθοποιός ούτε εγώ. Εγώ έφυγα μετά, βρήκα την πρώτη ευκαιρία, δεν μπορούσα να φύγω. Είχα ως νεολαίος του Λαμπράκη μια πρόσκληση από τον αδερφό μου, δεν μπορούσα να την αξιοποιήσω λόγω της χούντας. Και έφυγα μετά με ένα πλαστό διαβατήριο, πήρα το δρόμο με ένα θίασο που είχε κάνει για τους Έλληνες ξενιτεμένους η Σμαρούλα Γιούλη και ο Λιβαδάς, και πήγα με τον Παράβα την Πέτη την Αρβανίτη του Παπαναστασίου και μια νεολαία, πολλούς νέους ηθοποιούς και χορευτές. Μπήκα και εγώ ως βοηθός, έκανα και ένα μικρό ρολάκι, μια τσόντα. Και βρέθηκα στην Ανατολική Γερμανία και μετά τους εγκατέλειψα στο Άμστερνταμ. Γιατί εν μεταξύ είχε οργανωθεί ο αδερφός μου, δεν μπορούσε να έρθει στη Δυτική Γερμανία, αλλά ήρθε στην κολονία όπου ταξίδεψα μόνος μου από το Άμστερνταμ στο Άχεν και από το Άχεν στην κολονία που με περίμενε ο παππούλιας του ΠΑΚ.
2: Ναι.
3: Και ο Δανιλίδης, κάποιος από το χωρό μου, χωριό μου, και έτσι με προώθησαν στην κολονία. Έμεινα εκεί μερικούς ένα μήνα, μετά πήγα στη Στοκχόλμη. Στη Στοκχόλμη γνώρισα τον Καλυφατίδη.
2: Το Θοδωρή Καλυφατίδη.
3: Ναι. Μετά ήμουνα για 2 μήνες και αυτό ήταν συγκλονιστική αυτή η τύχη και η συγκυρία. Κάποιοι συγγενείς μου ξέρανε τον Μπέρκμαν. Ακού τώρα. Λοιπόν. Και ήμουνα ένας από τους 5 βοηθούς του Μπέρκμαν στο ανέβασμα της Έντα Γκάμπλερ. Και μετά πήρα το τρένο μετά από 2 μήνες και πήγα τον αδερφό μου μετά από 25 χρόνια.
2: Πότε συναντήσατε τον Μίλλερ λοιπόν?
3: Το 82. Και... το 72, 73.
2: Και τι ήταν αυτό το τόσο σαγηνευτικό, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το περιγράψω, που σας άρπαξε, σας παγίδευσε?
3: Κοίταξε,
2: ή όχι.
3: Με παγίδεψε με έναν τρόπο, αλλά και εγώ ήθελα να παγιδευτώ, γιατί η επιθυμία ήταν να βρω έναν δάσκαλο στα μέτρα μου. Γιατί είχα και δύο ρυθμίες, δεν ήμουνα και επιλεκτικός και πολύ έτσι περίεργος, απόμακρος. Αυτός ο άνθρωπος με έπεισε. Ήταν μια συνάντηση εξαιρετική στην καντίνα του Berliner Ensemble, όπου τη μέρα που πήγα στο Ανατολικό Βερολίνο, το βράδυ πήγα από τον Berliner Ensemble στην καντίνα της Έλενας Βάγκελ, που την είχε διακοσμήσει η ίδια η Βάγκελ, την είχε φτιάξει εξαιρετική, και κοίτα κάποιον που μπεκρόπινε, έπινε, λέει από πού είσαι, στα γερμανικά. Εγώ ήδη είχα προετοιμαστεί, ήξερα κάποια αρκετά γερμανικά, αρκετά καλά. Λέω από την Ελλάδα. Α, λέει, τώρα γράφω, λέει, ολοκληρώνω ένα κείμενο για τη Μίδια, το Μεντέα Ματεριάλ, Και του είπα πώς ήρθα και τα λοιπά όλα. Μου λέει, θες να πάμε σπίτι? Σπίτι μου, πάμε σπίτι του. Και με περίμενε η Βουλγάρα η γυναίκα του, η Κλίνκα η Τσολάκοβα. Αλλά είχε και ένα τραγούδι, το «Αχ Μαρία, Αχ Μαρία», μόνος μου στην πυραρία, στο δίσκο. Την είχε ειδοποιήσει και έβαλε το τραγούδι αυτό, ναι. Και μετά κάναμε παρέα, έγινε ο μέντορας μου, πια ήταν ο υπεύθυνος του δραματολογίου, δραματολόγος του ανσάμπλ και σκηνοθέτης, και ήταν υπεύθυνος για μένα μαζί με την κόρη του Μπρέχ, τον Έκια Χαρτισάλ, τον πρωταγωνιστή. Δηλαδή βρέθηκα μέσα σε μια μεγάλη αγκαλιά, αλλά η πιο ζεστή ήταν του Μίλλερ, γιατί κάπου με ενδιαφέραν πάρα πολύ οι απόψεις του και ότι ήταν, είχε αποδεχτεί απόλυτα τον Μπρέχτ. Αυτό δηλαδή με είχε μαγέψει και με είχε ιντρικάρει. Άρχισα να του θέτω πολλά, γιατί και εκεί κατάλαβα. Και δέχτηκα πιο πολύ τον Μίλλερ από τον Μπρέχτ. Και μετά μπαίνω στη διαδικασία να είμαι βοηθός, να πηγαίνω στην Ακαδημία και να είμαι βοηθός της Μπέρκχαους, των σκηνοθετών που ανέβαζαν Μπρέχτ. Και δεν είχα... Ήμουνα πάντα, συγκρουόμουνα συχνά. Δεν τα αποδεχόμουνα και έχω και κάτι πια κείμενα. Καμιά τρικοσαριά σελίδες, οι καυγάδες που έκανα και οι διαφωνίες, ναι. Και αυτό ήταν από μια έπαρση μάλλον και από μια εφηβική, θα έλεγα, ιδιορυθμία. Αλλά ο Μίλλερ πραγματικά με είχε συγκλονίσει. Ήταν ένας βαθύς έρωτας, θα έλεγα. Πώς ο δάσκαλος ακούει τον... Του μίλαγα ώρες και μ' άκουγε. Και μετά μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου γράφε κάτι, την επόμενη μέρα μου φέρνε κάτι. Ήθελε να μάθει πιο πολλά από την καταγωγή μου, από την καταγωγή των γονιών μου, από την Ελλάδα, από την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, γιατί εκεί και αυτός και εγώ ήμασταν αποκλεισμένοι.
2: Βέβαια.
3: Δεν μπορούσαμε να πάμε στο Δυτικό Βερολίνο.
2: Βέβαια.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
1: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι,
8: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητά με τον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη και διεθνώς καταξιωμένο Θεόδωρο Τερζόπουλο.
1: Πραγματικά κάτι έγινε, γιατί εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που αφού είδαν την παράστασή σας συζήτησαν πάρα πολύ με αφορμή αυτή την παράσταση για πολλά σύγχρονα ζητήματα, για πολλά ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητάς μας, της επιβίωσής μας.
2: Εν τω μεταξύ στις πρόβες εγώ ήμουν βέβαια και από την ασθένεια, γιατί την επόμενη μέρα από το νοσοκομείο έπρεπε να μείνω 2 μήνες σπίτι μου και εγώ πήγα στην πρόβα. Πήγα, δηλαδή με φέρανε, με πήγανε στην πρόβα, με βοήθεια πήγαινα και ήμουν πολύ ευσυγκίνητος με τα νέα παιδιά. Ένα παράξενο πράγμα, μια συγκίνηση την οποία δεν την έχω αισθανθεί ποτέ. Τα παιδιά της κρίσης ήταν όλα αυτά και τους έλεγα το γιατί είναι το γιατί της γενιάς σας. Ορμάτε, ελάτε, γιατί σκίστε τα σκότια σας. Κάντε καμιά καταγγελία, μια σκηνή καταγγελίας και πραγματικά δημιουργούσαν μια ρογμή όπου έσπαγε και η ορχήστρα φαινόταν ότι κομματιάζεται από αυτό το γιατί. Και εκεί πήγα μαζί τους και σε μια ιδέα της τρέλας, γιατί για μένα τραγωδία είναι η τρέλα και τρέλα είναι η τραγωδία. Και αυτή θέλει μια αποκωδικοποίηση πολύ προσεκτική και πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή αυτή η αποκωδικοποίηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Μιλάτε συχνά για το Διόνυσο. Κοιμούνται άραγε μέσα μας κάποιοι παλιοί θεοί ή έχουν εξαφανιστεί?
2: Ο Διόνυσος σίγουρα, που τον έχει αποθήσει πάρα πολύ σε μια τελείωση, τον έχει διώξει από το σώμα μας, αλλά υπάρχει ακόμα. Η Αθηνά, το εγκέφαλος, ο Δίας, ο Απόλλων, τον έχουν αποθήσει. Τον έχει αποθήσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη τον εξόρισε το Διόνυσο και δέχτηκε τον Απόλλωνα. Και πάνω εκεί χτίστηκε η ιδέα του ωραίου, του κλασικού, του κλασικιστικού. Αλλά πάνω σε αυτή την ιδέα στήθηκε και όλη αυτή η ιδεολογία της άριας φυλής, του φασισμού θα έλεγα.
1: Πώς βλέπετε τη σύγχρονη Ευρώπη, την Ευρώπη των ημερών μας?
2: Τις τάχτες τις βλέπω, τα ερείπια της, τίποτα δεν βλέπω. Η Ευρώπη σαν να τέλειωσε. Η Ευρώπη των πολιτισμών έχει τελειώσει. Η Ευρώπη ενός πολιτισμού δεν ισχύει. Η Ευρώπη είναι πολλοί πολιτισμοί και αυτό της έδινε ένα χαρακτήρα. Η Ευρώπη ενός πολιτισμού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό σημαίνει ένα προτεκτοράτο μεγάλο με κατακερματισμένους τους ιδιόμορφους πολιτισμούς. Της προτεκτοράτου της Αμερικής δεν ισχύει. Για μένα είναι μια πολιτεία της Αμερικής, είναι, θα λέγαμε, η Φιλαδέλφια ή το Ιλινόης, ξέρω, ή τα πολλά Ιλινόης. Είναι μια πολύ, για μένα έχει τελειώσει κατά τη γνώμη μου, γιατί πηγαίνοντας σε άλλες περιοχές καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Έχουν καταργηθεί πολλά πράγματα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της εθνικής ταυτότητας, είμαι υπέρ των ανοιχτών ορίων, αλλά ας υπάρχει και ιδιαιτερότητα, αν όχι ταυτότητα, ας υπάρχει διομορφία, ας υπάρχει μια παράδοση συγκεκριμένη ότι αυτός είναι Έλληνας και δεν τον ενώνει η ενωμένη Ευρώπη αγορά, γιατί μας έχει ενώσει το εμπόριο. Γίναμε αναλώσιμοι κι εμείς. Ήμουνα πέρσι την Άνοιξη μέσα σε όλα που έκανα, πήγα και στην Σιβηρία, όπου εκεί με μια μεγάλη δυσκολία πήγα, συνάντησα 35 σαμάνους και βρέθηκα ξαφνικά σε ένα περιβάλλον απίστευτο, εκεί που θέλω να κάνω τις τελευταίες βάχιες με 35 άντρες σαμάνους, όπου υπάρχουν 2 χωριά στην πολύ βόρεια Σιβηρία της Γιακούτιας, ενός κρατηδίου ημι αυτόνομου της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, όπου δεν μιλάνε με την γλώσσα της κοινωνίας, μιλάνε τη γλώσσα της φύσης. Δηλαδή, τι κάνεις, είναι τσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιtσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιtσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσι στοιχείο της φύσης, το αέρα, το αλόγο, τα χλιμητρίσματα, και τους είπα, σας παρακαλώ, μπορείτε να μεταφράσετε, γιατί είχα και δύο διερμηνείς, το χωρικό των βακχών, Ασία σαπογά σκάματο, και μου το μετέφρασαν και είναι αδιανόητο.
1: Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι κάτι μαγικό.
2: Και δεν μπορώ να το ταξιδέψω τώρα. Αυτό είναι που με τρώει και θέλω να γίνω στο δυνατό νωρίτερα καλά, να πάω σε αυτό το ταξίδι και να κάνω εκεί τις βάχιες. Το τάμα στο Διόνυσο.
1: Τώρα που σας ακούω, μάλλον έχετε απογαλακτιστεί εντελώς από το δάσκαλό σας, διότι κάποτε γράφετε εδώ στο βιβλίο σας, προσπαθούσατε να καταλάβετε, να κατανοήσετε γιατί δεν υπάρχει το υπερβατικό, γιατί δεν υπάρχει το μαγικό, όπου όλα μπορούσαν να εξηγηθούν.
2: Κοίταξε, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Χάινερ Μίλλερ και είδε τις βάκχιες μου, την παράσταση ήταν και ο Τσαρούχης, θυμάμαι. Και μου λέει, αφού τέλειωσε η παράστασή μου, λέει, μα Λέει, κοίταξε, λέει, δεν είναι πολύ ωραία, αλλά τόσο μαγικό. Είναι η μαγεία που λέγαμε. Υπήρχε μια σύγκρουση και μια διαφωνία. Αυτός τα ήθελε όλα ορθά, συγκεκριμένα, κονκρέτ. Και εμένα με διέφερε πάρα πολύ ένα στοιχείο που είναι πολύ στην παράδοσή μας και στην προσωπική μου παράδοση και την οικογενειακή. Η σαγίνικη μαγεία. Και το καλλιέργησα αυτό πάρα πολύ και εκεί διαφώνησα. Και δεν ήταν υπέρ πολύ του ρίτσου, αλλά ενώ το παραδεχότανε το ρίτσου, αλλά όμως εγώ το ακολούθησα. Πήγα με τους σαμάνους της Αυστραλίας, με τους αμπορίτζινες, πήγα στον Αμαζόνιο, δηλαδή ταξίδεψα και το μελέτησα το θέμα αυτό. Στη Βόρεια Ελλάδα όσα κατάλοιπα υπάρχουν, ναι, από τα δρόμενα, τα λαϊκά. Λοιπόν, και εκεί διαφώνησα. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ για να αναγνωρίσω ότι αυτό, εγώ πήγα ως κλασικιστής λάθος, αλλά ντάλλον, αλλά αλλού. Και εκεί αυτός μου είπε, όχι, αυτό που λες δεν ισχύει, έλα να πάμε στην παράδοσή σας. Και εκεί μου τα άμαθε στην κυριολεξία, από το α, β, γ, προχωρήσαμε μαζί. Και κάθε φορά μου μάθαινε και κάτι σε ό,τι αφορά το πάθος, το πένθος, όλα αυτά τα φαντάσματα, την επιστροφή των φαντασμάτων που λέει συνέχεια, τους νεκρούς.
1: Έχετε εξοικειωθεί με τα φαντάσματά σας?
2: Απόλυτα. Το λέω έτσι και ίσως φαίνεται και υπερβολικό, απόλυτα, και με το θάνατο. Για μένα προσπάθησα, αν θέλεις, και με όλα αυτά να συμφιλειωθώ με την ιδέα του θανάτου, με όλη αυτή την πορεία μου και μέσα από την τέχνη μου. Να συμφιλειωθώ, να μην τον ξορκίσω το θάνατο, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Και έτσι αυτό με ηρέμησε πάρα πολύ και άνοιξε περισσότερους ορίζοντες αυτή η συμφιλίωση με το θάνατο στη ζωή. Αγάπησα πιο πολύ τη ζωή.
1: Κύριε Τερζόπουλε, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα?
2: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα θα είναι η σιωπή. Αν μπορώ και σιωπήσω, θα είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, γι' αυτό μίλησα λίγο πριν για τους αμάνους. Δηλαδή, σαν να θέλω μία αποκοπή από τα πράγματα, μία απομάκρυση, μία απομόνωση. Σαν να με κουράζει όλο αυτό που γίνεται τριγύρω μου. Γι' αυτό δεν είναι ειδοπάθεια, είναι μια ανάγκη πολύ βαθιά. Και ίσως αυτή η ανάγκη βαθιά βγάλει κάτι. Δεν υπάρχει, τα άφησα λευκό το χρόνο, τον άφησα έτσι. Δεν έχω κάνει ένα πρόγραμμα. Φέτος δηλαδή θα ξανακάνουμε το αλάρμα, ας πούμε. Ή θα ξανακάνουμε την Ιωκάστη, μια αφιέρωση, ένα αφιέρωμα στα 40 χρόνια για τον Κοντραφούρη. Έναν εξαιρετικό φίλο και μαθητή μου. Ή θα κάνω την Ιω της Στέλλα Τνάν. Αλλά μέσα μου θα γεννηθεί μια άλλη ιδέα που περιμένω ότι θα έρθει η στιγμή. Δεν βάζω πλάνα κανένα. Ήδη ήταν τώρα, έπρεπε να είμαι στο Πίκολο Θέατρο στο Μιλάνο και να σκηνοθετώ του Μίλλερ τον Αμλετομηχανή. Το μετέφερα για την άλλη περίοδο, όπως και την άνοιξη κάπου αλλού. Όλα αυτά τα ανέβαλα και κάποια τα ακύρωσα. Όσο ποτέ άλλοτε και μετά από αυτή την ασθένεια, όπου είδα το θάνατο κατά πρόσωπο, αλλά με καρτερικότητα. Και όταν βλέπω ότι με λυπήθηκαν κάποιοι όταν έβλεπα τη συμπόνια την οποία μισώσω τίποτα άλλο. Τη συμπόνια, η οποία είναι μια άλλη ιστορία πολύ περίπου. Θέλουν ένα μερτικό και είναι μια μορφή εξουσίας η συμπόνια και μια παρέμβαση άσχημη. Συμπονώ, λέει. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Δεν αποδεικνύεται συνήθως. Είναι μια μούτα η συμπόνια. Είναι αυτός. Η συμπόνια ανήκει στο δεύτερο κύκλο της προσοχής. Υπάρχει σε μια αιγυπτιακή παράδοση και αυτή την παράδοση την έχει επεξεργαστεί ο Μπρέχτ, όπου υπάρχει ένας κύκλος στο κέντρο, υπάρχει η μάνα που χάνει το παιδί της, η μάνα κουράγιον που ανοίγει το στόμα. Μετά στο δεύτερο κύκλο είναι ο θρήνος της, αρχίζει και καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Το πρώτο είναι το στουπόρ, δεν έχει αντιληφθεί τι έχει γίνει, θρηνή. Στον τρίτο κύκλο έρχονται οι γείτονες και συμπονούν. Στον τέταρτο έρχεται η οπερέτα. Θέλω να πω ότι είναι σε έναν κύκλο έξω από τον πυρήνα. Και υπάρχουν συμπεριφορές στη ζωή μας τόσο περίεργες, τόσο περιτές, τόσο ανόητες, που αυτογελιοποιείται και το άτομο που συμπεριφέρεται έτσι, οι οποίες δεν ισχύουν πλέον. Είναι στον τρίτο, τον τέταρτο ή τον πέμπτο κύκλο της προσοχής, που λέει ο Μπρέχτ, όπως και η αιγυπτιακή παράδοση.
1: Κύριε Τερζόπουλε, ήταν πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που ήσασταν στους συγγραφείς εκτός βιβλίων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέρχονται χθες το πρωί έξω από τα γρίδια. Θα πρέπει να σημειωθεί εκτός της εντύπωσης που προκαλείται ότι η παραβίαση συνιστά η αλίευση εντός των χωρικών μας υδάτων. Αντιθέτως, όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση, τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να αλλιεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά αυλαβή διέλευση. Την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, ισχυρής διακυβέρνησης και συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας ανέδειξε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης κατά την ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μηταράκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία από το 2019 μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πέρασε από την περίοδο της αμφισβήτησης και του κινδύνου εξόδου από την Ευρωζώνη σε μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, αξιοπιστίας και ευρωπαϊκής παρουσίας. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν υπάρχει κανείς, δεν πάει σπίτι του κανείς. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για πολιτικούς αλλά και διοικητικούς παράγοντες. Αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να καούμε ξανά. Έτσι σχολιάζει η αλήθεια βίντεο του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη, ο οποίος ένα χρόνο μετά τις επισημάνσεις του ότι δεν λειτουργεί τίποτα στην προστασία των Δημιανών, επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες περίπου σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαποί, 56χρονος και 55χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του, από τους οποίους στη συνέχεια αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης στις Καριές για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις άδειες που έχουν ληφθεί, στην πρόβλεψη για εγγυητικές επιστολές άνω των 100.000 ευρώ για την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενώ επισημαίνει το σημείο που θα ληφθούν τα υλικά είναι πιο μακριά από εκείνες τις περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να γίνει το έργο του φράγματος. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα, έστω και με 5.000 ευρώ, γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας καλλιμασιώτης. 15 από τις 624 γαλάζιες σημαίες που κατέκτησε φέτος η χώρα μας, κατέχοντας πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, θα κυματίζουν σε παραλίες της Χίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα, Δημοτική Πλας Χίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λεμονιώνας, Όρμος Λό. Στο μεταξύ, από σήμερα Δευτέρα ξεκίνησαν οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους λοόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Ποιος δεν ξέρει τα γυαλιστερά κουφετάκια μαστίχα Σέλμα Ελληνική Μαστίχα, οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφόρησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ηλία Παπαδόπουλο, οι χορτοκοπές πραγματοποιούνται σε όλες τις δημοτικές ενότητες, είτε από υπαλλήλους του Δήμου Χίου, είτε από εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλυμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα και Κοινή. Την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων, Παρασκευή 22 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλυμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρσης επικινδυνότητας, κατεδάφιση τμήματος κτίσματος θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025. Σήμερα Δευτέρα, 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή Κοφινάκη για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι σήμερα στις 8 το βράδυ και στις 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Παντελής Αλιάρης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και Βασίλης Βίγκας, βιοκαλλιεργητής, μοιράζονται με την ευγενία κότη τις εμπειρίες τους και καταθέτουν τους προβληματισμούς τους. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Μαρτυρίες από πρώτο χέρι για δύσκολες περιόδους της χιακής ιστορίας. Ειδικότερα λεπτομέρειες από την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, από το δημοτικό και πολιτικό διπορικό του που ακολούθησε μέχρι το θάνατό του. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, την Τετάρτη 20 Μαΐου 5:30 το απόγευμα στο Ομήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας προχωρά το γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ. Διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα από σήμερα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή αυτή. αυτοπροσώπος αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου συνεπεί στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα, στο Γαλκιός, στις 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5 και μισή το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου, 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους δεύτερους αγώνες των προημιτελικών του Champions League στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 18 την ισπανική Σαμπαντέλ και προκρίθηκε στο Final Four της Μάλτας. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη έχασε με 4-3 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 από το Σαντ Άντριου και αποκλείστηκε. Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ισπανική Ματαρό, ενώ στον άλλο ημιτελικό η ουγγρική Φερατσβάρος θα παίξει με την ισπανική Σαντ Αντρέου. Στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στο κολυμβητήριο του Λεμού τη Βουλιαγμένη με 14-13 και προκρίθηκε στον τελικό. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2 γκολ. Στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ο Απόλλων νίκησε με 14-13 τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε τη σειρά. Ο Χιώτης Κώστας Γιουφέτσης πέτυχε 1 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο όμιλος φίλων θαλάσσης μετά τη Λάρισα και τον ναυτικό όμιλο πατρών υποβιβάστηκε στην Water Polo League 2 ανδρών. Για τους προημιτελικούς της Water Polo League γυναικών, η Γλυφάδα νίκησε με 14-7 τον ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στους 4. Τα ζευγάρια των ημιτελικών είναι Ολυμπιακός Εθνικός και Βουλιαγμένη Γλυφάδα. Μετά το Ρέθυμνο, στη Water Polo League 2 γυναικών υποβιβάστηκε και ο ναυτικός όμιλος πατρών που έχασε με 4-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 9-9 από την Ηλιούπολη. Η Χιώτισσα Άντζελα Γκίλα πέτυχε ένα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι για την Ηλιούπολη. Στον πρώτο τελικό που έγινε στην Κέρκυρα για την άνοδο στη Water Polo League Ανδρών, η τοπική ομάδα νίκησε με 10-8 τον Ηλυσιακό. Την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα πήρε Όφη που νίκησε με 6-5 στα πέναλτι τον Ηρέα Γέρακα. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11. Η ομάδα μίνι παιδών του Ναυτικού Ομίλου Χίου που αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα στον δεύτερο όμιλο της τρίτης φάσης του κυπέλου ανάπτυξης είχε απολογισμό 2 νίκες και 1 ήττα και προκρίθηκε στην τελική φάση. Τα αποτελέσματα: ΝΟΧ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 17-16, ΝΟΧ Ναυτικός Ομίλος Πατρών 8-5 και Παναθηναϊκός ΝΟΧ 14-12. Η ομάδα μείνει παίδων της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για τον 5ο όμιλο της Bronze Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα: Παλαιό Φάληρο ΠΕΚΕΒ 12-12, Ηλιούπολη ΠΕΚΕΒ 18-7 και ΠΕΚΕΒ Ποσειδών Κηφισιάς 16-10. Τέλος, η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκε στην Αθήνα στον 4ο όμιλο της Β φάσης του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα: ΠΕΚΕΒ Χανιά 9-3, Λάρισα ΠΕΚΕΒ 13-12 και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΕΚΕΒ 7-6. Μετά από ένα ακόμη συναρπαστικό αγώνα, ο Βαόλ νίκησε με 92-85 τον ΦΟΒ στο δεύτερο ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Ο τρίτος και τέταρτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, με τον νικητή να προκρίνεται στον τελικό. Η ομάδα μπάσκετ βετεράνων του Ομήρου κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα αφού στον τελικό νίκησε με 65-61 τον Βαόλ. Στους ημιτελικούς της Παρασκευής είχαμε Ακαδημία Βαόλ 80-83 και Όμηρος Έφηβος 59-43. Ο ομογενής αθλητής Γιώργος Φράνκς, που κατάγεται από τη Χίο, σε αγώνες των Ηνωμένων Πολιτειών πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ στα 200 μέτρα με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 55 εκατοστά. Επίσης, ο νεαρός αθλητής στα 400 μέτρα πέτυχε χρόνο 45 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Ο Λάμπρος Βολίκας σε meeting στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας τερμάτισε στα 100 μέτρα σε χρόνο 10 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά, με αντίθετο άνεμο 2,6 μέτρα. Η Μάρθα Νεαμονίτη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13.74 στους αγώνες Στίβου Βεργότια που έγιναν στην Κεφαλονιά. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο πεθαίνει ο Μιχάλης Τσελεπίδης. Ήταν ο πρώτος χείος βουλευτής στο πρώτο Οθωμανικό Κοινοβούλιο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Maltese.

επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράκαμψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτση, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρέλου. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιταχείο. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.
1: Τη συμπλήρωση προχθές 50 χρόνων από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» έναν άνθρωπο που αποτέλεσε μαζί με άλλους το φωτεινό ορόσημο μιας ολόκληρης γενιάς. Μιας γενιάς βασανισμένης. Μιας γενιάς που αγνόησε κινδύνους. Μιας γενιάς που πότισε με ποταμούς αίματος το δέντρο της ελευθερίας. Μιας γενιάς που εναντιώθηκε και αγωνίστηκε ενάντια στον ξένο κατακτητή. Μιας γενιάς που διώχτηκε. Μιας γενιάς που οραματίστηκε ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας. Σημερινός προσκεκλημένος μας, λοιπόν, ένας άνθρωπος και αγωνιστής για πολλά χρόνια στις τάξεις της αριστεράς, πολύ γνωστός στους μεγαλύτερους στην ηλικία και ίσως άγνωστος στους νεότερους, ο κύριος Ανδρέας Λοΐζος, του οποίου η διαδρομή συμβαδίζει τα τελευταία 50 χρόνια με τη διαδρομή της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου. Πραγματικά αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ τυχερό που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να έχω σήμερα μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτηση με τον κύριο Ανδρέα Λοΐζο. Το ίδιο όμως τυχεροί πρέπει να αισθάνεστε και εσείς. Και αυτό το τελευταίο το διαπίστωσα από τις αντιδράσεις όσων συνάντησα προχτές, χτες και σήμερα στο δρόμο, όταν με ρωτούσαν ποιον θα έχω φιλοξενούμενο και τους έλεγα τον Ανδρέα Λοΐζο. Όλοι έβγαζαν ένα επιφώνημα θαυμασμού, πράγμα που σημαίνει ότι ο κύριος Ανδρέας επικεντρώνει ακόμη και σήμερα το ενδιαφέρον και ακόμη ότι είναι πολύ αγαπητός σε όλους. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρέα Λοΐζο στην εκπομπή μας. Και ίσως, κύριε Ανδρέα, η πρώτη ερώτηση που πρέπει να σας απευθύνω πριν ταξιδέψουμε στο παρελθόν είναι 50 χρόνια μετά τον επίσημο τερματισμό του αιματηρού Παγκοσμίου Πολέμου, πόσο κινδυνεύει σήμερα η ειρήνη στην εποχή μας?
2: Πιστεύω ότι εξακολουθούμε να έχουμε αυτόν τον θανάσιμο κίνδυνο. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται, οι άνθρωποι δυστυχώς έχουμε τα ελαττώματά μας, έχουμε τις προσπάθειές μας, αυτές, αλλά κυρίως υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν από τον πόλεμο. Είναι το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θέλει πάντοτε να έχει την κυριαρχία και ποτέ να μην ζημιώσει ούτε στο παραμικρό τα μεγάλα του κέρδη.
1: Και συμφέροντα κατ' επέκταση.
2: Και συμφέροντα, βεβαίως και συμφέροντα. Από αυτή την έννοια ο κίνδυνος υπάρχει. Υπάρχει όμως και ένας άλλος κίνδυνος, καθαρά δικός μας, ελληνοτουρκικός, διότι η Τουρκία αναμφίβολα, κατά την αντίληψή μου και είναι γνωστό, τη σπάσει ότι επιδιώκει να κατακτήσει το Αιγαίο. Αυτά όλα μας δημιουργούν ένα πρόσθετο φόβο, όπως και πρόσθετο φόβο έχουμε και από την περίπτωση, ας πούμε, της Ιουκοσλαβίας, που δεν ξέρουμε αν, εμείς το αποφεύγουμε αυτό το πράγμα, αλλά μήπως κάποια μέρα μας υποχρεώσουν να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον πόλεμο. Επομένως, η όλη κατάσταση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ότι κίνδυνοι πολέμου υπάρχουν ακόμα και σήμερα.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι κίνδυνοι δεν θα ευοδοθούν όσοι...
2: Βεβαίως.
1: Κατά το δυνατόν, φυσικά, το φιλελληνικό κίνημα πιστεύω ότι σε όλο τον κόσμο έχει αναπτύξει μια μεγάλη δραστηριότητα. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι η ειρήνη θα επικρατήσει από τώρα και στο εξής στον κόσμο, γιατί εσείς τουλάχιστον οι παλιοί ζήσατε άσχημα χρόνια με πάρα πολλές δυσκολίες, με πολλά βάσανα, με πολλούς διωγμούς. Να ξετυλίξουμε όμως, κύριε Ανδρέα, το κουβάρι των αναμνήσεών σας και να πάμε στο παρελθόν. Και να σας ρωτήσω, από πότε θυμάστε κάποια πράγματα άξια λόγου από τα προσωπικά σας βιώματα? Δηλαδή, πότε γεννηθήκατε, πού γεννηθήκατε, σε ποιο, στην πόλη.
2: Εγώ γεννήθηκα στην πόλη στα 1909 και θυμάμαι ότι στο 1912, θα ήμουν βέβαια 3 χρόνων, με κρατούσε η μητέρα μου
1: στην αγκαλιά,
2: της και είδα τους Τούρκους να έρχονται και μάλιστα κάποιος είπε στην μητέρα σας να τραβηχτεί, ας πούμε, να μην είμαστε, να μην τον βλέπουμε. Είχα την ευτυχία, μπορώ να πω, ότι είχα ένα πατέρα πάρα πολύ άνθρωπο που αγαπούσε την Ελλάδα, αγαπούσε, ας πούμε, το νησί. Έναν άνθρωπο ο οποίος, παιδάκι, έβλεπα ότι στο υπόγειό μου, στο υπόγειό του σπιτιού μας, εσκάβανε με ένα κασόνι και είδα ότι μέσα και βάζαν κάτι πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορούσα να διακρίνω. Αργότερα αντελήφθη ότι ήταν τουφέκια. Αυτά όλα επί τουρκοκρατίας.
1: Τουρκοκρατίας.
2: Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος...
1: Δηλαδή το έχετε... Το αντιστασιακό...
2: Το αντιστασιακό το έχουμε...
1: Το έχετε στο αίμα σας.
2: Οικογενειακό.
1: Στο αίμα σας.
2: Διότι θυμούμε ότι υπήρχε... Έδωσε ο πατέρας μου μισή χρυσή λίρα για να πάρει μια εφημερίδα 20 ημερών που εμείς δεν είχαμε τότε εφημερίδες, γιατί
1: από τη Σμύρινη.
2: Οι πόλεμοι γινόταν σε άλλα πεδία, δηλαδή στη Μακεδονία, ξέρω εγώ, κτλ. Έδωσε μια μισή χρυσή λίρα για να αγοράσει αυτή την εφημερίδα. Όχι για να την αγοράσει, να την διαβάσει.
1: Για να διαβάσει.
2: Γιατί θα την έδινε σε άλλον ύστερα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Βόια ελιά Ισπάλα χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι,
8: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Ανδρέα Λοΐζου, μιας μορφής στο χώρο της αριστεράς από το νησί μας, έμπορος και από τους πιο επιτυχημένους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995.
1: Εκείνα τα χρόνια.
2: Ναι.
1: Μεγαλώνατε το μεταξύ εσείς. Είπατε ότι στην πόλη της Χίου σε ποια συνοικία είχατε?
2: Είμαστε στη Μητρόπολη.
1: Στη Μητρόπολη. Και ο πατέρας σας τι επαγγελόταν?
2: Έμπορος, ας πούμε, ειδών υποδηματοποίησης. Αυτό που εξακολουθεί και έχω εγώ ακόμα.
1: Ορίστε και εσείς. Ναι. Μάλιστα. Από εκείνα λοιπόν τα παιδικά χρόνια τα οποία συνέπεσαν να είναι σε δύσκολες καταστάσεις. Μόλις είχε απελευθερωθεί η Χίος από τον τουρκικό ζυγό. Ακολούθησε η μικρασιατική καταστροφή. Ναι. Ακολούθησε μάλλον ο πρώτος διωγμός από τη Μικρασία και στη συνέχεια ο δεύτερος. Σαν παιδί, τι μπορείτε να φέρετε έτσι στο μυαλό σας, έτσι να ανοίξετε κανένα κουτάκι του μυαλού σας?
2: Ο πατέρας μου ήταν βενιζελικός. Και αναγκαστικά είχα γίνει και εγώ βενιζελικός. Και θυμούμαι πάρα πολύ καλά μαθητής. Στο 1920, μετά την πτώση του Βενιζέλου, εγώ είχα γράψει ένα
1: ποίημα,
2: ένα κείμενο, και μάλιστα δεν το θυμάμαι.
1: 11 χρονών,
2: δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Πάντως ο πατέρας μου το έδειχτε δεξιά και αριστερά, καμαρώνοντας το γιο του.
1: Και το κείμενο αυτό περίπου τι?
2: Θυμάμαι ότι η Ελλάδα θα υποφέρει με την έλλειψη του Βενιζέλου.
1: Μάλιστα, δηλαδή εκεί επικεντρώνεται.
2: Ναι, εκεί επικεντρώνονταν και ήταν μια λύπη δικιά μου για την απώλεια, το ότι δεν πέτυχε αυτός ο μεγάλος άνθρωπος.
1: Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο πατέρας σας έδωσε τα πρώτα ενάβησματα.
2: Σωστά.
1: Τελειώνετε το δημοτικό, πάτε στο γυμνάσιο.
2: Τελειώνετε το δημοτικό,
1: Στο γυμνάσιο Αρένων.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι, εκεί τελείωσα τις σπουδές μου.
1: Ήσασταν καλός μαθητής?
2: Μαθητής ήμουν καλός. Και μάλιστα προοριζόμουν και για δικηγόρος. Αλλά εκεί σε αυτό ο πατέρας μου είχε κάποια διαφορά, να πούμε, και συνέπεσε την εποχή εκείνη να έχει κάνει ένα εμπόριο εντελώς αποτυχημένο, με μεγάλη ζημία, διότι και τι ήταν αγράμματος, εν τούτης ήταν ένας άνθρωπος που αναζητούσε.
1: Είχε ανησυχίες.
2: Ναι, είχε ανησυχίες και πήγε να κάνει ένα εμπόριο καπνών, τα οποία τα φέρανε από τη Θράκη, τα καπνά αυτά. Και αυτό χαθήκανε ολοσχερός. Εκατοντάδες.
1: Οικονομική καταστροφή δηλαδή.
2: Δεν είναι οικονομική καταστροφή. Και μου λέει, δεν έχω πια χρήματα, ας πούμε, μην δώσεις. Γιατί εγώ του είπα να κάνω τουλάχιστον μια εγγραφή στο πανεπιστήμιο. Την εποχή εκείνη δεν χρειάζονταν τίποτα. Μια εγγραφή και μπορούσε. Και έτσι παρέμεινα.
1: Αυτό το ότι θέλατε να γίνετε δικηγόρος, από πού το είχατε? Έτσι ήταν έμφυτο δηλαδή, θέλατε?
2: Ναι, ενόμιζα ότι μπορώ, αν όχι να διαπράξω, αλλά μπορώ να κάνω μια καλή καριέρα στη νομική σχολή.
1: Μάλιστα. Εκείνα τα χρόνια,
2: ναι,
1: πώς ήταν η κατάσταση στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική ζωή της Χίου? Τι μπορείτε να θυμηθείτε από εκείνα τα χρόνια, δηλαδή κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών σας χρόνων και
2: κατά τη συνέχεια? Η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Άνθρωποι του Τελωνίου, οι εργάτες του Τελωνίου, κάποτε γινόταν μεγάλοι, τους διώχτανε, και θυμάμαι κάθε Σάββατο ερχόταν και λέγανε: Μαστραποστόλη, καμία βοήθεια. Έλειπαν αυτά τα πράγματα, τα οποία σήμερα έστω και υποτυπωδώς υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Από τον ερχομό εδώ των προσφύγων από απέναντι, θυμάστε κάτι?
2: Βεβαίως και θυμούμαι. Θυμούμαι ότι όλη η Χίος, όλη η πόλη της Χίου, όλοι οι δρόμοι, όλα τα χωράφια ήταν γεμάτα από ανθρώπους. από ανθρώπους και θυμούμαι η μητέρα μου κάθε πρωί θα έκανε μια μεγάλη αυτή μακαρονάδα και θα τις έδινε σε αυτούς που είχαμε εμείς πιο κοντά μας δηλαδή. Δεν ήταν αδύνατο.
1: Δεν ήταν ξέρω ποια είναι η δική σας διαπίστωση, αλλά τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε, ναι, η υποδοχή την οποία έτυχαν οι πρόσφυγες, ναι, που ήρθαν από εκεί δεν ήταν και τόσο πολύ θερμή. Έτσι δεν είναι. Ή δεν είχα υποπέσει κάτι.
2: Εγώ δεν, σε αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ δεν έχει υποπέσει σε μένα.
1: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, τουλάχιστον στην περιοχή της Ευαγγελιστρίας που ζούσα τότε, που ήταν το σπίτι μας, έβλεπα όλους τους ανθρώπους να τους υποδέχονται κατά έναν τρόπο, ας πούμε, ευμενή.
1: Μάλιστα. Τελειώνεται λοιπόν το γυμνάσιο, πότε, το 1900...
2: Τελείωσα το 1926 το γυμνάσιο και...
1: Με τι ασχοληθήκατε μετά, δεν πήγατε δικηγόρος?
2: Ω, δεν πήγα δικηγόρος.
1: Σας πήκρανε αυτό, σας πήκρανε έτσι,
2: ασφαλώς με πήκρανε, ναι. Βέβαια, δεν ξέρω βέβαια ποια θα ήταν η εξέλιξή μου, αυτό είναι άγνωστα πράγματα. Και ασχολήθηκα με τον αθλητισμό.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ήσασταν εν ενεργή αθλητής κατά τη διάρκεια
2: των... Να σας πω, όχι τόσο πολύ εγώ, όσο το ότι μ' άρεσε ο αθλητισμός.
1: Μάλιστα.
2: Και στα 1930, παραδείγματι, πήγα στο ποδόσφαιρο. Παράγοντας του ποδοσφαίρου δηλαδή είναι. Αλλά ταυτόχρονα πήγα και στο ναυτικό όμιλο. Διότι με κάλεσε ο Μακαρίτης Καλβοκορέτσης την εποχή εκείνη για να μου αναθέσει την διοίκηση του ναυτικού ομίλου. Ναυτικός όμιλος υπήρχε με ορισμένους ας πούμε προϋποθέσεις, ότι για να γίνεις μέλος έπρεπε να έχεις ένα πλοίο, ας το πούμε έτσι, μια βάρκα, ας πούμε.
1: Α,
2: έτσι.
1: Θα έπρεπε να έχεις κάποιο περιουσιακό στοιχείο.
2: Ναι, όχι, έπρεπε να έχεις μια βάρκα 7 μέτρων.
1: Α, επειδή ήταν η σχολή το με τον υγρό.
2: Ναι, βεβαίως, βάρκα ήταν. Λοιπόν, εγώ του είπα, κύριε Καλβοκορέτση, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
1: Δεν έχω βάρκα.
2: Έχω βάρκα, αλλά και αν είχα, δεν έρχομαι κοντά σας. Θέλετε να κάνουμε ένα σωματείο λαϊκό? Εγώ έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Πράγματι.
1: Το αποδέχθηκε.
2: Το αποδέχθη. Αλλάξαμε το καταστατικό.
1: Δηλαδή ήσασταν η αιτία που ο ναυτικός όμιλος άνοιξε στον κόσμο.
2: Βεβαίως και άνοιξε στον κόσμο. Και τώρα ακόμα, δεν συμμετέχω, αλλά εν πάση περιπτώσει ήμουν η αρχή της δημιουργίας του ναυτικού ομίλου.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Στη σημερινή εκπομπή θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Ανδρέα Λοΐζου, μιας μορφής στο χώρο της αριστεράς από το νησί μας, έμπορος και από τους πιο επιτυχημένους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995.
2: Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου εκείνο τον καιρό, δηλαδή μόλις άνοιξε τις πύλες του ο ναυτικός όμιλος?
3: Πάρα πολύ. Ο κόσμος έπαιξε. Ευμενής ο κόσμος. Ναι, τα νέα παιδιά ήρθαν, ας πούμε,
2: να συμμετάσχουν
3: στη δραστηριότητα αυτή. Ταυτόχρονα ήμουν και στο ποδόσφαιρο ως παράγων. Και έχω την εντύπωση ότι και εκεί κάπως εβοήθησα. Εβοήθησα πάρα πολύ.
2: Ποια ήταν τότε τα... Υπήρχαν πολιτικά πάθη τότε. Ποια ήταν η κατάσταση που επικρατούσε εδώ στη Χίο? Πώς μπορούμε δηλαδή να την περιγράψουμε?
3: Τώρα πούμε, η πολιτική, δεν σας πω, στην ηλικία τώρα για την οποία μιλάμε.
2: Συζητάμε ότι έχετε τελειώσει το γυμνάσιο.
3: Ναι.
2: Πάει στο μαγαζί του πατέρα σας, έτσι δεν είναι?
3: Η πολιτική δεν με πολύ ενδιαφέρε, η πολιτική. Παρά τα αυτά, ήμουν και αντιπρόσωπος του Καλβοκορέση στις εκλογές του.
2: Στις εκλογές που γινόταν.
3: Και είχα βέβαια μια αντίληψη, ας πούμε, απάνω στο θέμα. Αλλά δεν ήθελα να συμμετάσχω. Με καταλαβαίνετε. Ήμουνα όμως βενιζελικός. Βενιζελικός. Ταυτόχρονα δε ήθελα και κάτι πέραν του βενιζελισμού. Δεν με ικανοποιούσε.
2: Δεν σας ικανοποιούσε. Γιατί όμως δεν σας ικανοποιούσε?
3: Γιατί νόμιζα ότι μπορεί ένα άλλο σύστημα να είναι περισσότερο, ας πούμε, καλύτερο για τους μεσαίους ανθρώπους.
2: Δηλαδή είχατε το έναυσμα, πού το πήρατε? Είχατε διαβάσει κάποια πράγματα?
3: Ναι, είχα διαβάσει, και κυρίως γιατί έκανα όλο με ανθρώπους, παρέα με ανθρώπους και με συμμαθητές μου και με ανθρώπους έξω από το σχολείο και τα λοιπά, που είχαν αυτή του αριστερού, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι.
3: Την ετικέτα του αριστερού.
2: Την ετικέτα και την ιδεολογία.
3: Και την ιδεολογία του αριστερού.
2: Οπότε...
3: Χωρίς όμως εγώ ο ίδιος να συμμετέχω σε αυτούς.
2: Μάλιστα. Οπότε πότε μέσα σας μπήκε, ας πούμε, το μικρόβιο, ας το πούμε έτσι, μέσα σε εισαγωγικά φυσικά?
3: Να σας πω. Μαζί με την αντίσταση. Μαζί με την αντίσταση έγινε αυτό, διότι αν θέλετε να φτάσουμε εκεί...
2: Όχι, δεν θέλω να φτάσουμε εκεί, διότι για την αντίσταση έχουμε να πούμε τόσο πολλά που...
3: Εντάξει.
2: Είμαστε λοιπόν στο 1928,
3: 32, 35.
2: Φτάνουμε στην εποχή της δικτατορίας του Μεταξά.
3: Του Μεταξά, ναι.
2: Θα μπορούσατε κάτι να θυμηθείτε από εκείνα τα χρόνια? Ήμασταν πια και μεγάλους.
3: Βεβαίως και ήμουν και μεγάλος, και οι φίλοι μου...
2: Πώς αντέδρασαν οι χιώτες εδώ πέρα με την δικτατορία του Μεταξά, πώς?
3: Να σας πω, μου φαίνεται ότι δεν έδωσαν, να πούμε, δεν κατάλαβαν πώς έχει το πράγμα, ώστε να αντιδράσουν. Αντέδρασαν πολύ λίγοι άνθρωποι. Και μεταξύ αυτών και οι φίλοι μου, για τους οποίους σας είπα.
2: Δηλαδή, όταν λέτε αντέδρασαν, πώς αντέδρασαν?
3: Με
2: ποιο τρόπο?
3: Οι φίλοι μου, κάνοντας ας πούμε ορισμένες ενέργειες με φεϊβολάν που πετούσαν εκείνοι στους δρόμους, εγώ όχι, ναι. Και με τέτοια πράγματα. Βεβαίως δεν υπήρχε, ας πούμε, κάτι το μαζικό.
2: Υπήρχε τρομοκρατία εκείνο τον καιρό?
3: Βεβαίως.
2: Δηλαδή κυνηγήθηκαν άνθρωποι εδώ στη Χίο?
3: Βεβαίως και κυνηγήθηκαν.
2: Κάποιο χαρακτηριστικό περιστατικό, εμπάσχεται να μας εκθέσετε.
3: Μάλιστα ήταν, έπαιξε κάποιο σπουδαίο ρόλο και μερικοί άνθρωποι έκλεψαν στο δικαστήριο όταν ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος πήγε στο δικαστήριο. Τον πήγαν στο δικαστήριο, τον πιάσαν δηλαδή, ήταν παράνομος.
2: Εν έτη, θυμάστε.
3: Μα θα ήταν στο 37, 36 εκεί. 36-37. Και είχε κάνει μια τέτοια απολογία.
2: Ποιος ήταν τότε, θυμάστε το όνομά του. Καλά, εν πάση, ναι, δεν πειράζει.
3: Ναι, θυμάμαι.
2: Λοιπόν, είχε γίνει απολογία, είχε μαζευτεί κόσμο στο δικαστήριο. Είχε...
3: Ναι, είχε μαζευτεί κόσμο.
2: Ο οποίο κόσμο ήταν αντίθετο στη δικτατορία ή εν πάση περιπτώσει ήταν.
3: Τώρα δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα.
3: Πάντω εκεί που υπήρξαν άνθρωποι που έκλαιγαν ακούγοντα την απολογία του ανθρώπου.
2: Του ανθρώπου αυτού. Και τελικά καταδικάστηκε, έτσι.
3: Βέβαια, καταδικάστηκε. Αυτό δεν υπήρχε.
2: Μάλιστα.
3: Και θυμάμαι, ας πούμε, και τους φίλους μου, οι οποίοι φοβόντουσαν ότι και σε εκείνους κάποτε θα φτάσει αυτό το πράγμα. Και πράγματι και έφτασε. Και έφτασε. Δηλαδή, κάποιος, ίσως, δεν ξέρω, επρόδωσε ότι είχαν δώσει χρήματα. Δηλαδή, περί αυτού επρόκειτο.
2: Είχαν δώσει χρήματα, εννοείται...
3: Υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: Υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος, είχαν δώσει κάποια χρήματα και καρφώθηκε, ας πούμε.
3: Ναι, καρφώθηκε αυτή η δουλειά.
2: Οπότε έγιναν και άλλες συλλήψεις και άλλες δίκες κτλ.
3: Έγιναν, ναι, τέτοια πράγματα.
2: Εσείς πάντως μένετε εκτός.
3: Εγώ μένω εκτός. Παρακολουθώ με τους φίλους μου, δεν έπαψα να τους αγαπώ και να τους συμπαρίστα με αυτούς, αλλά δεν είμαι ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: Πάντως οι ιδέες εκαλλιεργούνται στο μυαλό σας συνεχώς.
3: Εκαλλιεργούνται.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω θα γιγαντώνονται σιγά σιγά.
3: Βεβαίως.
2: Φτάνουμε λοιπόν. Είσαστε στο μαγαζί του πατέρα σας, έτσι. Αποσχολείστε στο μαγαζί του πατέρα σας για να τα παίρνουμε όλα
3: μαζί.
2: Και φτάνουμε στην αποφράδα εκείνη η μέρα, την 28η Οκτωβρίου του 1940.
3: Μάλιστα.
2: Πού ήσασταν εκείνη την ημέρα?
3: Θα δείτε, να δω. Ποια ήταν αυτή η αποφράδα?
2: Στην 28η Οκτωβρίου του 1940 που έγινε η επίθεση. Στην 28η Οκτωβρίου του 1940 που έγινε η επίθεση των Ιταλών.
3: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Τότε εκεί και οι Χιώτες έδειξαν μια τελείως, ας πούμε, καλή εικόνα.
2: Όταν λέτε καλή εικόνα, τι εννοείτε?
3: Δηλαδή και πηγαίνοντας ας πούμε και να καταταγούν, ας το πούμε έτσι,
2: πήγαιναν έτσι με
3: μεγάλη
2: διάθεση,
3: με μεγάλη
2: και ενθουσιασμό.
3: Ναι. Διότι ήμουν και εγώ μεταξύ αυτών.
2: Διότι είναι και αποφράδα και ηρωική συγχρόνως.
3: Ναι, ηρωική. Πήγα και εγώ, διότι εγώ ξέχασα να σας
2: εκείνη
3: πω.
2: Εκείνη την ημέρα, ποια ήταν?
3: Ξέχασα να σας πω ότι εγώ ήμουν εκ του ναυτικού, ήμουν ναύτης. Εγώ υπηρέτησα ως ναύτης. Και δεν προσεκλήθη. Και προσεκλήθη, ας πούμε, το 1941, ναι,
2: πώς, ναι, μετά, ναι. Μετά την επιστράτευση.
3: Μετά την επιστράτευση, ναι, πήγα εδώ στο χωρίς να προλάβω να πάω στην Αλβανία.
2: Στο μέτωπο.
3: Στο μέτωπο.
2: Εκείνη την ημέρα θυμάστε ποιες ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν στην πόλη? Δηλαδή όταν είπαν κηρύχθηκε ο πόλεμος.
3: Πανικός δεν υπήρξε. Πανικός δεν υπήρξε.
2: Δηλαδή στην απλουταριά εκεί πέρα μέσα στα μαγαζιά.
3: Συζητήσεις, πράγματα και τα λοιπά. Ναι. Και μπράβο γιατί είπαμε όχι.
2: Μάλιστα.
3: Όχι, ο χιώτικος λαός σε αυτή την περίπτωση έδειξε ένα απαράμιλο θάρρος και μια, ας πούμε, πολύ καλή διάθεση.
2: Μάλιστα. Οπότε μπαίνουμε στον πόλεμο και...
3: Μπαίνουμε στον πόλεμο.
2: Φεύγουν οι Χιώτες, πάνε στο μέτωπο.
3: Βέβαια.
2: Έχουμε όλες αυτές τις ιστορικές μνήμες από εκείνο τον καιρό. Εδώ στη Χίο, πώς ήταν τα πράγματα? Έτσι, εκεί κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, στο αλβανικό μέτωπο κτλ. Ερχόταν εδώ οι ειδήσεις.
3: Ναι, ερχόταν.
2: Τι θυμάστε?
3: Σας είπα και σας επαναλαμβάνω ότι ο Χιώτης είχε ένα πολύ καλή διάθεση ο Χιώτης. και ένα απαράμιλο, μπορώ να πω, φάρος και μια ελπίδα ότι μπορούσε να, να δικαιωθεί.
2: Μπορούσαμε να νικήσουμε.
3: Ναι, να νικήσουμε. Άλλωστε αυτό το απέδειξαν και οι πρώτες μέρες που όλοι βεβαίως είπαμε ότι πώς θα τα βάλουμε εμείς με τους Ιταλούς.
2: Μάλιστα.
3: Οι οποίοι εθεωρούν το σαν μια μεγάλη δύναμη.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ εμείς είμαστε μια μικρή δύναμη.
2: Αυτό το διάστημα εσείς παραμένετε εδώ.
3: Παραμένω εδώ στρατιώτης.
2: Στρατιώτης. Οι ιδέες καλλιεργούνται συνεχώς στο μυαλό σας. Κάποια στιγμή έρχονται οι Γερμανοί στοιχείο.
3: Μάλιστα.
2: Τι θυμάστε από τον ερχομό των Γερμανών στοιχείο?
3: Εκείνο εκεί που εγώ βέβαια θυμάμαι είναι πώς μέσα στο μυαλό μου πώς μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε.
2: Δηλαδή απευθείας με την άποψη των Γερμανών στο μυαλό σας.
3: Βέβαια. Στο μυαλό μου ήταν πώς εμείς οι χιώτες θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Θυμάστε κάτι χαρακτηριστικό από την πρώτη μέρα που ήρθαν οι Γερμανοί εδώ πέρα? Θυμάστε κάτι χαρακτηριστικό, εν πάση περιπτώσει, κάτι που να έχει ιδιαίτερη αξία?
3: Να σας πω, εκείνο που ξέρω ότι οι γνωστοί άνθρωποι πήγαν εκεί πέρα να τους υποδεχθούν. Αλλά δεν θα ήθελα, ας πούμε, να πούμε ονόματα κτλ.
2: Τους υποδέχτηκαν λοιπόν εδώ πέρα.
3: Τους υποδέχτηκαν εδώ, τους πήγαν στο...
2: Ο λαός απήχε.
3: Εκτός ορισμένων ανθρώπων.
2: Μάλιστα.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέρχονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να λεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά βλαβή διέλευση. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης με βίντεο που ανάρτησε δείχνει ότι ένα χρόνο μετά τις περσινές επισημάνσεις του δεν λειτουργεί τίποτα στην πυροπροστασία των Θημιανών. Επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέληση των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 περίπου μήνες σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 2 ημεδαποί 56 ετών και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς του λογαριασμούς, από τους οποίους αφαιρέθηκε συνολικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης της Καρίας για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή του στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς, καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας Καλλιμασιώτης. 15 γαλάζιες σημαίες στο νησί μας. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιάδας, Καλόπετρα, Δημοτική Πλασχίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λιμνονιώνας, Όρμος Λό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες για να υποδεχθούν τους λογόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφώνησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα Κοινή. Τετάρτη και Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότηση Ερκαρδαμήλων. Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρση επικινδυνότητας, κατεδάφιση τμήματος κτίσματος, θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται κυκλοφορία οχημάτων. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025 σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή του Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Πρόκειται για τον Παντελή Σαλιάρη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, και τον Βασίλη Βίγκα, βιοκαλλιεργητή. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων» στοιχείου την Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεών του με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο». Η συγγήτρια θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Ο Σύλλογος Γυναικών Ιχείου συνεπεί στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σου πλήν 60 μεζούρες, 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων σκι, ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες, 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Ανδρέα Λοΐζου, μιας μορφής στο χώρο της αριστεράς από το νησί μας, έμπορος και από τους πιο επιτυχημένους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995.
1: Έρχονται λοιπόν οι Γερμανοί στη Χίο και σε κάποια στιγμή έχουμε την Εθνική Αντίσταση.
2: Ναι.
1: Με ποιο σκεπτικό δημιουργήθηκε αυτή η Εθνική Αντίσταση? Μου είπατε προηγουμένως ότι εσείς μόλις είδατε την έφεξη του Γερμανού στοιχείου, απευθείας στο μυαλό σας έφεξε στο τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αντιδράσουμε. Ποιοι λοιπόν ήταν ποιο ήταν το σκεπτικό που ιδρύθηκε η Εθνική Αντίσταση στοιχείου και ποιοι ήταν οι προτεργάτες και, εν πάση περιπτώσει, ποια ήταν τα πρώτα βήματα, οι πρώτες κινήσεις οι οποίες έγιναν?
2: Να σας πω. Εμείς είμαστε μια παρέα ανθρώπων.
1: Οποίοι...
2: Όχι παρέα, δεν ήταν. Με λιγότερους, μετά έγινε άλλη.
1: Από εκείνους τους παλιούς ήταν η παρέα, αποτελείται η παρέα, που ήσασταν μαζί.
2: Όχι. Ήταν με. Ναι, και με αυτούς.
1: Ήταν και αυτοί.
2: Και με αυτούς, αλλά και με άλλους. Εκείνη την εποχή, ας πούμε, εγώ είχα μεγάλες επαφές με ορισμένους ανθρώπους, όπως με τον Μανώλη τον Γκάβουρα, τον Γιάννη τον Οικονόμου, τον Μιχάλη τον Παραδίση, με τον οποίο είμαστε και στις στρατιώτες, και όπως και με τον Οικονόμου, τον Κώστα τον Παϊδούση, τον συμβολιογράφο.
1: Δηλαδή οι πρώτες επαφές έγιναν, ναι, μεταξύ σας.
2: Ναι, οι πρώτες επαφές έγιναν μεταξύ.
1: Πριν ακόμα προχωρήσουμε,
2: δηλαδή πηγαίναμε στο.
1: Πού πηγαίνατε?
2: Στον δημοτικό κήπο, 2-2 ή 3-3, καταλάβετε, γιατί τότε υπήρχε και αυτό, να μην είμαστε αυτό. Και είπαμε ότι εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε. Κάτι να κάνουμε. Και όλοι συνεφώνησαν. Πότε πηγαίνοντας με τον έναν, πότε πηγαίνοντας με τον άλλον. Και μας βοήθησε, ας πούμε, στο όνομα μοναχά, ότι επήραμε μια πληροφορία ότι σαν υπάλληλος της εφορίας ήρθε κάποιος Μυτιλινιός, ο οποίος λεγόταν, να σας πω, Τάκης Καλλής, έτσι λεγόταν, και ο οποίος, τον οποίο εγώ πήγα μαζί με ένα άλλο φίλο, τον Δημήτρη τον Καζάνα, να τον βρούμε.
1: Γιατί πήγατε να τον βρείτε?
2: Να δούμε τι γίνεται η Αθήνα.
1: Είχατε είχα πληροφορίες
2: πώς σκέπτε,
1: ότι είναι...
2: Ναι, βεβαίως. Ναι. Και πώς αντιδράει η Αθήνα. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε στοιχείο.
1: Αυτά σε ποια εποχή είμαστε τώρα?
2: Τα πρώτα χρόνια που ήρθαν οι Γερμανοί.
1: Τις πρώτες μέρες, όχι τα πρώτα χρόνια.
2: Τον πρώτο χρόνο. Λοιπόν, αυτός μας είπε ότι... δημιουργήθηκε στην Αθήνα η φιλική εταιρεία με τον πώς τον λέγανε, ο οποίος τελικός, ναι, η φιλική εταιρεία,
1: εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Οι άλλοι σύντροφοι και φίλοι θέλανε να μάθουμε περισσότερα πράγματα, τι είναι αυτή η φιλική εταιρεία, αν αυτοί που την πατρονάρουν είναι οι άνθρωποι. Τουλάχιστον εγώ είχα την μια διαφορετική αντίληψη. Τι μας πειράζει, είναι η φιλική εταιρεία. Εμείς, εκείνο που μας ενδιαφέρει, είναι τι είμαστε εμείς. Και εμείς πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Και αρχίσαμε τον αγώνα.
1: Το αποδέχτηκαν αυτό που σας είπατε.
2: Οι φίλοι αυτοί.
1: Οι φίλοι.
2: Και...
1: Δηλαδή, όταν λέτε αυτή η παρέα, πώς ήσασταν, κύριε Ανδρέα? Πόσοι δηλαδή περίπου ήσασταν?
2: Μα σας είπα, ο ονομαστικός.
1: Αυτοί οι 4-5 δηλαδή.
2: Ναι, αυτοί οι 5 ήταν. 5 έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, είπαμε. αποφασίσαμε να συνερχόμεθα σε ένα γραφείο
1: Πού συνήλθατε, γιατί φύγατε από τον κήπο, έτσι, φύγατε από τον κήπο που
2: ναι, και, πήγατε. Και πηγαίναμε στότε συνοδόν Βουπάλου.
1: Μάλιστα, όπου, εκεί που είναι ο πεζόδρομος τώρα.
2: Ναι, παρακάτω, προς τα κάτω. Παρακάτω, ναι, ναι, προς τα κάτω.
1: Προς τη Βενιζέλου.
2: Ναι, προς τη Βενιζέλου, ναι. Όπου ο ένας των συντρόφων, ο Γιάννης ο οικονόμου, ο οποίος ζει ακόμα, είχε ένα γραφιάκι. Και εκεί πήγαμε εμείς πάνω στο τραπέζι.
1: Δηλαδή η πρώτη συνάντηση οργανωμένη
2: ναι,
1: έγινε
2: ναι,
1: εκεί.
2: Ναι, ναι, εκεί έγινε. Εκεί έγινε. Και γινόταν τακτικά ύστερα τουλάχιστον από και ένα χρόνο. Και ένα
1: στην
2: χρόνο.
1: Πρώτη αυτή συνάντηση λοιπόν, για πείτε μας τι έγινε, τι
2: όλοι,
1: είπατε. Τι...
2: Όλοι είπαμε ότι τι μας χρειάζεται αρχικώς για να ανδοδοθούμε. Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
2: Μας χρειάζεται πρώτον χρήμα. Άνθρωποι του Φέκια. Αυτά ήταν τα τρία πράγματα.
1: Αποφασισμένοι και οι πέντε.
2: Βεβαίως και οι πέντε. Και αρχίσαμε. Ποιος έχει ένα πιστόλι, ποιος έχει ένα πιστόλι.
1: Δηλαδή αυτή η πρώτη συνάντηση που κάνατε.
2: Ναι.
1: Η πρώτη συνάντηση όταν αποφασίσατε αυτούς τους τρεις στόχους.
2: Οι τρεις αυτοί στόχοι.
1: Οι τρεις στόχοι. Ναι. Πώς μετά αρχίσατε να τους υλοποιείτε, δηλαδή ο καθένας είπε ότι έχω κάποιους γνωστούς.
2: Ο καθένας βέβαια έβρισκε με τον συνωμοτικό τρόπο, δηλαδή ποιον βρήκε ο τάδε, εγώ δεν ήξερα. Με καταλάβετε τι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
2: Αρκεί να με βεβαιώσει ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Χωρίς να σας πει το όνομα.
2: Όχι.
1: Ονόματα δεν
2: ήταν. Δεν
1: λεγόταν.
2: Ονόματα δεν λεγόταν. Δεν λέγαμε.
1: Δεν λέγατε.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο.
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Ανδρέα Λοΐζου. Μιας μορφής στο χώρο της αριστεράς από το νησί μας, έμπορος και από τους πιο επιτυχημένους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995.
1: Μετά από τόσα χρόνια, εσείς θυμάστε ποιους είχατε βρει εκείνο τον καιρό και τι στόχο εξυπηρετούσε ο καθένας?
2: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάστε?
2: Δεν το θυμάμαι. Πάντως, στα τελευταία, εφτάσαμε να έχουμε 10.000 μέλη.
1: Ναι, όμως εκείνες οι πρώτες μέρες ήταν οι δύσκολες. Μέσα σε πόσο καιρό μπορούμε να πούμε ότι δημιουργήθηκε η πρώτη υποτυπώδης ομάδα?
2: Όχι και πολύ σύντομα, αλλά μου φαίνεται σε ένα τρίμηνο εμείς είχαμε κάνει ορισμένα βήματα.
1: Χτυπήσατε καμιά πόρτα? Ή εν πάση περιπτώσει μάθατε αν χτυπήθηκε κάποια πόρτα κάποιου ανθρώπου για να συμμετάσχει στην αντίσταση, ο οποίος είπε όχι και κατά κάποιο τρόπο μπορεί να πρόδωσε και όλα, ή μπορεί να
2: άρχισε? Για να προδώσει όχι. Άνθρωποι βέβαια οι οποίοι φαινόντουσαν και δύσκολοι,
1: ξέρατε,
2: μπορεί να υπήρχαν, να πούμε.
1: Ναι, ξέρατε.
2: Αλλά τουλάχιστον, γιατί εμείς έκαναμε μια επιλογή ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
2: Από τις οποίες περιμέναμε τουλάχιστον 90% το ναι.
1: Μάλιστα. Είσαστε δηλαδή βέβαιοι κατά κάποιο τρόπο?
2: Ναι, βέβαια.
1: Η πρώτη ομάδα λοιπόν η οποία συγκροτήθηκε, είπατε μετά από 3 μήνες περίπου.
2: Ναι.
1: Βρήκατε, δηλαδή πόσοι ήσασταν εκεί αρχικά?
2: Είπαμε ότι το... αυτοί που είχαμε το κογκλάδι,
1: το πρόσταγμα.
2: Ήταν ο Μανώλης ο Κάβουρας, ο οποίος ήταν υπάλληλος της αγροφυλακής. Ήταν ο Γιάννης ο Οικονόμου, ο οποίος ήταν καθηγητής, ας πούμε.
1: Καθηγητής.
2: Παράλληλα μαθήματα.
1: Παράλληλα.
2: Ο Μουχάτης ο Παραδίσης, ο οποίος ήταν υποδιευθυντής της Τραπέζης Αθηνών. Ο Κώστας ο Παϊδούσης, που ήταν συμβολεογράφος. Και ο υποφαινόμενος.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Και πράγματι εμείς είχαμε ορισμένες καλές επιτυχίες, όπως θα φανεί και από τα παρακάτω, αν θέλετε να σας πω.
1: Φυσικά να μου πείτε.
2: Ναι.
1: Πότε ανακοινώθηκε ο ένας, πότε έγινε η πρώτη συνάντηση αυτών όλων που είχαν συγκεντρώσει όλοι?
2: Οι πέντε.
1: Όχι, οι πέντε βρισκόταν μόνοι τους, έτσι.
2: Οι πέντε βρισκόμαστε τακτικά.
1: Μόνοι σας, ναι.
2: Ναι, και μάλιστα είχαμε πάρει και μια τράπουλα.
1: Α, έτσι για προκάλημα.
2: Βεβαίως.
1: Σας είχαν ενοχλήσει ποτέ?
2: Όχι.
1: Φυσικά ναι. Λαμβάνατε και τα μέτρα προφύλαξης.
2: Ναι, βεβαίως. Γιατί θα μας πούμε τι κάνετε εσείς εδώ.
1: Επομένως είχαμε μια στρατολόγηση
2: των
1: ανθρώπων.
2: Βεβαίως.
1: Ο δεύτερος στόχος είπατε ότι ήταν το χρήμα.
2: Το χρήμα.
1: Από χρήμα τι έγινε?
2: Χρήμα είχαμε. Βρισκόμαστε. Το ευκολότερο ήταν αυτό. Τα τουφέκια ήταν.
1: Δίνανε.
2: Βεβαίως.
1: Έδινε ο κόσμος.
2: Βεβαίως. Τα τουφέκια ήταν το δύσκολο πράγμα.
1: Τα τουφέκια λοιπόν. Τι έγινε τα τουφέκια?
2: Βρήκαμε εμείς. Λοιπόν, σταθείτε να δείτε. Μετά από την εταιρεία τη δικιά μας,
1: τη φιλική εταιρεία,
2: με πλησίασε εμένα ένας άνθρωπος της κομμουνιστικής οργάνωσης, ο Καραγκουλές, κάποιος Καραγκουλές.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος μου είπε ότι κάτι μάθαμε για σας και νομίζω ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Έχεις δίκιο, λέω. Και το φυσικά λέω,
1: το μεταφέρατε στους άλλους.
2: Το μεταφέρω στους άλλους, ας πούμε, στους συντρόφους μου, και οι οποίοι και συνεφώνησαν. Συνεφώνησαν και είδα ότι εμείς είμαστε, ας πούμε, πιο προοδευμένοι.
1: Από τους άλλους.
2: Από τους άλλους.
1: Πιο προοδευμένοι όσον αφορά
2: αυτά
1: που είχατε πετύχει.
2: Ναι, αυτά που είχαμε πετύχει.
1: Ναι.
2: Και
1: οπότε
2: τελικώς έγινε και άλλη προσπάθεια, αργότερα όμως, μεταξύ της νέας οργάνωσης που υπήρχε, της ενιαία, των δύο αυτών, ναι, με τον ΕΔΕΣ. Γιατί και εδώ είχε...
1: Ναι, έχουμε προχωρήσει όμως πολύ τώρα.
2: Ναι.
1: Είπαμε ότι εσείς συνενωθήκατε με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
3: Ναι, με το
1: με την οργάνωση του Κομμουνιστικού

0: κόμματος. Και κάναμε κοινές σκέψεις, κοινούς ομίλους, ας πούμε, μάλιστα, των τριών ανθρώπων. Ναι, κοινούς.
1: Με τα όπλα, δεν μου είπατε, τι έγινε τελικά με τα όπλα.
0: Με τα όπλα...
1: Πώς τα βρήκατε, πολλά, δηλαδή, πού τα βρήκατε.
0: Ας πούμε, εγώ είχα δύο πιστολιά, να σας πω ένα πρόβλημα.
1: Πού τα συγκεντρώνατε αυτά, τα είχατε κάπου συγκεντρωμένα ή τα είχε ο καθένας?
0: Όχι, τα είχαμε χωριστά.
1: Πού τα κρύβατε?
0: Σε διάφορες, ας πούμε. Σε διάφορες, όχι.
1: Όχι συγκεντρωμένα όλοι μαζί.
0: Όχι. Αλλά ξέραμε ότι ο ένας κρατάει τόσα, εγώ κρατάω τόσα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Οπότε βρισκόμαστε τώρα στο 42. Δεν θυμόμαστε ακριβώς τις ημερομηνίες, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια είπατε ότι σας πλησίασε ο ΕΔΕΣ ή τον πλησιάσατε εσείς, πώς έγινε?
0: Ναι.
1: Και ποιος ήταν στον ΕΔΕΣ?
0: Στον ΕΔΕΣ.
1: Καραγκιουλιές ήταν, είπαμε, στην οργάνωση του
0: Καπακάμου. Καραγκιουλιές ήταν, ας πούμε, στην κομμουνιστική οργάνωση.
1: Ναι.
0: Η οποία οργάνωση την εποχή εκείνη, λόγω του ότι αυτό που σας προείπα, πως είχε αποδυναμωθεί, γιατί είχε προβοθεί
1: και συλλήψεις
0: και φυλακές και τα λοιπά. Ναι. Κατόπιν μάθαμε ότι έχει δημιουργηθεί και οργάνωση του ΕΔΕΣ εδώ στη Χίο, και την οποία αποτελούσαν ο Κατσόγιανος, ο Αμίγδαλος. Και ο γιατρός ο Νίχας, ο γιατρός ο Πασπάτης. Ναι, αυτοί ήσαν του ΕΔΕΣ. Τουλάχιστον αυτούς που, τέλος πάντων,
1: ήταν οι γνωστοί, αυτοί που φαινόταν. Εσείς τους πλησιάσατε.
0: Και πήγαμε, εγώ με κάποιον άλλον, πήγαμε στο πατάρι της Αγροτικής Τράπεζας και εκεί εκκλείσαμε τη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Της δημιουργίας ενιαίας αντιστασιακής οργάνωσης, ναι, η οποία, ας πούμε, μέχρι τέλος υπήρξε ο καθοδηγητής, ας πούμε.
1: Ενώνεστε λοιπόν ενώνεστε και οι τρεις οργανώσεις μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Και τα επόμενα βήματά σας ποια ήταν?
0: Ακούστε να δείτε. Όταν είδαμε ότι εμείς, για να αποκτήσουμε ισχυρή δύναμη, έπρεπε να έχουμε όπλα.
1: Ήταν δυσέβρετα όμως.
0: Αυτά ήταν δυσέβρετα. Λοιπόν, αποφασίσαμε να πάμε στην... Πρέπει να ξέρετε ότι τον καιρό εκείνο της κατοχής υπήρξαν δύο εστίες συμμαχικές. Η μία στο Κιώστε της Μικρασίας εδώ, και η άλλη λίγο παρακάτω. Εμείς με το Κιώστε δεν είχαμε
1: επικοινωνία.
0: Αλλά αποφασίσαμε, αλλά απεκτήσαμε όταν ήρθε και ο Καλαμπόκας.
1: Οπότε μέχρι τότε δηλαδή ήσασταν μόνοι.
0: Μόνοι.
1: Χωρίς καμία βοήθεια,
0: ναι,
1: εξωτερική.
0: Εξωτερική όχι, βεβαίως. Τίποτα δεν είχαμε. Αλλά ήταν κάποιος εκεί πέρα,
1: Να μην σας κουράζω, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει. Ήταν κάποιος άνθρωπος, υπάλληλος του τηλεγραφείου, ο οποίος είχε φύγει και είχε πάει εκεί. Και ήταν άνθρωπος, ας πούμε,
1: δικός σας.
0: Άνθρωπος μεν δικός μας, αλλά άνθρωπος των Εγγλέζων.
1: Ναι.
0: Και εκεί βρήκαμε εμείς κάποια τρύπα και μπορούσαμε να αντλήσουμε, όχι από τους Εγγλέζους, Για όνομα του Θεού. Αυτοί δεν μας έδινανε ούτε νερό να πιούμε. Ναι. Και μπορέσαμε, ας πούμε, και απεκτήσαμε, ας πούμε, ένα στρατό των Ελλάς, δηλαδή. Έχοντας, ας πούμε.
1: Τα όπλα, δηλαδή, ερχόταν από πού?
0: Από την Αγριαλιά.
1: Από την Αγριαλιά.
0: Η Αγριαλιά ήταν με τον Παπασταθάνο, ας πούμε, ο οποίος ήταν εκεί διευθυντής, ας το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ ανδρώνεται η...
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Στράγγιση.

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Ανδρέα Λοΐζου, μιας μορφής στο χώρο της αριστεράς από το νησί μας, έμπορος και από τους πιο επιτυχημένους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995.
1: Η ομάδα έτσι
2: ανδρώνεται.
1: Μπαίνουν στις τάξεις καινούργια μέλη,
2: δημιουργούμε επικράτειες, ας πούμε έτσι.
1: Ναι, πώς ήταν εκεί, θέλω να σταθούμε λίγο. Όταν πια έχετε καταλήξει στην ενιαία οργάνωση, έχετε επαφή απέναντι, σας έρχονται όπλα, τι κάνετε εσείς εντωμεταξύ εκείνο το διάστημα?
2: Εκείνο το διάστημα, να σας πω.
1: Μέχρι που να καταλήξετε στο ότι πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι ενεργά.
2: Να σας πω.
1: Πέρασε κάποιο διάστημα, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά. Μας κυριαρχούσε ένας φόβος. Δηλαδή, τούτος. Ότι κάθε απόπειρα εναντίον των Γερμανών, που για μας ήταν εύκολο πράγμα. Εύκολο πράγμα. Να σκοτώσουν 5-10 ήταν πολύ εύκολο πράγμα. Αλλά φοβήθηκαν τα τρομερά αντίπεινα τα οποία θα επικρατήσουν, θα εφαρμοστούν. Και περιοριστήκαμε στην καταδίκη των ανθρώπων οι οποίοι ήδη είχαν συνταχθεί με τους Γερμανούς.
1: Μάλιστα.
2: Οι δοσύλλογοι, να πούμε.
1: Ναι. Σε αυτούς όμως θα πάμε λίγο αργότερα. Είμαστε ακόμα σε εξέλιξη.
2: Ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη γερμανική κατοχή.
2: Βεβαίως.
1: Η κατάσταση στοιχείο πώς είναι? Είναι τραγική, έτσι δεν είναι?
2: Η κατάσταση είναι τρομερή. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που είναι, τι να σας πω. Άνθρωποι που τους έβλεπες να πεθαίνουν μέσα στο δρόμο. Να πηγαίνουν και να τους πηγαίνουν με τα καροτσάκια. Για να τους πετάξουν στο αυτό.
1: Αυτό το διάστημα τώρα, εσείς, σαν εθνική αντίσταση,
2: μάλιστα,
1: τι κάνετε?
2: Εμείς προσπαθούμε να ισχυροποιηθούμε.
1: Να ισχυροποιηθούμε. Και η προσέλευση των μελών είναι γρήγορη ή...
2: Ναι. Δηλαδή, μετά πάρα τον χρόνο γίνεται πάρα πολύ σύντομη. Σύντομη και σας είπα ότι... Είχαμε μέλη 10.000 ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Διότι οργανώνουμε την πόλη, οργανώνουμε το Βροντάδο, οργανώνουμε τα χωριά, οργανώνουμε τα άλλα χωριά εδώ κάτω, κάνοντας ορισμένες, ας πούμε, περιφέρειες.
1: Μάλιστα. Αυτές οι περιφέρειες, αυτοί που ήταν στις περιφέρειες, εσείς από τη χώρα προφανώς θα είχατε τη γενική επίβλεψη αυτών των περιφερειών.
2: Ναι,
1: πηγαίνατε εκεί πέρα.
2: Ναι. Όχι, είχαμε τους ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν εκεί. Mm-hmm. Καταλάβετε.
1: Και οι οποίοι πήγαιναν και τι έκαναν εκεί πέρα?
2: Ασφαλώς τα τρία πράγματα τα οποία...
1: Είχαμε βάλει σε στόχο.
2: Όχι, δεν βάλει σε στόχο.
1: Αυτοί οι στόχοι εκπληρωνόταν σιγά σιγά.
2: Βεβαίως. Αλλά κυρίως η μεγάλη μας επιτυχία ήταν ότι πήραμε από την αγραλιά.
1: Τα όπλα.
2: Μάλιστα. Και τότε μπορέσαμε να οργανώσουμε και ένα στρατό.
1: Ο οποίος στρατός?
2: Ήταν για να χρησιμοποιηθεί σε ό,τι απεφάσιζε η οργάνωση.
1: Μάλιστα.
2: Και επί του παρόντος είχαμε περιοριστεί στην καταδίκη, στην τιμωρία, αν θέλετε,
1: των δοσυλλόγων. Αυτούς τους δοσύλλογους.
2: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής ήταν.
2: Κάτσε.
1: Τους ξέρατε, έτσι? Πώς, δηλαδή, ποια ήταν η καταδίκη αυτών των συλλογών? Δηλαδή, τι τους κάνατε, εν πάση περιπτώσει?
2: Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τους σκότωναν.
1: Μάλιστα. Και αυτό το γεγονός δεν φόβιζε τους άλλους? Εξακολουθούσαν, δηλαδή, υπήρχαν πολλοί δοσυλλόγοι στην γύρω.
2: Τουλάχιστον υποθέτω, δεν θυμάμαι επακριβώς, αλλά λέω ότι εμείς θα ετιμωρήσαμε τουλάχιστον 10 με 12.
1: 10 με 12.
2: Αλλά υπήρχαν και άλλοι.
1: Μεγάλη επικράτεια όμως, όπως η Χίος 10 με 12,
2: δεν μπορεί να πει κανείς να κατηγορήσει τη Χίο.
1: Όχι, ότι κοσλέως επέδειξε
2: νεότητα και θάρρος. Όχι, όχι, όχι. Στην τεράστια πλειοψηφία του.
1: Ελάχιστη ήταν εκείνοι οι οποίοι.
2: Αυτή ήταν ελάχιστη. Ελάχιστη. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι.
1: Ποια ήταν η συνέχεια αυτής της οργάνωσης? Δηλαδή, εσείς τι άλλο κάνατε προκειμένου να ενδυναμώσετε, αν θέλετε, το φρόνημα του χιώτικου λαού, να τον ενημερώσετε, να τον...
2: Αυτό γινόταν όσο ήταν δυνατόν. Όσο ήταν δυνατόν. Δεν ούτε εφημερίδα. Βέβαια, βγάλαμε και εφημερίδα. Βγάλαμε και εφημερίδα. Τον πρωτοπόρο. Ο πρωτοπόρος, ναι. Αλλά βέβαια η κυκλοφορία του μπορεί να ήταν μεγάλη, αλλά το μέγεθός του ήταν
1: μικρό.
2: Ήταν μικρό. Και μάλιστα αυτός έβγαινε αρχικός στο υπόγειο του δικού μου μαγαζιού.
1: Ποιος συνέλαβε την ιδέα της έκδοσης του πρωτοπόρου?
2: Μπορώ να σας πω ότι και εγώ, όπως και ο Κουβελάς, ο οποίος, για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ο πιο άνθρωπος που ήξερε πολύ περισσότερα πράγματα για συνωμοτισμό και τα λοιπά από εμάς όλους που είμαστε πιο ανίδεοι.
1: Μάλιστα. Το πρώτο φίλο του πρωτοπόρου.
2: Μάλιστα.
1: Θυμάστε κάτω από ποιες συνθήκες, με ποιες δυσκολίες, πότε βγήκε και τα λοιπά?
2: Ναι, και μάλιστα το είχα γράψει εγώ.
1: Ολόκληρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ολόκληρο. Το φύλλο ήταν ένα φύλλο χαρτί από εδώ και από εκεί.
2: Τόσο ήταν. Ναι, τόσο ήταν. Και μάλιστα θυμάμαι...
1: Γραμμένο στη γραφομηχανή.
2: Ναι, ναι. Και θυμάμαι ότι τον πήρε ο Κουβελάς, σας είπα, ήταν ο πιο άνθρωπος που...
1: Γνώριζε περισσότερα, ναι, από όλους.
2: Και μου λέει, εδώ μου λέει, έπεσες έξω. Διότι εμείς δεν μιλάμε για θεωρία εδώ.
1: Για πράξη.
2: Εδώ θέλει πράξη.
1: Το πρώτο λοιπόν φίλο, θυμάστε κάτω από ποιες δυσκολίες, πού βγήκε και τα λοιπά?
2: Σας είπα. Δυσκολίες υπήρχαν, βεβαίως.
1: Στο υπόγειο του μαγαζίου σας είπατε ότι γράφτηκε και εκεί ήταν και ο πολύγραφος, ο οποίος...
2: Ο πολύγραφος και τα λοιπά.
1: Και στη συνέχεια μοιράστηκε φυσικά σε όλη τη Χίο. Ποια ήταν η εντύπωση που έκανε αυτό το πρώτο φίλο του πρωτοπόρου?
2: Νομίζω ότι ήταν κέφι, δεν ήταν γραμμένο όπως θα ήθελε ο Κουβελάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όμως αναζωπήρωσε το αίσθημα του λαού μας, ας πούμε, ότι κάτι γίνεται, κάτι προσπαθούμε να κάνουμε εναντίον του κατακτητή.
1: Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμη. Εκτός από τον πρωτοπόρο, νομίζω ότι έβγαιναν και κάτι άλλες εφημερίδες εκείνο τον καιρό, έτσι. Στα Καρδάμιλα έβγαινε η...
2: Ακούστε να δείτε, αυτά ήταν προσπάθειες ατομικές. Διότι αν θέλετε να φτάσουμε στον Καλαμπόκα, μπορώ να σας πω εγώ την αντίληψή μου για τον άνθρωπο.
1: Δυστυχώς όμως η ώρα μας για σήμερα έχει περάσει. Θα πρέπει να διακόψουμε εδώ και να συνεχίσουμε την επόμενη Πέμπτη. Οπότε θα πιάσουμε την εποχή από τον Καλαμπόκα, θα πάμε στην Απελευθέρωση, στον Εμφύλιο και στη συνέχεια...
2: Εσείς διευθύνετε, εγώ
1: δεν τώρα. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ανδρέα Λουίζο που έχει την καλοσύνη απόψε να είναι μαζί μας. Όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε κι εσείς, ο κύριος Ανδρέας είναι η πραγματική κινητή ιστορία της Χίου και δεν μπορεί να περιληφθούν όσα θέλει να πει μέσα σε μια εκπομπή. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη με πάλι πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα και συμβάντα από την ιστορική
2: και την ίδια ώρα.
1: Και την ίδια ώρα από την ιστορική αυτή πορεία της Χίου. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας νύχτα.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέρχονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να λέβουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά βλαβή διέλευση. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης με βίντεο που ανάρτησε δείχνει ότι ένα χρόνο μετά τις περσινές επισημάνσεις του δεν λειτουργεί τίποτα στην πυροπροστασία των Θημιανών. Επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 περίπου μήνες σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 2 ημεδαποί 56 ετών και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς του λογαριασμούς, από τους οποίους αφαιρέθηκε συνολικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης της Καρίας για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς, καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας Καλλιμασιώτης. 15 γαλάζιες σημαίες στο νησί μας. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιάδα, Σκαλόπετρα, Δημοτική Πλασχίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λιμνονιώνας, Όρμος Λό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες για να υποδεχθούν τους λεγόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφώνησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα Κοινή. Τετάρτη και Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότηση ΕΡΤ Καρδαμήλων. Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρση επικινδυνότητας, κατ' εδάφιση τμήματος κτίσματος, θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται κυκλοφορία οχημάτων. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025 σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή του Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Πρόκειται για τον Παντελή Σαλιάρη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, και τον Βασίλη Βίγκα, βιοκαλλιεργητή. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων» στοιχείου την Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεών του με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο». Η συγγήτρια θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διέμφυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Ο Σύλλογος Γυναικών Ιχείου Συνεπής στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί εντάσσεως τριών μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: αυτή η εβδομάδα.
1: 18 Μαΐου 2026. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνή οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες σήμερα.
0: Όπως λέμε, είχα μια φαϊνή ιδέα

0: Εγώ βλέπω ότι γιορτάζει και ο Πέτρος εδώ πέρα.
1: Μαρτύρων Ανδρέου και Παύλου των εκ Μεσοποταμίας Πέτρου. Α, μαρτύρων Πέτρου, Βεναντίου, Διοσκόρου, Ιουλιανού, Δαβίδ και Ταριχάνη.
0: Τα μισά είπες πάλι, βλέπεις.

0: πηγαίναμε για την πρώτη θέση, ρε.
1: Α, στη Eurovision.
0: Αυτό το Euroξέρασμα. Λοιπόν, επειδή είχα πει ότι πρέπει να μιλάνε και οι μεγάλοι και δεν αναφέρομαι στην ομιλία του Μητσοτάκη στο συνέδριο του κόμματος, έπρεπε να κάνουν συνέδριο για να μιλήσει ο Κυριάκος, γιατί γι' αυτό πήγαν εκεί αυτοί όλοι. Τέλος πάντων, είπα ότι πρέπει να μιλήσουν και οι μεγάλοι πολιτικοί και οι καλλιτέχνες και σημείωσα κάτι το οποίο είπε ο Πέτρος Γαϊτάνος.
1: Καταρχάς, από την ώρα που έδωσε την ευχή του Μητσοτάκης στον Ακύλα, περίμενες να πάει καλά?
0: Δεν μπορώ, είπε ο Γαϊτάνος, να βλέπω έναν άντρα με μουσι, ντυμένο γυναίκα πόρνη, με μια ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαχλαμάρες. Αυτό είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη. Δεν μπορείς να βλέπεις έναν άντρα που είναι κατά το 1/4 άντρας, το άλλο 1/4 γυναίκα, το άλλο 1/4 ουδέτερο, το άλλο 1/4 τραπεζάκι. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό όλο είναι μια κατάσταση νοσηρή, είπε ο τραγουδιστής και συνθέτης κλπ. Πέτρος Γαϊτάν. Τελείωσε λοιπόν αυτό το γεωροξέρασμα και θα σας πω, εμένα δεν με ενοχλεί ο κάθε Ακύλας και ο, εντάξει, τα τώρα είναι, έχουν ημερομηνία λήξεως, δεν είναι, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι εμένα πήγανε αυτό να μου το περάσουνε σαν τέχνη και πήγανε για να μου κάνουνε πτήση εγκεφάλου. Και αν αυτό το έκανε ο Αντένα, ή το έκανε το Μέγκα, ή το έκανε το Alter, ή το έκανε ο Sky, όλοι αυτοί που έχουν τα μεγάλα ελληνικά ονόματα ή σταθμή τηλεοπτική, να πω, αν το έκανε η αλήθεια, για να μην μπλέξω με κανέναν, δεν θέλω να θίξω κάποιον, δεν θα με νοιάζει, ρε παιδί μου. Κανάλι ιδιωτικό είναι, άμα θέλω το βλέπω, άμα θέλω δεν το βλέπω, γουστάρει να προβάλλει αυτά τα πρότυπα. Όταν όμως ο σπόνσορας όλες αυτές τις γιουροαϊδίες ήταν η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, την οποία την πληρώνω εγώ, και δεν την πληρώνω εγώ μόνο και εσύ, την πληρώνω υποχρεωτικά, και δεν την πληρώνω υποχρεωτικά, την πληρώνω και εκβιαστικά. Δεν μου τη βάζει μέσα στη βενζίνη, μπορώ να πω, δεν έχω πει αυτοκίνητο, δεν βάζω βενζίνη, δεν με έχει προλογίσει. Όχι. Μου τη βάζει και με εκβιάζει. Μου τη βάζει μέσα στη ΔΕΗ. Και σου λέει, άμα δεν πληρώσεις την ΕΡΤ, δεν θα έχεις ρεύμα κερατά. Όταν λοιπόν ο εθνικός λοιπόν σπόνσορας είναι αυτός ο οποίος προβάλλει αυτές τις αηδίες, δεν μπορώ να μην αγανακτώ. Αυτό με νοιάζει εμένα. Όχι τα οι Ακύλες και οι Αγγίλες.
1: Απορώ όμως γιατί αγανακτείς από την ώρα που αυτό ήταν επιλογή του κοινού.
0: Καλά, τώρα τα ξέρω τα κοινά εγώ τώρα.
1: Μα έτσι.
0: Ναι. Ήταν επιλογή του κοινού να δείχνουν αυτό.
1: Για τη χώρα μας τουλάχιστον έγινε διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Ποιο τραγούδι θα πάει εκεί. Και το κοινό προέκρινε τον Ακύλα.
0: Το κοινό, ναι. Εντάξει, έχω τις αμφιβολίες μου. Και μπορώ μετά από πολλά χρόνια, κάποια χρόνια εμπειρίας, να καταλάβω τι είναι όταν προωθείς ένα πράγμα. Κοντά δεν το προωθείς. Αυτοί το πήραν εργολαβικά και εμένα αυτό με ενοχλεί, διότι τον εθνικό φορέα ραδιοτηλεόρασης τον πληρώνω υποχρεωτικά και με εκβιάζουν γι' αυτό. Και οφείλουν να με σέβονται. Λοιπόν, την άκουσες στην ομιλία του Μητσοτάκη?
1: Κάποια αποσπάσματα, σιγά μην ακούω όλη την ομιλία.
0: Γιατί?
1: Ανώμαλη με.
0: Ανώμαλη, να ακούσεις το...
1: τι είπε?
0: Ωραία, το Μητσοτάκη την άκουσες?
1: Και αυτός μια από τα ίδια λέει. Αυτός λέει ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει όλα καλά.
0: Γιατί καμάνε συνέθεια.
1: Ο Μητσοτάκης λέει, αν θέλετε, έχουμε μπει τώρα στο γνωστό εκβιαστικό δίλημα, άλλοι που μας εκβιάζουν.
0: Δεν είναι εκβιασμός.
1: Πώς δεν είναι εκβιασμός?
0: Σου λέει...
1: Με εμένα θα έχετε σταθερότητα, με τους άλλους όχι. Α, σε ρε φίλε, εμείς θέλουμε να δοκιμάσουμε.
0: Α, ναι. Ξάλλου ξαναδοκιμάσαμε. Δεν ναι. Το ξέχασε στο κοσάρικο.
1: Ναι, δεν μας άρεσε, αλλά μπορεί τώρα να είναι καλύτερα.
0: Ναι, και κακώς δεν είχαν κλείσει τράπεζες, που είπε και ο σύντροφος, αλλά τέλος πάντων το ξέχασε αυτό. Αυτά ξεχνιούνται. Λοιπόν, επειδή έχετε σπάσα τηλέφωνα, ακούστε κάτι. Επειδή κυκλοφορεί στα διαδίκτυα και λοιπά και τα γνωστά αυτά, πώς λέγονται, κοινωνική δικτύωση αυτό. Τι ωραία φράση. Λοιπόν, για τα τουρκικά αλλιευτικά τα οποία περάσανε έξω τα γρίδια και τη δουλειά έχουν στα γρίδια και λοιπά και λοιπά και λοιπά και φωτογραφίες και έτσι. Κοιτάξτε. Λοιπόν, να το ξεχωρίσουμε το πράγμα. Άλλο πράγμα είναι το ψάρεμα, άλλο είναι η διέλευση. Ψάρεμα στα γρίδια τουρκικά αλλιευτικά δεν μπορούν να κάνουν. Να περάσουν όμως, όπως πέρασε ολόκληρο στόλος και πάει στη Μεσόγειο για να ψαρέψει τόνο, αυτό κάνουν κάθε τέτοια εποχή, να περάσει και μάλιστα με γρήγορη ταχύτητα, είναι νομιμότατο και αποτελεί αυλαβή διέλευση μέσα στα διεθνή ύδατα. Να το έχουμε καθαρό τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Εντάξει, μην μας πιάσει τώρα το πατριωτικό εντός εισαγωγικών κατά λάθος. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Εξάλλου, με τον νόμο τον οποίο ψήφισε ο Ερντογάν, αργά ή γρήγορα, από την Τουρκία ο τουρισμός θα είναι μηδέν στοιχείο. Και στα νησιά. Μηδέν. Πώς είναι το μηδέν, μηδέν. Τι πήρε ο Ακύλας, μηδέν δεν πήρε.
1: Μηδέν.
0: Τι πήρε.
1: Δέκα τη βγήκαμε, ήταν 20 τόσο.
0: Δέκα, άμα βγάλεις το 11 προς τη γη, τι μένει. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε στα γρίδια χθες ήταν αυτό το πράγμα. Δεν είναι παραβίαση εθνικών υδάτων, χωρικών υδάτων. Εντάξει. Μπορείς τα τηλέφωνα πιάσανε.

0: τραπ τι είπε πάλι. Ξέρεις εσύ.
1: Δεν ασχολούμαι πια.
0: Α, δεν μπορείς πια. Είχε 60 μέρες να ολοκληρώσει την προηγούμενη αυτή η αποστολή και δεν μπορεί τώρα να συνεχίσει. Και τώρα θα την ονομάσει αλλιώς. Θα την ονομάσει την επιχείρηση Βαριοπούλα.
1: Βαριοπούλα και ο Ερντογάν.
0: Κάτι μου θυμίζει, και... ναι, κάτι μου θυμίζει το Βαριοπούλα, ρε παιδί μου. Τι μου θυμίζει.
1: Ο Ερντογάν, μια επιχείρηση, νομίζω, όταν του είχαν κάνει το πραξικόπημα.
0: Το θυμάσαι?
1: Κάτι τέτοιο.
0: Το οποίο πραξικόπημα πώς το κάνανε, θυμάσαι το σενάριο. Ότι θα πηγαίνανε να κάνουν κατάληψη στις εισινούσες και θα αντιδρούσαμε εμείς και θα σηκώνανε το χέρι. Τσακ με τη Βαριοπούλα, αντιφάμε στο χέρι εμείς. Το έχουν ονομάσει Βαριοπούλα. Mm. Την άλλη επιχείρηση που έκανε κανένα στην Κύπρο την είχαν ονομάσει Ατήλας. Δηλαδή οι ονομασίες έχουν και αυτές τη σημασία τους, ξέρετε. Άρα τη νέα επιχείρηση την ονομάζει Βαριοπούλα ο πρόεδρος κατά του Ιράν, αυτό εννοούμε.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Εμείς το πετρέλαιο να πληρώνουμε.
0: Ναι, και... ναι παιδιά, μην έχετε άγχος.
1: Ούτως ή άλλως έχει μονιμοποιηθεί πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Α, μπράβο. Όχι άγχη. Λοιπόν, είναι πολλά τα οποία έχουμε να δούμε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και καλεσμένο το Πατρίδη τον Μπουγκοδάνο, ο οποίος θα έρθει σε λίγο στο στούντιο, ο οποίος κάτι θέλει να έχει μια παρέμβαση να κάνει για τα τοπικά μας πράγματα εδώ. Είχαμε και εκδηλώσεις, είχαμε και χορευτικά, είχαμε και τσάγια, είχαμε και πολλά τα οποία θέλουμε να πούμε.
1: Να θυμίσουμε ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-19-19, καθώς επίσης και να θυμίσουμε ότι διανύουμε την 280η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Οκτώ και 20 λεπτά. Αν θα πάτε σήμερα στο Παντοπολείο, χαρτιά υγείας, τουλίπα, κουζινό χαρτιά τουλίπα, τα τραπέζο, κουζινό τραπέζο μάντιλα.
12: Χάρτο τραπέζο μάντιλα.
14: Δεν τα λέω καλά?
12: Όχι.
14: Α. Αν θα πάτε σήμερα, γιατί οι πιο πολλοί πάτε Σάββατο. Τι να πω τώρα,
12: τι θα πει πάτε Σάββατο? Όποτε θέλει πάει ο καθένας.
14: Ωραία, παιδί μου, εγώ βλέπω πότε βλέπω πολλή κίνηση.
12: Δεν είναι δική μας. Το Σαββατοκύριακο είναι Τούρκοι. Το Σάββατο βασικά, γιατί την Κυριακή δεν ανοίγουμε ακόμη.
14: Τούρκοι βλέπω. Ωραία, έτσι είστε Τούρκοι, γιατί δεν παίρνετε χαρτιά του υγείας του, λοιπόν, να σκουπίρετε το
12: όφιστο. Αυτό είναι μια καλή λύση, αλλά αυτοί δεν παίρνουν, άλλα πράγματα παίρνουν.
14: Τι δεν παίρνουνε?
12: Δεν παίρνουνε, χαρτιά παίρνουνε.
14: Κάχου τι λέει τώρα.
12: Έχουν πάντως κάτι ιδιαίτερο με τα αλλαντικά, τα τυροκομικά, τα σοκολατοειδή και τα ινοπνευματώδη.
14: Απαπαπα. Τότε απογορεύει ο Μωάμεθ.
12: Πάντως εγώ αυτά βλέπω και αγοράζουν.
14: Λοιπόν, ο Παντελής Μπογδάνος είναι δίπλα μας. Γιατί το είπα να έρθει, ξέρετε?
12: Όχι.
14: Ναι. Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω θα.
12: Καλά, έτσι γίνεται στην Ελλάδα.
14: Ναι, άκουσε όμως, άκουσε. Υπάρχει κάποιος που σε όλο αυτό το κύκλωμα που λέγεται αεροδρόμιο επεκτάσεις, παρεμβάσεις κλπ. Υπάρχει ένας ο οποίος τη δουλειά την οποία ανέλαβε την έκανε.
12: Στο χρόνο που έπρεπε, κύριε Μπογδάνο.
5: Και καλύτερα ακόμα. Και συντομότερα.
14: Για κάτσε.
5: Καλή σας μέρα.
14: Περίμενε, γιατί έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ. Ωπα, εντάξει, το βρήκαμε, το βρήκαμε το κουμπί, έλα. Τι είπες, Παντελή?
5: Το ερώτημα το οποίο έκανε η κυρία αναγνώστου, ναι, εάν το κάναμε, αν ολοκληρώσαμε δηλαδή, ναι, την παρέμβασή μας, ναι, στο χρόνο, θα έλεγα ότι το κάναμε και συντομότερα.
12: Γιατί ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η περιφέρεια και ο Δήμος ήταν αυτοί που καθυστέρησαν το έργο του αεροδρομίου.
14: Εγώ τον βρήκα στον Παντελή στον δρόμο και του λέω: σε παρακαλώ, έλα από εκεί, διότι έχω τσατιστεί με αυτό το πράγμα. Έχουν αναλάβει, είχαν αναλάβει ο καθένας να κάνει κάτι, δεν το κάνει και πρέπει αυτό να υποθεί. Κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους. Να το λέμε αυτό. Κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους.
12: Τελικά τι ισχύει?
5: Καταρχάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
14: Καλημέρα.
5: Ήθελα να πω ότι την περίοδο που ασκούσα τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη του Νομού, και για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή, ανταποκρίθηκα και ανταποκριθήκαμε εγώ και οι συνεργάτες μου άμεσα στις απαιτήσεις που είχε ο νομός μας. Θυμίζω λοιπόν ότι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει το πιο δύσκολο κομμάτι του project του αεροδρομίου, που είναι η μετατόπιση του δρόμου προς τη θάλασσα.
14: Γιατί το πιο δύσκολο?
5: Γιατί το έργο αυτό ήταν πολύπλευρο. Ήταν λοιπόν λιμενικό, σημαίνει λοιπόν ότι έπρεπε να γίνει, να γίνουν προσχώσεις προς τη θάλασσα για να μπορέσει ο δρόμος να έχει 75 μέτρα απόσταση από τον άξονα προς απογείωσης, γιατί αυτό είναι η διεθνής προϋποθέσεις ασφαλείας για να πάρει άδεια ο διάδρομος. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για καμία επέκταση του διαδρόμου, έτσι, εάν δεν είχε μετατοπιστεί ο δρόμος. Δηλαδή, και να γινόταν ο διάδρομος, δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει, διότι δεν θα υπήρχαν οι αποστάσεις ασφαλείας.
12: Βέβαια, μπορούσατε να τον κάνετε λίγο πιο φαρδί το δρόμο.

0: Αυτό είναι, μην ξεφεύγουμε από το, αυτήν την ουσία.
1: Αγίλησα,
0: αν θέλετε.
2: Όχι,
0: αν
2: για να έχουμε ποδηλατόδρομο και για να πάμε μετά και στην επέκταση του παραλιακού μετόπου που προβλέπει τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι? Από τη Δασκαλόπετρα μέχρι το Κοντάρι.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγετε αυτή τη σελίδα. Όμως περιμένετε λίγο, γιατί βιάζεστε. Και βιάζεστε γιατί? Γιατί εμείς σαν περιφέρεια, η υποχρέωση η οποία είχαμε μέσα από την τριμερή συμφωνία, γιατί υπήρχε μια τριμερή συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο είχε την υποχρέωση να κάνει το διάδρομο, η περιφέρεια η οποία έπρεπε να ολοκληρώσει τη μελέτη της μετατόπισης του δρόμου και όχι το έργο, προσέξτε, τη μελέτη και όχι το έργο της μετατόπισης του δρόμου, και ο Δήμος ο οποίος έπρεπε να κάνει την Ιωάννου Χρήστου, να ολοκληρώσει το έργο της Ιωάννου Χρήστου. Εμείς και εγώ με τους συνεργάτες.
1: Ποιος θα κάνει το έργο, δεν καταλαβα. Θα κάνετε μόνο τη μελέτη, αφού κάνετε και το έργο.
0: Αυτό ήταν το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο είχε υπογραφεί από τα τρία μέρη.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν εμένα το Δεκέμβριο του 19 ήρθε στα χέρια μου η μελέτη, σκέφτηκα ότι αν τη στείλουμε στο Υπουργείο Υποδομών θα πάει σε ένα σιρτάρι. Και από το σιρτάρι, ποιος ξέρει μετά από πόσο χρόνο θα την ανασύρουν. Οπότε αποφάσισα να κάνουμε το έργο. Δηλαδή να κάνουμε το έργο της μετατόπισης του δρόμου, το πιο δύσκολο έργο, το πιο σημαντικό έργο, ένα έργο εμπροστοβαρές του όλου του project του αεροδρομίου, και να διευκολύνουμε μετά την όποια πολιτεία να έρθει λοιπόν να κάνει τον διάδρομο. Που για μένα, αν θέλετε να σας το πω, θεωρώ ότι ο διάδρομος ήταν και είναι ίσως το πιο εύκολο έργο, βέβαια με τις ανάλογες προϋποθέσεις. Προσέξτε όμως το εξής, τις δυσκολίες οι οποίες είχε το έργο. Τι λέτε, τις μετατόπισες, ποιες ήταν οι δυσκολίες? Η δυσκολία η πρώτη ήταν να η παραχώρηση γυαλού και παραλίας από το ΕΤΑΔ ΑΕ, δηλαδή από κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Κτηματική υπηρεσία Δημοσίου, παραχωρητήριο γυαλού και παραλίας με απόφαση Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Την αδειοδότηση την πήραμε μέσα σε ένα χρόνο. Πήραμε τους περιβαλλοντολογικούς όλους του συνόλου του αεροδρομίου για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κομμάτι του project. Και στη συνέχεια πήγαμε και κατασκευάσαμε το έργο, το δημοπρατήσαμε με τις όποιες δυσκολίες υπήρχαν και κατασκευάστηκε ένα έργο το οποίο βλέπω ότι είναι άρτιο.
1: Χρόνος, θυμάσαι για αυτά όλα?
0: Κοιτάξτε, ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.
1: Όλο το έργο, ναι.
0: Το έργο, αν θυμάμαι καλά, ολοκληρώθηκε. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τον χρόνο. Θα κάνω
1: ένα χρόνο, έχεις... δύο χρόνια.
0: Λίγο παραπάνω ίσως.
1: Τρία.
0: Μην ξεχνάτε όμως ότι υπήρχαμε και θέματα. Δηλαδή, ο πρώτος εργολάβος παραιτήθηκε, ήρθε ο επόμενος εργολάβος στη σειρά. Καταλάβατε, υπήρχαν κάποια θέματα διαδικαστικά. Το θέμα είναι το εξής, ότι το έργο αυτό έχει παραδοθεί από το 22 ή το 23, αν θέλετε, σε χρήση. Προσέξτε, έχει παραδοθεί σε χρήση. Είναι άρτιο. Τουλάχιστον δηλαδή 2-3 χρόνια, ίσως και 4, το χρησιμοποιούμε και ακόμα συζητάμε για το θέμα του αεροδρομίου και το διάδρομο. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω τις παραλήψεις της αυτοδιοίκησης στο θέμα του αεροδρομίου. Αντιλαμβάνεστε αυτό που υπόθηκε το προηγούμενο διάστημα, ότι η τοπική κοινωνία για να γίνει ένα έργο πρέπει να το αγκαλιάσει, σημαίνει ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός πρέπει να το αγκαλιάσουν. Και λέω ευθέως ότι και ο Δήμος δεν στήριξε το συγκεκριμένο έργο, αλλά και η περιφέρεια.
2: Ο Δήμος τι θέλετε δηλαδή να κάνει, αφού το έχει αναλάβει η περιφέρεια?
0: Καταρχάς, όσον αφορά την περιφέρεια, έβαλε εμπόδια στην λειτουργία των δάνειων θαλάμων. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ακόμα και μέχρι σήμερα το ίδιο κάνει. Θα έλεγα επίσης ότι σαμποτάρισε με τον τρόπο της, ή αν θέλετε δεν ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για τη δημιουργία λατομικής ζώνης, η οποία εγώ την είχα παραδώσει σχεδόν σε τελικό στάδιο.
2: Δεύτερης
0: λατομικής ζώνης. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν υπάρχει πρόβλημα στα αδρανή υλικά σε ένα έργο το οποίο χρειάζεται δεκάδες χιλιάδες κυβικά αδρανών υλικών, έτσι, και αυτή μία με τους ιδανθαλάμους και αυτήν άλλη με την λατομική ζώνη, δεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε ένα έργο να έχει τα πρώτη ύλη για να τρέξει, το έργο δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί στον χρόνο του.
1: Ο Δήμος.
0: Κοιτάξτε, η ευθύνη του Δήμου είναι στην μη έγκαιρη, θα λέγαμε, Αναφέρομαι τώρα στο θέμα της δημιουργίας του χώρου στάθμευσης. Διότι ένα αεροδρόμιο για να γίνει πρέπει να έχει και χώρου στάθμευσης και για τα αυτοκίνητα και για τα πούλμαν. Πώς θα έρθουν τα τσάρτερ και πού θα σταματήσουν τα τουριστικά λεωφορεία να πάρουν τον κόσμο? Αυτή τη στιγμή ένα λεωφορείο δεν μπορεί να μπει μέσα στο αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν η μελέτη, την οποία έχει ξεκινήσει από το 20 για τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης και η οποία έχει ολοκλήρωση 10 με 12 μήνες, έφτασε στο σημείο να ακυρωθεί από την περιφέρεια. Για ποιο λόγο?

0: λόγο, διότι ο Δήμος δεν είχε προχωρήσει να χωροθετήσει στο γενικό πολεοδομικό της περιοχής για τη δημιουργία, ότι θα γίνει εκεί μια δημιουργία χώρου στάθμισης αυτοκινήτων.
1: Αυτό εννοείται.
0: Βεβαίως.
1: Νόμιζα ότι εννοείται το έργο της ΔΕΙΑΧ στη μέση του διαδρόμου.
0: Αυτό είναι, θα έλεγα, πώς να σου το πω, είναι
1: παραλυχίδα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση και ο πρώτος και ο δεύτερος έχει σημαντική ευθύνη, έτσι, στην στήριξη και στη βοήθεια και στη συμμετοχή σε αυτό το συγκεκριμένο έργο.
2: Με όσα λέτε συμφωνείτε με τον κύριο Μηταράκη στα όσα λέει για το
0: θέμα του εργοδότη. Εγώ σας αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένα γεγονότα. Το εάν οι απόψεις μας ταυτίζονται ή αν θέλετε.
1: Κακό είναι.
2: Απλά το λέω.
0: Καθένας λέει τις απόψεις του. Εγώ μιλάω με συγκεκριμένα ντοκουμέντα, έτσι. Και όποιος έχει αντίθετη.
1: Εγώ θα σας πω τώρα κάτι. Αφού ολοκληρώσατε το έργο του δρόμου. Γιατί είναι το μόνο που ολοκληρώθηκε. Το ξαναλέω. Είναι το μόνο που έχει τελειώσει.
2: Και η χρήση του τελείωσε.
1: Ναι, μετά από αρκετά εμπόδια. Δεν τελειώνεται και το τρίτο γυμνάσιο.
2: Το τρίτο γυμνάσιο είναι δουλειά του Δήμου.
0: Είναι πάρα, είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και πολύ επίκαιρη, θα έλεγα.
1: Αφού δεν
0: καταρχάς πρέπει σήμερα να πω καλή επιτυχία στα παιδιά μας τα οποία δίνουν εξετάσεις προαγωγικές καταρχάς
2: και απολυτήριες.
0: Και απολυτήριες βέβαια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2: Στα Λύκεια.
0: Στα Λύκεια,
2: τα γυμνάσια δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Να πω δύναμη στους γονείς.
1: Του γυμνασίου είναι κατά.
2: Όχι, του Λυκείου είναι.
1: Ωραία, το ξέρω, εκείνος είναι του γυμνασίου. Δηλαδή, εμείς πήγαμε γυμνάσιο.
2: Α, και είχατε ένα μόνο.
0: Είχαμε το λεγόμενο εξατάξιο.
2: Ωραία.
0: Να πω λοιπόν δύναμη στους γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους, τα παιδιά να έρθουν σε εξετάσεις με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Στους εκπαιδευτικούς να τους συγχαρούμε για το τέλος άλλης μιας χρονιάς και να συνεχίσουν να στηρίζουν και να μεταλαμπαδεύουν τη γνώση στα παιδιά μας. Και βέβαια στη συνέχεια καλή επιτυχία και στις πανελλαδικές, γιατί μετά από δύο εβδομάδες έρχονται οι πανελλαδικές.
1: Σαν το Μηταράκη κάνεις τώρα. Άλλο σε ρώτησα εγώ, άλλα απαντήσεις εσύ. Εγώ σε ρώτησα
2: κάτι.
0: Όμως για να μπορούμε να μιλάμε για εκπαίδευση πρέπει να έχουμε εκτυριακές εγκαταστάσεις.
1: Τώρα το πήγες καλά.
0: Καταρχάς το τρίτο γυμνάσιο, δεν ξέρω αν ήταν, αλλά ήταν το γυμνάσιο στο οποίο και εγώ πήγα.
2: Ήταν πρώτο τότε.
0: Ήταν το πρώτο γυμνάσιο.
2: Και εγώ εκεί πήγα.
0: Ήταν ένα εξαιρετικό κτίριο, νέο κτίριο, πολύ λειτουργικό για την εποχή του και πολύ, αν θέλετε, καινοτόμα. Καταρχάς θεωρώ πολύ άστοχη την δήλωση που έγινε από πλευράς του Δημάρχου ότι το έργο αυτό θα το εγκαινιάσει δηλαδή στα επόμενα δύο χρόνια όσο θα είναι δηλαδή εκείνος Δήμαρχος.
1: Θα πούμε νερά από την βρύση.
0: Νομίζω ότι οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να είναι ειλικρινείς, θα πρέπει να θυμούνται και μετά από ένα και από δύο και από τρία χρόνια τι έχουν πει και θα πρέπει να είναι συνεπείς σε αυτά που λένε. Το έργο αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στα επόμενα δύο χρόνια. Διότι πρώτα απ' όλα ακόμα δεν έχει προεγκεκριμένο προϋπολογισμό. Περιμένουμε να δούμε πότε θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Πρέπει να δημοπρατηθεί το έργο, πρέπει να έχουμε εργολάβο, εφόσον βέβαια ολοκληρωθούν οι όποιες, αν θα υπάρχουν ενστάσεις.
2: Να δούμε πρώτα το πρόγραμμα, το χρηματοδοτικό.
0: Μα αυτό είπα. Πρώτα πρέπει να εγκριθεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι στο μηδέν. Έτσι.
2: Σωστά.
0: Άρα είμαστε στο τίποτα. Είμαστε πίσω είμαστε. Έτσι. Να γίνει, να έχουμε τα χρήματα, να δημοπρατηθεί το έργο, που η δημοπράτηση μπορεί να πάρει και τουλάχιστον 6-7 μήνες μέχρι να έχει εργολάβο το έργο. Και εφόσον, να γίνουν ενστάσεις και όλα αυτά, και στη συνέχεια να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου, ενός έργου το οποίο δεν είναι εύκολο. Προσέξτε, έχει θέματα στατικότητος, έχει πολλαπλά θέματα. Ένα έργο πολύ καταπονημένο το οποίο θέλει πολύ φροντίδα.
1: Άρα έτσι. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος, το παραδώσει εκείνες ότι το φτιάξει. Δεν βγαίνει αυτό, λες εσύ.
0: Κύριε Τζούμα, οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να μιλάνε με ειλικρίνεια στους πολίτες.
1: Άραστε.
0: Και τουλάχιστον έχουμε μάθει να μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια και να τους βλέπουμε στα μάτια. Έτσι μόνο αλήθειες θα λέμε εμείς.
1: Άραστε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν πολύ καλή η παρέμβαση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.

0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Πεντανόστιμη φέτα Θεσσαλίας Πόψε Άλμη 8,99 το κιλό. Μπύρα Αλφα

0: Φερθυμί. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει κέρα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι,
8: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Καλημέρα Χίος, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Μαΐου έχουμε πολύ καλές προσφορές σε στρώματα στο εντός της Χίου, στη Λεωφόρο Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο. Στρώματα είτε μονά είτε διπλά, για παράδειγμα το μονό ανατομικό στρώμα με 5 ζώνες στήριξης Magical της Royal Crown από 359 έχει μόνο 179 ευρώ και έχει και ύψος 25 εκατοστά. Αμαλάχη, το βάζεις και χωρίς κρεβάτι.

0: και 40 λεπτά να πούμε για την...
1: Ένα λεπτό γιατί έχουμε και ακροατή που περιμένει. Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
2: Α, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Ήθελα να πω για το τσάι του χειδίκου χωρίου.
1: Μετά.
2: Λοιπόν, λένε Γιάννη, το χαρακτήρα του ανθρώπου τον βλέπει σε τρεις περιπτώσεις. Όταν είναι μεθυσμένος, όταν παίζει χαρτιά και όταν νομίζει ότι απέκτησε δύναμη. Λοιπόν, ο κύριος Μπογδάνος το πρώτο κάνει, το δεύτερο. Για το τρίτο είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, με δύο κουβέντες στο θέμα μας. Το Νοέμβριο του 19 είχα πάει και είχα βγάλει ένα καρκίνο πάνω από την Κλίδα και έτρεχα όμως μες στα Υπουργεία, στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, λεωφόρος πώς το λένε, Αλεξάνδρας 11 κτλ. Αλέξανδρος Κουλίδης ο τμηματάρχης και τέτοια, μέχρι και το κινητό του μου είχε δώσει άνθρωπος και κάναμε μια συνάντηση με τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Μπογδάνο, ήρθε δηλαδή και ο κύριος Μπογδάνο στο Διάνα, στο Μεσόγειο, και είπα ότι πρέπει το έργο αυτό να γίνει όπως λέει και η τροχέα, με διαχωρισμένες ροές μέσω νησίδας. Γιατί τα ατυχήματα γίνονται επειδή βάζουμε μια διπλή γραμμή η οποία μισοσβήνει στο τέλος, όπως είναι και τώρα, ή την προσπερνάμε εύκολα τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα κτλ. Και επομένως θα χρειαστεί μεγαλύτερο πλάτος. Εκείνη την ώρα ο κύριος Μπογδάνος εξανέστη. Οπότε είπα και εγώ, του λέω Κώστα, γιατί εγώ τον αντιπεριφερειάρχη, επειδή είναι εντός εισαγωγικών παιδί μου, είναι 7-8 χρόνια πιο μικρός, ασχέτως ότι έχει πιο άσπρα μαλλιά από μένα, και εγώ τώρα πια έχω άσπρα. Του λέω τότε, Κώστα, λέω, να σηκωθώ να φύγω. Όχι, μου λέει, πώς είπες, πώς τον λένε, το χειριστή. Λέω, Αλέξανδρος Κουλίδης. Έχεις, μου λέει, κανένα τηλέφωνο. Βέβαια, του λέω, βγάζω το αρχαίο μπλοκάκι μου, από το, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο αυτός. Του το δίνω, παίρνει τηλέφωνο. Λέει, βγαίνει αυτός. Λέει, ο κύριος Κουλίδης, λέει, μάλιστα. Λέει, έχω εδώ τον κύριο Μιλωνάδη που μου λέει, ναι, λέει, ήρθε από εδώ από εμάς και το είπα ότι να μας διορθώσουν τη μελέτη και να μας τη στείλουν, δηλαδή να κάνει πιο φαρδί το δρόμο, και εμείς μέσα σε ένα με ένα μισή μήνα θα δώσουμε νέους περιβαλλοντικούς όρους. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, είπα και εγώ, ας πούμε, μου έδωσε το τηλέφωνο, μίλησα και εγώ λίγο κτλ. Και έφυγα. Άρα ο κύριος Μουτζούρης, που τότε ο κύριος Μπογδάνος ήταν αντιπεριφερειάρχης του, δεν εμπόδισε το έργο καθόλου, και σημειωτέων ότι έξω από τα βράχια αυτά που έχουν ρηχθεί και με ακατάλληλο τρόπο και τα περνάει ο κυματισμός από πάνω, είναι 80 πόντι βάθος. Κάνε μια βόλτα, Γιάννη, εσύ που αυτό σταμάτα με μια ανηνεμία, κοίταξε το, είναι 80 πόντι βάθος. Δηλαδή με ελάχιστο κόστος θα είχαμε σήμερα ένα δρόμο με νησίδα στη μέση, με ποδηλατόδρομο, με πεζόδρομο κτλ. Και αυτή τη στιγμή τον στερούμεθα λόγω του κυρίου Παντελή Μπογδάνου. Άμα έχει κάτι άλλο να πει, ευχαρίστως, ας βγει, και εγώ του διαθέτω και τη στήλη μου και στην άλλη εφημερίδα που γράφω, να δημοσιεύσει την άποψή του.
0: Καλώς.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, την καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι χθες είχε μια πρωτοφανή συμμετοχή, πρωτοφανή, πρώτη φορά το έχω δει αυτό, στο τσάι του Ιωτικού Χωριού. Έπαιξε το Χανδρής. Και μπράβο στο σύνδεσμο, διότι τα έσοδα, τα οποία πρέπει να βγήκαν από τον κόσμο που είχε, διετέθησαν για να εξοπλιστεί το κέντρο υγείας Χίου με...
1: Όργανα φυσικοθεραπείας.
0: Μπράβο, ναι, υπάρχει αυτή η μονάδα, δεν το ξέρω κι εγώ αυτό,
1: αποκατάστασης. Ναι, το κέντρο υγείας Χίου αρχίζει σιγά σιγά και στελεχώνεται. Δηλαδή έχει κάποιους γιατρούς, κλείνονται ραντεβού. Άντε να αξιοποιήσουμε το κτίριο. Κάναμε ολόκληρο μέγαρο.
0: Μέγαρο.
1: Και το χαμάδιο μέχρι τώρα.
0: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μετά από μια περιπέτεια της υγείας τους χρειάζονται χρόνο για να αποκατασταθούν. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, εύκολο ούτε να ξαναπερπατήσεις, ούτε να ξανακινηθείς, ούτε να κάνεις ίσως και για άλλους ανθρώπους απλά πράγματα. Χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία και χρειάζεσαι και όργανα γι' αυτό. Δεν υπήρχαν λοιπόν τα όργανα, και αυτά ο σύνδεσμος Χιωτικού Χωριού θα τα δώσει. Είναι περίπου 3,5 νομίζω χιλιάδες. να μαζευτούν. Είναι σημαντικό. Και ήθελα να το σημειώσουμε δηλαδή αυτό. Εκεί είδα και το Σταύρο Μιχαλίδη και τσακώθηκα μαζί του.
1: Γιατί?
0: Γιατί μας παίρνει τη δουλειά. Εγώ το κάνω, το παίρνω τη δουλειά του.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Ερασιτεχνικά το κάνω.
0: Δεν σημασία. Εγώ είχα σκοπό να πάω εκεί.
1: Πρέπει και κύριε Μιχαλίδη να πάρετε ένα πιο καλό κινητό.
0: Μου φάγε τη δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο στο Σταυρό, μπράβο. Μπράβο Σταυρό. Ξέρετε κάτι. Εντάξει τώρα. Απευθύνομαι σε. Να πω κουφούς, δεν θέλω να πω κουφούς. Να πω ντουβάρια, δεν λέω ντουβάρια. Ο Σταύρος πάντως, εκεί που πήγε χθες, προχθές, πήγε και πέρσι.
1: Ναι. Τα ίδια είναι.
0: Δηλαδή είναι και σπίτι του κοντά. Καταλήξτε, θα στάθει μια να. Και βγαίνει λοιπόν την Κυριακή το πρωί, παίρνει το κινητό μαζί και πάει βότα. Περπατά ο Σταύρος. Και βλέπει λοιπόν. Κουρνός εδώ, κουρνός εκεί, κουρνός και παραπέρα.
1: Η κουρνή είναι κάτι πράγματα μεταλλικά, σιδερένια, ξέρω εγώ τι είναι, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα σημεία για να ξεκουράζεσαι.
0: Ω, ναι.
1: Για να μπορείς να δέσεις τα κορδόνια σου, αν σου λυθούν.
0: Α, δες την κατσίκα.
1: Ναι, ναι, το γάιδαρο, ό,τι έχεις, κατσίκα, το σκύλο. Το σκύλο, πας βόλτα το σκύλο και θες να πας λίγο πιο κάτω και δεν φοβάσαι να τον αφήσεις.
0: Πήγε λοιπόν σε κουρνούς, η κουρνή, η γιόκ. Δεν έχουν νερό μέσα. Πήγε σε φωλιές πυροβεστικές. Ανοίγει την πυροβεστική φωλιά, δεν έχει μέσα.
1: Βρίσκει τώρα τα φτιάχνουμε, περίμενε.
0: Ούτε μάνικα, ούτε νερό έχει μέσα. Πάει σε δεξαμενές. Οι δεξαμενοί φτιαγμένοι ωραία, αλουμίνιο, αυτά τα πράγματα. Είναι έτοιμοι με υποδομή να μπει και ελικόπτερα από πάνω.
1: Ελικόπτερο.
0: Ναι, βέβαια. Πάει το ελικόπτερο και βάζει
1: το
0: κουβά και τραβάει το νερό.
1: Τι λε.
0: Βέβαια, είναι για 7, για 7 ρήψεις είναι αυτά.
1: Για 7 ρήψεις, οι δεξαμενές.
0: Ναι, οι δεξαμενές
1: έχουν μέσα νερό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Πώς θα τις αφήσαμε ανοιχτές τότε που βρέχει να γεμίσουν.
0: Και πάει λοιπόν ο Σταύρος πέρσι. Περιηγείται αυτά όλα και τους λέει ρε εσείς, δεν τρέπεστε ρε.
1: Όχι.
0: Έχετε κάνει από το Δήμο την πολιτική προστασία τέτοια υποδομή και την έχετε διαλυμένη και παρατημένη στο τέλος του Θεού. Και τι κάνει τώρα ο Σταύρος? Περιμένει ένα χρόνο και ξαναπάει. Πριν να αρχίσει η αντιπυρική περίοδος, η, ξέρετε, θα μπούμε στο... Και τι βλέπει? Όπως τα έχει αφισμένα, έτσι τα ξαναβρήκε.
1: Άρα δεν τα πήραξε κανείς.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε φιλότιμο πια υπάρχει. Και δεν αναφέρομαι στις δημοτικές αρχές. Γιατί δεν είναι παιδιά μόνο δημοτικές αρχές. Έχουν και οι υπάλληλοι ευθύνη. Έχουν και οι διοικητικοί παράγοντες ευθύνη. Δεν έχουν μόνο οι δημοτικές αρχές. Γιατί λέω εγώ τώρα, λέω εγώ, δεν είναι πιο τίμιο να βγείτε και να πείτε: κύριε, εδώ υπάρχει ένα δίκτυο πυροβεστικών φωλιών. Υπάρχει ένα δίκτυο δεξαμενών. Αυτές λοιπόν είναι σκουριασμένες, είναι ανενεργές, δεν έχουν λειτουργήσει. Γιατί κλπ. Δεν ξέρουμε. Τα ξυλώνουμε, τα βγάζουμε να πάνε στο καλό και δεν έχουμε.
1: Μα θα τα φτιάξουμε.
0: Από πότε θα τα φτιάξουμε?
1: Σιγά σιγά. Εκεί δεν έχουμε καεί ακόμα.
0: Άμα καούμε, πώς θα πάρουμε νερό εκεί πέρα? Γι' αυτό βάλαμε τις εξαμενές.
1: Γι' αυτό θα τα φτιάξουμε σιγά σιγά.

0: Τόσο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης, κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 8 λεπτά από τις 9, αν έχετε σκοπό να πάρετε κλιματιστικά, να πάτε στο κιόσκο Κεριάν για να δείτε τι μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών έχει, στα οποία
1: πολλά είναι και με δεκαετή εγγύηση λειτουργίας. Το ψυκτικό μας βρίσκει να το βάλει.
0: Εκεί ως θα βάλει.
1: Όχι ο ίδιος ο κιόσκο Κεριάν, κάποιος.
0: Εγώ σου είπα το κόλπο.
1: Ναι.
0: Εγώ σου πω το κρύβο.
1: Για πες.
0: Θα πας στη Βαγγελίου και θα κρανίσεις Βαγγελίου.
1: Α, λες,
0: άμα μην κατέβεις τους άντρες μες στη μέση. Οι άντρες ό,τι κάνουμε εμείς είναι για ξαναφτιάξιμο. Το αναθέτεις σε μια γυναίκα τη δουλειά σου και τελειώνεις. Να ακούτε που σας λέω.
1: Κάτι θα ξέρεις για να το δεις.
0: Καλέ, άμα σου λέω τώρα. Παιδιά, δεν μπορώ πια να το λέω αυτό. Δεν μπορώ, έχω κουραστεί. Με συγχωρείτε. Βλέπω την είδηση αυτή. Ό,τι νομίζετε κάνετε. Όποιος έχει ένα πεντοχιλιάρο, 5.000, 10.000 και τα έχει για να τα.
1: Σε ευρώ.
0: Σε ευρώ, ναι, σε ευρώ. Ας τα δώσει. Ας τα δώσει.
1: Πού καλέ.
0: Όποιος τα γυρέψει. Μη κοντοσκάτε, ρε.
1: Δωρεά, τι.
0: Μη κοντοσκάει κανείς, να. Διάβασε εδώ τη λέει αστυνομία. Άντε, ωραία.
1: Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες περίπου σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 2 άτομα, ένας 56χρονος και μία 55χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Ειδικότερα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του από τους οποίους ακολούθως αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.900 ευρώ.
0: Ποια συνδομία αφαιρέθηκε.
1: Δηλαδή,
0: εγώ βαρέθηκα.
1: Ο άνθρωπος ήθελε να κερδίσει από κρυπτονομίσματα.
0: Ήθελε να πάρει κρυπτονομίσματα.
1: Εντάξει.
0: Αφού ήθελε να πάρει κρυπτονομίσματα, έχασε τα κανονικά νομίσματα. Αλήθεια, γι' αυτό λέω, παιδιά, μη χωλωσέ κανείς. Μη χωλωσκάτε. Έχεις ένα 5.000. Έχεις 20.000. Τα έχεις για να. Δώστα. Όποιος σε πάρει και σου πει ότι ξέρει, εγώ θα σου κάνω τα. Δώστα με τη μία. Κάτε. Το κάτω-κάτω δικά σου δεν είναι. Α, δώστε που θες. Μη στενάχωρες. Την υγεία μας να έχουμε. Ο Νότσο Μηταράκης έχει κάνει μια παρέμβαση πέρα από την ομιλία του στο συνέδριο του κόμματος. Μίλησε και για... πώς το λένε, καθησυχάζει τους καρούσους εκεί ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Έγινε η γενική του συνέλευση.
0: Με τον, ξέρω εγώ, πρέπει να κάνανε για το δανείο θάλαμο.
1: Ναι, και μέσα εκεί ο Μηταράκης αναφέρει,
0: ναι,
1: ότι οι εγκρίσεις που δίνονται στην εταιρεία που κατασκευάζει την επέκταση του διαδρόμου για να παίρνει υλικά από διάφορους δανειοθαλάμους.
0: Δάνειο θάλαμο.
1: Ναι. Περιλαμβάνουν και αποκατάσταση των περιοχών. Και εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα το εξής.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Πάμε και σκάβουμε σε ένα σημείο και παίρνουμε πέτρες. Και ανοίγουμε τρύπες, ρε παιδί μου, μέσα στο βουνό.
0: Μια τρούπα.
1: Μετά πώς αποκαθίσταται? Πάμε και ξαναβάζουμε χώμα. Πώς ακριβώς γίνεται?
0: Μόνο τη συμφυσία.
1: Τότε γιατί προβλέπετε και αποκατάσταση?
0: Θα γεννήσει. Άρα εσύ έχεις κολλήσει την αποκατάσταση ή στο δάνειο.
1: Μα γι' αυτό το λένε δάνειο θάλαμος, γιατί υπάρχει και αποκατάσταση.
0: Α, αλήθεια.
1: Άρα τα δανείζομαι και τα ξαναπηγαίνω πίσω. Και από πού τα ξαναπηγαίνω πίσω?
0: Υπάρχει μια τράπεζα να με δανείσει και εμένα έτσι? Να πάω να τα πάρω και να μην τα ξαναγυρίσω ποτέ? Λέω αν υπάρχει.
1: Εννοείς τράπεζα με λεφτά ή με πέτρες τώρα?
0: Ωραία, ότι να είναι. Να το πάρω εγώ και το ξαναγυρνάω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν αφήνουμε το δούλεμα. Δάνειο θάλαμος τώρα. Δεν είναι και αρπάξει ο καθένας. Αλλά εμένα μου αρέσει που διαφωνούν. Η Λάσε κάνει ανακοίνωση και διαφωνεί. Ο Μάρκος Σκούφαδος το βάζει στο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι Καρούσοι φωνάζουν. Ο Μηταράκης λέει εντάξει είναι. Ο Βρουλής λέει δεν μπορείτε να κάνετε το αεροδρόμιο και να χαλάσετε το φράγμα. Ποιο φράγμα, έχει τελειώσει και να χαλάσει.
1: Τελειωμένο είναι κατασκευαστικά.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, όλα αυτά. Εμένα ξέρετε που έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα, ε?
1: Πού?
0: Ότι η περιοχή λέγεται Σιταρού.
1: Και τι.
0: Τι και τι. Κάποια στιγμή.
1: Παλιά θα είχε σιτάρι.
0: Έτσι. Κάποια στιγμή.
1: Αφού έχει και νερό.
0: Οι άνθρωποι βάζανε σιτάρια. Τώρα βάζουν ενέσεις για να δυνατήσουν. Κάνε σιτάρια να έχουν ψωμάκι να φάνε. Σιταρού λέει. Ακού σιταρού. Δεν τη λέγανε αυγουλού. Λέγανε σιταρού την περιοχή. Από το νησί τάιζε 120.000 κόσμο.
1: Τα πάμε. Ήταν όμως πρώτη σφαγή. Μετά τη σφαγή.
0: Ναι. Εισφαγήφθη.
1: Αγιάσαμε.
0: Εισφαγήφθη. Λοιπόν, υπάρχει μια επιστολή
1: Παύλου.
0: Φοιτητών. Για το θέμα των αστικών λεωφορείων.
1: Βεβαίως.
0: Την Πέμπτη έχω φιλοξενούμενο το Σταμάτη τον Κλούβα.
1: Στο αυτοπροσώπος.
0: Α, μπράβο. Ο οποίος Σταμάτης Κλούβας λέει ότι έχει μείνει ένας μήνας ακόμα.
1: Σκάρτος. Όχι, ένας
0: μήνας.
1: Αν πάμε όλοι τον Ιούνι, ναι.
0: Ενάμιση. Το ρωτάω λοιπόν εγώ, του λέω μέχρι στιγμής έχει, μου λέει. Όχι. Μην πριν τελειώσει.
1: Αφού συναντηθήκανε με τον κύριο Νύκτα.
0: Λοιπόν, μιλώ για τις αστικές συγκοινωνίες.
1: Και εγώ αυτό λέω.
0: Ναι. Ο Νύκτας θα κάνουν κάτι λέει στις υπεραστικές. Αλλά πρώτα να γίνει το κταίο.
1: Ποιο κταίο?
0: Το δημόσιο θα ξαναγίνει από την αρχή καινούργιο.
1: Πότε?
0: Άμα βρούμε οικόπεδο. Άμα το χτίσουμε, αν το καταλάβουμε. Γιατί βιάζεστε? 280 μέρες έχουν περάσει μόνο από το τέτοιο. Αλλά μου κάνει λέει τύπος από το Δήμο Χίου, μου λέει ούτε ένας δεν με έχει πάρει ένα τηλέφωνο. Μου πήρε παιδί μου. Τι πρόβλημα έχετε, θα κλείσετε εσείς? Και μου λέει θα κλείσουμε. Δεν έχει δώσει κανείς σημασία μέχρι στιγμής. Ξαναλέω, πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνίες δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά. Δεν θα επιλέγει κανένα στοιχείο. Γιατί? Για να έρχεται και να του δίνουν, να του ζητάνε 500 ευρώ το νοικείο του φοιτητή, 600, να μην βρισκεί. Για να μην έχει λεωφορείο να πάει στις φοιτητικές εστίες, να πάει στη δουλειά του ή να πάει στον προορισμό του. Που ξανακούστηκε να μην υπάρξει κοινωνία σε ένα μέρος.
1: Στην επιστολή τους λένε ότι οι φοιτητικές εστίες βρίσκονται 3,5 χιλιόμετρα μακριά από το πανεπιστήμιο. Το τελευταίο διάστημα τα δρομολόγια της συγκοινωνίας μειώνονται συνεχώς. Μάλιστα τα κανονικά δρομολόγια σταματούν ήδη από τις 3 το μεσημέρι, ενώ από τις 30 Ιουνίου προβλέπεται να κοπούν εντελώς. Αυτό σημαίνει πως εκατοντάδες φοιτητές δυσκολεύονται καθημερινά να μετακινηθούν προς τη σχολή, τη φοιτητική λέσχη και γενικά τις βασικές τους υποχρεώσεις. Πολλοί φοιτητές έχουν μαθήματα, εργαστήρια ή ανάγκη μετακίνησης και μετά τις 3 το μεσημέρι.
0: Έλα ρε.
1: Όμως δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουν ή να εξυπηρετηθούν. Δεν διαθέτουν όλοι αυτοκίνητο, ούτε μπορούν να καλύπτουν καθημερινά έξοδα για άλλες μετακινήσεις. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη σίτηση δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια.
0: Γιατί σας πω κάτι, φοιτητές, άντε μπράβο τώρα, μας θέλετε να περάσετε όμορφα. 12 η ώρα πηγαίνετε στην Ιχθυώση, καλά και ένα μπουφέ εκεί πέρα τεράστιο να φάτε.
1: Σήμερα.
0: Στην
1: παλιά Ιχθυώση καλά.
0: Στην παλιά Ιχθυώση καλά. Θα αγιάσουμε σήμερα το,
1: άρα,
0: το λίθο. Άρα δίνουμε
1: ραντεβού εκεί.
0: Ραντεβού 12 η ώρα, πας και τουλάχιστον αυτά, αμα λυπήνει το φαΐ τουλάχιστον.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Θερσιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Καλησπέρα.
10: Καλημέρα.
9: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
10: Καλημέρα.
9: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
10: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
9: Μπράβο, Λούλη.
10: Μέχρι και τις 10.
11: 1, 2, 3.
12: Χα!

0: Ολυμπιάδες του Eurovision.
1: Ναι.
0: Και πώς πήγατε?
1: Πάτος, πώς να πήγατε?
0: Πάτος, γιατί είναι ωραίο τραγουδάκι αυτό.
1: Ναι, ωραίο, αλλά ξέρεις, δεν είχε αυτό το κάτι, αυτό που θέλει η Ευρώπη.
0: Τι θέλει η Ευρώπη δηλαδή?
1: Και πού να ξέρω εγώ τι θέλει η Ευρώπη.
0: Ώρα.
2: Καλημέρα, Χάος. Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες. Καλή εβδομάδα. Είναι πώς θα ξεκινάγαμε σήμερα. Ξεκινάγαμε, θα ξεκινάγαμε με Eurovision. Καλημέρα, Χάος. Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Μάνολης Δελβεράκης, το μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή από τώρα μέχρι και τις μέχρι και τις 10 το πρωί. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.

Ναι, και αυτό το τραγούδι Eurovision ήταν, αλλά ήταν κάπως καλύτερο. Τέλος πάντων, όλα καλά παιδιά, όλα καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, γεια σου Μάγδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον, στον Αναστάση, στον Μουντέ, καλή εβδομάδα με υγεία και ειδήσεις. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Καλημέρα σε ραδιοφωνικούς, σε τηλεοπτικούς μας. Όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα έχουμε και εφημερίδα Αλήθεια. Σήμερα είναι και ο αγιασμός, βοήθειά μας. Ναι, θα πάμε παιδιά, ό,τι και να είναι τώρα. Αγιασμός, θα το δούμε για το... Είναι μεγάλος ο τίτλος και δεν θυμόμουν ακριβώς τι είναι. Ο αγιασμός της έναρξης των εργασιών, της πύλης εισόδου. Πώς το λένε αυτό το πράγμα του. Το πρωτοσέλιδο έχει ενδιαφέρον στην Αλήθεια σήμερα. Έχουμε εφημερίδα Αλήθεια. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς την κοινωνία. Χθες από κάπου γυρίζαμε, δεν θυμάμαι το. Κάπου γυράγαμε το αυτοκίνητο. Ήτανε δύο φοιτητρίες εκεί στο πάρκινγκ του εργατικού κέντρου. Έκαναν το stop. Λέω παιδιά, είμαστε γεμάτοι. Ήταν μέσα και τα μικρά. Αυτή η κατάσταση προφανώς θα είναι μόνιμη, έτσι. Αυτή η κατάσταση του ότος stop. Ναι, πώς αλλιώς δηλαδή, πώς το βλέπετε αλλιώς. Πώς θα γίνει πανεπιστήμιο χωρίς να έχει το... χωρίς να έχει λεωφορεία, χωρίς να έχει κοινωνία. Καλά, εμείς είμαστε φοβεροί σε αυτό, έτσι. Μπορεί να είμαστε και ο μόνος προορισμός στον κόσμο που δεν έχει λεωφορείο του αεροδρομίου. Αυτό που μπαίνει μέσα και σε παίρνει και το... Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Νίκος Μεριστής εδώ στην παρέα μας. Μα και πώς μόνο αυτό ρε σύμπη. Σε πολλά είμαστε... Σε πολλά έχουμε τέτοια αποκλειστικότητα, έτσι, σε σχέση με άλλα μέρη και σε σχέση με άλλα νησιά, σε σχέση με άλλα πολιτισμένα κράτη.

0: 10 λεπτά μετά τις 9, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2271 0 256 78.
1: Τη μία στιγμή είσαι το μύρι και την άλλη δώσε βάρος στο χωριά.
0: Και σήμερα η εκπομπή μας υπό την, υπό την αιγίδα, υπό τη βοήθεια, υπό την λύση του Γραφείου Λύσης. Το Γραφείο Λύσης είναι αυτό, παιδιά, που μας δίνει καθημερινά τις λύσεις σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας, με κοινοχή χρήστων, διαχείριση πολυκατοικιών. Δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά, έτσι. Το Γραφείο Λύσης είναι αρχή της οδού Καλοπλήτου. Ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Ιφράγκο, όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί πέρα. Θα σας δώσουν τις λύσεις στην ενέργεια ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο καθένας από εμάς. Γιατί, κοίταξε να δεις τώρα, δεν είναι όλες οι λύσεις για όλους, δεν είναι όλα τα προγράμματα για όλους. Λογικό δεν είναι? Είναι σαν να πηγαίνεις στο εστιατόριο, πήγα να πω άλλο. Σαν να πηγαίνει στο εστιατόριο και να έχει ένα φαγητό. Φάει, φάει, αυτό θα χορτάσεις. Μα δεν ξέρετε, ρε, φάει αυτό το τέτοιο. Κάτι τέτοιο είναι και το Γραφείο Λύσης. Έχεις, ρε παιδί μου, ένα μπουφέ εταιριών. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί κάτι θα ταιριάξει με τα προβλήματά σου.

Λοιπόν, να λέγαμε εδώ για το αεροδρόμιο. Άκουα και το πρωί κάποιον ο οποίος υποψήφιος πρέπει να ήταν. Δεν συγκράτησα το όνομα, έτσι. Ναι, ζητώ συγγνώμη εδώ. Για το αεροδρόμιο, για το διάδρομο, για το αυτό και θα γίνει και θα κάνετε τα... Ρε παιδιά, χθες μου έβγαλε ένα δημοσίευμα εδώ από το... Όχι κανένα αστείο, από τον Γκαζέτα, τέλος πάντων, ένα site αθλητικού και όχι μόνο περιεχομένου. Άκου να δεις την Κίνα τι έκαμανε. Ένα κτίριο 26 ορόφων, 26 ορόφων στην Κίνα, με προκατασκευασμένα βέβαια διαμερίσματα από ανοξείδωτο ατσάλι, με την ονομασία Zingdu Holon. Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Broad Group Holon, μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με κατασκευές εξαιρετικά γρήγορης συναρμολόγησης. Λοιπόν, από τις 7 του Γενάρη μέχρι τις 11 του Γενάρη, δηλαδή σε 5 συνεχόμενες ημέρες εργασιών, εσήκωσε τον πύργο των 26 ορόφων. Με συνεργεία. Κάτι ξάκι εδώ σαν τα αεροδρόμια περίπου, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έτσι. Με τη βοήθεια γερανών και με περίπου 100 εργάτες, έτσι, τελείωσαν όλες τις εργασίες σε ένα κτίριο που έχει συνολική επιφάνεια 14.000 τετραγωνικά μέτρα. Λίγο πιο παλιά η ίδια εταιρεία είχε συναρμολογήσει στην Ταγξά, δεν ξέρω που είναι αυτό, ήταν ένα κτίριο 11 ορόφων μέσα σε 28 ώρες και 45 λεπτά. Και εμείς εδώ λέμε... Αν κλείσει το αεροδρόμιο που πρέπει, λέει, να κλείσει υποχρεωτικά για να δω, το... Αν κλείσει το αεροδρόμιο... Αν θα είναι για ένα μήνα, για δύο μήνες, για πέντε μήνες, ποιος είναι, παιδιά, είμαι στο ραδιόφωνο, είμαι στον αέρα. 2, 5, 6, 7, 8, όποιος θέλει. Λοιπόν, ερώτηση ο Αναστάσης ο Μουντές ρωτάει, το ηλεκτρικό λεωφορείο που πήγε. Το ηλεκτρικό λεωφορείο, Αναστάση, το χρησιμοποιεί το ΚΤΕΛ για να καλύπτει τα... Να καλύπτει τα, πέστα, τα πάρκινγκ. Το πάρκινγκ της Ράμνης. Από το πάρκινγκ της Ράμνης πηγαίνει, περνάει από το πάρκινγκ στο πάρκο Θελούδη και από κάτω που είναι το τέτοιο, και καταλήγει στον Εύωδο και ξανακάνει το γύρο αυτό. Καλύπτει και το ΙΚΑ, δηλαδή βοηθάει και το ΙΚΑ. Ένας που θέλει να πάει στο ΙΚΑ και να... Όχι, μια χαρά είναι, ωραίο, τα το είναι το...

Λοιπόν, καλημέρα, μου λέει εδώ πέρα ο Νικόλας. Πήγαμε, λέει, στον Τεστίλ το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω ποια πίνσα να δοκιμάσουμε. Η μία καλύτερη από την άλλη. Ο χώρος τέλειος και η θέα εξαιρετική. Παιδιά, εκεί στα Καρδάμιλα είναι μεγάλη, μεγάλη αναβάθμιση, το μεγάλο update εκεί στο χωριό, έτσι. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Και φοβερός και ο κατάλογος των γλυκών. Αξίζει να δοκιμάσετε γλυκά καγιάκ, παγωτά καγιάκ. Ναι, ναι, ναι, πολύ δυνατό. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Καράπουρνο. Α, μας ακούει Ινδικό και Ανώ και πηγαίνουμε Βραζιλία. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Χίος, καλημέρα Καριές. Ο Καπταγιάννης ο Καράπουρνος έχει σήμα, παιδιά, το δικέφαλο αετό. Οφείλω να ομολογήσω και πριν τα πρωταθλήματα, όσα χρόνια είναι εδώ πέρα και μας στέλνει τα μηνύματά του. Το προφίλ του στο, εδώ, το, η φωτογραφία στο Facebook είναι ο δικέφαλος αετός. Λοιπόν, μας ακούει στον Ινδικό ωκεανό. Πάμε για Βραζιλία. Μόνο αεκάρα. Μόνο αεκάρα. Είχαμε χθες και τη φιέστα. Είχαμε και τη φιέστα στο στο στάδιο. Έγινε ένα γλέντι τίτλου μέχρι το πρωί. Ήταν και ο Αργυρός εδώ από ό,τι βλέπω. Η κούπα στην πίστα. Τραγούδησαν Ηλιόπουλος και Νίκολιτς. Τραγούδησε με τον Αργυρό το Αθήνα μου και συγκίνησε με το Βραδιάζι. Ρε φίλε, καλός ο πρόεδρος, χρυσός, αλλά δεν το έχει πολύ με το τέτοιο. Και να έχεις τώρα, και είναι, ξέρεις και δεν είναι και... Είναι και...

Η φοβερή αύξηση του τροπαίου στην αρένα την έφερε με το αμάξι, γιατί οδηγάει και οδηγάει και το αυτό, τα WRC ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Είναι, ναι, είναι δυνατή. Γενικά έγινε μια πολύ μεγάλη φιέστα για το πρωτάθλημα, για το 10ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Υπέροχο σοου με Φρανκ Σινάτρα, 14 βιολιά, όσα και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ στην All Win Arena. Μία αγκαλιά μπορεί να σώσει ζωές. Συγκλονιστικός ο Ρώτα έστειλε μήνυμα για τις αυτοκτονίες των 2-17 χρονών.

Α, μάλιστα, είχαμε 2-2 ήταν το. Μακριά από έναν κόσμο που κλαίει, χτυπιέ. 2-2 έληξε το. Γιατί το Σιρήνια. Το άλλο, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, μάλλον. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο. Πιο φτηνά θα μας έρθει να φέρουμε τους Κινέζους να τελειώσουν το αεροδρόμιο παρά από αυτούς που το δουλεύουν τώρα. Ο Αναστάσης μου λέει: άμα τους φέρουμε τους Κινέζους, θα τελειώσουν και το δικαστικό μέγαρο μέσα σε ένα απόγευμα. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα Μανώλη. Το ηλεκτρικό λεωφορείο θα έχει ανταπόκριση με το υδροπλάνο. Νομίζω ότι θα γίνει σύνδεση. Νομίζω ότι θα γίνει σύνδεση και θα περνάει και από Βενιζέλου. Θα περνάει και από Βενιζέλου. Πρόσεξε να δεις. Δεν το κάνουν τυχαία. Θα περνάνε από Βενιζέλου 84. Θα σταματάνε στον Αυγουστάκι. Θα τσιμπάνε ένα κουτί γλυκάκια. Κουραμπιέδες, τσουρέκια, μασουράκια. Μασουράκια του μελιού. Μασουράκια τη ζάχαρη, θα τρώει ένα γαλακτομπουρεκάκι ατομικό. Ένα κοκάκι, ένα παραδοσιακό αμυγδαλωτό. Welcome to Hughes, γκλακ. Να του μπουκώνουν ένα αμυγδαλωτό. Μα εμείς είμαστε με το υδροπλάνο. Μπλακ, τάκ, φάγει ένα μπακλαβαδάκι. Μα ξέρετε, εμείς. Μπλακ, τσακ, χτύπα και ένα τσουρέκι. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι και να είναι τώρα. Και μόνο να σε φέρνει να φας αυτό το γλυκάκι το Αυγουστάκι, τελείωσες. Αλλάζει κατευθείαν όλο το σκηνικό, ρε φίλε. Το. Ναι, αυτό. Βενιζέλου 84, παιδιά. Και εκεί είναι το δυνατό, έτσι. Γενικά, όπως λέει και ο Λευτέρης Μάριος, στοιχείο δεν λέμε θα γίνει. Τι γίνεται με το έργο, ρε φίλε. Ρωτάς για ένα έργο. Τι γίνεται με το φράγμα, ρε παιδί. Δεν λένε θα γίνει το δύο. Λένε, είναι καινούριο αυτό το στιχάκι. Είναι, λέει, σε τροχιά υλοποίησης. Είναι σε τροχιά υλοποίησης. Τι να πεις τώρα και τι να δω και τι να...

Λοιπόν, να δούμε τα... τον καιρό να δούμε πώς θα πάει, παιδιά. Ο καιρός μια χαρά με ανωδικές τάσεις. Βέβαια προς το τέλος εκεί το Σαββατοκύριακο δεν έχει πάλι κάτι το... Κυριακή για παράδειγμα έχει raining all day. Βροχή όλη τη μέρα. Δεν ξέρω αν θα βγει τώρα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα πάει και θα... Την Κυριακή είναι αυτό, έτσι. Γενικά από σήμερα με λίγο αεράκι, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ήλιο. Το Σαββατοκύριακο πάλι δεν ξέρω πώς θα κατάφερε, έτσι πάλι. Πάει να μας τα χαλάσει. Εντάξει. Μπορεί και να μην βγει όμως, έτσι. Καλημέρα και στα παιδιά με τις εξετάσεις τους, στα παιδιά που ετοιμάζονται. Γενικά έχουμε τώρα τις προαγωγικές εξετάσεις. Ησυχία, όταν είσαι σε καμία γειτονιά, παιδιά, όταν είσαι σε γειτονιά που ξέρετε ότι έχει μαθητές που διαβάζουν, λογικό είναι, κάνει μια ησυχία, έτσι τώρα.

Και στο Teens το ίδιο, ναι. Στο Teens μπορείτε να περάσετε να δείτε και για, για τις χρονιές που έρχονται. Αν έχετε παιδιά εκεί στο... στο Λύκειο, το Teens, στο ιδιωτικό ναυτικό Λύκειο του Ομίλου Τσάκος, υποδέχεται τους νέους σπουδαστές για άλλη μια χρονιά βέβαια.

Που γίνεται ο μεγάλος ο μεγάλος ο χαμός. Είναι διπλά ονόματα και διάσημα ονόματα. Σωστό, ναι, ναι. Η Βουλγαρία μου λέει πήρε τη Eurovision με το Σκαμπαβάρδα. Πώς το λένε αυτό το... Πώς το λένε ρε φίλε, το

Τι είναι εδώ. Βέβαια και για τη Βουλγαρία, πρόσεξε έτσι. Ακολουθεί τα χνάρια τη δικιά μας, έτσι, τα δικά μας. Η σειρά που ακολουθεί είναι. Δεν έχει χάσει τα. Λοιπόν, μπήκε στη Σέγγεν, μπήκε στο ευρώ, κέρδισε την Eurovision. Τι έχει μετά? Μνημόνιο. Μνημόνιο. Μνημόνιο και θα φωνάσετε τον Μπαγκαράγκα και θα το φωνάσετε και θα το θυμώσετε και καλά. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πιχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση

για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι. 2271-043-111. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, χάος, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με 15 γαλάζιες σημαίες. Γεια σου Κώστα, καλημέρα στον Κώστα τον Τζούμα. Δηλαδή, καλημέρα μου. Γεια σου Πιτ, good morning. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Στον Κώστα τον Τζούμα, στον εκεί, στον... στον όρμο, παιδί μου.

Όχι, είδα τον τίτλο, είναι σήμερα μέσα στην εφημερίδα Αλήθεια. Και λέω, ρε φίλε, 15 παραλίες με γαλάζια σημαία. 15 λέει από τις 600 τόσες γαλάζιες σημαίες που πήρε η χώρα μας. Έχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε γαλάζιες σημαίες. Οι 15 από αυτές θα κυματίζουν σε παραλίες της νήσου Τούτης. Λοιπόν, Αγία Παρασκευή, μάλιστα. Αγία Φωτεινή, μάλιστα. Αγία Φωτεινή, τα φτιάξατε εκεί, τα διαλυμένε. Τέλος πάντων, αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα. Δασκαλόπετρα, γαλάζια σημαία, δεν είδαμε ούτε ντουζιέρες, ούτε αλαξιέρες, ούτε... Μάλλον πρώτα παίρνεις τη γαλάζια σημαία και σου λένε αν δεν τα βάλεις θα την πάρουμε πίσω. Δημοτική Πλασχίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμι. Κόμι, τα βιντεάκια που μου στείλανε από προχθές, δεν ξέρω οι άνθρωποι εκεί πέρα. Εκεί όπως βλέπεις τη θάλασσα στην αριστερή, πάντα εκεί με τα κοτετσόσυρματα αυτά και τα... Είναι κοτετσόσυρμα με γαλάζια σημαία μαζί, μάλιστα, ναι. Η Λίμνος θα πάρει γαλάζια σημαία. Το νησί, όχι το κανονικό, το Λυθί. Παιδιά, μέχρι προχθές μιλάγαμε με τους ανθρώπους εκεί πέρα. Από το Λυθί έχουν φύγει, λέει, τα δέντρα. Έχει διαλύσει η παραλία και το... 14η σημαία ο Μέγας Λιμνιώνας. 15η σημαία, έτσι. 15η γαλάζια σημαία, ο Όρμος του Λό. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ χθες μίλαγα με τον Κώστα τον Τζούμα που έχει τον Όρμο του Λό. Έχει ξεκινήσει τις εργασίες μόνος του. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση, στο μεταξύ από σήμερα Δευτέρα, σήμερα τώρα που μιλάνε, ξεκινάνε οι εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλιών σε όλη τη Χίο για να υποδεχτούν τους λουωμένους. Εν τω μεταξύ οι λουωμένοι είναι ήδη, έχουν πάει στις παραλίες από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Οι λουωμένοι πήγανε ήδη στις παραλίες. Καλημέρα στο Θέμη το Σαλασίδη, καλημέρα στη Μαρία την Καλαγκιά, καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία, κουράγιο και υπομονή στα παιδιά που ξεκινούν εξετάσεις. Τα παιδιά του γυμνασίου, έτσι. Τα παιδιά του γυμνασίου που ξεκινάνε τώρα τις εξετάσεις. Ναι, καλό είναι, παιδιά, να τα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Πώς? Κάνοντάς τους τουλάχιστον τις ώρες που είναι στις γειτονιές, τις ώρες που είναι στα σπίτια τους και διαβάζουν, πιο εύκολες, έτσι. Αν ήταν να δίνανε γαλάζιες σημαίες στις παραλίες με βάση τις ταβέρνες, θα είχε μόνιμη γαλάζια σημαία ο Καταράκτης. Στον Καταράκτη, δεν ξέρω, ο Δήμος είναι, η περιφέρεια είναι, ποιος είναι το... ποιος είναι για το, εκεί πέρα για την περιοχή του Καταράκτη, ποιος είναι ο Δήμος, είναι η περιφέρεια, είναι... Οι φωτογραφίες μέχρι προχθές, οι φωτογραφίες που είχαμε πάρει εκεί στο παραλιακό μέτωπο, τι γίνεται? Εκεί έχουμε τις ταβέρνες, έχει ανοίξει ο Καταράκτης. Είναι μια από τις πιο ωραίες, έτσι, εξόδους μας στα νότια, σε ένα γλυκό, όμορφο, παραδοσιακό ψαροχώρι. Έχει το μόλο, παιδιά, πάνω στο λιμάνι. Τώρα τι να λέμε, έτσι. Δύο μέρες είναι προς το παρόν. Ο μόλος είναι κλειστός σήμερα και αύριο, Δευτέρα και Τρίτη. Μετά ανοίγει Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τρομερές γεύσεις. 61-292 για να κάνετε κράτηση. Καλό είναι, παιδιά, να κάνετε κράτηση. Γιατί τώρα σε καμιά εβδομάδα αρχίζουν και το Ραμαζάν Μπαϊράμ. Ένα μεγάλο Ραμαζάν Μπαϊράμιτο. Γεια σου, Μάνο, καλημέρα. Ένα μεγάλο Ραμαζουμπαϊράμι ξεκινάνε οι Τούρκοι απέναντι. Τους έχει δώσει, λέει, και δεν ξέρω πόσες μέρες τους έχει κολλήσει.
Πάρτε άδειες, πάρτε ρεπό, πάρτε αργίες. Τους το έχει κάνει δεκαήμερο ο Νταγίπ Ερντογάν. Ναι, σου λέει, λεφτά δεν έχω να σας δώσω, τις τιμές στα προϊόντα δεν έχω να σας τις ρίξω, πάρτε άδεια. Πάρτε άδεια, πάρτε αργίες, πάρτε εδώ. Ωραίο, ναι ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Μιας και λέμε για καταράκτη, σήμερα, χθες μάλλον, είδα εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω που, κάπου μέσα στον καταράκτη είναι αυτό το... Είναι μια γειτονιά, λέει, μέσα στον καταράκτη. Η Αθηνά μου έστειλε τις φωτογραφίες. Ο δρόμος έχει ουσιαστικά μείνει στον αέρα. Είναι μια φλίδα από μπετόν. Από κάτω έχει καταρρεύσει ολόκληρο τμήμα του δρόμου. Έχουν φανεί οι καμάρες. Οι καμάρες, παιδιά, του παλιού χωριού πρέπει να είναι, έτσι. Είναι ένα σημείο που περνάνε κάτοικοι, περνάνε μικρά παιδιά. Σε περίπτωση θαλασσοταραχής ή έντονης κακοκαιρίας, ο δρόμος αυτός είναι μια βασική έξοδο διαφυγής. Μιας και το παραλιακό μέτωπο δεν σκεπάζεται από το νερό, έτσι. Μέχρι να υπάρξει άμεση παρέμβαση, δύο άγνωστες λέξεις για την Ελλάδα γενικότερα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους όσους περνούν από το σημείο. Το θέμα έχει τεθεί άμεσα και από κοντά στο Δήμο Χίων. Δεν ξέρω ρε φίλε τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με το συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι το. Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα.

Ναι, ναι, κατά τα άλλα. Πώς το λένε, οι γαλάζιες σημαίες. Ρε φίλε, δηλαδή Μάρτον, έτσι. Οι γαλάζιες σημαίες είναι αυτό που λένε. Όλα τα έχει η Μαριωρή. Η γαλάζια σημαία μας εμάρανε. Όλα τα άλλα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η γαλάζια σημαία μας εμάρανε. Όχι, δεν νομίζω, παιδιά, σήμερα να έχουμε τίποτα αθλητικά. Να κοιτάξω λίγο αυτό. Έχει αγγλικό πρωτάθλημα στις 10, Arsenal Burnley. Δεν έχει τώρα τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, αυτή η εβδομάδα πρέπει να είναι εβδομάδα εξελίξεων. Έχουμε, τι έχουμε τώρα.

0: Για το λόγο, λέει, του Προέδρου ήταν λίγο έτσι. Ένας λόγος καταπέλτης από Ηλιόπουλο. Ο ξεριζωμένος μας λαός ξερίζωσε το σύστημα. Το Νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα. Λοιπόν, καλημέρα στον... Γεια σου ρε Αργύρη Μέγιστε, πού είσαι Κομωτινή, πού βρίσκεσαι? Αργύρης Κρεμίτσας εδώ. Καλημέρα στη Μαρία, διακοπή ρεύματος πάλι στα Καρδάμιλα.
1: Λες, δεν υπάρχει κανείς για να σε κάνει.
0: Έχουν πάρει όλο το ρεύμα, έχουν τραβήξει όλο το ρεύμα και το έχουν ρίξει στα έργα. Στα αεροδρόμια έχουν βγάλει μπαλαντέζες και παίρνουν από διάφορα σημεία, γιατί έχουν φέρει και ηλεκτροκίνητες μπετονιέρες, ηλεκτροκίνητες μπολντόζες. Είναι τέτοιος ο φόρτος των εργασιών στο αεροδρόμιο που δεν φτάνανε τα μηχανήματα και φέρανε και αυτό. Είναι αυτό που λένε, μάθανε πως αυτό και μα φέρανε και αυτήν Πέργαμο. Μας ήρθαν και αυτήν Πέργαμο. Λοιπόν, ναι, ούτε πιτσαλίκο έχουμε σήμερα. Πιτσαλίκος είναι, παιδιά, από Τετάρτη. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, γίνεται χαμός, έτσι. Πιτσαλίκος, πιτσα. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Μακάρι να είχαμε. Να είχαν και αλλού τέτοιες πίτσες, έτσι. Πιτσαλίκος, η εμβληματική πίτσα από το 1977. Πόσα χρόνια είναι, ρε φίλε, αυτό, 77. 50. Μισό αιώνα πίτσα, έτσι. Η ίδια γεύση όμως, έτσι. Δεν πάει αυτό το πράγμα, έτσι. 22-71-0-27-27-7. Και μάλιστα να λέτε στο τηλέφωνο, καλημέρα χάος, να σας έρχονται δώρο τυροπιτάκια λύκος. Φοβερά και τρομερά. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είμαστε, όλα καλά? Υγεία και αισιοδοξία. Για φαντάζω ότι σήμερα, παιδιά, αυτό να το σκεφτόμαστε, έτσι. Να το σκεφτόμαστε. Το ξέρετε ότι υπάρχουν ανθρώποι που χτες το βράδυ πέσανε για ύπνο? Γενικά μιλάμε, έτσι. Υπάρχουν ανθρώποι που χτες το βράδυ πέσανε για ύπνο, σήμερα όμως δεν ξυπνήσανε. Δεν ξεκίνησε για αυτούς μια εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε για αυτούς μία μέρα ή Δευτέρα να λένε καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το ξέρετε αυτό? Το ξέρετε ότι το βράδυ που κοιμάσαι, όποιος και να είσαι, ό,τι και να είσαι, το βράδυ όταν κοιμάσαι και ξυπνάς, μάλλον όταν κοιμάσαι, δεν υπογράφεται κανένα συμβόλαιο πάνω. Ο Θεός λέει, ποιος κοιμήθηκε, ο τάδε υπέγραψε συμβόλαιο ότι αύριο το πρωί θα ξυπνήσει και θα κάνει κανονικά τη μέρα. Γιατί? Τίποτα. Άμα κοιμηθείς το βράδυ, χτες το βράδυ ας πούμε, για κανέναν μας ο Θεός από πάνω δεν λέει υπόγραψε ένα συμβόλαιο για τον τάδε να ξυπνήσει και αύριο και μεθαύριο και τέτοιο. Οπότε να ξυπνάμε και να λέμε και δόξα σε ο Θεός και να χαιρόμαστε τη μέρα μας και τη ζωή μας. Γεια σου ρε Ιάκωβε, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ιάκωβος Ντουμπανάκης, παιδιά, από την Αδελαίδα. Έχει και ανθρώπους που έχουν φύγει από εδώ και είναι ναυτικοί, είναι μέσω ωκεανούς και σκυλοπνίγονται. Είναι και ανθρώπους που φύγανε να βρούνε την τύχη τους, να βρούνε δουλειά και είναι τώρα στην Αυστραλία, είναι στην Ανταρκτική, είναι στη Ρωσία, είναι στην Τεδίδιο. Δεν θέλανε σήμερα να ξυπνάνε Δευτέρα, να ξεκινάει η εβδομάδα και να είναι στο νησί τους, να είναι στο χωριό τους, να είναι στο σπίτι τους.

0: Α, ορίστε, να που λέμε για τα έργα, παιδιά, μην νομίζετε ότι, έχουν μείνει στο έτσι. Τα έχουν αφήσει. Διαβάζω εδώ σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση των έργων. Α, σύγκρουση απόψεων Παντελής Βρουλής. Παντελομαλώματα είναι αυτά. Παντελής Βρουλής, Παντελής Μπουγδάνος. Παντελής Μπουγδάνος, Παντελής Βρουλής.
1: Θα πω πια ευτυχισμένος άνθρωπος επιγής. Κάνει μόνα καμιά μέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε σύγκρουση, σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση. Κάτσε να δω για ποιο έργο είναι. Αυτοί για να κουντρούντζονται, για να συγκρουντούζονται, πώς το λένε. Για να συγκρούνται, θα είναι για κάνα έργο. Α, για το έργο λέει για τη χρηματοδότηση της παράκαμψης της Καλλιμασιάς. Άντε εσύ, ξαγκίστρωνε. Ε, το κατάλαβες. Σύγκρουση συμφερόντων για, για την παράκαμψη. Για την παράκαμψη των. Αχ, δεν πάμε καλά. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στον Αναστάση, ο οποίος μου λέει μπράβο Μαστρομανώλη. Το μπράβο γιατί ήτανε. Το μπράβο για πού ήτανε ρε εσύ, Αναστάση. Α, ορίστε, λέει εδώ και ο Ιάκωβος Εντουμπανάκης. Μόνο εκεί θα ήθελα να ήμουν τώρα. Αλλά ο Ιάκωβος είναι τώρα, παιδιά, στην Αδελαϊδα. Αγάπη, ξέρετε που είναι η Αδελαϊδα? Αφήσε. Ανοίξετε λίγο να δείτε το. Ανοίξετε καμία υδρογείο, ανοίξετε κανένα χάρτη.
2: Να ήταν θε μου καλύτερα φάρσα.
0: Δεν ρε παιδε, δεν με κάτι θέματα. Καθησυχάζει λέει ο Νότης Μηταράκης. Όπα λέω, να δεις που καθησυχάζει εμάς. Ότι όταν κλείσει το αεροδρόμιο του χρόνου θα ανοίξει σε κάνα μήνα. 1,5, 2, άντε 3, 4 το πολύ. 5 παραπάνω δεν το. Λέω να βγαίνει, διαβάζω εδώ ένα άρθρο. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Μα κύριε Νότη, τώρα ο Κοντζάμ πρώην υπουργός, βουλευτής εδώ, αυτό εδώ. Είναι να καθησυχάζετε τώρα, να ασχολείστε, θέλω να πω, με τέτοια.

0: Ο νέος μας εθνικός ύμνος. Καλημέρα στο Θάνο. Ο νέος εθνικός ύμνος. Ναι, μου το έστειλε εδώ ένας φίλος, Θάνος Τζίμερος, ο γνωστός. Γράφει: είτε το φέρει το βραβείο ο Ακύλας είτε όχι, το φέρτο πρέπει να καθιερωθεί ως ο εθνικός ύμνος της μεταπολίτευσης. Ποια ιερά κόκαλα και ποια κόψη σπαθιού, ποια ανδρεία και ποια λευτεριά. Αυτά ήταν για άλλες εποχές. Σήμερα μία αξία υπάρχει στη ζωή μας. Τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα και φέρε μου τα και τα. Όχι όμως να προσπαθήσω να τα αποκτήσω. Όχι. Τα θέλω όλα, όχι να τα. Να μου τα φέρεις. Να μου τα φέρεις εσύ μαμά. Να μου τα φέρεις εσύ μπαμπά. Να μου τα φέρεις εσύ κράτος. Εσύ βουλευτή, εσύ δήμαρχε. Σε λίγο θα το συλλαβίζει και το πάμε στις πορείες. Μονιμοποίηση συνταξιούχων. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. 13ος και 14ος μισθός. Φέρτον, φέρτον, φέρτον, φέρτον. Φθηνή ενέργεια στο ρεύμα. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Τι ωραία, ε. Τι ευτυχία να ζεις μόνιμα στην προεφηβική ηλικία. Το φέρτο του 2026 είναι το εδώ και τώρα του 1981. Είναι το μαζί σου Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα. Μαζί σου Ακύλα και στην Κατρακύλα. Μήπως να κάνει και κάνα ακόμα. Γιατί παιδιά, να σου πω κάτι, άμα το σκεφτείς, οι άλλοι είναι καλύτεροι.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστή.
0: Οι άλλοι είναι καλύτεροι.
1: Και από τα λίγα πράγματά σου

0: πήρα.
1: Α, μάλιστα. Είδες τελικά, πήγε στο ΒΑΡ. Πήγε στο ΒΑΡ ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος ποιος ήταν το... Σφύριξε παράταση τελικά, 63, όχι λεπτά, μέρες. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο.
0: Πώς θα μοιραστούμε, θα μοιραστούμε.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Όταν βλέπουν, όταν βλέπουν όλοι ότι η μόνη σου διατροφή, η βασική σου διατροφή είναι το σανό.
2: Μόνο που την όδο το βουρτσά τους.
1: Αναστάση, ναι, ναι, μεγάλη κουβέντα. Όταν όλοι βλέπουν ότι η μόνη σου διατροφή το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, το δεκατιανό, είναι οι μπάλες άχερον. Οι μπάλες άχερο, όταν είναι, όταν βλέπει ότι είναι η μόνη σου, έτσι το. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, με τον κήπο? 63 ημέρες παράταση. Και εδώ και τα 65. Εδώ και τα 65.
0: Πώς θα μοιραστούμε.
1: Δώκετε το, παιδιά, σε έναν ιδιώτη να δεις πότε θα τελειώσει. Δώσ' το στο Μιχάλη του Τζακό, εργολάβος είναι ο άνθρωπος. Πι και φι, στο πι και φι. Να γίνει ένα έργο να τελειώσει το πι και φι. Άντε στο μάνι μάνι. Άντε στο τσάκα τσάκα. Άντε στο άψε σβήσε. Παιδιά, έχουμε μια τόσο πλούσια γλώσσα για ταχύτητα. Και έχουμε μια τόσο καθυστερημένη δημόσια ζωή σε εκτέλεση έργων. Το άκρο νάωτον, έτσι. Το άκρο νάωτον, το ενός είναι με το άλλο. Μιχάλης Τσακός, παιδιά, στο πει και φύ, έτσι. Η λύση για τα ρούχα, για τα παπούτσια, για ό,τι χρειάζονται μικροεπισκευή, για τις βαλίτσες του ταξιδίου μας. Οι βαλίτσες μπορούν να πάθουν πολλά, έτσι. Χερούλια, τσέπες, φερμουάρ, ροδάκια. Όλα τα φτιάχνει. Όλα τα φτιάχνει και τα επισκευάζει σαν καινούρια ο Μιχάλης Τσακός στο ΠΚΦ. Αργέντη 4 και Αργέντη 6.
3: Τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
1: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Α, και μην ξεχνάτε, εκτελεί και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, έτσι. Έχει ένα μαγικό τηλέφωνο 2271 043 651.

0: Λοιπόν, είδαμε τα αθλητικά, είδαμε και τα μηνύματά σας. Τη βενζίνη δεν είδαμε, αλλά τι να δούμε, μόνο θα στεναχωρεθούμε, παιδιά, με το έτσι. Τίποτα. Συνηθίσαμε μπροστά το 2. Δεν θυμάστε πριν πόσο καιρό ήταν 1,40 τόσο. 43, 42, 43, 42, 45. Και γίνεται πάλι ξαφνικά και πάει στο 70 τόσο. Πέρασε ο καιρός, το συνηθίσαμε και το 70 τόσο. Το συνηθίσαμε και το 70 τόσο. Λοιπόν, τώρα έχω χαμηλότερη τιμή 1985 στον Άγιο Τρίφωνα στον Κάμπο, 1989 στο Κοντάρι στο αεροδρόμιο, 1995 Άγιο Γιάννη Αμέρη, 1999 Βερίτη, 2000 μπήκαμε στο 2000 Millennium, Θολό Ποτάμι. Λοιπόν, οι τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Το 16 δεν ήταν το πιο... Ωραία, 2,160. 2,160 είναι η πιο ακριβή. 16 και 18 λίτρα διακύμανση. Από 1,98 στο 2,16. Εκεί θα τη βρείτε τη βενζίνη. Θέτενε να βάλετε, βάλετε. Θέτενε να μη βάλετε, μη βάλετε.
1: Γράφεις πως μαζί, μαζί μου έχει ζήσει.
0: Δεν πεζόμαστε γενικά με τίποτα έτσι. Όχι, είναι και ο τίτλος εδώ το... έχουμε εδώ από το αστυνομικό δελτίο. Εξιχνιάστηκε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης. Έγκλημα που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες σε βάρος ηλικιωμένου. Δύο ημεδαποί, δικοί μας, ημεδαποί, δικοί μας. 56 and 55 years old. Ένας 56χρονος με μια 55χρονη. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένο, δικό μας έτσι. Εδώ ένα ηλικιωμένο χιώτη. Προσποιήθηκε, άκουρε παιδιά, υπάλληλος εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων. Του είπανε μια φοβερή επένδυση με απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου. Του απόσπασε 5 χιλιάρικα, 4.900 τέλος πάντων, έτσι.
2: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Ουσιαστικά πήρε τα στοιχεία εισόδου σε 2 λογαριασμούς τραπέζης και πήρε από μέσα 4.900 ευρώ.
2: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Δηλαδή πρέπει να έχουμε μία εκπομπή μόνιμα.
2: Γιατί...
0: μόνιμα μία εκπομπή.
2: 100 από...
0: να λέμε μη.
2: Εσύ να σπάσεις τις τσιφιές, να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του.
0: Μα δεν γίνεται ρε φίλε τώρα. Δεν γίνεται δηλαδή να τα λες συνέχεια και να τα... Την πάτησε ο καημένος ο παππούς, την πάτησε μεγάλος άνθρωπος, την πάτησε ρε παιδί μου, του τη φέρανε. Του τη φέρανε. Ατρελαθείτε παιδιά με αυτό που θα γίνει την Παρασκευή 22 του μήνα στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Είναι η Knockout Friday. 50% σε όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ. Όλα, έχει παιδιά εδώ βλέπω εργαλεία, όλα τα ηλεκτρικά, μικρά, μεγάλα τα... 50% σε όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ. Δηλαδή, φοβερό πράγμα, έτσι.
2: Εγώ να παίζω καρκλιές, έγινα για σένα Τούρκος.
0: Το μεγάλο τεχνικό πολυκατάστημα είναι και σε αναζήτηση προσωπικού, ζητάει πολιτή ή πολίτρια, έτσι, γίνεται πρόσληψη. Προσέξτε, δεν περνάτε από το μαγαζί για το αφημί σας, για το αφημί σας λέω, για το βιογραφικό σας. Το στέλνετε στο email hr@kokolias.gr. Παιδιά, μιλάμε τώρα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που μας έχουν μείνει στο... Με παίρνει ο άλλος το τέτοιο. που έχουν μείνει στο Αιγαίο, έτσι.
2: Έγινα για σένα Τούρκος, εσύ να σπάσει τις τυφιές.
0: Όχι, το με παίρνει είναι, μου λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Με πήρε, λέει, ο άλλος από Γερμανία. Έγινα... και μου λέει, πώς γίνεται, ρε φίλε, εκεί στην Ελλάδα να είστε η πιο ηλιόλουστη χώρα στον κόσμο και να έχετε έλλειψη βιταμίνης D. Του λέω, ρε φίλε, έχουμε έλλειψη βιταμίνης D, αλλά έχουμε και έλλειψη Euro. Έχουμε και έλλειψη ευρώ. Δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι δεν έχουμε βιταμίνη D. Είναι να μπορείς να βγεις και από το σπίτι. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.

Α, ένα βαρκάκι που ήταν παιδιά στο. Εκεί ανοιχτά τη Δασκαλόπετρα. Ήταν φανερά εντός των δικών μας. Ναι, και μου το στείλατε και αυτό και τι γίνεται και πού είναι το λιμεναρχείο και πού είναι το τέτοιο. Μου είπαν ότι ήταν νατοϊκό. Νατοϊκό. Είναι σκάφος του ΝΑΤΟ, βρίσκεται ακριβώς πάνω στην οριογραμμή. Δεν μου λες οι ψαρόβαρκες εκεί στα γρίδια. Οι ψαρόβαρκες εκεί. Η διέλευση λέει με ταχύτητα στα διεθνή δεν συνιστά παραβίαση. Η φωτογραφία αυτή που ανέβηκε χθες το πρωί, πότε ήταν, έξω από τα γρίδια. Το θέμα είναι ότι ψαρεύανε και μέσα στα έτσι. Τα συγκεκριμένα δεν ψαρεύανε, άλλες φορές ψαρεύουν, έτσι. Περνάγανε λίτα διεθνή με μεγάλη ταχύτητα. Είναι μια αυλαβή μεταβίβαση. Πώς το λένε, αυλαβή διέλευση. Μάλιστα, αυλαβή διέλευση.

Αν ήταν αυλαβίδι έλευση. Εγώ, κοίτα, το είδα, μου το στείλανε τα παιδιά και το... Λοιπόν, κλείνει και η οδό Εγκρεμού. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Η Εγκρεμού, παιδιά, ναι. Θα είναι κλειστή αύριο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Ενημέρωσε εδώ ο Δήμος. Είναι απίστευτο, παιδιά, έτσι. Θα κατεδαφιστεί τμήμα χτηρίου στην Εγκρεμού. Άμα δεις όπως κατεβαίνεις, η αριστερή σου πλευρά είναι όλα μόνο προς όψεις. Τα μέσα όλα λείπουν, έτσι. Τα μέσα όλα λείπουν. Δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, να πούμε μπράβο και στα παιδιά του ναυτικού ομίλου. Πήγανε και έδωσαν τους αγώνες τους εκεί στην Πάτρα. Πέρασαν στην επόμενη φάση. Μετά από δύσκολους αγώνες είχε και κόντρα. Πολλά κόντρα. Πολλά κόντρα. Και 16 του μήνα ξεκινάει και το Summer Camp του ναυτικού ομίλου Χίου. Θα δείτε και σχετικό. Ναι, θα δείτε και σχετικό ρεπορτάζ. Θα γίνει χαμός, παιδιά. 16 του μήνα ξεκινάει μέχρι τέλος Αυγούστου. Για παιδιά έως 12 χρόνων. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία λύση. Ψάχνουν οι γονείς, παιδιά, τώρα δεν θα κάνουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Καλημέρα Χάος. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Αύριο το πρωί σε 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Λοιπόν, από το Μανώλη Βερβεράκη μία μεγάλη καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνή Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέργονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Θα πρέπει να σημειωθεί εκτός της εντύπωσης που προκαλείται ότι η παραβίαση συνιστάει αλίευση εντός των χωρικών μας υδάτων. Αντιθέτως, όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση, τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να αλλιεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά αυλαβή διέλευση. Την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, ισχυρής διακυβέρνησης και συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας ανέδειξε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης κατά την ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μηταράκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία από το 2019 μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πέρασε από την περίοδο της αμφισβήτησης και του κινδύνου εξόδου από την Ευρωζώνη σε μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, αξιοπιστίας και ευρωπαϊκής παρουσίας. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν υπάρχει κανείς, δεν πάει σπίτι του κανείς. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για πολιτικούς αλλά και διοικητικούς παράγοντες. Αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να καούμε ξανά. Έτσι σχολιάζει η αλήθεια βίντεο του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη, ο οποίος ένα χρόνο μετά τις επισημάνσεις του ότι δεν λειτουργεί τίποτα στην προστασία των Θημιανών, επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε το Πασόκ που αγίασε διάφορους θεμελίους λίθους στο φράγμα Κόρης Γεφύρη που πάντως παραμένει ακόμα άδειο. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία τώρα επισήμως με πρόσκληση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του νέου τελωνίου σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι. Υπόψη ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την έναρξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες περίπου σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαποί, 56χρονος και 55χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του, από τους οποίους στη συνέχεια αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης στις Καριές για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις άδειες που έχουν ληφθεί, στην πρόβλεψη για εγγυητικές επιστολές άνω των 100.000 ευρώ για την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενώ επισημαίνει το σημείο που θα ληφθούν τα υλικά είναι πιο μακριά από εκείνες τις περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να γίνει το έργο του φράγματος. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος Κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής Βρουλής εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα, έστω και με 5.000 ευρώ, γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας Καλλιμασιώτης. 15 από τις 624 γαλάζιες σημαίες που κατέκτησε φέτος η χώρα μας, κατέχοντας πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, θα κυματίζουν σε παραλίες της Χίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα, Δημοτική Πλας Χίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λεμονιώνας, Όρμος Λό. Στο μεταξύ, από σήμερα Δευτέρα ξεκίνησαν οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους λοόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Ποιος δεν ξέρει τα γυαλιστερά κουφετάκια μαστίχα Σέλμα Ελληνική Μαστίχα, οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφόρησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ηλία Παπαδόπουλο, οι χορτοκοπές πραγματοποιούνται σε όλες τις δημοτικές ενότητες, είτε από υπαλλήλους του Δήμου Χίου, είτε από εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα και Κοινή. Την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων, Παρασκευή 22 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρσης επικινδυνότητας, κατεδάφιση τμήματος κτίσματος θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025. Σήμερα Δευτέρα, 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι σήμερα στις 8 το βράδυ και στις 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί 2 κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Παντελής Αλιάρης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και Βασίλης Βίγκας, βιοκαλλιεργητής, μοιράζονται με την Ευγενία Κώτη τις εμπειρίες τους και καταθέτουν τους προβληματισμούς τους. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Μαρτυρίες από πρώτο χέρι για δύσκολες περιόδους της χιακής ιστορίας. Ειδικότερα λεπτομέρειες από την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, από το δημοτικό και πολιτικό διπορικό του που ακολούθησε μέχρι το θάνατό του. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας προχωρά το γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγκήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ. Διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα από σήμερα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου συνεπεί στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω, φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα, στο Γαλλικιός, στις 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5 και μισή απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου, 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους δεύτερους αγώνες των προημιτελικών του Champions League στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 18 την Ισπανική Σαμπαντέλ και προκρίθηκε στο Final Four της Μάλτας. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη έχασε με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 από το Σαν Άντριου και αποκλείστηκε. Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ισπανική Ματαρό, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Ουγγρική Φερατσβάρος θα παίξει με την Ισπανική Σαντ Αντρέου. Στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στο κολυμβητήριο του Λεμού τη Βουλιαγμένη με 14-13 και προκρίθηκε στον τελικό. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2 γκολ. Στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ο Απόλλων νίκησε με 14-13 τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε τη σειρά. Ο Χιώτης Κώστας Γιουφέτσης πέτυχε 1 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης μετά τη Λάρισα και τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών υποβιβάστηκε στην Water Polo League 2 ανδρών. Για τους προημιτελικούς της Water Polo League γυναικών, η Γλυφάδα νίκησε με 14-7 τον ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στους 4. Τα ζευγάρια των ημιτελικών είναι Ολυμπιακός Εθνικός και Βουλιαγμένη Γλυφάδα. Μετά το Ρέθυμνο, στη Water Polo League 2 γυναικών υποβιβάστηκε και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών που έχασε με 4-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 9-9 από την Ηλιούπολη. Η Χιώτισσα Άντζελα Γκίλα πέτυχε ένα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι για την Ηλιούπολη. Στον πρώτο τελικό που έγινε στην Κέρκυρα για την άνοδο στη Water Polo League Ανδρών, η τοπική ομάδα νίκησε με 10-8 τον Ηλυσιακό. Την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα πήρε ο Όφη που νίκησε με 6-5 στα πέναλτι τον Ηρέα Γέρακα. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11. Η ομάδα μίνι παιδών του Ναυτικού Μιλουχίου που αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα στον δεύτερο όμιλο της τρίτης φάσης του κυπέλου ανάπτυξης είχε απολογισμό 2 νίκες και 1 ήττα και προκρίθηκε στην τελική φάση. Τα αποτελέσματα: ΝΟΧ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 17-16, ΝΟΧ Ναυτικός Όμιλος Πατρών 8-5 και Παναθηναϊκός ΝΟΧ 14-12. Η ομάδα μίνι παίδων της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για τον 5ο όμιλο της Bronze Link του Κυπέλου Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα: Παλαιό Φάληρο ΠΕΚΕΒ 12-12, Ηλιούπολη ΠΕΚΕΒ 18-7 και ΠΕΚΕΒ Ποσειδών Κηφισίας 16-10. Τέλος, η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκε στην Αθήνα στον 4ο όμιλο της Β' φάσης του Κυπέλου Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα: ΠΕΚΕΒ Χανιά 9-3, Λάρισα ΠΕΚΕΒ 13-12 και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΕΚΕΒ 7-6. Μετά από ένα ακόμη συναρπαστικό αγώνα, ο ΒΑΟΛ νίκησε με 92-85 τον ΦΟΒ στο δεύτερο ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Ο τρίτος και τέταρτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7:30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, με τον νικητή να προκρίνεται στον τελικό. Η ομάδα μπάσκετ βετεράνων του Ομήρου κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα αφού στον τελικό νίκησε με 65-61 τον ΒΑΟΛ. Στους ημιτελικούς της Παρασκευής είχαμε Ακαδημία ΒΑΟΛ 80-83 και Όμηρος Έφηβος 59-43. Ο ομογενής αθλητής Γιώργος Φράνκς, που κατάγεται αποτυχίως σε αγώνες των Ηνωμένων Πολιτειών, πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ στα 200 μέτρα με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 55 εκατοστά. Επίσης, ο νεαρός αθλητής στα 400 μέτρα πέτυχε χρόνο 45 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Ο Λάμπρος Βολίκας σε meeting στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας τερμάτισε στα 100 μέτρα σε χρόνο 10 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά με αντίθετο άνεμο 2,6 μέτρα. Η Μάρθα Νεαμονίτη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13,74 στους αγώνες Στίβου Βεργότια που έγιναν στην Κεφαλονιά. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα περνάουν από βορειοδυτική κατέμφυση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 67%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βορειοδυτική 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Χλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Κάθε Τρίτη καθαρίζετε ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 02920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός? Του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η Περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή? Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολιτή. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτάχιου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

φανταστική ημέρα πραγματικά έξω. Ηλιόλουστη με το νητράριο στους 25 βαθμούς, με νοτιοδυτικούς ανέμους, 2 μπορφόρ θα στραφούν από το απόγευμα και μετά σε βορειοδυτικούς. Ίδιος καιρός και αύριο και την Τρίτη και την Τετάρτη. Φαίνεται ότι την Πέμπτη ανεβαίνει λίγο ο υδράργυρος. Και την Παρασκευή τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα βροχής.

0: Πρεμιέρα σήμερα για τις προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια.
1: Πώς παίζει σαν παιδί.
0: Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερα λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 του μήνα, μετά τις 19 Ιουνίου να έχει οριστεί ως καταληκτική, με την 19 Ιουνίου να έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, μία μέρα μετά 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων.
1: Ανοίγνισμα της μέρας, σαν χαίρετη καρδιά.
0: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Τα μικρότερα παιδιά του γυμνασίου ξεκινούν την Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας 2 με 15 Ιουνίου.

Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε απάντηση του Ιράν στις απειλές Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρωτοφανείς και επιθετικές ενέργειες του διαμηνίων. Αν πληγούν ιρανικές πετρελικές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη θα απαντήσει στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές. Θυμίζουμε ότι χθες Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακόντησε ξανά την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν 2,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ισλάμ. Δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν αν η κυβέρνηση της χώρας δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλήσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Στα δικά μας τώρα. Σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι το νέο του κόμμα θα κάνει την παρουσίασή του την 3η 26 Μαΐου, πιθανότατα στην Αθήνα. Θυμίζουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα, 21 Μαΐου, έχουμε την εξαγγελία της ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Έτσι κλειδώνουν οι δύο σίγουρες προς το παρόν περισσότερες επιλογές των ψηφοφόρων μπροστά στις κάλπες.

0: έκανα για
1: τώρα. Παράθεση διαβεβαίωσης ότι θα έχουμε εκλογές το 2027. Φαίνεται ότι μυρίζει όλο και πιο έντονα το άρωμα των εκλογών και μάλιστα υπάρχουν και ημερομηνίες που κυκλοφορούν.
0: Άλλους γαλαξίες συγχωρεί.
1: Οι κάλπες καταρχήν θα στηθούν το φθινόπωρο. Έτσι κυκλοφορεί. 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου είναι οι δύο ημερομηνίες που παίζουν πολύ σοβαρά στους σχεδιασμούς του Μαξίμου.

0: 10:46 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο, τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Περνάμε στις εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα, λόγω της κυριακάτικης αργίας δεν είναι όλες. Αρχή με τα νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους? Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα? Ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή? Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση? Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει, τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιμέλεια, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, οι ανοιχτές πληγές. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ, στη 10η θέση ο Ακύλας. Πάμε στην απογευματινή. Δάκτυλος Τσίπρας στο προαναγγελθέν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, θέατρο του παρολόγου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από το Φάμελο. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Έμεσες ενισχύσεις, αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων. Συναγερμός για έμπολα, πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό, Ουγκάντα. Εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαδοχής, η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης. Άρχισε η μάχη των δελφίνων για την αλλαγή ηγεσία στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρία στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εκρηκτικό κλίμα οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Κοινωνική αντιπαροχή χωρίς πλαφόν στο ενίκιο οι κατοικίες. ΑΕΗ κρίση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το πρώτο μεταπτυχιακό με δίδακτρα από κοινού με το Κολούμπια προκαλεί αντιδράσεις. Νετανιάχου και Τραμπ στείνουν σκιάχτρα νέων βομβαρδισμών κατά του Ιράν. 71ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, πολιτική, δάκρυα και έκπληξης. Ελεύθερος τύπος, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, γαλάζια, αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα. Ενοικίαση ή αγορά, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του Παλατιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στο νέο. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Ο θρίαμβος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα. Αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες για το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Στην Κρήτη και στη Μάνη στείλανε φιρμάνι. Ψέμα ότι σπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης. Εκλογές το 27, στόχος η αυτοδυναμία. Πάμε στην κόντρα, η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για λήξη πρόθεσμες οφειλές 3,2 δισεκατομμύρια. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Θαμμένα στα σκουπίδια, αποσυτισμένα τα 3 παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα Τρόγλης Αγίους Αναργύρους. Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Ισραήλ έτοιμη για μάχες με το Ιράν που θα διαρκέσουν. Η εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Μητσοτάκης εχμές κατά των απόντων. 12 ώρες με τους φρουρούς των συνόρων ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Τασούλας. Κέρδισα γιατί μου δίνει δύναμη ο Θεός, δήλωνε νικήτρια της Eurovision. Πάμε στην political. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Απανοτά ρεκόρ, πακτολός επενδύσεων 33 δισεκατομμύρια ευρώ, οι εισροές κεφαλαίων την τελευταία 7 ετία ισοδυναμούν με το συνολικό ένφια 12 ετών. Αμετανόητος ο Σουλτάνος ανεβάζει επικίνδυνα το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Κόλαφος για τον καλό ποιμένα, μηνυτήρια αναφορά για μεθοδεύσεις και αυθαιρεσίες σε βάρος 5χρονων διδήμων. Πάμε στη δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη. Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης. Εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Ραδιοφωνία, η κυβέρνηση οδηγεί δεκάδες σταθμούς σε λουκέτο, τράπεζες τσουχτερά, δάνεια ύψους 15 δισεκατομμυρίων το 2026. Πάμε να δούμε και τα οικονομικά πρωτοσέλιδα, να δούμε αυτό της ναυτεμπορικής. Κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων. Ανεβαίνει το γεωπολιτικό ρίσκο, νέες απειλές Τραμπ προς την Τεχεράνη, μείωση αποθεμάτων πετρελαίου. Ναυτιλιακά καύσιμα, υπό ισχυρές πιέσεις κινδυνεύει να βρεθεί η ελληνική ακτοπλοεία κατά τη θερινή περίοδο. Συμβούλιο της Επικρατείας Ανατροπής στη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Λίγο πριν τις 11 η ώρα... Έχουμε και την One Voice, πάμε και στο επόμενο οικονομικό πρωτοσέλιδο. Αλφα Μπανκ άφησε απροστάτευτο τον Άδωνη, πιστικές εξηγήσεις του Γεωργιάδη στην One Voice, κρύφτηκε για μία ακόμη φορά ο Βασίλης Ψάλτης. Μας κοροϊδεύει, εμείς λυπόμαστε γιατί πονάει η τσέπη μας. Εσείς κύριε Μητσοτάκη θα έπρεπε να ντρέπεστε. Χρηματιστήριο ισχυρή, διεθνή ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ που ξεκινά σήμερα. Eurovision 665.000 υπογραφή μέσω Άβας για τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Ένα λεπτό πριν τις 11 η ώρα. Σιγά σιγά θα πάμε για σύνδεση με τον Sky. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.

και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στους Καραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά, στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στον κόμβο μεταμόρφωση στην Αττική Οδό προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε η συνάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και μια σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα από τον Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στην θάλασσα, στο θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του ότι το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόσκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων ανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι. Από την πλευρά της, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα εάν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους. Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στη δικαιότερη διέχυση του πλούτου, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε μέσω του Sky αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε το νέο, αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τρία τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατήθηκε και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέρχονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να λεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά βλαβή διέλευση. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης με βίντεο που ανάρτησε δείχνει ότι ένα χρόνο μετά τις περσινές επισημάνσεις του δεν λειτουργεί τίποτα στην πυροπροστασία των Θημιανών. Επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 περίπου μήνες σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 2 ημεδαποί 56 ετών και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς του λογαριασμούς, από τους οποίους αφαιρέθηκε συνολικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης της Καρίας για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς, καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε, χαρακτηριστικά έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας Καλλιμασιώτης. 15 γαλάζιες σημαίες στο νησί μας. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιάδας, Καλόπετρα, Δημοτική Πλασχίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λιμνονιώνας, Όρμος Λό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες για να υποδεχθούν τους λοόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφώνησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα, Κοινή. Τετάρτη και Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων, Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρση επικινδυνότητας, κατεδάφιση τμήματος κτίσματος, θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται κυκλοφορία οχημάτων. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025 σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή του Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Πρόκειται για τον Παντελή Σαλιάρη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, και τον Βασίλη Βίγκα, βιοκαλλιεργητή. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων» στοιχείου την Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεών του με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο». Η συγγήτρια θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διέμφυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου συνεπεί στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 67%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Αφού ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων από το Sky, ενημερωθήκατε από τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41

0: 2-87-287.
1: E-shop alphapbooks.gr. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράκαμψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙς ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιταχείο. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
2: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
3: ναι,
2: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά επί 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά. Ναι. Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται. Ναι. Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
0: Ο μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε εμείς με Μακεδόνα σήμερα τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Πώς λέμε, Eurovision, καμία σχέση. Πότε ψηλά. Για τους υποστηρικτές της συγκεκριμένης διοργάνωσης έχουμε νικητή. Και πάμε παρακάτω, του χρόνου. Ξανά μανά. Περιορέξιος, παιδιά, κολοκυθόπιτας. Σε καθένα ό,τι αρέσει και ό,τι θέλει. Κριτήριο έχει, θέλουμε να πιστεύουμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής υποκειμενικά είναι όλα αυτά. Έχουμε άλλα πιο σημαντικά να ασχοληθούμε. Σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Στη Μέση Ανατολή, μην νομίζετε, παραμένει η κατάσταση δύσκολη. Πότε χαμηλά, πότε ψηλά, μην τρομά... Είναι πλέον σαφές ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε να πω βλακωδός, προσδοκώντας μια γρήγορη παράδοση των μουλάδων, τουλάχιστον από πλευράς των ΗΠΑ, έχει μετατραπεί σε μια εξαντλητική αντιπαράθεση. Και μέχρι στιγμής κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η αύξηση στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται. Μας καίει, μας τσουρουφλίζει, και δεν μας καίει μόνο στην Αγγλία, έτσι. Μας καίει και σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγονται με βάση το πετρέλαιο. Κάτε τα λοιπά, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Η προεκλογική εκστρατεία ξεκινά. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, φθινόπωρο, χειμώνα ή άνοιξη. Μπορεί να γίνουν και ξαφνικά, ξέρει κανείς τι θα προκύψει. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το έναυσμα για την προεκλογική εκστρατεία, αν και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έθεσε μάλιστα στόχο μια τρίτη τετραετία, ώστε να μην γυρίσουμε, όπως είπε, τρεις τετραετίες πίσω. Ο Τσίπρας αναμένεται, λέει, να ανακοινώσει το κόμμα στις 26 Μαΐου. Κινητικότητα και στην ομάδα Καριστιανού.
1: Μα στο παλάτι της καρδιάς μου ήσουν η βασίλισσά μου.
0: Και τώρα, για όσους περίμεναν ότι θα βγουν μαχαίρια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, δεν βγήκαν τα μαχαίρια. Τώρα, αν πηγαίνεις και για εκλογές, λίγο τη βάζεις τη σπάθα μέσα. Είχαμε βεβαίως και χειρές απουσίες, όπως αυτή του Κώστα Καραμάνλη, αναμενόμενη βεβαίως. Στα δικά μας τώρα να σας πούμε ότι σήμερα αγιάζουμε. Αγιάζουμε το έργο στην πύλη εξωτερικού, στο λιμάνι, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε Τελωνείο, διότι θα επεκταθεί στην παλιά Ιχθυόσκαλα και θα εξυγχρονιστούν και οι φυστάμενες υποδομές, για να έχουμε επιτέλους μια αξιοπρεπή πύλη εισόδου στο λιμάνι. Στις 12.30 θα είναι ο αγιασμός, στον οποίο μας καλεί ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Από όσο ξέρω θα είναι εκεί και ο κύριος Μηταράκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ήταν υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Τώρα, μιας και λέμε για την Υπουργεία Μηταράκη στο Υπουργείο Μετανάστευσης, να πούμε ότι σήμερα διαβάζουμε στην Καθημερινή ότι έχουμε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για το μεταναστευτικό στο στόχαστρο. Μπαίνουν δύο απευθείας αναθέσεις για την κατασκευή κέντρων υποδοχής στην περίοδο της πανδημίας στη Μαλακάσα και στις Σέρες. Μουσική. Μιλούν για υπερκοστολόγηση. Να πούμε ότι το θέμα είχε συζητηθεί και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τότε είχε απαντήσει ο κύριος Μηταράκης.

0: ειδικά για την ανάθεση του έργου.
1: Για την αγάπη αυτή στον κόσμο του.
0: Διότι τότε ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου είχε διοριστεί μετακλητός υπάλληλος, ότι το Υπουργείο, επειδή λειτουργούσε μέσω ΜΚΟ την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε τεχνική υπηρεσία και γι' αυτό το λόγο είχε γίνει, λέει, μετά η συγκεκριμένη διαδικασία. Τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Τα δύο έργα σε Μαλακάσα και Σέρες πραγματοποιήθηκαν χωρίς διαγωνισμό λόγω της πιεστικής κατάστασης και της κρίσης στον Εύρο την άνοιξη του 2020. Αυτό, λέει, ανέφερε στην καθημερινή κυβερνητική πηγή που διαχειρίστηκε ο Κονδύλια στο μεταναστευτικό εκείνη την περίοδο.

Να σας πούμε ότι έχουμε και μια παρέμβαση από τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος και πέρσι είχε πάει στις ίδιες περιοχές, είχε πιάσει τα υψώματα προφήτη Ηλία Θημιανών και προφήτη Ηλία Νεοχωρίου, για να δείξει, όπως αναφέρει ο βουλευτής, ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε καεί, και ειδικά πέρσι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για Τυχείο, και φέτος δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει, τουλάχιστον συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες ο ίδιος περπάτησε, για να θωρακιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Μιλάει λοιπόν για κρονούς που δεν δουλεύουν, μιλάει για δεξαμενές άδειες. Αυτά τα δημοσιοποιεί και μέσω βίντεο, οπότε αναμένεται απάντηση. Στην προκειμένη περίπτωση από την πολιτική προστασία του Δήμου ή από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου, γιατί δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει σε αυτές τις δύο περιοχές που είναι πάνω από τον Εγχώρη και πάνω από τα Θημιανά, έτσι, δίπλα στους οικισμούς. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί οι περσινές φωτιές ξεκίνησαν σε περιαστικά δάση, θυμίζουμε τον Ιούνιο του 2025, είχαμε τις φωτιές πάνω από το Κουφινά. Πάνω από τα Καμπόχωρα.

αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Είπαμε, έχουμε το τελωνείο και τον αγιασμό. Έχουμε επίσης μια συζήτηση με τον Μιχάλη Μπελέγρη από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για μια δράση που απευθύνεται στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα την Παρασκευή το πρωί στο Ομήριο με περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα συζητήσουμε και με την Ευτυχία Βλυσίδου, γιατί μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να πούμε ότι σήμερα μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και της δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης και οι μαθήτριες τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Να πούμε ότι όσον αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου και 2 με 15 Ιουνίου είναι οι παραγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εν ώψη πανελλαδικών εξετάσεων να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε μια συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο. Να δούμε τι γίνεται με την καθαριότητα όχι μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και στα χωριά μας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με τις ανάγκες να αυξάνονται κατακόρυφα, όπως επίσης τι γίνεται και με τις παραλίες, τον καθαρισμό τους, την διάστρωσή τους και την απόδοση στους λουόμενους, με όλα όσα εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχουν, και για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Χαίρετε κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε, μιας και μιλήσαμε προηγουμένως για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και την παρέμβαση του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, ισχυρής, όπως είπε, διακυβέρνησης και συνέχισης αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Σας ακούσουμε την τοποθέτησή του.
1: Θυμάμαι όταν μίλησα για πρώτη φορά σε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν το 2010, στο 8ο συνέδριο. Είχα μόλις γυρίσει στην Ελλάδα ως αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας. Όταν η χώρα μας είχε βρεθεί στη δίνη των μνημονίων, έχοντας πιστέψει τις σιρήνες των σοσιαλιστών και της αριστεράς. Και αν θυμηθούμε τι περάσαμε τα προηγούμενα 10 χρόνια, είναι αξιοθαύμαστο το έργο της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη στην οικονομία από το 2019 μέχρι σήμερα. Από μια χώρα που κινδύνευε να εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη, σήμερα βρίσκεται στην Προεδρία της. Μια χώρα που είχε ανεμική ανάπτυξη επί ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από μια χώρα ανέργων, σήμερα 500.000 Έλληνες βρήκαν δουλειά. Από μια χώρα που έβαζε διαρκώς φόρους και έκοβε μισθούς και συντάξεις, σε μια χώρα που μειώνει φόρους και αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ενώ έχει αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για παιδεία, υγεία και εθνική άμυνα, έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις, έχει μειωθεί το χρέος. Και καθώς έχουμε ένα χρόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές, είναι η ώρα να βάλουμε τους επόμενους στόχους για την Ελλάδα του 2030. Και στην οικονομία οι στόχοι πρέπει να είναι δύο. Πρώτον, η ουσιαστική σύγκληση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον, η ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του χρέους που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Και σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον απαιτείται σταθερότητα, ισχυρή κυβέρνηση, ηγεσία, επενδύσεις, αξιοπιστία, αποτελεσματικό κράτος, μείωση των εθνικιστικών βαρών και απλοποίηση διαδικασιών. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα ήταν λάθος να παραγνωρίσουμε ότι σε 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είμαστε με διαφορά πρώτοι. Είναι μια πρωτόγνωρη επιτυχία στη μεταπολίτευση. Απόδειξη ότι η διεύρυνση πέτυχε. Και το στίχημα είναι να κερδίζεις χώρο χωρίς να αποξενώνεις παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Και ο δρόμος για το 2027 απαιτεί τη συστράτευση όλων μας, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη διεθνή εποχή. Μην ξεχνάτε τι αντιμετωπίσαμε, τις κρίσεις, τις δυσκολίες. Θυμηθείτε τι τραβήξαμε στο μεταναστευτικό, που πλέον για τη χώρα μας δεν αποτελεί σημείο κρίσης, σε αντίθεση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Είπε χτες ο Πρωθυπουργός, αν χτυπήσει το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί, ποιος θες να το σηκώσει? Είχα την τιμή να βρεθώ στην άλλη πλευρά του ακουστικού ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και είμαι περήφανος που στην άλλη πλευρά ήταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ένας ηγέτης με κρίση, με γνώσεις αλλά κυρίως πατριωτικές αξίες. Αυτό τον Πρωθυπουργό θέλω στην άλλη άκρη του τριψήφιου. Και βέβαια τώρα στον δρόμο για τις εκλογές δεν περισσεύει κανείς. Χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται να λειτουργήσει καλύτερα το κόμμα, χρειάζεται να υπάρχει ενίσχυση της θεσμικής μας λειτουργίας. Έτσι θα κερδίσουμε την τρίτη τετραετία που χρειάζεται η χώρα. Και το σύνθημα κλείνοντας, αγαπητοί σύνεδροι, είναι ένα. Τρίτη θητεία, αυτοδυναμία. Να είστε καλά, καλό αγώνα.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η τοποθέτηση Μηταράκη στις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε, θα έχουμε πολλές πολιτικές διεργασία στο επόμενο διάστημα. Σήμερα κυκλοφόρησε και μία φωτογραφία σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι ο Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου. σε ανάρτησή του στα social media. Ο Αλέξη Τσίπρας αναφέρει πως τώρα είναι η ώρα, ούτε νωρίς ούτε αργά. Και στο βίντεο που έχει ποδοσφαιρικό άρωμα διακρίνονται δύο παιδιά που κρατιούνται αγκαλιά έχοντας φανέλες στους αριθμούς 26 και 5. Και προφανώς αυτοί λέει είναι οι αριθμοί που παραπέμπουν στην ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Δηλαδή στις 26 Μαΐου, κάτι σαν την πυθία ήταν το μήνυμα Τσίπρα. Για το όνομα του κόμματος δεν υπάρχουν ακόμα ανακοινώσεις. Παραμένει επταφράγιστο μυστικό.

Θα περάσουμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Μιχάλη Μπελέγρη από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για να συζητήσουμε μαζί του για την εκδήλωση που απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί στο Μύρι.

Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη δράση έχει τίτλο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Περισσότερα μετά την επιστροφή.

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επέμεινε σήμερα ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Τόνισε ότι η διαδικασία των συνομιλιών συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ερωτηθήσα αν θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η ίδια πηγή ανέφερε πως δεν έχουμε πολύ χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι και οι δύο χώρες μετατοπίζουν συνεχώς τις απαιτήσεις τους. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο Στολίσκος περιλαμβάνει 57 σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στον θύλακα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυτικά της Κύπρου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του όλους τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Προσερχόμενη στην σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι, από την πλευρά της η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα αν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους. Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών και απάτης σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης, δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης και 3 άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι η οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στην δικαιότερη διάχυση του πλουτού. Στις 26 Μαΐου ο Άλεξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5 έως 8, ο Άρης νίκησε τον Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την 9η αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια, 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες αγορές.
8: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: 19.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζετε ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέρχονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να αλλιεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά βλαβή διέλευση. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης με βίντεο που ανάρτησε δείχνει ότι ένα χρόνο μετά τις περσινές επισημάνσεις του δεν λειτουργεί τίποτα στην πυροπροστασία των θυμιανών. Επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 περίπου μήνες σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 2 ημεδαποί 56 ετών και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς του λογαριασμούς, από τους οποίους αφαιρέθηκε συνολικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης της Καρίας για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή του στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς, καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας Καλλιμασιώτης. 15 γαλάζιες σημαίες στο νησί μας. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιάδας, Καλόπετρα, Δημοτική Πλασχίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λιμνονιώνας, Όρμος Λό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες για να υποδεχθούν τους λεγόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφώνησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα Κοινή. Τετάρτη και Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότηση ΕΡΤ Καρδαμήλων. Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρση επικινδυνότητας, κατεδάφιση τμήματος κτίσματος, θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025 σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή του Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Πρόκειται για τον Παντελή Σαλιάρη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, και τον Βασίλη Βίγκα, βιοκαλλιεργητή. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων» στοιχείο την Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεών του με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο». Η συγγήτρια θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Ο Σύλλογος Γυναικών Ιχείου συνεπεί στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 67%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: στο Μύριο, η οποία απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες αλλά και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι μια πρωτοβουλία του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος και έχει ως αντικείμενο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Ο Μιχάλης Μπελέγρης από το Ίδρυμα Τσάκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Να είναι μια θετική εβδομάδα.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, εμείς στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας που είχαν αναλάβει όλα τα κοινοφελή ή τα περισσότερα κοινοφελή ιδρύματα της χώρας για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή η πρωτοβουλία του 21, στα πλαίσια αυτά κρατήσαμε μια πολύ καλή συνεργασία και επαφή με το Κοινοφελές Ίδρυμα Λάτσι και μαζί με το Εθνικό Καποδοσιακό Πανεπιστήμιο, ώστε αυτοί οι τρεις φορείς να δημιουργήσουν την πρώτη κλιματική ακαδημία, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ανοιχτό ψηφιακό, θα έλεγε κανείς, σχολείο που απευθύνεται στην κοινωνία, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες, αλλά στο σύνολο της κοινωνίας, και στοχεύει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς για το περιβάλλον. Στη συνέχιση της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα 20 και πλέον χρόνια η συζήτηση για το περιβάλλον, οι προσπάθειες για το περιβάλλον έχουν πιάσει τόπο. Και αυτό είχαμε την ευκαιρία να το δούμε μέσα και από αρκετά ευρήματα των εργαλείων που δημιουργήθηκαν σε αυτήν την ψηφιακή κλιματική ακαδημία. Εμείς την Παρασκευή πήραμε μια πρωτοβουλία να αρχίσουμε όλα αυτά τα ευρήματα σιγά σιγά να τα παρουσιάσουμε από αλλού στο ίσως πιο δεκτικό σε νέα πληροφορία και σε εκπαίδευση κοινό της ΚΙΟΥ που δεν είναι άλλο από τους μαθητές. Να μεταφέρουμε την εμπειρία αυτής της κλιματικής ακαδημίας, να τους δείξουμε πού μπορούν να βγουν, σε ποιον διαδικτυακό ιστότοπο και να αντλήσουν πληροφορίες αλλά και εφαρμογές, και μάλιστα στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης την Παρασκευή να γίνει και το πρώτο, μέσα σε εισαγωγικά θα πω εγώ, εργαστήριο, το οποίο εργαστήριο έχει να κάνει με την να μάθουμε για το περιβάλλον γενικότερα της ΧΙΟΥ, αλλά να μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα από την εφαρμογή για την ανίχνευση των καμένων δασικών εκτάσεων πώς αξιολογούνται αυτές οι καμένες εκτάσεις και πώς αναγεννώνται. Και γιατί θέλουμε να μοιραστούμε αυτή την εφαρμογή ως πρώτη από μια σειρά εφαρμογών που θα επιδιώξουμε μέσα από επόμενο 1,5 χρόνο να παρουσιάσουμε στο κοινό της ΧΙΟΥ? Γιατί με πολύ μεγάλη έκπληξη και μεταφέροντας έτσι κάποια στιγμή και θετικά νέα, είδαμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια από αναδασώσεις ή από φυσικές αναγεννήσεις τα δάση στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 25%. Ενώ στη συνείδησή μας έχουμε μείνει ότι οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει το περιβάλλον, κάθε χρόνο φωτιές, μειώνονται τα δάση, μειώνεται το αποτύπωμά μας. Τελικά οι ενέργειες όλων αυτών των 20 ετών, όλων των φορέων, των ανθρώπων, των γενιών, κάτι έχουν αφήσει. Και αυτό λοιπόν θέλουμε στις επόμενες γενιές να το μεταφέρουμε ακόμα πιο έντονα και να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη χώρα μας.
0: Άρα ο στόχος είναι να μεταφέρετε και την ελπίδα ότι δεν μένουμε στο καμένο, πάμε παρακάτω και να δούμε τι σώζουμε και τι μπορεί να αναγεννηθεί από μόνο του, έτσι.
1: Πώς προλαμβάνουμε, πώς σώζουμε, πώς αφήνουμε να αναδημιουργηθεί και πώς βοηθάμε σε αυτήν την αναδημιουργία. Όλα αυτά μέσα από ηλεκτρονικές εφαρμογές. Τα ίδια τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης να πάρουν τα κινητά στα χέρια τους και να κάνουν το case study, την εκπαίδευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής μαζί με τους instructors που βρίσκονται πάνω στη σκηνή του ομιλίου. Και θεωρώ ότι ίσως να είναι, το μόνο ακόμα από τις πιο διαδραστικές εκδηλώσεις που το Ίδρυμά μας έχει αναλάβει ως πρωτοβουλία για να χαρούμε.

0: Η συμβολή τώρα σε όλη αυτή την ιστορία του ΕΚΠΑ ποια είναι? Έχει βοηθήσει στη δημιουργία
1: Είναι
0: αυτών των εφαρμογών?
1: Είναι καθοριστική. Το ΕΚΠΑ συγκέντρωσε τα δεδομένα, το ΕΚΠΑ τα ανέλησε. Η ομάδα του κυρίου Καρτάλη, του καθηγητή του ΕΚΠΑ, ο οποίος επιμελήθηκε από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα αυτή την Ακαδημία, και η ομάδα του έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και σε επίπεδο εφαρμογών και σε επίπεδο δεδομένων και σε επίπεδο παρακολούθησης. Τους ανήκει το ownership αυτής της κλιματικής ακαδημίας και εμείς, το κοινοφιλές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου μαζί με το Ίδρυμα Λάτσι, αποτελέσαμε τους αρρωγούς αυτής της προσπάθειας, όχι μόνο για να δημιουργηθεί, αλλά για να λάβουμε πρωτοβουλίες και το βάρος του να αξιοποιηθεί.
0: Ξέρουμε πόσοι μαθητές και μαθήτριες θα παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη διοργάνωση?
1: Θεωρώ ότι θα ξεπεράσουν τους 150 με 200 μαθητές.
0: Είναι επιλεγμένες ομάδες από σχολεία που έχουν αναπτύξει και περιβαλλοντική δράση?
1: Θα σας πω, εμείς ήρθαμε σε επικοινωνία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προφανώς πέρασε όλη την πρόσκληση και την πληροφορία πρέπει, ως ήθιστε να γίνεται, στους διευθυντές των σχολείων και κατ' επέκταση διευθυντές, στους καθηγητές και καθηγητές στα παιδιά. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος για να παραστούν τα παιδιά και οι τάξεις από σχολεία εκεί. Δεν έχει γίνει με τον τρόπο που το λέτε επιλογή από σχολεία που έχουν αναπτύξει τέτοιου είδους δράσεις. Εκτιμώ όμως ότι οι καθηγητές, ή μάλλον οι μαθητές, οι καθηγητές, οι διευθυντές των σχολείων αυτών που έχουν αυτά τα ερεθίσματα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα έχουν δηλώσει για τη συμμετοχή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα όσοι θέλουν να αναζητήσουν και περισσότερη πληροφόρηση στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, πού μπορούν να απευθυνθούν, κύριε Βαλέγρη?
1: Ακριβώς μετά την παρουσίαση της Παρασκευής και την εκδήλωση της Παρασκευής θα δημιουργηθεί ένα οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα καθοδηγεί όλο το κοινό οριζόντια και θα αναπτυχθεί φυσικά στο να το προκαλέσει ή να το παρακαλέσει, θα έλεγα εγώ, να μπει στο site της Κλιματικής Ακαδημίας για να μπορέσει να αγγλίσει και να παίξει με όλες αυτές τις πολύ ωραίες εφαρμογές που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται μέσα εκεί.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλή και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο, για να δούμε και ζητήματα που αφορούν την καλοκαιρινή περίοδο, τα αντικείμενα της καθαριότητας, τα αντικείμενα των παραλιών, της διαμόρφωσής τους, της προετοιμασίας τους για να δεχθούν τους λοόμενους. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
9: Εδώ λοιπόν είμαστε με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Παπαδόπουλο. Μας ακούτε?
10: Καλή εβδομάδα, σας ακούω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
9: Ναι, ναι. Λοιπόν.
10: Μισό λεπτό για να μπούμε σχετικά με στο διάδρομο.
9: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι θα συζητήσουμε σήμερα, όπως αναφέραμε και πριν τις διαφημίσεις, με τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο, για να δούμε τα θέματα που έχουν σχέση και με τις παραλίες, τη διαμόρφωση των παραλίων, να δούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και πότε θα είναι έτοιμες έτσι όπως πρέπει, με τις καμπίνες τους, με τα ντουζ, με τα σιτράκ, γενικότερα τις υποδομές για την πρόσβαση και των ατόμων με αναπηρία. Να δούμε τι γίνεται επίσης και με τις υπηρεσίες καθαριότητας, όχι μόνο στην πόλη αυτό το καλοκαίρι, αλλά και στα χωριά. Κύριε Παπαδόπουλε, είστε έτοιμος?
10: Έτοιμος.
9: Ωραία. Για να το ξεκινήσουμε με τα ζητήματα που αφορούν τις παραλίες. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πότε πιστεύετε ότι θα έχει τοποθετηθεί όλος ο εξοπλισμός στις παραλίες?
10: Πιστεύω ότι μέσα στα όρια της προθεσμίας που μου δίνουν, ούτως ή άλλως ξεκινάει από την πρώτη μηνός, αλλά εμείς ξεκινάει από την πρώτη μηνός η περίοδος.
9: Mm-hmm.
10: Αλλά εμείς θα είμαστε πολύ πιο μπροστά έτοιμοι όσον αφορά το σχεδιασμό. Στην ολοκλήρωση θα είμαστε μέσα στο επόμενο 20ήμερο. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από τις παραλίες να καθαρίσουμε, να διαμορφώσουμε ορισμένα πράγματα, όχι με μηχανή, αλλά γενικά, για να μπουν μέσα τα συντράκ, που είναι η δασκαλόπετρα, είναι ο ναυτικός όμιλος, η Αγιά Φωτεινή, η Κόμη και η Λίμνος η Βολισσό. Αυτοί οι πέντε είναι τα συντράκ που έχουμε. Και οι άλλες 15 παραλίες, οι οποίες είναι και οι γαλάζιες σημαίες, και μπουν και οι διαδρόμοι, θα μπουν και οι διαδρόμοι των ΑΜΕΑ γενικά στο επόμενο στάδιο. Άρα λοιπόν η δρομολόγηση αόριστα, ας πούμε, με τις παραλίες δεν είναι. Είναι κανονικά διαμορφωμένες όπως πρέπει. Γίνεται πρώτα ο καθαρισμός και μετά ξεκινάνε όλα τα άλλα. Πιστεύω σε ένα χρονικό διάστημα εντός του μήνα, εντός του ενός μηνού θα τελειώσει αυτή η διαδικασία.
9: Μάλιστα.
10: Οπότε μέσα στο πνεύμα της καλοκαιρινής περίοδου θα είναι πάρα πολύ έτοιμα αυτά τα πράγματα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε με τον κόσμο, ούτε εν πάση περιπτώσει με τις υπηρεσίες.
9: Ο εξοπλισμός είναι σε καλή κατάσταση, καμπίνες, ντουζιέρες κλπ.
10: Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, φτιάχνεται, οπότε θέλει τοποθέτησή του. Τοποθέτησή του. Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα που είναι έτοιμη. Ο εξοπλισμός θα μπει κανονικά.
9: Αυτά δηλαδή μπορεί να τα έχετε, να τα βάλετε και μέχρι τέλος του μήνα.
10: Εάν παράδειγμα, κοιτάτε να δείτε. Εάν παράδειγμα, εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν παράδειγμα πάμε αύριο, ξέρω εγώ, στη Δασκαλόπετρα. Διαμορφώσουμε το χώρο, καθαρίσουμε όμως, θα διαμορφώσει το χώρο που θα μπει το συντράκ. Την άλλη μέρα το πρωί θα μπει μέσα και θα το βάλουν. Δηλαδή, καθαρίζουμε, μπαίνουν οι υπηρεσίες οι άλλες μέσα.
9: Μάλιστα.
10: Είναι όλα έτοιμα και νομίζω ότι θα είμαστε μέσα στους χρόνους μας.
9: Θα δώσετε έμφαση στις υποδομές που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, δηλαδή να μπουν ως το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί είναι και θεραπευτικοί οι λόγοι.
10: Το πρώτο μας μέρημα γιατί και υποχρεώσή μας αυτές.
9: Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται με εργολάβους, με προσωπικό του Δήμου.
10: Με εργολάβους και με προσωπικό, ναι, με εργολάβους.
9: Και τι κόστος έχει κάθε χρόνο η προετοιμασία αυτή των παραλίων?
10: Κοίτα να δεις, ο καθαρισμός σε όλες τις παραλίες είναι γύρω στις 40-50 χιλιάδες και άλλες τόσες τα υπόλοιπα. Ένα σύνολο 100.000 ευρώ και δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν μπορώ γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει τόσα είναι.
9: Τα οποία συνήθως βγαίνουν από τις μισθώσεις των παραλίων που γίνονται από το Δήμο.
10: Όχι μόνο.
9: Ή από την κτηματική.
10: Γενικά.
9: Ναι. Με τα ζητήματα καθαριότητας φέτος το καλοκαίρι πώς θα είναι? Διότι πέρσι το θυμάστε και εσείς, είχαμε πάρα πολλά παράπονα, πολλές διαμαρτυρίες.
10: Όπως λέμε ότι όταν γυρνάς μαθαίνεις κιόλας, έτσι ακριβώς μάθαμε και πάθαμε και θα προχωρήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της καθαριότητας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει. Ευελπιστώ ότι πέρσι καθυστερήσαμε να πάρουμε τους ανθρώπους, πέσαμε έξω, είχαμε κάποιες αστοχίες, τις οποίες φέτος δεν πιστεύω ούτε θα τις έχουμε. Βέβαια, επειδή ο χρόνος και η μάζα που μαζεύαμε και τα άλλες χρονιές ήταν ο τριπλάσιος και φέτος παραπάνω, σημαίνει γι' αυτό μας βρήκε απροετοίμαστος. Άλλα κιλά, παραδείγματος χάρη, μαζεύαμε πρόπερση το 24, άλλα το 25 και άλλα μαζεύουμε τώρα. Κάθε χρόνο κανεβαίνει. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ορισμένοι, και ορθώς, δεν λέω ότι δεν είναι ενόμιμο ή δεν πρέπει να είναι έτσι, απλά θέλει και το κόστος του. Και εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, τι λέω τώρα με την πυροσβεστική, ας πούμε. Ζητάει ορισμένα πράγματα. Δεν τα ζητάει η πυροσβεστική σαν πυροσβεστική. Τα ζητάει ο νόμος μέσω της πυροσβεστικής και τα μεταφέρει στο Δήμο. Στην περιφέρεια και πάση περιπτώσει όπου είναι ο καθένας υπεύθυνος. Αυτά θέλουν μεγάλο κόστος. Εκείνο που κάνει λάθος κατά την άποψή μου και το έχω πει και ευθέως, ότι ο τρόπος που το κάνει και επιβάλλει τον κόσμο τον έχει φοβερήσει.
9: Αναφέρεστε τώρα στους καθαρισμούς οικοπαίδων, χωραφιών κλπ.
10: Και τα πάντα είναι κλαδέματα και ιστορίες. Ο τρόπος που το κάνει λοιπόν, νομίζω ότι είναι λίγο φοβάται ο κόσμος. Και δεν είναι σωστός. Για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, μίλημα. Απλά με τον τρόπο που το κάνει, ο κόσμος φοβάται να κάτσει. Γιατί σου λέει θα φάω πρόστιμο. Τους λες έτσι, τους λες αλλιώς, βγαίνει ο άλλος και του λέει, ξέρεις κάτι, εγώ πήρα τηλέφωνο αλλά την έφαγα. Δεν κάνεις κάτι σωστά. Αυτοί δεν δέχονται, ακούγεται. Και ο λόγος είναι, καταλαβαίνεις, ότι...
9: Άρα κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που προσπαθείτε να μας πείτε είναι ότι επειδή επιβάλλονται αυτά τα μέτρα, αυτός ο όγκος των κλαδεμάτων καταλήγει στη δική σας την υπηρεσία, στην υπηρεσία καθαριότητας.
10: Βεβαίως,
9: και είναι στον δρόμο ανεξέλεκτα, δηλαδή.
10: Ανεξέλεκτα, πρόσθετα είναι αυτά. Δηλαδή συζητάμε ότι είναι αμαμύθιτα, τόνιζε αμύθιτη δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν προλαβαίνουμε τρία αμάξια να μαζέψουν τα ογκώδη, τα κλαδιά, τέτοια πράγματα.
9: Να ρωτήσω κάτι. Ο Δήμος από τη δική του την πλευρά, βλέποντας να διαμορφώνεται αυτό το νέο πλαίσιο, έχει φροντίσει, για παράδειγμα, να προμηθευτεί περισσότερους κλάδοτεμαχιστές για το πώς θα μπορούσε να γίνει, να μπορούσε να γίνει επιτόπου σε συνεργασία ενδεχομένως και με τους πολίτες μια
10: επιτόπου
9: τέτοια διαδικασία.
10: Δεν μπορεί να γίνει. Επιτόπου δεν μπορεί να γίνει. Επιτόπου αυτό που λέει δεν μπορεί να γίνει.
9: Ψάχνω. Άρα πρέπει να πηγαίνει το φορτηγό του Δήμου να μαζεύει τα κλαδιά και στη συνέχεια να γίνεται ο τεμαχισμός.
10: Κλαδοτεμαχιστές έχουμε ενεργήσει να πάρουμε παρόλο που έχουμε, αλλά δεν έχουμε πολλούς για να εξυπηρετήσουμε. Βέβαια αυτό είναι κάτι καινούργιο και στην κάθε αλλαγή έχει κάποιες αστοχίες και κάποια... Λοιπόν, θέλει και τον χρόνο. Το δημόσιο θέλει κάποιο χρόνο. Αλλά εμείς τις ενέργειες τις έχουμε κάνει. Όχι μόνο τις έχουμε κάνει και προσπαθούμε να συμμορφώσουμε την κατάσταση και προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με την κοινωνία και με την πυροσβεστική. Αυτό προσπαθούμε.
9: Επειδή πολλές φορές όμως η συνεργασία μπορεί να είναι το ζητούμενο, αλλά να μην επιτυγχάνεται, δηλαδή θέλω να πω πόσες φορές έχετε βγει και εσείς και έχουν βγει και άλλοι και έχουν πει μην αφήνετε τα ογκώδια απορρίμματα έξω χωρίς να έχετε ενημερώσει την υπηρεσία. Εσείς πώς κινείστε παρακάτω, γιατί...
10: Κοιτάτε να δείτε, η κίνηση δικιά μας είναι ότι οργανώμαστε. Να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το πράγμα και αν δεν βρούμε λύσεις με τα λόγια, επί τι άλλος τρόπος μπορεί να πέσουν πρόστιμα.
9: Έχετε ένα κανονισμό καθαριότητας. Έχετε εικόνα για το αν έχουν πέσει πρόστιμα ή όχι.
10: Βεβαίως θα πέσουν.
9: Όχι,
10: αλλά
9: θα
10: πρώτα
9: πέσουν,
10: κάνουμε τις ενέργειες μας.
9: Έχουν πέσει μέχρι τώρα. Δηλαδή θέλω να
10: έχουν
9: πω...
10: Πέσει. Έχουν πέσει αρκετά.
9: Έχουμε στοιχεία για αυτά.
10: Εντάξει, τώρα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα.
9: Καλά, δεν θα πούμε τον Α ή Β, απλά να μου πείτε αν έχουν επιβληθεί για παράδειγμα 100 ευρώ πρόστιμα για το
10: κάθε. Εκεί μέσα έχουν επιβληθεί λίγα, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα καταρχήν τα πρόστιμα είτε θέλουν είτε δεν θέλουν να τα κόψουν. Να τα κόψουν γιατί δεν τα επιβάλλει η πυροσβεστική. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι το πώς θα πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε φίλοι του και όχι εχθροί του. Και ότι πρέπει να βοηθήσει, να βάλει πλάτη. Διότι στην τελική εκείνοι τα πληρώνουν. Δηλαδή όταν λέω εκείνοι τα πληρώνουν, εγώ για άμα δεν μπορώ να τα μαζέψω, θα ανεβάσω τα αποδοτικά για να το μαζέψω.
9: Τα οποία δεν είναι και χαμηλά παρεμπιπτόντως.
10: Ακριβώς.
9: Και λίγα τα
10: αποδοτικά. Λοιπόν, εγώ να λέω λοιπόν αυτό το πράγμα δεν το θέλω. Και δεν και πρόκειται να το κάνω. Προτιμώ να με φτύνω παρά να το κάνω. Ξεκάθαρο πράγμα. Αλλά δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι ότι θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου.
9: Να σας παίρνει τηλέφωνο, έχετε γνωστοποιήσει, δηλαδή θέλω να πω στα χωριά για παράδειγμα.
10: Να μας παίρνει ένα τηλέφωνο να μπορούμε να τα μαζέψουμε. Δηλαδή μην μας αφήνουν ανεξέλεκτα.
9: Κύριε Παπαδόπουλε, φέτος το καλοκαίρι θα έχουμε περισσότερα απορριμματοφόρα για την αποκομιδή των απορριμμάτων και στην πόλη, αλλά και στα χωριά. Δηλαδή, τι θα γίνει, γιατί στα χωριά βλέπουμε ότι είναι πλέον ο πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά, ειδικά για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο.
10: Θεωρώ ότι στα χωριά στόχους μας σχεδόν τους πετύχαμε. Φέτος βέβαια θα έχουμε παραπάνω και θα τους ολοκληρώσουμε στα χωριά.
9: Από πότε θα έχετε περισσότερο προσωπικό και περισσότερα δρομολόγια?
10: Τέλος Ιουνίου.
9: Στη Σάρωση θα δώσετε περισσότερα άτομα?
10: Βεβαίως, παντού θα δώσουμε.
9: Υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες ή με τις δημοτικές ενότητες, δηλαδή θέλω να πω...
10: Θεωρώ τις περισσότερες ναι. Με τις τοπικές ενότητες, ναι, έχω πάρα πολλές. Δηλαδή με τους τοπικούς, μάλιστα του Προέδρου και ιστορίσαν, ξέρετε που ήταν, έχω. Έχει μερικούς βέβαια που εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι.
9: Πώς λειτουργεί το μοντέλο, δηλαδή θέλω να πω, έχω ακούσει πάρα πολλούς.
10: Το μοντέλο λειτουργεί μέσω των αντιδημάρχων.
9: Α, μάλιστα. Άρα οι χωρικοί αντιδήμαρχοι κάνουν κουμάντο επόμενο.
10: Ναι, οι χωρικοί αντιδήμαρχοι ξεκινάνε, διότι εγώ τώρα, εντάξει, να πάρουν τηλέφωνο, θα τους στείλω εγώ τις υποδομές αυτά που θέλουν και που ζητάνε, από εκεί πέρα μας γνωστοποιούν, θέλω το ένα, θέλω το άλλο και προγραμματίζομαι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η συνεργασία είναι αυτή, μέσω των αντιδημάρχων, μέσω των προέδρων, και για να μπορέσουμε να έχουμε μάτι. Γιατί δυο μάτια δεν είναι το ίδιο με να έχεις 10. Έχεις διαφορά.
9: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας στον τόπο του, γιατί και εσείς από το πυργί είσαστε και είστε και χωρικός του πυργί. Κρατάτε και δύο καρπούζιες μασχάλες. Ο καθένας στον τόπο του ξέρει καλύτερα πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορείτε όμως να ικανοποιήσετε τα αιτήματά του. Αν έρθει για παράδειγμα ένας πρόεδρος από τη Χ κοινότητα και σας πει ότι εγώ θέλω δύο φορές ή τρεις φορές την εβδομάδα έναν άνθρωπο να έρθει να καθαρίζει το χωριό, εσείς μπορείτε να τον διαθέσετε? Έχετε δηλαδή αυτό το
10: καλοκαίρι
9: προσωπικό?
10: Ήδη το διαθέτα. Το καλοκαίρι και ειδικά και όλων των καιρών διαθέτα. Αλλά το καλοκαίρι διαθέταμε σε συνεχή. Κάθε εβδομάδα δύο φορές περνούσαμε.
9: Μάλιστα.
10: Εντάξει,
9: έχετε και άλλες προσλήψεις που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τι έχετε, 8 μηνύτες, τι περιμένετε?
10: Το επόμενο διάστημα έχουμε αποφασίσει να πάρουμε κι άλλους.
9: Τι 8 μηνύτες?
10: Τις οποίες θα κλείσουμε.
9: 8 μηνύτες.
10: Ζητάμε τους ευημόνιμους, οι οποίοι, εντάξει, να πρέπει να πω.
9: Οδηγούς εσείς βρίσκετε?
10: Αν βρίσκαμε θα ήταν τελείως διαφορετικά.
9: Και πώς γίνεται η διαχείριση του όλου ζητήματος?
10: Βγαίνει, ας πούμε, βγάζουμε αυτούς που βγάζουμε για να εξυπηρετηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, που τσά στραβά την βγάζουμε, αλλά δεν βρίσκουμε και οδηγούς. Ή μάλλον όχι οδηγούς, χειριστές. Χειριστές μηχανημάτων.
9: Άρα με λίγα λόγια εσείς μας λέτε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι φέτος το καλοκαίρι θα έχουμε μια καλύτερη κατάσταση και στην πόλη και στην Ελλάδα.
10: Ευελπιστώ, ναι, το πιστεύω αυτό.
9: Θα το δείξει.
10: Το πιστεύω,
9: ο χρόνος.
10: Να είσαι σίγουρη γι' αυτό.
9: Θα το δείξει ο χρόνος. Με τις χορτοκοπές τελειώνετε.
10: Εννοείται.
9: Τελειώνετε με τις χορτοκοπές, τις βαρυφές.
10: Στις χορτοκοπές το 80% το έχουμε επιτύχει. Στοιχείο είμαστε σχεδόν στο μισό. Σχεδόν. Ούτε στο μισό δεν είμαστε. Αλλά πιστεύω ότι ως τις 15 Ιουνίου θα είμαστε μέσα στα χρονικά μας όρια, θα τα έχουμε καθαρίσει όλα. Είναι και μεγάλη πόλη, δεν είναι λίγη.
9: Μιλάτε τώρα και για τους κοινόχρηστους χώρους ως επιτοπλίστων, έτσι, και για τις παρυφές των δρόμων.
10: Ναι.
9: Για αυτά τα τμήματα.
10: Ωραία. Για τα τμήματα τώρα, δηλαδή ότι ό,τι αφορά εμάς, ναι, σίγουρα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
10: Παρακαλώ. Να είστε καλά. Γεια.
9: Λοιπόν, ακούσαμε τον αντιδήμαρχο Καθαριώτα, τον κύριο Παπαδόπουλο. Μας υπόσχεται καλύτερη εικόνα φέτος και στην Ήπεθρο και στην πόλη. Ο χρόνος θα δείξει. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, όσον αφορά τις παραλίες, μέσα στο επόμενο 20ήμερο μας είπε θα είναι όλα έτοιμα και θα τοποθετηθούν και τα σιτράκ, θα τοποθετηθούν και οι διάδρομοι πρόσβασης, θα γίνουν οι απαραίτητοι καθαρισμοί. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης αυτών των κατέτος επαναλαμβανόμενων εργασιών που γίνονται στην παραλιακή ζώνη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
2: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
12: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
12: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα.
12: Μάλιστα.
3: Αυτά που μεταφέρονται.
12: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
9: Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε το απόγευμα χθες στο τσάι ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Φίλη του Χιωτικού Χωριού. Τα έσοδα μάλιστα της συγκεκριμένης δράσης θα διατεθούν για τις ανάγκες εξοπλισμού του Εργαστηρίου Φυσικής Αποκατάστασης του Κέντρου Υγείας Χίου, όπως είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Λαβαρώνη, πρόεδρος του Συνδέσμου.
13: Τώρα θέλω να σας πω ότι μέσα από αυτή την εκδήλωση που γίνεται σήμερα εδώ θα αγοράσουμε με ό,τι προκύψει από τα έσοδα ή από λαθρούς και από προσφύγησης θα ενισχύσουμε το Κέντρο Υγείας Χίου με εργασιοθεραπευτικό υλικό, αναλώσιμο και σταθερό. Περιμένουμε να μας δώσουμε τη νέα προσφορά. Το ποσό που σίγουρο είναι να δώσουμε είναι περίπου 3.200 ευρώ. Πιθανότατα να είναι και λίγο παραπάνω. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν έχει αυτό το σκοπό σήμερα. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θέλω να σας πω ότι εσείς είστε εκείνοι που στην ουσία κάνετε το έργο του συλλόγου. Εμείς απλώς οδηγούμε, γιατί όλες οι κάθε συμμετοχή σας στις δικές μας τις δραστηριότητες έχει ένα σκοπό, να βοηθάμε φορείς της Χίου. Λοιπόν, εσείς το κάνετε, εμείς ακολουθούμε.
9: Λοιπόν, ελπίζουμε να συγκεντρώθηκαν τα χρήματα που χρειάζονται για να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Χίου. Η ώρα είναι 1, θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε τι έγινε και σήμερα στον αγιασμό της αίθουσας επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Εκεί είναι η συνάδελφος Ευαγγελία Ιαμέντα. Το αγιάσαμε το κτίριο. Θα πάει καλά, θα το κατασκευάσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε. Περισσότερα μετά το δελτίο.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντύπωση προκαλούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη να διέργονται χθες το πρωί έξω από τα Γρίδια. Θα πρέπει να σημειωθεί εκτός της εντύπωσης που προκαλείται ότι η παραβίαση συνιστάει αλίευση εντός των χωρικών μας υδάτων. Αντιθέτως, όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση, τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία υπόψη να αλλιεύουν τόνο στη Μεσόγειο, περνούν από τα διεθνή ύδατα εμφανώς με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν συνιστά παραβίαση αλλά αυλαβή διέλευση. Την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, ισχυρής διακυβέρνησης και συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας ανέδειξε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης κατά την ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μηταράκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία από το 2019 μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πέρασε από την περίοδο της αμφισβήτησης και του κινδύνου εξόδου από την Ευρωζώνη σε μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, αξιοπιστίας και ευρωπαϊκής παρουσίας. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν υπάρχει κανείς, δεν πάει σπίτι του κανείς. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για πολιτικούς αλλά και διοικητικούς παράγοντες. Αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να καούμε ξανά. Έτσι σχολιάζει η αλήθεια βίντεο του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη, ο οποίος ένα χρόνο μετά τις επισημάνσεις του ότι δεν λειτουργεί τίποτα στην πυροπροστασία των Δημιανών, επισκέφθηκε ξανά τα ίδια σημεία και διαπίστωσε εικόνα παραμέλησης των πυροσβεστικών κρουνών και άδειες από νερό και με μπάζα δεξαμενές νερού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες περίπου σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαποί, 56χρονος και 55χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του, από τους οποίους στη συνέχεια αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.900 ευρώ. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης στις Καριές για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις άδειες που έχουν ληφθεί, στην πρόβλεψη για εγγυητικές επιστολές άνω των 100.000 ευρώ για την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενώ επισημαίνει το σημείο που θα ληφθούν τα υλικά είναι πιο μακριά από εκείνες τις περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να γίνει το έργο του φράγματος. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυση υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος κόρης Γεφύρη Χίου? Αυτό ρωτούν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε 2 χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα, έστω και με 5.000 ευρώ, γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, όντας καλλιμασιώτης. 15 από τις 624 γαλάζιες σημαίες που κατέκτησε φέτος η χώρα μας, κατέχοντας πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, θα κυματίζουν σε παραλίες της Χίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα, Δημοτική Πλας Χίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λεμονιώνας, Όρμος Λό. Στο μεταξύ, από σήμερα Δευτέρα ξεκίνησαν οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλίων σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους λόμενους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Παπαδόπουλο, αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλίων. Ποιος δεν ξέρει τα γυαλιστερά κουφετάκια μαστίχα Σέλμα Ελληνική Μαστίχα, οι πρώτες ελληνικές τσίχλες που κυκλοφόρησαν στη χώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έγιναν φέτος 70 ετών. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ηλία Παπαδόπουλο, οι χορτοκοπές πραγματοποιούνται σε όλες τις δημοτικές ενότητες, είτε από υπαλλήλους του Δήμου Χίου, είτε από εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλυμασιάς, Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα και Κοινή. Την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων, Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλυμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρσης επικινδυνότητας, κατεδάφιση τμήματος κτίσματος θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού αύριο Τρίτη από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025». Σήμερα Δευτέρα, 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025 που ήχησε το μεσημέρι το πρώτο 112 στην περιοχή Κοφινά για να εξελιχθεί μέχρι το βράδυ στην πιο απειλητική περιαστική φωτιά, η εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα στις 8 το βράδυ και στις 12 τα μεσάνυχτα φιλοξενεί δύο κατοίκους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα. Παντελής Αλιάρης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και Βασίλης Βίγκας, βιοκαλλιεργητής, μοιράζονται με την ευγενή ακότη τις εμπειρίες τους και καταθέτουν τους προβληματισμούς τους. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Μαρτυρίες από πρώτο χέρι για δύσκολες περιόδους της χιακής ιστορίας. Ειδικότερα, λεπτομέρειες από την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, από το δημοτικό και πολιτικό διπορικό του που ακολούθησε μέχρι το θάνατό του. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, την Τετάρτη 20 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα, στο Ομήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο». Η εισηγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ. Διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα από σήμερα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή «Αυτό αντιπροσώπος αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα, στο Γαλκιός, στις 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου, 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδά. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22710 72212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους δεύτερους αγώνες των προημιτελικών του Champions League στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 18 την Ισπανική Σαμπαντέλ και προκρίθηκε στο Final Four της Μάλτας. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη έχασε με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 από το Σαντ Άντριου και αποκλείστηκε. Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ισπανική Ματαρό, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Ουγγρική Φερατσβάρος θα παίξει με την Ισπανική Σαντ Αντρέου. Στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στο κολυμβητήριο του Λεμού τη Βουλιαγμένη με 14-13 και προκρίθηκε στον τελικό. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2 γκολ. Στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ο Απόλλων νίκησε με 14-13 τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε τη σειρά. Ο Χιώτης Κώστας Γιουφέτσης πέτυχε 1 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης μετά τη Λάρισα και τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών υποβιβάστηκε στην Water Polo League 2 ανδρών. Για τους προημιτελικούς της Water Polo League γυναικών, η Γλυφάδα νίκησε με 14-7 τον ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στους 4. Τα ζευγάρια των ημιτελικών είναι Ολυμπιακός Εθνικός και Βουλιαγμένη Γλυφάδα. Μετά το Ρέθυμνο, στη Water Polo League 2 γυναικών υποβιβάστηκε και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών που έχασε με 4-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 9-9 από την Ηλιούπολη. Η Χιώτισσα Άντζελα Γκίλα πέτυχε ένα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι για την Ηλιούπολη. Στον πρώτο τελικό που έγινε στην Κέρκυρα για την άνοδο στη Water Polo League Ανδρών, η τοπική ομάδα νίκησε με 10-8 τον Ηλυσιακό. Την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα πήρε ο Όφη που νίκησε με 6-5 στα πέναλτι τον Ηρέα Γέρακα. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11. Η ομάδα μίνι παιδών του Ναυτικού Ομίλου Χίου που αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα στον δεύτερο όμιλο της τρίτης φάσης του κυπέλου ανάπτυξης είχε απολογισμό 2 νίκες και 1 ήττα και προκρίθηκε στην τελική φάση. Τα αποτελέσματα: ΝΟΧ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 17-16, ΝΟΧ Ναυτικός Ομίλος Πατρών 8-5 και Παναθηναϊκός ΝΟΧ 14-12. Η ομάδα μήνυ παιδών της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για τον 5ο όμιλο της Bronze Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα: Παλαιό Φάληρο ΠΕΚΕΒ 12-12, Ηλιούπολη ΠΕΚΕΒ 18-7 και ΠΕΚΕΒ Ποσειδών Κηφισίας 16-10. Τέλος, η ομάδα μήνυ κορασίδων της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκε στην Αθήνα στον 4ο όμιλο της Β' φάσης του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα: ΠΕΚΕΒ Χανιά 9-3, Λάρισα ΠΕΚΕΒ 13-12 και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΕΚΕΒ 7-6. Μετά από ένα ακόμη συναρπαστικό αγώνα, ο Βαόλη νίκησε με 92-85 τον ΦΟΒ στο δεύτερο ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Ο τρίτος και τέταρτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, με τον νικητή να προκρίνεται στον τελικό. Η ομάδα μπάσκετ βετεράνων του Ομήρου κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα αφού στον τελικό νίκησε με 65-61 τον Βαόλ. Στους ημιτελικούς της Παρασκευής είχαμε Ακαδημία Βαόλ 80-83 και Όμηρος Έφηβος 59-43. Ο ομογενής αθλητής Γιώργος Φράγκς, που κατάγεται αποτυχίως σε αγώνες των Ηνωμένων Πολιτειών, πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ στα 200 μέτρα με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 55 εκατοστά. Επίσης, ο νεαρός αθλητής στα 400 μέτρα πέτυχε χρόνο 45 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Ο Λάμπρος Βολίκας σε meeting στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας τερμάτισε στα 100 μέτρα σε χρόνο 10 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά με αντίθετο άνεμο 2,6 μέτρα. Η Μάρθα Νεαμονίτη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13,74 στους αγώνες Στίβου Βεργότια που έγιναν στην Κεφαλονιά. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα περιέχουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 67%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βορειοδυτική 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 94%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο πεθαίνει ο Μιχάλης Τσελεπίδης. Ήταν ο πρώτος χείος βουλευτής στο πρώτο Οθωμανικό Κοινοβούλιο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙς ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η Περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιά και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της

0: έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
4: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
5: ναι,
4: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
5: Ναι.
4: Έτσι, δεν είναι λίγα.
5: Μάλιστα.
4: Αυτά που μεταφέρονται.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Ξώτη και ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. 38 λεπτά μετά τη μία. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τη συνάδελφο του Βαγγελίου την Αμέντα, γιατί αγιάστηκε σήμερα η Βαγγελίτσα. Αγιάστηκε λοιπόν και η συνάδελφος, τι έτσι θα την άφηναν στα πλαίσια της τελετής που έγινε στο λιμάνι, στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού, η οποία θα γίνει καινούρια, όχι μόνο στους υφιστάμενους χώρους, θα επεκταθεί και προς την πλευρά της παλιάς Εχθειόσκαλας. Βαγγελιό, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλή εβδομάδα. Κάτι ψυχάλες αγιασμού, φανταστείς, ο πολύς αγιασμός πήγε στους αιρετούς και στα κτίρια. Ουσιαστικά είναι και αυτοί που το χρειάζονται.
0: Να πιάσει τόπο.
1: Κάτι τυχάλες πήρα.
0: Να πιάσει τόπο.
1: Ναι, ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αγιασμούς στην έναρξη εργασιών, αλλά εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Κάθε τι καινούριο.
0: Εδώ είδαμε αγιασμό στο φράγμα κόρης Γεφύρης.
1: Εγγένεια είδαμε στο φράγμα.
0: Στην αρχή είπαν εγγένεια, μετά το κάνανε αγιασμό.
1: Τώρα αυτό δεν είναι καλός ο συνδυασμός που κάνεις με στο μυαλό σου. Γιατί εμάς, πέρα από το ότι ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλοί μόνο που ξεκινάνε, 1η Ιουνίου ξεκινάνε οι εργασίες, ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι ότι λόγω του ότι είναι ο στρατός από πίσω, η ΜΟΜΚΑ και όλοι αυτοί τέλος πάντων οι οποίοι θα επιβλέπουν το έργο, ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη και αν χρειαστεί κάτι υπόλοιπο, γιατί κάποια στιγμή ξέρεις στην κουβέντα και στα πηγαδάκια είπαμε ότι μπορεί η μελέτη να προέβλεπε ας πούμε ένα συγκεκριμένο ποσό, αλλά από τότε μέχρι τώρα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στις τιμές, οπότε μπορεί και κάτι να χρειαστεί παραπάνω, διαβεβαίωσε ο Νότης Μηταράκης ότι η κυβέρνηση θα το δώσει και θα είναι στο πλευρό μας. Να. Και 1η Ιουνίου ξεκινάνε οι εργασίες στο κτίριο της παλιάς Ιχθυόσκαλας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, μέχρι τον Οκτώβρη περίπου θα γίνονται εκεί οι εργασίες και μετά αφού περάσει όλη η καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, που αλίμονο αν δεν είχαμε και Τελωνείο αυτή την περίοδο, έτσι, θα μπούμε στη διαδικασία να γίνονται οι εργασίες στο κτίριο του Τελωνείου, το οποίο θα μεταστεγαστεί βέβαια σε κοντέινερ στο χώρο των ναύλιων που υπάρχει απ' έξω μεταξύ Λιμένα Αρχείου και Τελωνείου.
0: Ο στόχος δηλαδή είναι να τελειώσει πότε?
1: Ο στόχος είναι να τελειώσει σε 18 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είναι το χρονοδιάγραμμα. Και όλοι είναι σίγουροι ότι δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
0: Είχαμε και κάποιους εκπροσώπους από το Υπουργείο Μετανάστευσης που έχει χρηματοδοτήσει το έργο?
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω αν κάποιοι από, κάποιους από τους ανθρώπους που είδαμε εκεί ήταν από το Υπουργείο. Όσον αφορά βέβαια Γενικό Γραμματέα ή Υπουργό ή κάποιον από την ηγεσία του Υπουργείου, όχι, δεν υπήρχε κανένας.
0: Ποιοι απίφθηναν χαιρετισμό?
1: Χαιρετισμό δηλώσεις έκαναν βασικά. Εκεί δεν, ο Μητροπολίτης ή ο κ. Μάρκος ήταν αυτός που έκανε τον αγιασμό και ευχήθηκε κι αυτός πολύ σύντομα να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να τελειώσει δηλαδή το έργο άμεσα. Ο Νότης Μηταράκης, ο βουλευτής Χίου, ο Γιάννης Μαλαφής, ο δήμαρχος, ένας στρατηγός, τώρα δεν θα θυμάμαι, νομίζως Κρέκας, Κρέζας, κάπως έτσι από τη ΜΟΜΚΑ που είναι και ο επιβλέπων του, που θα κάνει και τις εργασίες, και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Παντελής Ολεγάτος.
0: Λοιπόν, να πάμε να τους ακούσουμε, ξεκινώντας από τον...
1: Όλοι αγιαστήκανε πάντως, όλοι αγιαστήκανε, όλοι ήταν χαρούμενοι και μακάρι βέβαια αυτή η χαρά.
0: Ξέρεις τώρα τι μου θυμίζει την ατάκα του Ηλιόπουλου στην ταινία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι, μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Συνήθως στην αρχή είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Από τη μέση και μετά άρχισε λίγο και χαλάει το πράγμα. Ας ευχηθούμε αυτή τη φορά να μην το συναντήσουμε στο συγκεκριμένο έργο, γιατί αν μη τι άλλο με ένα αεροδρόμιο μισό και ένα Τελωνείο προβληματικό, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα είναι καλή περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Νότι Μηταράκη αρχικά.
2: Να πήραμε την πρωτοβουλία να χρηματοδοτήσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο για τη Χίο. Την αναβάθμιση, την επέκταση, την ανακατασκευή της πύλης εισόδου εξωτερικού του λιμένα της Χίου, που είναι η βασική πύλη εισόδου για τις τουριστικές ροές που έχουν αυξηθεί πολύ σημαντικά προς το νησί μας. Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμος Χίου ορίμασε το έργο, το οποίο εκτελείται σήμερα υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και ευχαριστώ τον υποστάριο κ. Κρατσία που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Είναι ένα κρίσιμο και σημαντικό έργο, το οποίο βοηθάει τη Χίο να αναπτυχθεί τουριστικά. Μαζί με το νέο κτίριο του αεροδρομίου του Χίου που ολοκληρώθηκε το 2025. Το διάδρομο του αεροδρομίου που ολοκληρώνεται το 2027. τελικά όλα τα μεγάλα έργα που συζητάμε εδώ και πολλές δεκαετίες ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Στοιχείο υπάρχει η μεγάλη πλειοψηφία που εργάζεται συστηματικά να βρει λύσεις σε κάθε πρόβλημα απέναντι σε λίγους που προσπαθούν να βρουν πρόβλημα σε κάθε λύση. Ηχείος όμως προχωράει μπροστά.
0: Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Μαλαφή.
3: Σήμερα, όπως είδατε, είχαμε την ευκαιρία να ανακοινωθεί η έναρξη του τόσο σπουδαίου έργου για το αύριο της Χίου, ένα δύσκολο έργο, πολυσύνθετο, με δύσκολες μελέτες και δύσκολο κατασκευαστικά και που θα γίνει σε διάφορες φάσεις. Θα δώσει όμως πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες, ειδικά τουρισμού, που προσφέρει ο τόπος μας. Πρέπει όλοι μαζί να το στηρίξουμε και βεβαίως να βοηθήσουμε από κάθε μετερίζει ο καθένας, ακόμη βεβαίως και στην όποια πρόσθετη χρηματοδότηση χρειαστεί για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αυτά τα δύσκολα έργα βγάζουν, που είναι και μέσα στη θάλασσα το μισό, βγάζουν διάφορα θέματα. Νομίζω ότι υπάρχει καλή διάθεση από όλους, γι' αυτό βάλαμε μπροστά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για να μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και να είναι ένα μεγάλο όπλο για τη Χίο μας.
4: Κύριε Δήμαρχε, έτσι όπως το λέτε, ξεκινάει ένα έργο το οποίο δεν έχει εξασφαλισμένη πλήρη χρηματοδότηση. Αν αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επιτρέψει συνέχεια το να εκτελεστεί εντός χρονοδιαγράμματος.
3: Ξεκινάει ένα έργο που ένα κομμάτι του είναι μέσα στη θάλασσα, είναι δύσκολο και από την εμπειρία για τα έργα αυτά είναι ότι πάντα βγαίνουν κάποια θέματα που αυτά που είναι κάτω από τη γη είναι λίγο δύσκολα να τα προβλέψεις, αλλά νομίζω ότι όλοι είναι συντεταγμένοι αν θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση να δοθεί.
2: Αν μπορώ να πω πάνω σε αυτό και νομίζω ακούγομαι. Το έργο έχει ξεκινήσει με την πλήρη χρηματοδότηση που ζήτησε ο προϋπολογισμός του έργου που καταρτίστηκε από το Διαδημοτικό Δημοτικό Ταμείο και από το Δήμο Χίου όταν υποβλήθηκε το έργο. Προφανώς, αν κατά την εκτέλεση του έργου προκύψουν επιπλέον ανάγκες, η κυβέρνηση θα είναι παρούσα να στηρίξει ό,τι προκύψει ως αναγκαίο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου και την συμπληρωματική παρέμβαση Μηταράκη στο κομμάτι που έχει να κάνει με το κόστος του συγκεκριμένου έργου, διότι είναι πολλά τα χρόνια η αλήθεια που μελετήθηκε, ζητήθηκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης όταν υπουργός ήταν Νότης Μηταράκης και βρέθηκε το ποσό. Να πάμε τώρα και στον υποστράτηγο Νικόλα Ογκρέτσα, ο οποίος είναι διοικητής της πρώην ΜΟΜΚΑ, σήμερα Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του στρατού Ξηράς, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του έργου και στο ρόλο του ελληνικού στρατού στο σχεδιασμό και στην δημοπράτηση.
2: Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πριν δύο χρόνια προέβη στην οργάνωση, στην ίδρυση της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, αναδεικνύοντας τον διτό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων. Εκτός από την εξασφάλιση της εθνικής εξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδος μας, πλέον οι ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, βοηθώντας, συνδράμοντας το πυροσβεστικό σώμα που έχει τον κύριο λόγο, αλλά εκτελώντας και ειδικές κατασκευές, εκμεταλλευόμενοι το επιστημονικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, κατασκευές οι οποίες είχαν καθυστερήσει σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω της ΔΚΑΦΚΑ είναι ο φορέας υλοποίησης του παρόντος έργου, το οποίο έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση και ξεκινάνε αισίως οι εργασίες, ενώ κύριος του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να προχωρήσουν οι εργασίες και το έργο να παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς θα...
0: Όταν ολοκληρωθεί το έργο θα παραδοθεί στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ο πρόεδρος του οποίου, Παντελής Λεγάτος, στην δήλωσή του ανέφερε ότι τα έργα θα ξεκινήσουν την 1η του Ιούνιου και όπως μας είπε και νωρίτερα η Ευαγγελιό Ιαμέντα, στο υφιστάμενο κτίριο, που λειτουργεί ως αίθουσα επιβατών εξωτερικού. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στο χειμώνα από τον Νοέμβριο. Ακούμε τον Παντελή Λεγάτου.
5: Πραγματικά ξεκινάει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο νομίζω ότι αλλάζει και την πορεία του νησιού μας. Στόχος όλων είναι να ολοκληρωθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί από την αρχή, και αυτό είναι στοίχημα για όλους μας, και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, νομίζω ότι αν χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια, είτε χρηματοδότηση λέγεται αυτό, είτε κάποιο οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα να λυθεί, θα λυθεί άμεσα. Εμείς εδώ δεσμευόμαστε, η Δημοτική Αρχή, το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ότι θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό και ίσως και κάποια περισσότερα πράγματα για να πετύχει το έργο και να φτάσει στο τελείωμά του στην ώρα που πρέπει. Το μεγαλύτερο στίχημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι αυτό.
6: Πότε ξεκινούν οι εργασίες, κύριε Λεγάτου, έτσι να έχουμε και μια εικόνα?
5: Οι εργασίες, βεβαίως. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από 1η Ιουνίου. Ήδη είναι εδώ ανάδοχος. Έχουμε δει όλα τα προβλήματα τα οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει τουλάχιστον στην αρχή, ούτως ώστε η 1η Ιουνίου να μας βρει εδώ εγκαταστημένο τον ανάδοχο και να ξεκινάει το έργο.
6: Από ποιο κομμάτι θα ξεκινήσει?
5: Θα ξεκινήσει πρώτα από την παλιά ηχθειόσκαλα. Θα γίνει η ανακατασκευή του συγκεκριμένου κτηρίου που βρίσκεται εδώ στα αριστερά μου, το οποίο θα υπάρξει η συνεχή αδιάκοπτη λειτουργία του τελωνίου, δηλαδή δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην καλοκαιρινή σεζόν που νομίζω ότι είναι στοίχημα όλων. Θα ανακατασκευαστεί το εσωτερικό του κτηρίου και παράλληλα, που θα έχουμε φτάσει περίπου μέχρι τις 30 Ιουνίου ή 30 Οκτωβρίου λέμε, θα προχωρήσουμε στο κτίριο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Παντελή Λεγάτο. Κρατάμε τα χρονοδιαγράμματα και εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε από κοντά, ελπίζοντας ότι όλα θα πάνε καλά και όντως θα ολοκληρωθεί μέσα στους χρόνους που πρέπει, έτσι όπως πρέπει και χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί, πλησιάζοντας πια προς το τέλος της εκπομπής.
7: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
9: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
10: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
9: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
10: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
9: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
10: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
11: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.
14: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλό είναι να προγραμματίζουμε κάποιες δράσεις, γι' αυτό σας το λέμε από τώρα που είναι νωρίς, διότι το Σαββατοκύριακο η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026 μας προσκαλεί σε γνωριμία με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών, μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το Σάββατο λοιπόν 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας, θα συναντηθούν όσοι ενδιαφέρονται, γιατί θα ακολουθήσει ξενάγηση στο σπήλαιο Αγίου Γάλακτος, στην Παναγία Αγίου Γαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Την Κυριακή τώρα 24 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο των Ψαρών, θα προγραμματίζεται να γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Και βέβαια, για να πάτε εκεί θα πρέπει προηγούμενα να προγραμματίσετε και το ταξίδι το ακτοπλοϊκό. Να ξέρετε ότι τα δρομολόγια του πλοίου από Βολισσό είναι το Σάββατο στις 8 το βράδυ και την Κυριακή στις 9 το πρωί. Και η επιστροφή από Ψαρά για Βολισσό στις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Αν φύγετε τώρα από Σάββατο θα πρέπει να κανονίσετε και διανυκτέρευση. Αν μείνετε τώρα στην πόλη και έχετε πιτσιρικιά, έχουμε και για εκεί πρόταση. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Μύριο στις 7 το απόγευμα ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα θεατρική παραγωγή, παιδική παράσταση, επιμένει στις παιδικές παραστάσεις ο Σύλλογος Γυναικών με τίτλο «Μιλάνε τα δέντρα». Σκηνοθεσία Λένια Ξενάκη, η παράσταση είναι αφιερωμένη στη Νίκη Ζήμαρη, η οποία διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο Μύριο. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα γίνει προπόληση εισιτηρίων το απόγευμα 6.30 με 8.30 και η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ. Λοιπόν, με αυτές τις δύο ειδήσεις φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έτσι, για να κλείσουμε ευχάριστα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11.35. Να είστε καλά, γεια σας.

0: ρηπανδικά σουπλήν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορρυπαντικά ρούχων σκι. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεων σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
6: Ο μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση λήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για σήμερα, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας σήμερα για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Τα ακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα μπελόνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίον 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό, κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από τις χθεσινές του δηλώσεις, σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίφθινε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, εξέφρασε χθες σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερε, δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, επισημένοντας πως και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητή στη σύγκρουση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, η Μέρκελ δήλωσε πως το παρελθόν δεν θα της περνούσε από το μυαλό. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. 3 άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού Κέντρου, καθώς και οι 2 δράστες, 2 έφηβοι, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από τον χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνεούν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες. Υπάρχει πιθανότητα για ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά και τα δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα κυρίες και κύριοι για την έναρξη της εβδομάδας. Στο Ερδοθάλαμο τώρα θα συναντήσετε εσείς που μπαίνετε φρέσκοι. Α, ξέχασα να πω ότι σήμερα θα είμαι 3 ώρες μαζί σας όπως και αύριο. Ο Παύλος θα είναι εκτός Αθηνών. Διάβαζα ότι θα συντονίσει μια συζήτηση στα Χανιά για την έκθεση βιβλίου με τον Τούρκο συγγραφέα Ορχάν Παμούκ και μάλιστα έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Παμούκ στην καθημερινή του Σαββάτου. Θα σας πω κάποια στιγμή 2-3 αποσπάσματα από εκεί. Λοιπόν, τώρα, για εσάς που μπαίνετε λοιπόν στην παρέα μας, στην τροφιά μας, εκτός το ότι εγώ θα είμαι ως τις 11 το πρωί, να ξέρετε ότι θα ακούσετε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και πάλι. Όχι με τις 11 εμένα, με τις 9.30.
2: Ναι. Παρότι έχω εδώ μηνύματα τόσα που θα μπορούσατε να μείνετε μέχρι τις 11 για να τα πείτε όλα αυτά που σας ρωτάει το κοινό, αλλά θα το τρέξουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε ξαναμείνει λοιπόν στο εξής σημείο, κύριε αντιπρόεδρε της κυβερνήσεως. Στο εξής σημείο. Είπε ο Πρωθυπουργός λοιπόν ότι για να πάμε στο 30, στο 2030, να περάσουμε με εσάς δηλαδή, αυτήν την τετραετία. Και γι' αυτό θα ζητήσει και την ψήφο μας. Σας ρώτησα προηγουμένως γιατί επιπλέον από αυτά που ακούσαμε, δηλαδή τι περιμένουμε από εσάς. Μήπως πρέπει να πείτε, να πει ο Πρωθυπουργός και να τα εξειδικεύσετε κι εσείς και άλλα πιο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε τι θα συντείνουν τώρα. Αυτό μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ευθύς εξ αρχής, γιατί εδώ έχετε ένα κάποιο δίκιο, το έχετε, αλλά στην πελατεία στην οποία απευθύνεστε, στους εκλογείς που απευθύνεστε εδώ, αυτοί σας κριτικάρουν πάρα πολύ αυστηρά, ξέρετε, πάρα πολύ αυστηρά.
3: Και καλά κάνουν.
2: Απολύτως, δεν το συζητώ. Προσέξτε, αυτά που καλείστε να κάνετε εσείς απηχούν σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, δεν απηχούν σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή, αν εσείς αύριο το πρωί πείτε, για να συνεχίσω τα προηγούμενα, ότι παιδιά, σεβόμαστε μεν το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, αλλά επειδή εμείς κυβερνούμε, δεν κυβερνά ο Πρίτανης στη χώρα, έτσι, ο Πρίτανης διοικεί το δικό του μαγαζί που λέγεται Πανεπιστήμιο Κρατικό. Επειδή όμως εμείς είμαστε υπόλογοι στην κοινωνία, λοιπόν, στα θέματα βίας λέμε 1, 2, 3. Αυτό θα ξεσηκώσει αντάρα. Το καταλαβαίνω. Όμως, τι θέλετε, να σας κριτικάρουν αυστηρά και ως αναποτελεσματικούς οι ψηφοφόροι σας, ή να απολογίστε στην αντάρα, η οποία αντάρα θέλει τη βία.
3: Ζητώ
2: συγγνώμη που σε αυτά τα δύο ανάμεσα πρέπει να κινηθείτε και να αποφασίσετε ποιους θέλετε.
3: Αυτή είναι και η διαφορά της πολιτικής από τις δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις λες πράγματα γλυκά, είσαι σε ένα κόσμο λαμπερό και πας. Η πολιτική όμως εκ των πραγμάτων δεν είναι αυτό. Η πολιτική είναι επιλογές και πολλές φορές και δύσκολες αποφάσεις. Δεν σημαίνει πρέπει να γίνεις προκλητικός, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεις αναξιοπρεπής, αλλά πρέπει να είσαι καθαρός. Δηλαδή, όποιος θέλει ένα κρατικιστικό μοντέλο, ένα σοβιετικό μοντέλο ακόμη περισσότερο, η διεύθυνση δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, υπέρ της κοινωνικής πολιτικής που προϋποθέτει ανάπτυξη, όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε. Λοιπόν, πέραν του απολογισμού μας, πέραν της συγκρίσεως που αναπόφευκτα θα γίνει Μητσοτάκης, άλλη πολιτική αρχηγή, ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι ομάδες, Προφανώς έχουμε μια κατεύθυνση που ξεκαθαρίστηκε στο συνέδριο. Υπάρχει ένα τρίπτυχο. Οικονομία, κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική, άμυνα και θεσμικά. Πολύ λίγο για να γίνει κατανοητό, για να μην κουράζω. Οικονομία. Αφού πετύχαμε το νοικοκύρεμα της οικονομίας, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα κανονικά πλεονάσματα, έχουμε πια τα θεμέλια έτσι ώστε να επιταχύνουμε. Δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Ο στόχος είναι γρήγορα από το 8% ανεργία να πάμε στο 6%. Πλησιάσουμε δηλαδή το στόχο της σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Να αυξηθεί ακόμα παραπάνω ο κατώτατος μισθός. Πριν από τις εκλογές θα πούμε πού θέλουμε να πάμε. Τους στόχους μας μέχρι τώρα τους έχουμε πετύχει. Να αυξηθεί περισσότερο ο μέσος μισθός και να έχουμε μια διάχυση του πλούτου δίκαια. Εάν μέχρι τώρα ο στόχος ήταν από τη μια πλευρά νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και ένα άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα, τώρα ο στόχος θα είναι παραγωγικότητα, αύξηση παραγωγικότητας. Θα το εξηγήσουμε αυτό καθώς πλησιάζουμε σε εκλογές.
2: Παραγωγικότητα ενεργειών με ενέργειες που μπορεί να κάνετε το κράτος εσείς.
3: Για να απελευθερώσουμε περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και να κάνουμε τον παραγωγικό ιστό πιο δυναμικό και πιο ανταγωνιστικό.
2: Όταν λέμε παραγωγικότητα, μην μπερδεύετε μέρος της κοινωνίας, δεν εννοούμε το πόσες ώρες δουλεύουν οι εργαζόμενοι.
3: Της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Προφανώς.
2: Ναι, παραγωγικότητα όσα πρέπει να κάνει το κράτος.
3: Έτσι ώστε με τον ίδιο χρόνο.
2: Λιγότερη γραφειοκρατία, πιο γρήγορη δικαιοσύνη.
3: Παράγει οι επιχειρήσεις και η εθνική οικονομία περισσότερο, μεγαλύτερο εθνικό προϊόν. Ναι.
2: Εδώ όμως να βάλω εγώ τώρα τα εμπόδια.
3: Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, είναι από τη μια πλευρά παραγωγικότητα και από την άλλη δικαιότερη διάχυση του πλούτου. Αυτό είναι στην οικονομία.
2: Να βάλω εγώ τώρα τα θέματα όμως. Ναι. Όταν έχεις το 95% των επιχειρήσεων σου σε αυτόν τον τόπο, το 95 μην είναι και 96, αλλά ας μείνουμε στο 95, είναι επιχειρήσεις έως 10 ατόμων, έως 10. Πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Πέτας? Δηλαδή, λέει, υπάρχει ένας βασικός δείκτης στην οικονομία στον οποίο είμαστε προτελευταίοι στην Ένωση. Ο δείκτης είναι το ακαθόριστο εγχώριο προϊόν κατά κεφαλή. Αυτός ο δείκτης παρασύρει και άλλους δείκτες προς τα κάτω, π.χ. το διαθέσιμο εισόδημα. Τι σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση?
3: Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε την έκθεση Πισαρίδη, από την οποία το 87% έχουν ήδη εφαρμοστεί όσα είχαν πει. Τώρα πάμε στο Πισαρίδης 2, που δεν θα είναι πάλι ο κύριος Πισαρίδης επικεφαλής. Θα είναι ο ΟΣΑ, με τον οποίο προβαίνουμε σε σύμβαση τέτοιας σύμβασης, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ. Εδώ λοιπόν η έμφαση, σας είπα, είναι παραγωγικότητα και δίκαια διάχυση του πλούτου. Όταν λέμε παραγωγικότητα, προφανώς αναφερόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχειρηματικότητα, παίρνοντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, και μέσα σε όλα είναι και κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, έτσι ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανθεκτική, πιο παραγωγική και με περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Θα εξειδικευτούν αυτά. Τώρα σας λέω την κατεύθυνση. Πριν από τις εκλογές θα έρθουμε και θα τα πούμε όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Στην εξωτερική πολιτική.
2: Όχι, μην πάτε στην εξωτερική, θέλω να μείνω στην οικονομία. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Απόστολος Βλάχος, που ηγείται πολιτικής κίνησης για τους μικρομεσαίους, ότι όταν λέμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να μεγαλώσουν, δεν εννοούμε απλώς να αυξήσουν τον τζίρο τους. Εννοούμε να γίνουν πιο οργανωμένες, πιο ανθεκτικές, πιο παραγωγικές, να αποκτήσουν διοικητική δομή, να έχουν δομική συνεχισιμότητα, να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Επιχειρήσεις των 10 ατόμων μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά που λέει ο κ. Βλάχος. Των 10 ατόμων, λέμε, το 95%.
3: Το είπα.
2: Ναι.
3: Το υπογράμμισα και εγώ με δικά μου λόγια. Αν θέλετε να σας πω και παραπέρα. Μιλώντας για αυτό το τομέα.
2: Δηλαδή, αν του πείτε του κυρίου Βλάχου, που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολιτικά ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι, ενώ φορίζεται πάνω ότι, παιδιά, ενωθείτε. Θέλει κανείς να ενωθεί?
3: Υπάρχουν σήμερα κίνητρα.
2: Να κάνουν συμπράξεις.
3: Δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Ίσως γιατί οι Έλληνες θέλουμε όλοι, κατανοητό, να είμαστε αφεντικά.
2: Ναι, αυτό γιατί δεν το λέτε όμως στην κοινωνία? Γιατί λέτε ότι έχουμε και κάποια ενδογενή θέματα που όσο και να το χτυπιέμαι εγώ σαν κυβέρνηση, ως κυβέρνηση. Εσύ δεν έρχεσαι.
3: Αλλά τώρα έχουμε και ένα άλλο παράγοντα, μια και θέλετε να πάμε ακόμα πιο βαθιά, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ευκαιρίες.
2: Κανείς δεν ενδιαφέρεται.
3: Τις οποίες πρέπει να τις αξιοποιήσει η επιχειρηματικότητα και ακόμα περισσότερο η μικρή επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Εάν δεν τις αξιοποιήσει όμως ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, φοβάμαι και εδώ και αλλού θα τον προσπεράσει η ίδια η πραγματικότητα.
2: Ναι, ξέρετε τι λέει έξω. Διότι... συγγνώμη, όχι εκεί έξω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Ξέρετε τι κυκλοφορεί στην αγορά. Ότι ευτυχώς που δεν έχουμε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε αποφεύγουμε και το να εμπλακούμε σε απολύσεις και τέτοια.
3: Εάν δεν έχουμε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουμε μόνο τους κινδύνους, την αρνητική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, και δεν θα έχουμε τις ευκαιρίες. Έτσι. Εδώ αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα, όχι για την οικονομία, για την κοινωνία και τη ζωή μας. Και γι' αυτό το λόγο το προτεραιοποιούμε και είμαστε και ο μόνο κόμμα που μιλάει γι' αυτά. Είχαμε ειδική συζήτηση στο συνέδριο
2: μας. Δεν μιλάτε με έμφαση.
3: Θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο, καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές.
2: Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος, έχω μισθό χαμηλότερο από τη Βουλγαρία, δεν πρέπει να του πείτε ότι.
3: Δεν έχει. Ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία είναι 622 ευρώ.
2: Και ότι η αγοραστική δύναμη είναι σαν τη Βουλγαρία, μπάσει το. Η αγοραστική δύναμη, γιατί μπαίνει μέσα ο πληθωρισμός και τα όλα αυτά.
3: Σε σχέση με την κατανάλωση, είμαστε έκτη από το τέλος. Δεν είναι να υπερηφανευόμαστε, αλλά πάντως δεν είμαστε τελευταίοι, όπως είναι ο αστικός μύθος. Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα πάντως, χτίζοντας πάνω σε αυτά τα οποία πετύχαμε, θέλουμε να κάνουμε, να παρέμβουμε αν θέλετε στο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα παραμείνει παραγωγικό μοντέλο ελεύθερης οικονομίας, αξιοποιώντας περισσότερο τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και κάνοντας μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφή, πιο παραγωγική. Στην εξωτερική πολιτική, και με δίκαια κατανομή του πλούτου. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και δεν είναι μονοπόλιο της αριστεράς η κοινωνική ευαισθησία. Αυτό δεν κουράζομαι να το λέω, διότι από τότε που ήμουν μαθητής συνέχεια ακούω τις παραστάσεις της πολιτικής αριστεράς, ότι αυτοί νοιάζονται για τους πολίτες και εμείς εμεί δεν νοιάζονται.
2: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, κάτι ακόμη. Ναι.
3: Εξωτερική πολιτική, νομίζω με όλες αυτές τις κρίσεις που έχουμε μπροστά μας και με τις συμμαχίες που έχουμε οικοδομήσει και με την των ενόπλων μας δυνάμεων, διαρωτώ με τα άλλα κόμματα τι έχουν να πούν εκτός από πάλι θεατρικές πολιτικές παραστάσεις πατριωτισμού. Και
2: το ακροατήριο σε αυτήν την εκπομπή δεν ουδόλως ενδιαφέρεται για τα άλλα κόμματα, κύριε Χατζηδάκη. Σας το λέω ευθασώς. Εδώ το κοινό, το περισσότερο
3: τι
2: είναι.
3: Τι θέλουμε να κάνουμε.
2: Τι βλέπουν εσάς, τι κάνουν σε εσάς. Αυτοί σας κάνουν αντιπολίτευση.
3: Τι θέλουμε.
2: Σας κάνουν αντιπολίτευση. Και όλοι οι άλλοι.
3: Τι θέλουμε.
2: Οι άλλοι είναι φουχαροσύνη, τους βλέπετε.
3: Κοντά σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει την τελευταία επταετία, θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις μας και υπάρχει ένα σχέδιο με τον τίτλο μάλιστα 2030 για το θόλο στο Αιγαίο, για την αξιοποίηση σύγχρονων αμυντικών συστημάτων κτλ.
2: Θα σας κάνω μια ερώτηση ακόμη.
3: Και έχω να πω και για τα θεσμικά. Για τα θεσμικά να πω απλώς κάτι, να το υπογραμμίσω. Εδώ, μιλώντας όλοι για την ανάγκη να έχουμε κράτος δικαίου, δεν μπορεί να αφήνουν τα ίδια τα κόμματα που μιλάνε γι' αυτό στην άκρη το θέμα του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εμείς μιλάμε γι' αυτό και καλό είναι συνενετικά να βρούμε ένα καινούριο σύστημα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στην άκρη τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Η συνταγματική αναθεώρηση που προωθούμε έχει ακριβώς και αυτό το νόημα. Η αποχή από τη συνταγματική αναθεώρηση είναι αποχή από μια βασική διαδικασία της δημοκρατίας και αποχή από το μέλλον.
2: Ανεξαρτήτως αν τηρείται αυτή τη σειρά, εγώ σας περιμένω σε ένα επόμενο δίωρο, δεν αστειεύομαι καθόλου, θα το προγραμματίσουμε τον κύριο Γιαννίδη για να έρθετε να απαντήσετε στα ερωτήματα που σας θέτει το κοινό. Εδώ ανακρίνεστε από το κοινό, δεν αστειεύομαι, μιλώ σοβαρά. Κλείνω με το εξής, γιατί θέλετε να φύγετε και το καταλαβαίνω. Πήγε κυκλοφόρησε μια φωτογραφία από το συνέδριο, όπου φωτογραφήθηκαν Πιερακάκης, Δέντιας και Γεωργιάδης. Και λέω, λείπει ο κύριος Χατζηδάκης από την επόμενη μέρα.
3: Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας για τον ορατό ορίζοντα και μετά τις εκλογές θα είναι ο Μητσοτάκης. Πρώτα απ' όλα, φιλοδοξίες δεν είναι καθόλου κακό.
2: Εννοείται,
3: να υπάρχουν ο υπολογισμός.
2: Αλλά δεν σας είδα μέσα στο καρέ. Δεν σας είδα στο καρέ γι' αυτό.
3: Εκεί υπήρχαν διάφορες φωτογραφίες. Μην σχολιάσουμε αυτό. Ο καθένας συμμετέχει σε αυτή την ευρύτερη ομαδική προσπάθεια με τα δικά του χαρακτηριστικά, απευθυνόμενο σε ένα κοινό.
2: Σε μια εποχή που πολλοί θέλουν να διασπαστεί και η Νέα Δημοκρατία.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα. Προχωρούμε μέσα από συνθέσεις απόψεων. Δεν είμαστε ούτε μαυσολείο για να υπάρχει σιωπή, ούτε ανθρωπάκια του Γαΐτη για να είμαστε ακριβώς όλοι το ίδιο. Είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει η Ελλάδα. Εάν δείτε σε αυτό το κόμμα, θα δείτε ότι προφανώς φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ο αρχηγός του υπερτερεί σε σχέση με την ικανότητα διακυβέρνησης από όλους τους υπόλοιπους και η ομάδα
2: υποψηφίους πολιτικούς αρχηγούς, όχι από εσάς,
3: πολιτικούς αρχηγούς, ναι. Και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η ομάδα επίσης της Νέας Δημοκρατίας ξεκάθαρα νομίζω υπερτερεί έναντι των υπολείπων. Αλλά προχωρούμε μπροστά με το Μητσοτάκη επικεφαλής και όσον αφορά εμένα, έχω μια μεγάλη διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, έχω ταυτιστεί με μια σειρά δύσκολες αποστολές, πιστεύω στην μεγάλη Νέα Δημοκρατία, στην ενότητα της Νέας Δημοκρατίας
2: και άλλες αποστολές,
3: πιστεύω σε μια παράταξη με σοβαρότητα, με ήθος και βεβαίως μια παράταξη η οποία προχωρεί χωρίς να δηλιάζει τις μεταρρυθμίσεις, γιατί φοβούμαι ότι αν δεν τις προχωρήσουμε εμείς τις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις της χώρας, δεν θα υπάρξει καμιά άλλη πολιτική δύναμη να τις προχωρήσει. Άρα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, δυναμικοί και έχοντας στην καρδιά μας την πατρίδα μας τελικά, για τα κόμματα υπάρχουν ερώτηση, για την πατρίδα.
2: Και εκλογές σε χρόνο εκείνο που να πιστοποιούν αυτό που ο Πρωθυπουργός ότι είναι ο συνώνυμο της σταθερότητας.
3: Ο Πρωθυπουργός μίλησε χτες και είπε για εκλογές στο τέλος του 27. Επομένως, τι θέλετε να πω εγώ? Το μόνο που μπορώ να πω είναι να επαναλάβω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε παρουσιάσει μαζί με τον Άκη Σκέτσο.
2: Το τέλος του 27 βγάζει άλλη έννοια, εννοείται. Δηλαδή προς το τέλος της τετραετίας.
3: Το τέλος της τετραετίας εννοούσα. Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν θα πάρουμε παράταση. Έχουμε παρουσιάσει από την αρχή του χρόνου μαζί με τον Άκη Σκέρτσο τα 10 εμβληματικά νομοσχέδια, τα πιο σημαντικά που θέλουμε να προωθήσουμε, τα 30 πιο βασικά projects. Συνεργαζόμαστε με τα υπουργεία.
2: Οι βουλευτές να το ξέρουν και οι υπουργοί να ξέρουν ότι έχετε δουλειά.
3: Έχουμε μπροστά μας αυτές τις μέρες τον κώδικα της αυτοδιοίκησης. Έχουμε αργότερα τη μετάβαση των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο.
2: Πιάνουν τα πάντα. Ναι, κύριε Αντιπρόεδρε,
3: εδώ έχω αναθεώρηση τα μέτρα της Θεσσαλονίκης που μπορεί να ενοχλούν την αντιπολίτευση.
2: Να κλείσω. Προσέξτε, πρέπει να θα συνοηθούμε. Θα έρθετε αυτό τελώς, ανεξαρτήτως αν ήρθατε τώρα. Θα έρθετε ξανά σε 10 μέρες αυτό τελώς, ένα δίωρο. Κρατώ όλα τα μηνύματα, δεν σας τα στείλω. Θα κρατώ για μένα ό,τι μου έχουν δώσει ως αφορμή να συζητήσουμε σήμερα το κοινό και θα έρθετε να βγούμε λεπτομερώς αυτά που θέλουν να ακούσει η κοινωνία. Στα θέματα που η ίδια θέτει.
3: Ουσιώδηση δηλαδή συζήτηση για το μέλλον, διότι πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης εξαντλούμεθα στο να σχολιάζουμε ο καθένας από εμάς τύπο άλλος. Να λέμε
2: εδώ ακολουθούμε άλλη διαδρομή. Σε αυτή την εκπομπή ακολουθούμε άλλο δρόμο και γι' αυτό δίνουμε εξετάσεις.
3: Να ασχολούμαστε με αυτό που πράγματι νοιάζει το μέσο Έλληνα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ εγώ.
2: Και εγώ καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας εύχομαι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και ειδικιοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον

0: Εντοπισμό του δράστη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσταση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Για το τροχαίο ατύχημα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακολουθεί συζήτησή μας με τον εκδότη της εφημερίδας της διαδικτυακής liberal.gr, Θανάση Μαυρίδη. Αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
2: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Μαυρίδη, αφού τελείωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να το ενσωματώσουμε και αυτό?
3: Εγώ ξέρω ότι οι Τούρκοι με ένα άρθρο, με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα μπορούν να κάνουν να συμμετέχουν στο Αιγαίο, λες και είναι κομμάτι της τουρκικής επικράτειας. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη εν μέσω δύο πολέμων, και εμείς ασχολούμαστε με, θα το πω όπως το έγραψα και σήμερα, με σαχλαμάρες. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει αποκοιμηθεί. Και το βλέπω αυτό, το είδα και κάτι άλλο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι ενώ έγινε προσπάθεια σοβαρή, πραγματικά σοβαρή προσπάθεια, να παραχθεί πολιτικός λόγος, είναι πολύ σημαντική παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη για το θέμα τεχνικής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, στα επόμενα 5 χρόνια η ζωή μας θα έχει αλλάξει σε βαθμό που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε. Είδατε ότι, εγώ παρατήρησα στο διαδίκτυο, ότι αυτή η προσπάθεια συνολικά αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο που λέγεται, εντάξει μωρέ, τι μας ενδιαφέρουν εμάς όλα αυτά. Τι μας ενδιαφέρει στο τέλος, το κουτσομπολιό.
2: Ωραία, τα πάρουμε ένα.
3: Τα πάρουμε ένα.
2: Όχι, ολοκλήρωσε, Θανάση, μην φανεί.
3: Ναι, εντάξει, αυτό. Ότι τελικώς πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη σαχλαμάρα. Και αυτό είναι το πιο δυσάρεστο από όλα.
2: Ωραία. Έχω λοιπόν να κάνουμε να αναπτύξουμε συζήτηση και στα δύο πεδία που μας έχεις ανοίξει. Πάμε στο πρώτο πεδίο. Δηλαδή, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε ό,τι έχει κάνει έως τώρα αναφορικώς με την Τουρκία. Πέφτει έξω ο Πρωθυπουργός μετά τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, ενώ δηλαδή με αυτή την αλλαγή θέση έως τώρα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας με το Ισραήλ για να κατευνάσουμε τις φοβίες και τις αγωνίες της Άγκυρας ότι με την σύμπραξη, με τη στρατηγική σχέση Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδος, εμείς τα τρία κράτη πολιορκούμε την Τουρκία, αυτήν την τεράστια έκταση που καταλαμβάνει αυτή η χώρα στη γεωγραφία. Τι πρέπει να κάνουμε?
3: Ο κ. Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει μια πολιτική που έχει αναβαθμίσει τη χώρα και έχει αυξήσει την αμυντική της ικανότητα. Ας τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Τι θέλω να πω, το έγραψα και προχθές σε σχέση με τον κ. Σαμαρά, τον οποίο
2: θα το συζητήσουμε αυτό τέλος στην περίπτωση, αλλά ναι, το δούμε συνήθως. Ναι, το έχω διαβάσει. Ωραία. Και θα το θέσω έτσι και.
3: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, όπως τα έχει κάνει, τα έκανε καλά. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Στρατηγική που σου φέρνει κέρδη δεν την αλλάζεις.
2: Ότι η κριτική σου ως προς ποιον είναι, αυτό δεν το ξεκαθαρίζεις από την αρχή. Σε ποιον κάνεις κριτική λέγοντας?
3: Ναι. Είναι μια αγωνία, γιατί βλέπω τον κόσμο να μην ασχολείται με αυτά τα σοβαρά και να ασχολείται με δευτερεύοντα, τριτεύοντα πράγματα. Έγινε θέμα, Άρη μου, το σπίτι του Ανδρουλάκη. Εντάξει, η τοξικότητα που έχει υπάρξει όλο το προηγούμενο διάστημα δεν αφήνει στο τέλος του έργου να υπάρξει Ένα.
2: Ναι, αλλά από την ώρα που το ξεκίνησε ο Αντουλάκης, όταν θα πιαστεί λίγο με ένα κομματάκι της γη, θα του την πέσουνε. Δεν ήταν αυτονόητο, θα συμβεί αυτό.
3: Εντάξει,
2: με ηθικολογία. Δεν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία.
3: Ναι, εντάξει, Άρη μου, αυτονόητο είναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, εδώ ο κόσμος χάνεται, κυριολεκτικός.
2: Σε καταλαβαίνω και εμείς αλλού αρμενίζουμε.
3: Σύμφωνα. Αυτό.
2: Και εμείς αλλού αρμενίζουμε, αλλά.
3: Και ξέρεις τι, είδα χθες αυτό που μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος των κυβερνήσεων Καραμαλή κάνει μια παρέμβαση στα social, παρέμβαση των εισαγωγικών λέξη. Δεν νομίζω ότι τους ακούει και πάρα πολλοί κόσμος πλέον. Και λέει το εξής. Α, μας είπε ο Μητσοτάκης τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι ενδιαφέρουν αυτά το λαό, είπα. Λοιπόν, βεβαίως και ενδιαφέρουν το λαό. Άμα έχεις ποτίσει το έδαφος με τοξικότητα, δεν παράγεται πολιτική, παράγεται τοξικότητα.
2: Δύο, τώρα αλλάζεις πεδίο. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω το προηγούμενο, αλλά δεν πειράζει, θα το προχωρήσω. Λοιπόν, δύο παραμέτρους θα θέσω στην συζήτησή μας. Θες, διάβαζα την Οικονομική Καθημερινή. Είχε τίτλο σε δημοσίευμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύμα απολύσεων λόγω επέλασης AI. Ξεπέρασαν τις 300.000 οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν στις ΗΠΑ μέσα σε 3 μήνες. Ποιοι απολύονται πιο πολύ? Όλα εκείνα τα παιδιά, όλοι εκείνοι οι επαγγελματίες οι οποίοι ακολούθησαν την ροπή της προηγούμενης πενταετίας, δεκαετίας που έλεγε παιδιά πάμε να εκπαιδευτούμε στα θέματα τεχνολογίας. Αυτούς διώχνει το AI, αυτούς που διαχειρίζονται προγράμματα και τα σχετικά, έτσι. Αυτό διαβάζω, δηλαδή όλες οι μεγάλες εταιρείες απολύουν. Μάλιστα, έρχεται ο τραπεζικός κλάδος, το ίδιο πράγμα, 300.000 θέσεις. Είναι πολύ σκληρό το δημοσίευμα στην Οικονομική Καθημερινή. Άλλη παράμετρος που αφορά εμάς, με συγχωρείς για να τα συγκεράσεις. Έλεγα στον κύριο Αντιπρόεδρο προηγουμένως που ήταν εδώ καλεσμένος, ότι αυτό που ακούω εγώ στην αγορά έξω, έτσι από ανθρώπους, λένε το εξής. Α, ευτυχώς, δεδομένου ότι έχουμε το 95% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 10 ατόμων και οι οποίες χαμπάρει ο Τρίφωνας από την τεχνητή νοημοσύνη, ίσως μας σώσει αυτή την περίοδο από ένα κύμα απολύσεων. Ορίστε, συγκέρασέ τα.
3: Δεν μας σώζει τίποτα. Όσοι ακροατές έχουν την υπομονή, ας κάνουν μια αναζήτηση σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Liberal ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο πρώην υπουργός.
2: Α, τα έχει πει εδώ στον Sky από τις αρχές Ιανουαρίου.
3: Ωραία.
2: Σε προλαβαίνω, λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή. Στη δική μου εκπομπή. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, αστείο μου.
3: Μια χαρά. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό αυτό που πρόκειται να συμβεί. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Και είναι πολύ κοντά. Δεν είναι σε 20 και 30 χρόνια. Είναι εντός της επόμενης πενταετίας. Το λέμε πενταετία. Για να το γλυκάνουμε λίγο, να μην παρουσιαστεί ως...
2: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Σκυλακάκης με αυτά που είπε τότε θα έπρεπε εδώ και καιρό, εδώ και μήνες να είναι στο Μαξίμου για να δει τι μπορούν να κάνουν αυτό. Να μην κάνουμε υπουργείο, μην φανεί ότι πάω να φτιάξω υπουργεία και τέτοια, αλλά ο Σκυλακάκης το έφερε εδώ σαν εγώ αυτό που κατάλαβα όταν είστε αρχές Ιανουαρίου και εμένα με ενημέρωσε ο ίδιος. Μου λέει: μπορώ να έρθω να πω μερικά πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη και είστε και τα είπε όλα αυτά, τα οποία είναι εξόχως, πώς θα το πω, σηκοντρίχα δηλαδή. Έχεις πολύ δίκιο, αλλά θα έπρεπε ήδη να είναι στο Μαξίμου για να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Τι λες?
3: Εγώ λέω ότι εσύ καλά τα λες. Βγες όμως έξω να συζητήσεις και να πεις, παιδιά, τεχνική νοημοσύνη, α, βρήκε ένα κόμπο τώρα ο Μητσοτάκης να, πώς το λένε,
2: να μας φοβήσει για να τον ψηφίσουμε.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ήμουνα πριν από καιρό σε ένα μεγάλο ελληνικό οργανισμό, πάρα πολύ μεγάλο, απασχολεί περισσότερους από 100 δικηγόρους. Και μου λέει ο διευθύνων, σύντομα λέει, θα καθίσω τον αδέκατο. Για δες τα, 50 άνθρωποι. 100 όπως 200 θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτοί που θα μείνουν πίσω θα ανησυχούν από την πίεση που θα ασκείται από αυτούς που μείναν απ' έξω. Για να σκεφτούμε, αυτοί οι άνθρωποι έκαναν σπουδές, όνειρα, στηρίξαν τη ζωή τους πάνω
2: σε ένα πτυχίο, το οποίο το πήραν κάθοντας κάτω να διαβάσουν και τα λοιπά, δουλεύοντας. Βεβαίως, συμφωνώ.
3: Λοιπόν, και αύριο τις υπηρεσίες τους δεν χρειάζεται κανείς. Προσέξτε, μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Μόλις λοιπόν όλες αυτές τις
2: εργασίες... Η οποία καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου θα αγγίξει εκείνους οι οποίοι πάλεψαν, κάθισαν στο θρανείο και διάβασαν και έδωσαν εξετάσεις κτλ.
3: Βεβαίως.
2: Σε σχέση με άλλου είδους επαγγέλματα, πιο τεχνικά, τα οποία σε αυτή τη φάση είναι πιο πίσω ως προς την απειλή.
3: Ναι. Και να σκεφτούμε κάτι, ο συνδυασμός τεχνικής νοημοσύνης και ρομποτικής θα φέρει πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύουμε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Έβλεπα προχθές ένα ρεπορτάζ ότι οι Κινέζοι βγάζουν ήδη οικιακή βοηθό. Εντάξει. Τη βγάζουν ήδη, δηλαδή κάτι κάνει, πλένει, σκουπίζει, πλένει πιάτα, σερβίρει φαγητό, φτιάχνει φαγητό. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, δηλαδή αυτό θα έχει τελειοποιηθεί στα επόμενα 3-4 χρόνια. Σκεφτείτε τώρα πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν πού, στον χώρο της εστίασης ή στα ξενοδοχεία. Εντάξει, στα ξενοδοχεία, πόσος κόσμος θα χαθεί. Πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Λοιπόν, τι θα κάνει ο κόσμος αυτός. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι οποίοι ηγούνται της τεχνικής νοημοσύνης προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ζωή μας θα είναι καλύτερη και εμείς θα καθόμαστε.
2: Καλά, παραμύθια τα ακούω λίγο αυτό.
3: Ναι, γιατί άμα δεν συμμετέχεις στο παιχνίδι αυτό.
2: Και ότι θα πάρουμε έναν μισθό τέτοιο και θα έχουμε άπλετο χρόνο να περιδιαβαίνουμε τις εξοχές, να κάνουμε σχέσεις, να πηγαίνουμε σε ωραία πολιτιστικά, να κάνουμε σεξ, να κάνουμε γυμναστική, να κάνουμε άθληση, να κάνουμε ελεύθερη ζωή, ωραία κτλ. Ναι, παραμύθια τούμπανο. Λοιπόν.
3: Ναι,
2: αλλά αυτό όμως είναι θέμα μόνο Μητσοτάκη ή Ευρώπης, η οποία Ευρώπη είναι στον μακάριο ύπνο από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, από αυτά που τα λίγα που καταλαβαίνω. Ναι.
3: Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Μόνο που ξέρεις, η συζήτηση αυτή έξω έχει ξεκινήσει και είναι μια σοβαρή συζήτηση. Όχι ότι έχουν βρει λύσεις, γιατί ναι, δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί ακριβώς το πρόβλημα, αλλά κάπως προετοιμάζονται οι κοινωνίες. Κάπως.
2: Εμείς και εμείς προετοιμαζόμαστε, θα φτιάξουμε 3 κόμματα καινούρια. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και έρχομαι. Εμείς κάνουμε πολιτική νοημοσύνη με 3 καινούρια κόμματα, κύριε Μαυρίδη.
3: Δεν χαλάει, κύριε Άρη μου, σε αυτό.
2: Καθόλου τίποτα. Να εκφράζεται πλέρια, όπως λέγουμε στην παλιά πασοχική, πλέρια ο λαός. Αλίμονο. Εγώ θα σταθώ εμπόδιο. Παρακαλώ. Διαλυματάκι και έρχομαι. Κλείνεις, Θανάση, και σε καλούμε εκ νέου. Ο Γεώργιος Κουκουδάκης είναι ο δήμαρχος Ιδραίων. Της Ίδρας δηλαδή. Η Ίδρα στον αγώνα του Μεσολογγίου. Η μάχη της επιμελητίας. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τον κύριο Κουκουδάκη, ο οποίος είναι σπουδαγμένος αριστούχος τμήματος πολιτικής επιστήμης και τμήματος ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Κέμπριτζ, από τις εκδόσεις Σιδέρης. Αυτό το βιβλίο φρεσκότατο κυκλοφορεί αυτή την εποχή. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα μυθιστόρημα του Ρόμπι Άρνοτ, ο θηρευτής του Σούρουπου. Μυθιστόρημα σε μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός και καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο, και από τις εκδόσεις Key Books, Ποιος αγγίζει το άγχος μου, 45 τρόποι να σταματήσεις να ζεις για τους άλλους, της Ελένης Σολταρίδου, της ψυχολόγου και υποψηφίου διδάκτορος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, αυτό το τρίτο βιβλίο. Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης του liberal.gr. Είσαι στη γραμμή, καλημέρα.
3: Ναι, εδώ είμαι.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής πράγμα. Επειδή μετά τις 10, ο πρώτος προσκεκλημένος σήμερα θα είμαι εκτάκτος έως τις 11, απουσιάζει ο Παύλος, θα έχω τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Το τουρκικό σκέλος, να του κάνουμε ένα μικρό πρόλογο για μετά, να είσαι κι εσύ, να το συζητήσουμε μαζί. Θέλω να σταθούμε λίγο στο σκέλος. Έχουμε μόλις 2-3 λεπτά στο σκέλος της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν έχεις το 95%, γιατί εμένα αυτό με βασανίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είναι σωστή η αγωνία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει τη θέτω υπόψη του κοινού και να κριθώ. Όταν το 95% των επιχειρήσεων αυτής της πατρίδας είναι έως 10 ατόμων, σε ποια τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεσαι, σε ποια επιχείρηση, τι ακριβώς λες?
3: Δεν συμφωνούμε, γιατί...
2: Ορίστε, ακούω την αντίρρηση. Ναι.
3: Λοιπόν, είναι ένα πράγμα το οποίο θα αγγίξει τους πάντες.
2: Δεν λέω ότι δεν θα αγγίξει, όχι, δεν με κατάλαβες. Τι κάνουμε για άμυνα, πώς θα οργανωθούμε, λέω.
3: Το πώς θα οργανωθούμε, σου ξαναλέω, το πρόβλημα είναι ότι ισχυρίζονται σαν σοβαρά, δίλθεν σοβαροί άνθρωποι, ότι αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να απασχολούμαστε με το σπιτό.
2: Τώρα, επειδή το είπε ένας νεοδημοκράτης
3: της
2: επανίδρυσης τώρα, εντάξει.
3: Όχι, δεν είναι έτσι όπως το
2: πέρα.
3: Εντάξει, δεν είναι. Η ελληνική κοινωνία είναι σε άλλη κατεύθυνση. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Κοίτα, γεγονός είναι και εγώ είχα αφιερώσει εκπομπή εδώ κάθε Παρασκευή μία ώρα με τον Γιάννη Μαστρογεωργίου. Είπαμε. Μην φέραμε καλεσμένους, δεν ενδιαφέρονταν κανείς. Και το κόψα κι εγώ. Τι να κάνω.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ξέρεις με τι ενδιαφέρεται ο κόσμος. ΑΕΚτής δεν είσαι.
2: ΑΕΚάρο λέει είμαι, ναι, και μου κάνει και παρατήρηση που δεν έχω παίξει για δεύτερη Δευτέρα τον ύμνο, επειδή πήραμε πρωτάθλημα. Τρώω δρυμύτατες παρατηρήσεις από ΑΕΚτζίδες ότι δεν τιμώ την ιστορία της ομάδος. Ναι, λοιπόν,
3: να σας πω κάτι.
2: Ναι.
3: Πήρες χαμπάρι τι έγινε χθες με τον πρόεδρο σας?
2: Όχι.
3: Για κάτσε να διαβάσω.
2: Όχι, γιατί ήμουνα με τον Ακύλα, ήμουνα στη Γεροβίσιο.
3: Οκ. Λοιπόν, επειδή αποφεύγεις παγίδες.
2: Όχι, δεν αποφεύγω καμία παγίδα. Τι έγινε, πήγε με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο αυτό, θες να πω.
3: Όχι, θέλω να διαβάσει το μιλία του. Και να θα το ξανασυζητήσουμε.
2: Τι είπε, πες μου τι είπε, πραγματικά δεν ξέρω.
3: Είπαμε να...
2: Θα τη διαβάσω, θα σε καλέσω.
3: Δεν έχω ξαναδεί πιο αντιστημικό πρόεδρο πάει. Λοιπόν.
2: Είναι επιχειρηματίας μεγάλος, ακτοπλός. Ακτοπλός, τι είναι? Χριστιανού, τι είναι? Με Τσίπρα, τι είναι?
4: Una notte a Napoli con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χθες, ο Λευκός Οίκος φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας την επικυροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας σήμερα για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Τακτικοί μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 500.